0: Βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα και στο Λευτέρη, μας ακούει από την Ίο. Βεβαίως. Hideout Switch. Ίσως είναι λέει το πρώτο Μουντιάλ που θα δω τόσο λίγα παιχνίδια λόγω ώρας, φυσικά λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, μην απελπίζεσαι. Μην απελπίζεσαι, Ανδρέα μου.
1: Το Σάββατο έχει στις 10, στη 1, στις 5 και στις 7. Κάτι τέτοιο μου δείχνει ο Μουσουράκης.
0: Περίμενε, κάτσε να δω.
1: 4-7. Θα δούμε με Νίκο Παπαόγλου το τέτοιο.
0: Έχει στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 10 το βράδυ, στη 1 ξημερώματα Κυριακής και στις 4 ξημερώματα Κυριακής. Και μετά Κυριακή.
1: Έχει και στις 7 το πρωί.
0: Έχει και στις 7, έχει και στις 8, έχει και στις 11. Εντάξει, την Κυριακή χαμός. Που δείχνει τα highlights μου, διότι η ΕΡΤ είναι. Η ΕΡΤ έχει τα.
1: Στο YouTube της ΕΡΤ κατευθείαν. Δηλαδή το παιχνίδι τελείωσε στις. Τι ώρα τελείωσε. Στις 7, στις 8 τα είχαν ανεβάσει.
0: Εγώ που έχω μείνει μόνος μου, θα πάω στα μαγκουφονίσια.
1: Καλό.
0: Όχι ρε φίλε, δεν θα σου πούμε που είναι ο Αλέξανδρος. Θα μου πείτε, λέει, πάτε γυρεύοντας πρωί-πρωί να με εκνευρίσετε. Γιατί, δηλαδή, άμα σου πούμε που είναι, θα πας να τον βρεις.
1: Επιθετικός είμαι.

0: φάση λέει είναι η εξής. Πας τυχαία να τσεκάρεις άδειες και σου έχουν αφήσει μόνο για Ιούλιο. Α, ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε. Φταίω εγώ να δηλώσω ποτέ να είναι. Καλημέρα, αγαπητή, καλό σου.
1: Ξεχάσαμε να σε ρωτήσουμε.
0: Κάντος Μπιλμπάο, κάντος Μπιλμπάο. Βάλε Αύγουστο, φουλ.
1: Καλημέρα και στον Μάκη. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Βλέπω τώρα τα μηνύματα, παιδιά, στο Instagram. Mm-hmm. Πώς είναι ο Τσούβ μετά το κεφίρ, ρωτάει Μιχάλης.
0: Δεν είναι εδώ.
1: Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το θέμα με το κεφίρ, λέει ο Μίλτος, το συσκευασμένο είναι ότι το βάζουν γάλα και προσθέτουν πολτό που φέρνει στο κεφίρ γευστικά. Εμείς λέει που καλλιεργούμε κεφίρ στο σπίτι περίπου 25 χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το τυποποιημένο. Ο Αλέν Ντεπον. Δεν ξέρω, λέει, πώς το κάνετε αυτό με το ψευδόνυμα. Τι εννοείτε, εσείς το κάνετε. Καλημέρα και στην Άντας από τον Μπράιντον. Για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πίστευα ότι κεφίρ και αριάνι είναι κάτι που θα τα έτρωγες εσύ. Σας έχω δώσει εγώ τέτοια εντύπωση.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Επειδή τρώω καμιά βρώμη και καμιά γκρανιόλα καμιά φορά, αυτό. Σε έχουμε διαγνωστεί ζωντανοφάγο, λέει, και κρασοκανάτα. Ναι, αλλά τι σχέση έχει αυτό. Αλλά έχεις καταφέρει επίσης να μας πεις ότι έχεις και υγιεινές διατροφικές επιλογές.
0: Λίγο
1: το ισορροπώ. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο. Όπα, μας έρθει η ημέρα, περίμενε. Δεν ισχύει αυτό για τα δρομολόγια. Δύο, μπορεί και τρία την ημέρα. Ειδικά τώρα που είναι και η σεζόν.
0: Ναι. Το χειμώνα το ακούω εμένα τις τρεις μέρες.
1: Καλημέρα, πιο μακρινό προορισμό, αλλά μιλάμε για μακρινό, Ασία, η Αμερική θεωρείται ιδανικό για Αύγουστο. Ξέρω, ρε παιδιά. Δεν έχω ιδέα, να σας πω την αλήθεια. Ξέρω ότι για Αύγουστο δεν είναι, η Ασία δεν είναι καλή. Πηγαίνετε κανένα Όσλο.
0: Ναι, έτσι. Τίποτα τέτοιο.
1: Ναι, βόρεια. Πολωνία, ξέρω εγώ.

0: Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Μαρία, ακούμε και εσένα, όχι μόνο το Τσουβέλα. Πέστα ρε Ανδρέα. Πέστα ρε Ανδρέα. Που μου έχουν αφήσει εδώ τη γλάστρα σήμερα και λείπει ο Τσούβι.
1: Εγώ
0: είμαι η γλάστρα. Εσύ είσαι η γλάστρα, μωρέ. 350 χρόνια εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, για εσάς που ρωτάτε για εκπομπή, στις 3 η ώρα σήμερα το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 2 υπάρχει η ώρα Μουντιάλ, ας πούμε. Τσακάρετε το site του Big Wins Sport FM στην ενότητα TV να βλέπετε τι ώρες πέφτουν.
0: Ρε εσύ Κίμωνα, τι σχέση έχει ότι έχω μπαμπά ζαχαροπλάστη? Είναι δυνατόν να μην έχεις δοκιμάσει ξινόγαλα? Τι σχέση έχει η ζαχαροπλαστική με το ξινόγαλα?
1: Δεν χρησιμοποιούν πουθενά άλλα.
0: Ο μπαμπάς μου όχι.

0: Εν τω μεταξύ, πόσο άκρη, φίλε. Πόσο άκρη, γιατί ο άνθρωπος μας έστειλε το μήνυμα για το Χιμένεθ.
1: Ναι.
0: Και εμάς το μυαλό μας πήγε στο Μανόλο Χιμένεθ.
1: Για ποιο Χιμένεθ έλεγε?
0: Όχι, μιλούσε για τον, για τον ποδοσφαιριστή, τον Ραούλ Χιμένεθ.
1: Αχα, okay.
0: Που έπαιξε χθες με το Μέχικο και έβαλε και τον γκολ. Για όσους δεν το θυμούνται, είναι ο ποδοσφαιριστής που είχε τραυματιστεί πάρα πολύ στον αγώνα της Γουλφ με την Άρσεναλ. Είχε συγκρουστεί με τον Νταβίτ Λουίς και είχε κάταγμα στο κρανίο. Ήταν ένας τραυματισμός που του είχε απειλήσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή.
1: Okay.
0: Και ο τύπος όχι απλά επανήλθε, έπαιξε και έβαλε και γκολ.
1: Και
0: μπορώ να υποψιαστώ ότι αυτό που φορούσε, γιατί φορούσε μια κορδέλα, γιατί αυτό μας έστειλε ο άνθρωπος, έχει ένα προστατευτικό στο κεφάλι του προφανώς. Ο οποίος έβαλε και γκολ και έβαλε και τα κλάματα, γιατί έχει φύγει και ο μπαμπάς του από τη ζωή. Και ήταν όλο αυτό το συγκινησιακό, έτσι, πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι είναι, είχε παρουσία το 14, το 18, το 22 και θες. Εντάξει, γιατί είναι και 35 χρόνια. Οπότε όλο αυτό, του είχαν πει ότι δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο και όχι απλά ξανάπαιξε ο άνθρωπος, έβαλε και γκολ σε Μουντιάλ.
1: Ο Χέρι Μπάλτα λέει: κάνει διακοπές και εργάζεται για την ομάδα. Μπα, παραπονάκια.
0: Τα ίδια λέγατε και πέρσι που είχε πάει στην Άξο ο άνθρωπος. Να αφήσετε να φάει ένα κατσικάκι με πατάτες. Και είδατε τι έγινε τώρα.
1: Λέξτε, θα πρέπει να πάει να τους πάρει από το χέρι να τους φέρει. Ο Τσούμι λέει: θα πρέπει να κάνει στο Sky επεισόδιο τότε και τώρα για το Μουντιάλ. Σωστό.
0: Καλημέρα στον Στίβεν Πιγκάλ. Λέει, δεν σας δίνει ιδιαίτερη αξία σαν άτομα αν πάτε και στριμώχνεστε στα must νησάκια. Έχει ακόμη πολύ απλά η Ελλάδα και υπέροχα μέρη παντού.
1: Και ισχύει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ισχύει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Ποιος είναι αυτός Τσουβέλας που λείπει? Κώστας Πετράλουνα, πρόεδρος Συλλόγου Παδών Μαρίας.
0: Ναι. Είναι ένας εκπαιδευόμενος εδώ πέρα. Έτσι. Στην ΑΕΚ,
1: ναι. Ωραίο το πόλι.
0: Καλημέρα στη Βασιλίνα. Καλημέρα, παιδιά. Μαρία, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Πιστεύω, λέει, κεφίρ, λέει, και μάτσα. Πίνουν όλοι και το συχαίνονται, αλλά επειδή είναι viral, μας λένε ψέματα.
1: Τι είναι το μάτσα πάλι?
0: Το μάτσα είναι ένα ρόφημα πράσινο. Πράσινο. Και πίνουν τσάι μάτσα, καφέ μάτσα, ριζόγαλο μάτσα. Μάτσα, άστα,
1: μάτσα.
0: Μάτσα μου. Ναι. Δεν το έχω πιει, να πω την αλήθεια. Μάτσα. Κάνει πολύ καλό, λέει αυτό. Κάνει πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, αν με ρωτάς. Δεν. Εμένα πρέπει να μου αρέσει και λίγο στο μάτσα. Αυτό το πράσινο. Καλημέρα και στη Σοφία. Καλημέρα. Τελειώνουν τα σχολεία. Δεν θα πίζω στον Κηφισό. Φιλιά στους Ανθουσαίους και καλό σου κου. Και χρόνια πολλά και σε σένα, Σοφία, γιατί χθες έκλειναν 25 χρόνια με το σύζυγο. Μαζί από το Λύκειο, λέει. Και εσύ τα 25 κλείνεις, λέει, οπότε διπλή σύμπτωση. Ναι, χωρίς το ΦΠΑ, χωρίς το ΦΠΑ πάντα. Καλημέρα στον Σαλοπέτα. Πόσο κλώτσο στο σβέρκο θέλω που δουλεύω σε πισίνα χωρίς να πάρω ένα μαγιό μαζί μου. Συγγνώμη, αν δουλεύεις σε πισίνα μπορείς και να βουτήξεις κιόλας. Δηλαδή δεν ξεχωρίζεις τη διασκέδαση
1: στο
0: από
1: τέλος
0: το...
1: της βάρδιας, ρε παιδί, να κάνεις μια βουτιά που τη βλέπεις όλη μέρα.
0: Ξέρω εγώ. Καλημέρα στον Παντελίξ. Ευχαριστώ, παιδιά. Βλέπω ο συγχρόνος και τα μηνύματα που μας στέλνετε χθες, γιατί δεν τα πρόλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο. Δεν μιλάμε για Μουντιάλ σήμερα, μόνο για τους άχαστους. Εχθές έδωσαν ρέστα, ακόμα γελάω. Είδα λίγο.
1: Εγώ δεν ήξερα καν τι.
0: Είδα λίγο, ναι. Είδα λίγο τώρα.
1: Παίζανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Όχι, τώρα λέω, είδα λίγο αυτό που
1: σου. Όχι, λέω ότι τι ώρα παίξανε πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνανε, ξέρω εγώ, τύπου απόγευμα. Άγγελε 05, κάτι μήνες είχε να παίξει το συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Με όλο το σεβασμό, λέει, προς όσους ζουν από τον τουρισμό. Έχουμε καταλάβει ότι σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούμε να κάνουμε ολιγοήμερες διακοπές ούτε στον Αργοσαρονικό, γιατί δεν θα είμαστε ονάσιδες. Δεν έχεις και πάρα πολύ άδικο σε αυτό που λες. Ήδη κάποια νησιά έχουν αποκλειστεί από τον κατάλογο μας. Έχουν διαγραφεί. Ναι. Έχεις δίκιο. Είναι πολύ ακριβό χόμπι οι διακοπές, ειδικά στα νησιά, και για τα ακτοπλοϊκά και για τη διαμονή. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Μόλις είδα, λέει, ότι όλα τα γύρω που έχουν γίνει από το 1960 και όλα τα μουντιάλα από το 30 τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα που κέρδισε. Μόνο Ρεχάγκελ εξαιρείται. Με την εθνική.
0: Από το 60 και όλα τα μουντιάλα.
1: Από το 30. Για τα μουντιάλα είναι σίγουρο, είχε γίνει και θέμα τις προηγούμενες μέρες για το γύρω.
0: Κάηκα λιγάκι, πρέπει να το ξαναδώ λίγο αυτό. Μόλις είδα, λέει, όλα τα γύρω που έχουν γίνει από το 60 και όλα τα μουντιάλα από το 30.
1: Κερδίσει.
0: Τα κέρδισαν προπονητές από την εκάστοτε χώρα.
1: Ναι. Πήγαινε, το πήρε η Γερμανία, είχε γίνει.
0: Άμα Γερμανό. Ναι. Μόνο Ρεχάγκελ εξαιρετικό. Μπορεί. Ναι.
1: Στο μουντιάλ ισχύει. Γιατί ξαναλέω, ήταν θέμα τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το έχει πάρει προπονητής από άλλη χώρα με μια άλλη χώρα.
0: Ναι, και... ναι, ναι, ναι, μπορεί να ισχύει. Mm. Τι είναι αυτά που λέτε σήμερα για Αριάδνη και Φύρ και τα λοιπά. Παιδιά, ήταν ένα θεματάκι των άχαστων εχθές.
1: Απόνερο.
0: Γιατί δοκίμασαν και Φύρ και Αριάννη, πώς το λένε, Αριάδνη.
1: Ναι,
0: και δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα το δείτε σε κάποιο reel που θα ανεβάσουν από τους άχαστους σήμερα. Ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Το μάτσα, λέει, είναι ένα πράσινο πράγμα με πράσινα
1: κομμάτια.
0: Ναι, ναι,
1: το είδα, το είδα. Επίσης, η ΕΡΤ, να πούμε ότι ανεβάζει και ολόκληρα τα παιχνίδια. Ήδη.
0: Ναι, ναι, ήδη έχουν ανέβει.
1: Ναι, ναι, ναι, ό,τι συνέβη.
0: Ο γιος μου, μετά από κάταγμα στην κλίδα από εργατικό ατύχημα, πρότεινε ο γιατρός, λέει, να πίνει κεφίρ για να... για να...
1: τα κόκαλα.
0: Ναι, πιο γρήγορα, λέει, και όντως βοήθησε πολύ. Ναι. Okay. Καλά, σίγουρα θα κάνει καλό. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να το πίνει.

0: ισχύει ότι σε νησιά τύπου Σαντορίνη μπορείς να βρεις τρίμερα, λέει, με 30-40 ευρώ τη διανυκτέρευση.
1: Στη Σαντορίνη.
0: Ναι, ναι, το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Όχι στα Φυρά, ας πούμε, όχι στην Ινία, σε κανένα καμάρι και σε κανένα.
0: Ναι, okay, αλλά Σαντορίνη, πόσο μεγάλη είναι η Σαντορίνη. Τη γυρνάς για πλάκα.
1: Εντάξει, θέλεις αυτοκίνητο.
0: Ναι, ή ένα μηχανάκι, τέλος πάντων.
1: Θέλεις κάτι. Εντάξει, δεν τη λες τσάμπα τη Σαντορίνη.
0: Όχι, προφανώς.
1: Δεν τη λες τσάμπα.
0: Αλλά τώρα η διανυκτέρευση 30-40 ευρώ δεν είναι άσχημα, ας πούμε.
1: Ιούλιο, Αύγουστο. Θα διατηρήσω έτσι κάποιες επιφυλάξεις.
0: Επιφυλάξεις λες.
1: Ναι.

0: είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα της, έρχεται η Cosmota Telecom και σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, internet backup και να είσαι πάντα online και μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα. Και αν έχει αγώνα, φυσικά και έχει αγώνα, τότε το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις το τέλειο Match Day τραπέζι. Στο Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Γιατί, παιδιά, στο παιχνίδι έχουμε πει χρειάζεται finger food. Δεν πρέπει να τρώμε πράγματα που μα απασχολούν και τα χέρια και τα μάτια.
1: Και τα μάτια.
0: Έτσι. Έχει σημασία. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις, finger food party box, mini τυράκια για να τσιμπολογάς μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Η θέλει Lidl, η γεύση θέλει παρέα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Αχ, Ελιδόνι μου, πώς να πετάξεις.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ενώ και ο Ντεντάκης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Ντεντάκη.
5: Δεδομένα εκτός κλάσης ο Καλαϊτζάκης.
6: Έλα καπρέμα αγαπάς.
4: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα τώρα.

0: δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάνετε like. Στέλνετε βοήθεια. Τι βοήθεια. Στείλτε και βοήθεια, ό,τι έχετε.
1: Το μυαλό μου είναι πολλό.
2: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
3: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
0: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
4: Ναι,
0: μουστο κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο Βόρνο. Στο Βόρνο.
4: Στο Βόρνο.
0: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα Βόρνο.
5: Για φαΐ, για τηγά, μη πατάτα.
2: 400 χρόνια σκλαβιάς.
0: Ναι, να το πω.
2: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
0: Χαμένη.
2: Χαμένη πάτη. Χαμένη.
0: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
6: Μα, αστιάγια.
0: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράψεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πριν πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
2: Πριν
0: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι... Το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
2: Σίγουρα...
0: Κάτι σε χακή απόκρουση.
2: Γίνα χρώματα.
0: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
2: Απόκρουση.
0: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Ποιο στήθο, ρε. Σας πειράξαν οι κλωτσές.
2: Όχι, εσένα σε πειράξαν. Εσένα, εσένα.
0: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
2: Εντάξει. Στο ποιο, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι.
4: Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
0: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
2: Είπε στερεόπιτα.
0: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος χτύπασα. Τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπασα πάνω σας.
2: Αυτό όχι, όχι,
0: δεν έχουμε. Δεν έχουμε ένα μικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Ε, κράτα το. Ελά, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπή δεν προλαβαίνει ο άλλος, σημειώνει.
2: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, των 17 με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
4: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός.
0: Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εφτάιγα?
2: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο και από τους γονείς μου στον παράδεισο στην κόλαση από εκεί που ακούνε. Δεν με έχουν ανατρέψει, ανατρέψει έτσι. Όχι ανατρέψει, ανατρέψει. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ολυμπιακό. Συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη. Οκ, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο έντιμος της εποχής. Εσύ είσαι ένας της εκπομπής. Εσύ είσαι ένας μασκαρά.
0: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πύλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμός μας στην περιοχή της Λαμήλας.
7: Δυο λέρες μόνο της λογικής μας ο εχθρός. Δυο λέρες μόνο.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλά, μας έχετε στείλει κάτι τρελές τιμές που έχετε πληρώσει.
1: Ναι. Ναι.
0: Παναγία μου, σώσε. Από Γερμανία για Θεσσαλονίκη λέει 1800 ευρώ.
1: 1800 ευρώ. Για πόσα άτομα.
0: Για πόσα άτομα. 17, ξέρω εγώ. Η αποστολή.
1: Θα πάρετε και την ομάδα μαζί. Τι 1800.
0: Κάποιο λέει Σαντορίνη με 30 ευρώ το βράδυ, βεβαίως, μέσω Λονδίνου με τσάρτερ από Μπέρμιγχαμ.
1: Μάλιστα.
0: Οκ. Κάποιο λέει 30 ευρώ Σαντορίνη με.
1: Μέσα στο
0: ηφαίστειο. Βεβαίως.
1: 50 με 60 στο καμάρι Σαντορίνη, ακόμα και Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Κοίταξε, μην μπερδευόμαστε, γιατί εγώ έβαλα τώρα, ας πούμε, στο booking για 4 άτομα, μια οικογένεια, ας πούμε, πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Πιο χαμηλά από 90 ευρώ δεν βρήκα.
1: Για 4 άτομα.
0: Για 4 άτομα, ναι.
1: Άρα στο για 2, 50 με 60 ευρώ.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ανάλογα, ναι. Φυσικά. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με όλα αυτά τα ταξιδιωτικά, πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι απόψε στις 10 η ώρα το βράδυ παίζει ο Ολυμπιακός με τη Φερεντσβάρος.
1: Τα κορίτσια.
0: Τελικό του Champions League. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος. Λοιπόν, 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει ενημέρωση από sportfm.gr, από το site και από Mega.
1: Mega News.
0: Mega News, ναι, σωστά, ναι, σωστά, ναι, σωστά.
1: Ενώ στο Mega, το δείχνει έτσι τουλάχιστον, είναι ο μικρός τελικός του Champions League στους άνδρες, δεν τα κατάφεραν οι άνδρες απέναντι στην Προρέκο και παίζουν στο μικρό τελικό.
0: Θέλω να θυμίσουμε, 15, 21 και 22 είχαν κατακτήσει το Champions League τα κορίτσια και πάνε τώρα για το τέταρτο της ιστορίας τους. Πριν από 2 μέρες είχαν κερδίσει την Ματαρό με 14-12 στον ημιτελικό.

0: Έχει κάνει πολύ κακή εντύπωση η εικόνα με τα άδεια καθίσματα στο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία. Εντάξει ρε παιδιά, ήταν και καθημερινή, ο κόσμος δούλευε. Δεν θέλω να σκάσουν και 800 ευρώ, ξέρω. μπορεί να είναι όλα.
1: Ειδικά στις κεντρικές καθίδες, ποιος ξέρει τι ζητάνε.
0: Η επίσημη προσέλευση ήταν 44.985 θεατές.
1: Ωραία.
0: Με το γήπεδο να έχει χωρητικότητα 45.000. Ωστόσο, λέει, η απόκληση 700 εισιτήριων δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα που μεταφέρθηκε. Την εικόνα. Μήπως ήταν απ' έξω.
1: Τους άφησα. Ή ήταν αυτοί που πήραν εισιτήρια και δεν μπορούσαν να πήγαν. Πάνε.
0: Α, μπορεί.
1: Ποιος όρισε αυτό το διαιτητή, έπαιξα το άσο στο Μεξικό και τα 2,5 γκολ, το πιασα. Και για να ανεβάσω λίγο την απόδοση, λέω ας παίξω και άντερ 7,5 καρτούλες, θα το πιάσω, πόσες θα βγουν. Μα έπαιζε πολύ σκληρά η Βρέλα, η Νότιος Αφρική, οπότε φυσιολογικά δεν έδωσε κάτι παράλογο, τουλάχιστον όσο είδα εγώ.
0: Ζαφίρα, το ξέρεις τι είναι τα φίλτρα, δεν ξέρω εγώ, στο Instagram δεν είμαι κάθε μέρα. Α, εννοείς άλλα φίλτρα, συγγνώμη. Αν πατήσεις αύξουσα τιμή, λέει, στα φίλτρα, θα σου βάλει από πιο φτηνά προς ακριβά.
1: Ας το καλά. Δεν το ξέρεις, πες το.
0: Κοίτα τώρα, mansplaining που μου έκανε.
1: Είπε ότι έβαλε για 4 άτομα, εντάξει.
0: Μαρία, άφησε στα Βόρεια Προάστια για να έρθει στη Νέα Σμύρνη και εγώ θα αφήσω τη Νέα Σμύρνη για να πάω στα Βόρεια Προάστια περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ακριβώς αυτό και να σου πω και κάτι. Δεν μπορούμε να κατεβούμε όλοι στη Νέα Σμύρνη. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία στο σύμπαν. Mm-hmm. Πρέπει κάποιος να μετακομίσει και να πάει βόρεια. Γιατί αλλιώς θα μπατάρουμε.
1: Ο Πάνο κάνει ένα ανακαίνιση και εγώ αναγκαστικά δουλεύω από το σπίτι. Δεν έχει το ένα σχέση με το άλλο, φαντάζομαι. Εντάξει, και τα τραγουδάκια λες, μια χαρά.
0: Θυμάμαι από παλιά που είχαμε λεφτά και πηγαίναμε διακοπές ότι η Κύθνος ήταν λίγο πιο ωραία από τη Σέριφο. Mm-hmm. Sorry κιόλας, Μαρία. Sorry γιατί. Δεν είμαι ιδιοκτήτρια ούτε της Κύθνου ούτε της Σέριφου. Πρώτον αυτόν, δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο νησί. Δεύτερον, παιδιά, η Κύθνος παλιά ήταν ένα ερημονής που δεν το προτιμούσε κανένας. Mm-hmm. Και τώρα δεν ξέρω τι έγινε, έχει γίνει λίγο viral, έχει γίνει λίγο φασέικο, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και πάει πάρα πολλοί κόσμος. Το οποίο δεν είναι καλό για το νησί, γιατί όλα τα νησιά της Ελλάδος τουλάχιστον έχουν συγκεκριμένο αριθμό χωρητικότητας.
1: Που αντέχουν τέλος πάντων.
0: Ναι, που αντέχουν όλα. Και οι παραλίες και, και η εστίαση και τα μπαράκια και όλα.
1: Και τα δωμάτια, το νερό, οι αποχέτες. Τώρα μην το πιάσουμε όλο αυτό. Παιδιά, κόψτε το αυτό, λέει, είναι ακριβές διακοπές. Απλά νομίζουμε ότι η ζωάρα του Instagram είναι για όλους. Έχουν μπερδευτεί. Δεν νομίζω.
0: Είναι και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Είναι και αυτό. Λίγο το Instagram δεν έχει βοηθήσει σε αυτό το
1: πράγμα. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τρεις ανθρώπους στα χρόνια που ήμουν από τις ειδικάς, ας πούμε, παππούς, γιαγιά και θεία, κλείνανε πεντάρι στα στήρα για 2 μήνες. Και μπορούσαν, συνταξιούχοι όντας.
0: Πασοκάρα.
1: Έτσι.

0: Παρά τώρα, δεν σας αρέσει το κεφίρ?
1: Εντάξει ρε παιδί μου, περιορέξεως κολοκυσότητα.
0: Δεν έχω πιει κεφίρ. Δεν έχω πιει κεφίρ, δεν έχω πάει Κίθνο και Σέριφο. Αυτά.
1: Αυτά. Καλημέρα στον πυγμάχο της εκπομπής, και για μένα ήταν δύσκολο το βράδυ χτες, δεν ξέρω γιατί. Ζέστη, κουνούπια.
0: Πήρα να κλείσω, λέει, για 2 μέρες τους φούρνους Ικαρίας. Και μου είπε 140 τη βραδιά για ένα δωμάτιο που μόνο με 50 έμενες. Πού? Στους φούρνους. Του είπες ότι δεν θες να τα αγοράσεις?
1: Το κατάλαβε καλά.
0: Μαρία, σε τις τραγωδίες, Κίθνο είναι φοβερά. Ξέρω κάτι ψαγμένες παραλίες, πατημένες από λίγους. Θα σε κυκλοφορείς αν θες, κανόνισε Ιούλιο, Αύγουστο. Αχ, του χρόνου, τώρα έχω κλείσει.

0: αστείες.
1: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
2: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
3: Ναι, με ακούτε.
2: Νικόλα, μας ακούς?
3: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
2: Δεν μας ακούει ο Παγαγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
1: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρες, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
2: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
3: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
3: Πώς πάσω κλαβάνια είμαι.
5: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σέρια. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη, με συγχωρείτε, 3-2.
6: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
7: Καλή πουρκέτα σκέτε.
6: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
7: Βούλεσε το ελούκι.
8: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
9: Ποιος εγχειρηστήκε?
8: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
6: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
9: Μα...
6: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια ενίοτε.
1: Εγώ τον μπα θέλω 4 ρόδες. Μόνο δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
6: Θέλεις
1: 4 ρόδες.
6: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
10: Τι λέει ρε φίλε?
6: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
11: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
12: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión.
11: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
12: Πώς είναι τενέμος la solución fácil, la decisión
13: por zarzuela.
14: Εγώ κλείνω προς το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Ήψου δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
15: Μάτρι!
14: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι. Γράψτε αυτά.
16: Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικούς της Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
17: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
18: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη Ολυμπιακό στον μπάσκετ σε τελικούς? Κλίμα για τους απελόγυπους. Για τους αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
19: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
18: Κλίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά
6: πλούσια. 12-13.
20: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο. Το
21: Τρέζω στη μηνύμα της 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
22: τράπεζας. Τι λες τώρα?
23: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδο Σάμιλο.
24: Καλώς τον.
23: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
6: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
25: Γεια Χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

0: Ωραία, δεν το είχα δει αυτό. Ήταν το παιχνίδι του Μεξικού με τη Νότια Αφρική. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχαμε τρεις αποβολές. Καταρχάς, ναι, είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες πολλές αποβολές σε πρεμιέρα. Mm-hmm. Σε πρεμιέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι football, έτσι. Δεν είναι σόκερ. Και πολλοί από τους Αμερικανούς δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, mm-hmm, οπότε υπήρχε επεξήγηση του Fox Sports με την κόκκινη καρτούλα να γράφει από κάτω: τώρα Νότια Αφρική παίζει με 10 παίχτες. Γιατί ο 11ος έφυγε. Γιατί έφαγε κόκκινη καρτούλα. Δεν θα ξαναμπεί.
1: Τίποτα, δεν
0: έκανε. Και τους γλεντάνε κανονικά. Δεν ταντεύουν, λέει, τους τηλεθεατές κανονικότατα.
1: Τίποτα. Το Μουντιάλ του 90 δεν άφησε τίποτα. Καλά λέει ο προηγούμενος φίλος του. Τι είναι να χαλάσεις ένα μισθό 4-5 μέρες για διακοπές. Σταματήστε να λέτε ότι είναι ακριβά. Επίσης, ποιος ξέρει που δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν συνταξάρα έπαιρναν για να κλείνουν 2 μήνες διακοπές.
0: Τι λέτε, ρε.
1: Πρέπει να σου πω ότι ο παππούς ήταν ράφτης. Απλά. Και οι δύο κυρίες ήταν στο σπίτι.
0: Ήταν στο σπίτι. Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δουλεύανε μία δουλειά. Έτσι, κανονική δουλειά. Ναι, ήταν όλα τα πράγματα.
1: Άντε να καθυστερούσε 1-2 ώρες κάποια φορά που θα είχε δουλειά, ναι, ας πούμε, ναι, και τα λοιπά. Μέχρι εκεί.
0: Και το εφάπαξ και σύνταξη και όλα.
1: Η φούρνη λέει τα σπάνε, αλλά σπάει στη Θήμενα δίπλα. Να σκεφτείτε τα παιδιά της Θήμενας πάνε στο Λύκειο κάθε μέρα στην Ικαρία με καράβι. Μπήκα και είδα. Γιατί από Ικαρία ήξερα και από φούρνους ήξερα, αλλά τη Θήμενα δεν την ήξερα. Στην απογραφή του 11 είχε 136 κατοίκους στο νησί.
0: Άμα. Κάνω 24 χρόνια τώρα σε ζώνος μάγειρας και έχω πάει σε πολλά νησιά. Για μένα το πιο ωραίο είναι η σκύρος. Ωραία. Από φαγητό διασκέδες παραλίες είναι τέλεια. Δείτε στο Netflix το πολύ καλό ντοκιμαντέρ «Νησιά στην άκρη». Έτσι για να σεβαστείτε τα τυχόν άγωνα μέρη που θα πάτε το καλοκαίρι και να μην κάνετε τους κλαντινογαμπρούς. Φιλεράκι, εντάξει. Έμψε λίγο.
1: Σεζόν είναι η πόρη, γκαρσονιέρα, δηλαδή κρεβατοκάμαρα και κουζίνα μαζί, με 3 κρεβάτια, ένα διπλό και ένα μόνο που ανοίγει, 4.000 ευρώ. Εντάξει, σεζόν. Όταν λες σεζόν, μιλάμε για 4 μήνες. Θα μου πεις από 1.000 το μήνα. Υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Δεν τα είπα, συγγνώμη.
1: Ναι, όσο πιο λίγα. Πες το. Όσο πιο λίγα χρήματα χρειαζόταν ο διοκτήτης του δωματίου, τόσο πιο καλά περνούσαμε. Όταν σήμερα του ζητάνε το 25% σε φόρους, τι να κάνει. Οκ. Για πες.
0: Ναι, παιδιά, το δικό μας ποδόσφαιρο το λένε σόκερ. Το είπα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Είναι φούτμπολ, λέω.
1: Φούτμπολ. Ναι. Το λέει και ο. Έλα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς. Σαν μια.
0: Α, ναι.
1: Στο τέλος. Της not soccer, της football.
0: Λοιπόν, πολλά λέγονται και για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται τα καλά, τα κακά, να ζητά το αληθινό, ζει το δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι ακριβώς κάνει και το WhatsApp, μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Δώσε και το τελευταίο να φύγεις.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και παίζει στην BWIN. Στην BWIN τα παιχνίδια ξεκινούν με 1710 δώρα.
2: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άντε, πήγε.
0: Άντε, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε αύριο. Σχολάμε νωρίς.
1: Τι αύριο, βρε, τη Δευτέρα.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα, ναι, σωστά.
1: Αύριο θα τα πούμε εμείς, 8 με 10. Να μην έρθει κανένας, λέει κάποιος, να φύγετε, να πάτε αλλού. Συγγνώμη, λέει κάποιος, MLS δεν έχουν τόσα χρόνια, δεν έχουν μάθει ακόμα τους κανονισμούς. Επίσης, παλιά, να ξέρετε, μοδίστρες και ράφτες είχαν πολλά λεφτά, ήταν πολύ hot επάγγελμα. Νομίζω ότι και τώρα, γενικότερα, τα επαγγέλματα που απαιτούν χέρια και τεχνική είναι καλοπληρωμένα σιγά-σιγά. Επίσης, με τον πληθυσμό που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όσοι πάνε στο MLS είναι πολύ λιγότεροι από την πλειοψηφία. Κεφαλονιά, Αργοστολάκι, ρε, η καλύτερη νησάρα, παραλιάρες και τα καλύτερα παϊδάκια στο Γαλαξία. Στο πάνθεον της γεύσης, λέει ο Πάνος Επταπατρά. Γεια σου Γιώργο από το Γαλάτσι. Για να πάω Κολομβία 12 μέρες. Για νησί Κυκλάδων 1200 για 5 μέρες. Λογική μηδέν. Ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρετ. Πάνω την ίδια μέρα του τελικού Μουντιάλ παίζει και ο Μάλμστιν, οπότε πάει άκλαυτος. Εντάξει, έρχεται σχετικά

Ρίλο λέει, δεν σε είδα, πήγες χθες Magic Express στην πλατεία Φατσέα. Όχι, είχε τη γιορτή της αποφύτησης η κόρη και μετά υπήρχαν κάτι γενέθλια, οπότε... Πάνω μου. Και εγώ το είδα ότι παίζανε και θα ήταν καλή περίπτωση, αλλά...

Λοιπόν, όπως σας είπα, στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤ 2 ώρα Μουντιάλ και στις 9 το βράδυ επίσης ως pre-game στο Καναδάς Βοσνία-Ζεγοβίνη που παίζει στις 10 το βράδυ επίσης στην ΕΡΤ 2.

Κάποιος λέει να επενθυμίσω ότι πριν 50 χρόνια, εντάξει δεν μιλάμε για 50, αλλά τέλος πάντων το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας βασιζόταν στη βιομηχανία, την εκποίηση και την αγροτιά. Τώρα έχουμε γίνει οικονομία τουρισμού. Γεια σου Χριστάρα. Βίλο καλημέρα, μενες Βίρονα, γιατί είχα μαγαζί στο Βίρονα. Ναι. Για συνέντευξη Μητσοτάκη που μάμισε χθες κουβέντα, έτσι τα σόβρακα θα σας πάρει. Δεν έχει μείνει και τίποτα να μην πάρει αυτό το παιδί. Και μόνο από ότι έχουμε 20 μέρες άδεια σε 365 μέρες, δεν έχεις μόνο 20 μέρες άδεια. Δεν δουλεύεις 7 στα 7 φαντάζομαι. Οπότε μειώνεται αυτό το... μεγαλώνει μάλλον. Φαύλε Σιδηρόπουλε, θα λέμε αύριο. Αύριο από τις 8 θα είμαστε με Νίκο Παπάουλου εδώ. Ξέρω, μπορεί να παίξουμε ξένα αύριο, διότι και την Κυριακή θα σπάσουμε τον κώδικα του ελληνικού από τις 9, γιατί θα έχουμε τους Μυστη Ρούτ εδώ. Α, κάνω διαφήμιση στην εκπομπή. Και έχοντας καλό τα πράγματα, στις 20 του μήνα θα φιλοξενήσουμε Τζόρτζια Κεφαλά, καθώς κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Νούμερο 8 στον τίτλο του. Τα έδωσα τα spoiler κείμενα από το Ηράκλειο. Λοιπόν, αυτά για τις προηγούμενες 2 ώρες. Την παρέα σας, Μαρία Ζαφυράτου και Πάνος Ρήλος, η από εδώ τους από εκεί. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή.

Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αύριο και μεθαύριο τα πάνω κάτω 8 με 10 και Δευτέρα. Ξανά ή από εδώ. Τους από εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Ακολουθεί Πάνος Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Τσούτσικας Τσόχος. Τσόχος είναι ήδη εδώ. Καλημέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ορίστε, γκρινιάζατε πότε θα αρχίσει το Μουντιάλ, αλλά άρχισε.
1: Γιατί κατάλαβες?
0: Εντάξει.
1: Όχι, εντάξει. Μένουμε σιγά σιγά στο κλίμα.
0: Οκ.
1: Όχι ότι είδαμε καμιά μπαλάρα χθες.
0: Όχι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν βοήθησε και η Νότια Αφρική.
1: Και εκτός αυτού, εντάξει, πρεμιέρες σπανίως βλέπουμε ωραίο θέαμα. Μας έβαλαν όμως έτσι λίγο στο κλίμα. Από τα highlights που είδα στο δεύτερο,
0: ναι.
1: Μάλλον ήταν καλύτερο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία.
0: Δεν έχω δει κάτι. Όχι.
1: Το δεύτερο ημίχρονο γίνονταν χαμός, ήταν ωραίο.
0: Το πρώτο το είδα, το δεύτερο δεν το είδα.
1: Το Χουάνκ ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι. Κυριάκο Σταθερόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ η φωτεινή πιπηλή.
1: Γιατί δεν. Γιατί. Άντε, να τις αλλάξουμε όνομα. Γιατί να μην την πούμε, ξέρω εγώ. Πώς θα σε πούμε. Όχι, η Κωνσταντίνα μου από Πιπηλή. Και λέω πώς θα σε πούμε. Ψάχνω εγώ να πω καμιά τζίμα, καμιά τέτοια. Και πετάει το Κυριακός και λέει Βούλτεψη. Κόψω την καλημέρα. Έπρεπε να δείτε τώρα το βλέμμα, το δολοφονικό βλέμμα της Κωνσταντίνας Πανούτσου.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Πες και την ατάκα που ακούσεις τα αστάκια μας.
0: Δεν μπορώ.
1: Θα με βρει μπροστά του ο Κυριάκος. Και εδώ το κλείνουμε.
2: Που τελειώνει και ξανά με μόνη.
1: Για ποιο λόγο τη βαφτίσαμε όμως, δεν μου πεις?
0: Φωτεινή πιπηλή.
1: Ναι. Συγκεκριμένα θες να την πεις έτσι ή θες να πεις ένα οποιοδήποτε όνομα της ελληνικής δημοσιογραφίας?
0: Αυτό μου ήρθε τώρα.
1: Okay, ναι. Τυχαίο δηλαδή.
0: Τυχαίο. Θα μπορούσε να είμαι και πιο κακός βέβαια.
1: Ναι, θα μπορούσε να είμαι και πιο καλός βέβαια. Δηλαδή, γιατί να βλέπουμε το ποτήρι μισοάγγιο ή μισογεμάτο? Γιατί να είσαι κακός με την Κωνσταντίνα μας?
0: 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα μας.
1: Συνεχίζει και ρωτάει όλοι, ναι, στο έχουν ρωτήσει κι άλλοι. Μπάμπη και Σταύρο, είναι αλήθεια, λέει ότι ούτε εσείς δεν ξέρετε γιατί ο πέμπτος τελικός θα γίνει το απόγευμα και όχι το βράδυ. Είπαμε, παιδιά, το είπαμε και χθες. Το βράδυ υπάρχει αγώνας παγκοσμίου κυπέλλου από την ΕΡΤ που έχει τα δικαιώματα και του πρωταθλήματος μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο αγώνας είναι στις 10. Μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι πλέον εμπορικός αγώνας ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν όμως συμφωνίες, συμβάσεις κτλ. Πρέπει να μεταδοθούν όλα τα παιχνίδια. Επίσης υπάρχουν χωρικοί, υπάρχουν εκπομπές για το pre-game κτλ. Εάν τον κάνανε πιο αργά, εγώ σου λέω το κάνανε 8 η ώρα και οι δύο παρατάσεις όπως προχθές τι θα γινόταν? Δεν θα βλέπεις το παιχνίδι του Μουντιάλ ή δεν θα έπαιζε η εκπομπή?
0: Τι ώρα είναι τώρα?
1: 6 ώρα είναι ο αγώνας, το μπάσκετ, και 10 το άλλο. Διότι αν έχουμε και υπονομές και τα λοιπά και συνεδεύσεις, δηλαδή θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας και κλείνει με τη μία η σύνδεση, πάμε στο Μουντιάλ. Χωρίς δηλώσεις, χωρίς ρεπορτάζ, χωρίς.
0: Θα ήταν ωραίο να τελειώσει ο αγώνας. Τελεία.
1: Θα τελειώσει, ρε, έλα μου, ρε, τώρα.
0: Τελεία.
1: Όπως λέει ο Κυριάκος, έχασε η ομάδα σου, αλλάζει κανάλι, βάζει το Μουντιάλ και τελείωσε. Και άμα κερδίσει η ομάδα σου, ρε φίλε, τι θα γίνει?
3: Αυτό θα γυρίσει, ρε φίλε.
1: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.

0: Λοιπόν, τι άλλο είδαμε χθες? Είδαμε τη Σακύρα.
1: Τη ποια είδαμε?
0: Τη Σακύρα, δεν είναι στο πριν?
1: Όχι.
0: Εντάξει, τα καλύτερα δεν είναι.
1: 10:05 μπήκα.
0: Και μάλιστα βλέπω εδώ ένα ωραίο θέμα στο site μας.
1: Ναι.
0: Μερακλής συνάδελφος, ο Μαρσέλο Μπενεντέντο. Ενώ ήταν στο σύνδεση, ήταν στη μέση και έκανε τα δικά του. Πέρασε παραδίπλα η Σακύρα, παρατάει τη σύνδεση, πάει να αγκαλιάζει, βγάζει μια φωτογραφία και πιστεύει στη σύνδεση.
1: Μια χαρά.
0: Ο άνθρωπος έκανε μια σωστή αξιολόγηση. Λέει, έχω κάνει εκατοντάδες συνδέσεις ζωή μου, μπορεί και χιλιάδες. Τη Σακύρα πάτα τη βρω, χαμογελαστική Σακύρα. Έκανε φωτογραφία και με τον άνθρωπο.
1: Του κάτσε δηλαδή η Σακύρα.
0: Εντάξει, για να φωτογραφηθεί. Εντάξει, μια χαρά χαμογελαστή,
1: του
0: χαρούμενη.
1: Έκατσε, του έκατσε σαν
0: κυρία,
1: σακύρα.
0: Κυρία,
1: αυτός
0: κυρία.
1: Αυτός είναι ο τίτλος.
0: Σε σταμάτα τώρα. Η Ανέκη Λάινς σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τεπώνυμό σας και το τηλέφωνο σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου ως 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Οπότε έχετε και αυτό υπόψη σας. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με φόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα, δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C More App, C όπως γράφεται η θάλασσα.

0: Τι λες, θα φύγει ο Λουτσέσκου? Όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω ότι προς τα εκεί γέρνει η πλάστικα. Έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν σίγουροι από το τέλος της σεζόν για την παραμονή, ασχέτως αν το ρεπορτάζ έλεγαν πως δεν τίθεται ζήτημα. Αλλά όσο γράφεται, και ξέρετε, παλιά ρε παιδί μου, γραφόταν από μια πλευρά ότι η Σαουδική Αραβία ή στο Κατάρ τον θέλουν ή στη Ρουμανία. Πάντα έμεινε ένα δημοσίευμα, ειδικά όταν τα πράγματα. Μπράβο. Όταν τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, ήταν λίγο, ξέρεις, σαν ταρακούνημα. Τώρα όμως γράφεται από πολλές πλευρές, οπότε δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, καπνός χωρίς φωτιά, να μην υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάποιος θυμήθηκε να κάνει μια προσέγγιση. Οπότε νομίζω πως...
1: Με αυτά και με τα άλλα πάει πίσω ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τα ρεπορτάζ επίσης αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη του. Οπότε προφανώς αυτός που θα έρθει σε περίπτωση αποχώρηση του Λουτσέσκου δεν θα ξεκινήσει από το

0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και μάλιστα είναι σοβαρό, έχει αργήσει.
1: Ναι.
0: Διότι είναι άλλο, έχετε ξαφνικά μια πολύ καλή πρόταση που δεν μπορεί να αρνηθεί. Ή στην κουβέντα που κάνουμε για τη νέα χρονιά, τα σπάμε ρε παιδί μου, τα σουκρίζουμε και φεύγω. Δηλαδή κάτι που δεν είναι προγραμματισμένο, προκύπτει. Και να πεις εκεί πρέπει πλέον να πάρεις στον γκάζ για να τρέξω. Και άλλο είναι μια κατάσταση που, που είναι έτσι μέρες, ολόκληρες εβδομάδες και ξέρεις, είναι στο μετέχνιο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι πρόκειται ξαφνικά, οπότε πρέπει να το διαχειριστείς. Αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, πρέπει να πάρεις γενναίες αποφάσεις, είτε μια πλευρά είτε η άλλη. Να
1: αυτό που με έκανε να πιστέψω περισσότερο ήταν με την υπόθεση του Γιαννούλη, που ενώ κάποιοι από τον ΠΑΟΚ τον παίρνανε τηλέφωνο και του λέγανε μην υπογράψεις, έλα στον ΠΑΟΚ κτλ. Και ξαφνικά ο ΠΑΟΚ δεν ενδιαφέρεται για τον Γιαννούλη.
0: Εκτός αν είναι η εισήγηση του νέου προποθή που έχουν στα σκαριά.
1: Ναι, τα.
0: Αυτή. Αν λέω έτσι, είναι υποθετικό. Ναι. Ξαναλέω ότι αναφέρεται στο ρεπορτάζ πως υπάρχει ήδη αντικαταστάσεις σε περίπτωση, δεν πείτε το θέλουμε δεδομένο,
1: ναι,
0: που θα φύγει ο Λουτσέσκου.

0: Σήμερα όμως έχουμε και παιχνίδια βόλεϊ. Στη Λάρισα έχουμε το Ελλάδα-Κόσοβο για το European League στο βόλεϊ των γυναικών στις 8 η ώρα εδώ. Στην Γλυφάδα έχουμε το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισλανδία, για το οποίο μιλήσαμε χθες με τον όμως πριν ακόμα προπονητή, τον Κώστα Χριστοφιδέλη, στις 8 αυτό. Έχουμε επίσης στις 7 η ώρα μπάσκετ γυναικών σε φιλικό τουρνουά. Έχουμε το Ελλάδα-Δανία. Και έχουμε πολύ σημαντικό παιχνίδι στις 10 η ώρα το βράδυ. Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, ο μεγάλος τελικός στο Final Four της Μάλτας, Champions League γυναικών στο Πόλο. Ξαναλέμε, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος, 10 η ώρα.
1: Να πούμε ότι χθες έχασε ο Ολυμπιακός τους άντρες από την Προρέκο. Ήταν καλύτερη. Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα πάρει την κούπα από την Φερεντσβάρος. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι τα κορίτσια του Ολυμπιακού το έχουν.
0: Νομίζω και ο Ολυμπιακός στο ανδρικό χθες πλήρωσε το κακό ξεκίνημα, δηλαδή μετά το ισορρόπησε κάπως, αλλά η αρχή δεν ήταν τόσο καλή και ήταν πολύ δύσκολο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα να καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση.
1: Ένα φίλος λέει εδώ, πότε θα σταματήσεις να προσιλητίζεις τον κόσμο και να βάζεις αριστερά κομμάτια?
0: Παίρνουμε στις κομμάτια θες να βάλουμε για να προσιλητήσουμε άλλους.
1: Να βάλουμε κανένα δεξιό.
0: Βάζουμε.
1: Έχουμε.
0: Από,
1: δεν πρέπει να
0: από καλλιτέχνες που έχουν εκφράσει πολιτικές απόψεις από τα δύο πλευρά, έχουν παίξει πάρα πολλές φορές και παίζουμε. Δεν είναι αυτό το κριτήριό μας.
1: Αυτό όμως δεξιά κομμάτια έχουμε.
0: Ανάλογο σε ποια πλευρά της λίστας είναι. Στη δεξιά πλευρά της λίστας.
1: Λοιπόν.
0: Έλα τώρα, μωρέ, κάθεσαι και δυσκολεύεσαι.
1: Λοιπόν, μπορώ να σε καταλάβω.
0: 10 η ώρα επίσης. Καναδάς, Βοσνία. Για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Καναδάς, Βοσνία.
0: Η δεύτερη διοργανώτρια. Να. Και ξημερώματα παίζει τρίτη διοργανώτρια, Ηνωμένε Πολιτείε Παραγουάη.
1: Άλλοι δύο έχουμε μόνο.
0: Σήμερα ναι, και από αύριο πάμε.
1: Φουλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή αυτό το δύο κομμάτια μόνο είναι λίγο.
0: Όχι τώρα, μόλι ήταν. Η αρχή είναι πάντα λίγο έτσι μαγκωμένη. Λοιπόν, αύριο, μάλλον σήμερα 4 ώρα το πρωί είναι, είπα, Παραγουάη. Ωραίο αυτό, ενδιαφέρον νομίζω, θα είναι δερμπάκι. Και αύριο Σάββατο, μετά το μπάσκετ, γιατί τσιλάω, ευτυχώς είναι ψηλά διάφορο το μάτς, είναι ένα Κατάρα Ελβετία. Αλλά μετά πρόσεχε, πάει 1 η ώρα το βράδυ, Βραζιλία-Μαρόκο, και είναι και ματσάρα αυτή.
1: Ναι.
0: Γιατί το Μαρόκο είναι πάρα πολύ δυνατό. 4 ώρα αυτό που έχουμε πει, το ΑΕΤ Σκωτία, 7 το πρωί Αυστραλία-Τουρκία, 8 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο. 11 το βράδυ, Ολλανδία-Ιαπωνία.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Ολλανδία-Ιαπωνία, για πίστε 10 το βράδυ. Την Κυριακή, πολύ ωραίο.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο, όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Και 2 η ώρα επίση που αντέχετε.
1: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάο.
0: Κάτσε να σου πω τα.
1: Δεν θέλω άλλο, φτάνει.
0: Και 2 η ώρα.
1: Με μπούκοσε.
0: Σήμερα με τα Δευτέρα, ακτήλε φαντοστού έχω άλλο.
1: Βάλε ένα δεξιό κομμάτι, ρε φίλε.
0: Όχι, μεσαίο θέλω, κεντρό.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα της τέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ρομπέρτο Κάρλος, με μερικά μέτρα φόρα, το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι είναι το σούτι. Και πάλι ο Σέντρος Σαμπάριο. Ίδιο το φάουλ από τον Κάρλος. Ήταν να βρείτε το τίποτα. Ο Λεωνάρντο έτρεσε το Σαμπάριο και

0: Λοιπόν, θα ήθελα ένα αριστερό τραγούδι με δεξιές τάσεις που να μιλάει για το κέντρο.
1: Όλα. Εσύ είναι λίγο πόσο έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αν έχει. Επίσης τώρα θεωρείτε ότι 12 Ιουνίου.
0: Καλώς τα παιδιά, το Animal Print.
1: Εδώ πολλά φιλιά να δώσουμε.
0: Κουρασάω, κύριε, ετοίμασε. Κουρασάω, μπλουζάκι με κουρασάω. Γιατί
1: ο Μπάμπης έχει πάθει παράκρουση.
0: Έχουμε πάθει παράκρουση.
1: Εδώ μεταξύ τον βρήκαμε μπόσικο από χθες που είχε έρθει εδώ.
0: Τον έχουμε πλακώσει πάρα
1: πολύ. Μάρκα, φτιάξε εκείνο, κάνε το άλλο.
0: Αυτό, βάλε και εκείνο, βάλε και τούτο.
1: Και σαν πόν και στέβανε. Για τους φίλους που μπορεί να απορούν ή να μην τι είναι Animal Print, είναι ο η εταιρεία, τύπος, ο τύπος μας έφτιαξε τα μπλουζάκια που φορούσαμε στη γιορτή, αυτά τα εκπληκτικά.
0: Ναι, τα πολύ όμορφα μπλουζάκια που φοράγαμε στη γιορτή. Αλλά κάνει κι άλλα. Είναι...
1: Και θα υποφεληθείτε και εσείς που μας ακούτε από όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί...
1: Μείνετε εδώ,
0: θα έχουμε διάφορα.

0: Τα 3, 4 και 5.
1: Ο ουρανός είναι φωτιές, ανέμωμα σώματα.
0: Μην ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο για θάλασσες και παραλίες και τα λοιπά, θα βρέχει.
2: Μην είσαι τέτοιος, θα βρέχει μάλλον το Σάββατο. Κυριακή λέει στρώνει. Γιατί λέει το Σαββατοκύριακο να σου κάνει την καρδιά υπερβόλη.
0: Και τη Δευτέρα θα βρέχει. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Και τις 3 μέρες.
2: Σιγά.
0: Να μείνετε μέσα.
2: Όχι ρε, βγείτε έξω και με βροχή ρε.
0: Να μην πάτε πουθενά.
2: Και είμαστε και μακριά.
0: Ναι. Τι διαφημισάρα είχαμε κάνει ρε φίλε. Τι διαφημισάρα.
2: Κουρασάω και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ένας φίλος. Να σου πω κάτι. Πριν ακόμα τη δούμε να αγωνίζεται.
0: Ναι.
2: Έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Όλων. Αυτό και μόνο είναι το σημαντικότερο επίτευγμα.
0: Κουρασάω, ρε φίλε. Γιατί να είσαι κάτι άλλο, ας πούμε.
2: Και ειδικά τώρα που παίζουν και με τους Γερμανούς. Βάρδα τώρα, να γίνει κανένα μπραφ.
0: Βάρδα, φουρνέλο.
1: Έχει σώμα και θρησκεία.
2: Στο Χιούστον θα γίνει το ματς.
0: Μέχρι 5 δεν δουλεύω.
2: Καλά, ναι. Στο Χιούστον θα γίνει το ματς. Και στον έχουμε πρόβλημα, είναι γνωστή ατάκα.
1: Πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε με χώρους.
0: Και 5 να φάμε δεν έχουμε πρόβλημα. Μπορούμε και περισσότερα.
1: Να πυκνώνει ο δεσμός μας.
2: Άλλωστε εμείς είμαστε με το άθλημα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Με το ροκ του μέλλοντος μας.
0: Πολύ σοβαρούς σχολείτες έχουμε σήμερα.
2: Πάντα έχουμε σοβαρούς σχολείτες, μην κοιτάς τώρα. Σήμερα.
0: Ναι, βλέπω ότι είναι προσιλωμένη στη δουλειά του. Μεταξύ δεν έχει τίποτα τώρα.
2: Τι λες, λες.
0: Ναι. Τι έχει.
2: Έχουμε αύριο.
0: Αύριο. Σήμερα δεν είναι.
2: Πώς θα το προετοιμάσουμε, έτσι γίνονται, άντε.

0: πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σας.
1: Μια ερώτηση θέλω να κάνω.
2: Για ρίχτη να.
1: Εγώ τώρα που έχω κάνει την οικογένειά μου, έχω παντρευτεί, έχω κάνει παιδιά. Ναι. Μπορώ να γίνω Μητροπολίτης τώρα στα γεράματα.
2: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Είναι η ευκαιρία.
0: Είναι η δεύτερη.
2: Με 5.800 γίνομαι και εγώ Μητροπολίτης.
0: Περίμενε, είναι η δεύτερη ευκαιρία. Περιμένετε λίγο.
2: Έχω και την εμφάνιση εγώ, έτσι.
0: Να βάλουμε τα πράγματα.
1: Είμαστε έτσι, το ίδιο σου λούπι είμαστε, μπάμπι, μην αγχώνεσαι.
2: Χωρίς την εμφάνιση.
1: Εγώ το μαλλί το έχω ακόμα.
0: Είχες την ευκαιρία πρώτα απ' όλα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την είχες.
1: Δεν είχα χωράφει ρε παιδί μου.
2: Γιατί οι άλλοι είχανε μπορέ, τι είσαι τραχανά, τραχανά.
0: Να σου πω κάτι,
2: συγγνώμη
0: Μπάμπη.
2: Οι άλλοι είχανε χωράφια ρε.
0: Συγγνώμη Μπάμπη, να μιλήσω λίγο σοβαρά, μου επιτρέπεις.
1: Θα το παίξουμε και λίγο
0: δίκαιο. Πες μου λίγο το όνομά σου. Γιάννη μου, με τα μυαλά που κουβαλάς, όχι αρχιμανδρίτης δεν γίνεσαι, δεν σε βλέπω.
2: Με τέτοιο όνομα δεν υπάρχει προκοπή. Δεν υπάρχει.
0: Ο άλλος θέλει να πάει με το σταυρό στο χέρι να γίνει αρχιμανδρίτης.
2: Δεν γίνεται.
1: Με το σταυρό στο χέρι.
0: Έλα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένος, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
1: Άστε. Δηλαδή τώρα για να μην βάλουμε όλο το χέρι μες στο μέλι.
0: Το κάνεις όλο και χειρότερο.
2: Γίνες και τος παπάς τώρα και πολύ σου είναι.
1: Λοιπόν και κουρασάω κάργα. Έτσι. Μόνο.
2: Κουρασάω.
0: Μόνο κουρασάω.
2: Θα φτιάξω μπλουζάκια κουρασάω, σας το λέω.
1: Σφύρα να έρθουμε να πάρουμε.
2: Έγινε.
1: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σας, καλά. Να, επαγγελματικός προσανατολισμός αυτός.
3: Ρε φίλε, είναι εξοργιστικό όμως τώρα, το παίρνουμε στην πλάκα. Από 2.700 ξέρω εγώ, τους το κάνανε 5.800.
0: Τι να κάνουμε τώρα, το πάμε, το παίρνουμε στην πλάκα, δηλαδή.
2: Και εμείς πήραμε 5% στο...
0: Πήρες και 5%.
2: Όχι, εμείς. Το...
0: Γενικά ο κόσμος.
2: Στα βασικά 5% όπως το έδωσε. Και λέμε, οκ, εντάξει, 5%, οκ. Το πληρωμένο καβοήθη το
3: εαυτό τους. Εγώ την επόμενη αύξηση την περιμένω στους βουλευτές.
0: Εκεί γενικά θα είναι. Ανατακτά χρόνια.
2: Τώρα να είναι κάτι γενναίο. Κάτι καλό. Όχι με τώρα 1500 και 2000 που δίνει. Ξέρω. Κάτι καλό, κάτι γενναίο. Δηλαδή πόσα παίρνουν αυτοί, 6-7 χιλιάρικα. Πόσο είναι το... Άστα τα γύρω-γύρω, τα βασικά λέμε τώρα.
0: Έλα.
2: Να γίνει 14.
0: Το 800.
2: Ναι. Να γίνει. Να γίνει κάτι καλό.
0: Να σου πω κάτι, έχει ξεκινήσει σήμερα και με έχει φέρει μέχρι εδώ ήδη. Ξεκινάς τώρα με τη φίλη μου την Κωνσταντίνα, με αυτές τις χαζομάρες που έλεγες. Και μετά συνεχίζουμε με τα άλλα, με τα μας που δεν σε αρέσουν, με την κρίνια, με το θα βρέχει, τώρα με τα οικονομικά. Είναι Παρασκευούλα.
2: Μισό λεπτό, θα βρέχει. Τι να τους πω, πάρτε τις ομπρέλες και πηγαίνετε στη θάλασσα. Θα βρέχει, μην πάτε πουθενά, ρε.
0: Να πάτε, ρε. Να πάτε μια βόλτα. Και με βροχή, ρομαντικά.
2: Άλλο βόλτα, στη θάλασσα.
0: Κάτσε σπίτι, είπες.
2: Μπορεί να έχει και τσουνάμι.
0: Μπορεί και ο Δίας να ρίξει ένα κεράβουνο εκεί που θα περπατάτε. Ρε εσύ, τι πράγμα είναι αυτό σήμερα.
2: Είμαι σε mood.
0: Σε βλέπω, άστε.
2: Γκρίνιας. Γεια σου, φίλε Αντώνη από τη Σύρο. Έχουμε να φάμε λουκούμι από τα χεράκια σου, Αντώνη, κάνα 2 χρόνια, ε!
0: Τι χαλβαδόπιτα, χαλό! Έλα, να τη βάλουμε και χέρι του ανθρώπου μας, τέλειο, μας έχει στείλει τόσες κούτες που...
2: Φίλε, άσε να τους βάλω λίγο στη διαδικασία, άσε με. Εδώ μεταξύ, καμία σχέση με τα αυτά. Πάει και τα αγοράζει ο άνθρωπος, έτσι. Ο άνθρωπος πουλάει ηλεκτρικά και τα λοιπά στη Σύρο. Δεν πουλάει τέτοια πράγματα.
0: Ας μας στείλει 2 μπρίζες.
3: Αυτό είναι δεξιό τραγούδι.
0: Δεξιόστροφο. Εμένα μου θυμίζει κάτι κύκλους που κάνω. Λοιπόν, πάμε μικρό διαδίκτυο.
2: Ο κομμουνιστής μόλις είπαμε ότι είναι δεξιό τραγούδι, ζητάει time out.
0: Ο Κυριάκος, το προσέβαλα γι' αυτό. Θέλει να τα αλλάξει.
2: Διαφημίσεις.
0: Πάμε.
2: Μπράβο, ρε.

0: Ρετζή μας έστησε τη Δευτέρα.
1: Τι λες, δεν ήρθε το κορίτσι.
0: Τι ώρα. Το Πάσχα το βράδυ.
1: Ήρθε.
0: Και εγώ πώς δεν την πέτυχα.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Έκανες
1: εκπομπή. Έκανες εκπομπή, μάλλον όταν ήρθε, δεν ξέρω. Και έκανε και ώρες το κορίτσι. Δηλαδή, τι είδαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και στέλνει και μήνυμα. Λέει μέσα στην Αττική σκέψη σε σήμερα.
0: Εσύ ήρθες εκεί και δεν ήθελες να με βρεις και μιλάς κιόλας.
1: Πες
0: από εκεί χάμω.
1: Με το ότι πήγες και σε αγνώρισες.
0: Άιντε από εκεί πέρα.
1: Πες του τα.

0: Καλησπέρα σα, λέω από τι Καστανιέ Εύρου. Κερνάμε Τσίπρα να ενδιαφέρεστε. Νίκο Καστανιέ είναι το τριεθνέ πάνω, να ξέρει.
1: Ναι, πολύ ωραία είναι. Έχω πάει.
0: Έχω πάει και εγώ. Εκεί είναι δίπλα, νομίζω, που γίνεται το φεστιβάλ στον Άρδα.
1: Υπάρχει και.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Είχα περάσει πριν από πολλά χρόνια που είχα πάει. Ωραία Αμερική. Δύσκολα βέβαια. Είναι λίγο απομακρυσμένα, αλλά.
1: Δύσκολα να μένει. Όχι, ναι. Δύσκολα να περνά.
0: Καλά, ναι, να περνά για δύο μέρε. Είναι σούπερ.
1: Αυτό λέω.

0: Θα μιλήσουμε αργότερα με Γιάννη Καρατζαφέρη, όχι μόνο για το παιχνίδι τώρα της...
1: Θα κάνουμε μια κουβέντα.
0: Ναι, του Καναδά με την Βοσνία. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντουλα.

0: Χάτζη Δημητρίου. Καστανιάς λέει top με καβουρμά, μάλλον έχει καλά καβουρμά εκεί.
1: Εννοείται.
0: Ο Χάτζη έτσι συνδυάζει όλα τα μέρη.
1: Σωστά. Δεν είναι ξενέρωτος σαν για σένα. Δεν έχεις πάει ούτε στη Χασκιά.
0: Να, ο Χάτζη δεν με έχει πάει.
1: Ναι, καλά. Μαύρη σελίδα στο βιογραφικό σου αυτό.
0: Μιλάμε... Εγώ αυτό που το είπα.
1: Μιλάμε για μαύρη σελίδα.
0: Έχω πάει όμως εκεί κάτω στην Πάρνηθα. Στα...
1: Στην Πάρνηθα έχει πάει και η Κουτσιμαρία τώρα. Πλάκα μας κάνει.
0: Γιατί στην Χασιά δεν έχω πάει.
1: Όχι.

0: λέει 30 χρόνια γίνεται το φεστιβάλ Άρτας φέτος και γίνεται στο χωριό εκεί, έτσι.
1: Ναι, εγώ έχω πάει σε όλα 28, 27 χρόνια, δηλαδή ναι. Τα πρώτα, δεύτερη, τρίτη του χρονιά του είχα πάει.
0: Okay.

0: είσαι υπεύθυνος για δύο καταστροφές. Η μία είναι για τα εγωπρόβατα της Βορείου Ελλάδος και η δεύτερη για τη θαλάσσια αποψήλωση στην Καβάλα.
1: Φίλε, δεν είναι καταστροφές. Έτσι, αυτός είναι ο κύκλος της ζωής.
0: Τι
1: εννοώ. Αν υπάρχουν πολλά ζώα, πρέπει να μειωθούν. Ή αν υπάρχουν λίγα, πρέπει να τα προστατεύσουμε, να μην τα χτυπάμε, να μην τα χτυπάμε για να αυξηθούν.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχει η ισορροπία.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε ισορροπία.
1: Υπάρχει τώρα. Έχει ακούσει κανένα να λέει ότι δεν έχει θάλασσα, δεν έχει ψάρια η θάλασσα εκεί στην Καβάλα.
0: Ναι, πώς.
1: Ευτυχώς λείπω πολύ καιρό, η αλήθεια είναι. Αλλά.
0: Αυτό που το πας πάλι.
1: Γι' αυτό σου λέει, υπάρχει μια ισορροπία.

Δηλαδή τώρα, εάν θυμάμαι ποιος μεγάλος ποδοσφαιριστής έχει αρχίσει από τον Άρδα, Καστανέων, όχι, δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι τέλος πάντων. Και μας ενημερώνει ο Νίκος ότι επίσης η ομάδα του Άρδα θα παίζει φέτος την Εθνική, με αντίπαλο μεταξύ άλλων και την Καβάλα.

0: Η δράση συνεχίζεται με ακόμα περισσότερες ομάδες να κάνουν πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελλο και να μπαίνουν στην μάχη των ομίλων. Για τον δεύτερο όμιλο, ο Καναδάς ξεκινάει τις υποχρεώσεις του μπροστά στο κοινό του στο Τορόντο απέναντι στην Βοσνία Ζεγοβίνη σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του γκρουπ. Λίγο αργότερα, στο Ινγκλουντ του Λος Άντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν την Παραγουάη σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φιλάθλων της διοργάνωσης. Τα μεγάλα μας ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Μπέσον ζει στο παγκόσμιο με προσφορά, χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, ένα στοίχημα κάνει την διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλω για χέρια τρήματα στην Νάντια Θεσσαλονίκη που μας ακούει και με αυτό πάμε σε διαφημίσεις, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: Τον πρώτο χρόνο ήμουνα άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings for FM στους 94,6 δευτερόλεπτα της εκπομπής 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς να βγείτε εδώ στον αέρα να τα πούμε ή για να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό της Anek Lines.

0: Ένας φίλος μας λέει ότι στον Άρδα είχε παίξει ο Αντώνης Αντωνιάδης.
1: Ναι, αλλά λέει για μια χρονιά ήταν φαντάρος. Γιατί ξεκίνησα με την ασπίδα Ξάνθης.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ο Νίκος που μας έλεγε ποιος έχει βγει. Αλλά είναι άλλο βγήκε από εκεί, άλλο έχει παίξει εκεί γιατί ήταν φαντάρος.

μέσα από την Δανία ο προπονητής τερματοφυλάκων που είναι στην Τσέλσι αυτή τη στιγμή, ο Κάσπερ Άγγερκεν, 46 ετών, θα δουλέψει στο πλευρό του Νίστρου Πιστών Παναθηναϊκό.

οποίος έχει περάσει σε αυτό το πόστο από Brighton, Broadby, West Ham και Chelsea, ενώ σαν τερματοφύλακα σαν Ανιέδα το έχει αγωνιστεί σε Broadby, Leeds και Brighton και επίσης και διεθνείς στις μικρές ομάδες της χώρας του.

0: ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια μετακίνηση για τον Πόλο. Θα έχει μαζί του.
1: 500 φιλάθλους του διαβάζω.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι φοβερό νούμερο, έτσι.
1: Είναι καιρό ταξίδι,
0: μάλλον. Εν τω μεταξύ, φίλε. Πόσο αδικημένο το έχουμε το Πόλο,
1: φίλε.
0: Και όχι τώρα που είναι Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Μιλάμε για τον εθνικό, μιλάμε για την Βουλιαγμένη.
1: Τι εθνικές ομάδες.
0: Εθνικές ομάδες, δηλαδή. Αλλά μιλάμε ότι είναι το άθλημα που έχει φέρει από παντού, πάντα.
1: Δεν τον βοηθάει το άθλημα.
0: Ναι.
1: Ότι είναι δύσκολα τηλεοπτικό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δεν βλέπεις ούτε τα μισά παρακολουθώντας αυτή τη τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά άμα είχαμε υπόγειες κάμερες θα ήταν πολύ πιο ωραία.
1: Υπάρχουν, αλλά και πάλι δεν μπορείς να το δείξεις συνέχεια. Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Χάνει. Πραγματικά χάνει, γιατί είναι πολύ και όμορφο και δύσκολο άθλημα, αλλά δεν είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει από τη τηλεόραση και να. Δηλαδή, όχι τώρα να πεις είναι εθνική ομάδα, είναι ομάδα που υποστηρίζει για να πορωθείς και απλά να δεις δύο αγώνες, ενώ να το βλέπεις έτσι κι αλλιώς. Ναι.

0: Λοιπόν, χαμούλης γίνεται για στην Ρεάλ Μαδρίτης με την έλευση του Μουρίνιο, με τα γραφικά υπάρχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Πώς το βλέπεις πάλι αυτό?
0: Δεν. Ξαναζεσταμένο φαΐ. Αλλά εντάξει, θα δείξω. Να σου πω κάτι. Είναι και μια προσωπικότητα που δεν μου είναι συμπαθής.
1: Είναι όμως ο τύπος που μπορεί να...
0: Συμφωνώ. Ήταν αυτό που χρειαζόταν, γιατί ήταν λίγο ξεφραγό αμπέλητα από την της Ρεάλ. Με αυτή την λογική νομίζω αποφασίστηκε να ξανακάσει τον πάγκο. Ήδη έχουν κάνει κινήσεις και έχουν κλείσει τον Ντάμφρις και τον Κονατέ. Τώρα είναι έτοιμοι να πληρώσουν, λέει, και την ρήτρα του Σλότερμπεργκ.

0: καρδιά.
1: Πάμε, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα.
2: Για χαρά.
3: Παίρνω δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος, γενικά στο Big Win.
1: Ναι.
3: Την πρώτη φορά είχα πάρει όταν η εθνική στις γυναίκες στο πόλο είχε βγει πρώτη παγκοσμίως στο χρυσό.
2: Άρα πήρε για το γούρι τώρα.
3: Και παίρνω για το γούρι, μπράβο. παρόλο που δεν είμαι Ολυμπιακός.
2: Νομίζω, μωρέ, σε αυτά τα αθλήματα δεν χρειάζεται να είσαι κάτι, ας πούμε.
3: Αυτό ακριβώς. Γενικά υποστηρίζω ελληνικές ομάδες. Και πιστεύω ότι αυτό που είπες και πριν και εσύ, Σταύρο, δυστυχώς το έχουμε παραμελήσει αυτό το άθλημα και είναι το άθλημα που μας έχει φέρει, θεωρώ, τις περισσότερες επιτυχίες.
2: Εννοείται ότι μας τις έχει φέρει. Το πόλο μας έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες και σε συλλογικό αλλά και σε εθνική ομάδα.
3: Και σε επίπεδο εθνικών και οι άντρες δίνουν ό,τι μπορούν και έχουν και δεν έχουν. Χθες δυστυχώς οι άντρες του Ολυμπιακού ιτήθηκαν.
2: Εντάξει, ήτανε μακράν καλύτερο. Ήτανε μακράν καλύτερο.
3: Ναι. Γενικά παράδοση στο πόλο. Εντάξει, πιστεύω σήμερα οι γυναίκες, μετά και τη Μανταρό προχθές, νομίζω θα έχουν χτίσει ένα πολύ καλό κορμό, έχουν νέα κορίτσια.
2: Το πολύ δύσκολο το κάνανε με τη Μανταρό. Τώρα το θέμα είναι εντάξει, να έχουν δυνάμεις για να μπορούν να παίξουν και το σημερινό.
3: Αυτό, μακάρι τώρα είναι όλοι μαζεμένοι και στη Μάλτα, να τους ψυχώσουν και οι άντρες τώρα από εκεί. Νομίζω θα πάνε όλα καλά.
1: Να είσαι καλά, αγαπάς πολύ το πόλο από ό,τι καταλάβαμε.
3: Παίζω και ερασιτεχνικά, γι' αυτό έχω και μια δυναμία.
2: Α, ναι. Ωραία, μια χαρά.
3: Παίζω και ερασιτεχνικά, καλή συνέχεια παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
3: Συνεχίστε την εκπομπή, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάμε. Ο Σπύρος ο Σεφ από το Λονδίνο θέλει ένα αριστερό τραγούδι που να το τραγουδάει δεξιός. Έχεις κάτι υπόψη σου?
1: Θα σκεφτούμε, δώσε μας λίγο χρόνο.
2: Δώσε μας λίγο χρόνο, ρε Σπύρο. Τι καλό φτιάχνει σήμερα, Σπύρο.

0: Έλα, Σπύρο, πάρτο.
1: Ο οποίος σήμερα λέει φτιάχνει πάστα φρέσκα.

φίλος από την Ικαρία ο Βασίλης, εγώ στο Μουντιάλ θα πάω σαν οπαδός του Κουρασάο. Καμιά άλλη δεν με νοιάζει. Με Κουρασάο.

0: Λοιπόν, επιβεβαίωση Γιώργου Τσανάκα. Να τα λέμε
1: και αυτό. Τσανάκα είχε πει για το καλογερό που λονιρευέργη.
0: Και όχι μόντσα που γραφόταν κτλ. Και,
1: ναι, και τώρα τον Νιρεβέργη τον ανακοινώνει.
0: Όχι τον Τσανάκα.
1: Τον Τσανάκα.
0: Σαν τον καλογερό που
1: λέει Νιρεβέργη στην ανακοίνωση τη.
0: Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τον Γιώργο Τσανάκα.
1: Ο Γιώργο Τσανάκα μα έφερε τον καλογερό.
0: Λοιπόν, ο 22χρονος στόπερ επιλέγει λοιπόν την Νιρεμβέργη για να συνεχίσει την καριέρα του. Τετραετές συμβόλαιο, παρακαλώ. Να θυμίσουμε ότι πριν από 1,5 χρόνο από εκεί πωλήθηκε ο Στέφανος Τζίμας.
1: Ναι.
0: Θα έχει προπονητή τον Μίροσλαβ Κλόζε.
1: Ωραίος.
0: Και καλή τύχη, καλή αρχή, καλή σταδιοδρομία. Δεν ξέρω τι να πούμε. Πάει να καλή, νομίζω είναι σωστή επιλογή για να πάει να κερδίσει πολλούς αγώνες στα πόδια του, να κερδίσει εμπειρίες και να
1: δικαιούται την καριέρα του. Το δικαιούται.

0: Έτοιμο το μπλουζάκι με το κουρασάο, εντάξει. Α, ναι, δεν σου είχε φωτογραφία ή.
1: Σε φωτογραφία.
0: Ε, το δούμε, φίλε.
1: Τι να δει, όχι, δεν στο δείχνω. Είναι μυστικό.

0: απόψε Καναδάς Βοσνία στις 10, ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη στις 4 το πρωί και αύριο το βράδυ Κατάρ Ελβετία στις 10 η ώρα, μια σκήπα Ελβετία. Να στείλω χαιρετήματα στη φίλη μου τη Σοφία που είναι εκεί στη Ζυγή, στην κλινική και μας ακούει.
1: Χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας.
0: Να είναι λίγο προσεκτική όμως, γιατί η δουλειά εκεί δεν είναι εύκολη, δεν επεξεχέλασε.

0: Να ένας φίλος λέει ότι το μπάσκετ έχει πολύ μεγαλύτερες διακρίσεις. Το μπάσκετ έχει πραγματικά αρκετά μετάλλια. Έχει τις 11 Ευρωλίγκες, έχει τις ΑΕΚ τις διακρίσεις, έχει από Ελλάδα κτλ. Έχει και το Ευρωμπάσκετ.
1: Έχει και το μπάσκετ πολλές επιτυχίες.
0: Έχει πολλές επιτυχίες.

0: Mr.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό. Με τους ερυθρόλευτους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για την ουτέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

και ο Παναθηναϊκός με την Σαρλερουά για την περίπτωση του Καμαρά. Οπότε περιμένουμε πλέον να είναι σύμφωνη γνώμη τέλος πάντων του Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

0: Λοιπόν, τι λέγαμε.
1: Ότι έχουμε Γιάννη Καρατζαφέρη.
0: Ο άλλος ρωτάει πώς γνωριστήκαμε με το Σταύρο. Τα είχαμε, αδελφέ. Τα είχαμε μια εποχή και μετά γνωριστήκαμε.
1: Ήτανε ραντεβού στα τυφλά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου Γιάννη.
2: Δεν γνωριστήκατε στην ταβέρνα.
0: Όχι ρε, τα είχαμε.
1: Τότε δεν έτρωγα μου μικρό παιδί.
0: Τα είχαμε ρε φίλε, τα είχαμε. Δεν κράτησε πολύ. Αλλά okay,
2: μετά έμεινε σαν φιλία, έτσι.
0: Ναι, έμεινε.
1: Άμα υπάρχει πολιτισμός μεταξύ των
0: δύο. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Τα βρήκαμε μετά. Μετά ήρθε το φαγητό, ρε φίλε. Μετά ήρθε το φαγητό. Εντάξει, αφού λέμε δεν τα βρήκαμε στη.
1: Στα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα να τρώμε παρέα. Εντάξει, οκ.
2: Αυτή είναι άλλωστε και η σωστή σειρά.
0: Μπράβο. Τι έχουμε.
2: Τι να έχουμε, μου τι άλλο έχουμε.
0: Εντάξει.
2: Πώς πήγατε χθες.
1: Καλούσικα.
0: Εντάξει, ρε, πήγε, τι
1: κοίταξε, πήγε, επειδή ήταν μόνο αυτό, δεν είναι.
0: Το Μεξικό, τώρα εντάξει, τι άλλο να το παίζει.
1: Αμπράβο, πήγαμε άσο και over 1,5 και λίγα τα κορντεράκια εκεί, κάναμε ένα κόμπο μικρούλι.
0: Πάντως ο
1: και έχουμε να παίζουμε.
0: Στο δεύτερο έπαιζε Τσεχία, έτσι.
1: Εγώ έπαιξε Κορέα, να ξέρεις.
0: Ναι, λέω ότι ο πολύς ο κόσμος έπαιζε Τσεχία.
2: Ναι, σωστό, σωστό. Εγώ είχα ένα κουπόνι που έκλεινε από κάτι φιλικά, είχε αρχίσει και έκλεινε με άντερ Μεξικό, άσο και Κορέα. Άντρε Μεξικό, όχι Κορέα. Και ενώ το έχω πει, ρε παιδιά, γράφω σε site, βγαίνω σε εσά, βγαίνω σε εκπομπές και λέω: Γιάννη, δεν θα κάνεις cash out. Δεν θα κάνεις cash out. Με το που γίνεται η αποβολή νωρίς και είναι ένα 0, λέω: άστο, θα το χάσω. Λέω: cash out. Το κάνω cash out και δεν φτάνει αυτό. Τα πετάω και όλα τα λεφτά στο over 2,5. Κάνα να πάθω.
1: Α, είσαι.
0: Ωραία.
1: Καλά να πάθεις. Είσαι άξιος της πείρας.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντως εγώ επιμένω ότι σήμερα, εντάξει, προσμετράμε και το μάτι στα τα ξημερώματα αύριο, έτσι. Νομίζω ότι πάλι θα δούμε αυτή τη σειρά. Under το νωρίς και over το άλλο, τα μαύρα
0: μεσάνυχτα.
2: Να τα πάμε λίγο σε μια μικρή έτσι ανάλυση. Ο Καναδάς έχει τον ενθουσιασμό της έδρας. Η Βοσνία έχει τον 40χρονο Τζέκο που το λέει η ψυχούλα του, πήρε κύπελο αν θυμάμαι καλά με την Σάλη και στη Γερμανία. Δεν είναι σύνθος βασικός, δεν ξέρω τώρα αν επειδή μιλάμε για Μουντιάλ θα αναθεωρήσει ο προπονητής ο Σεργέι Μπάρμπερες, αλλά δεν είναι τόσο γυρασμένη η ομάδα όσο ακούγεται λόγω του Τζέκο, δηλαδή έχει και πολλούς ταλαντούχους και νεαρούς ποδοσφαιριστές. Εντάξει, ο Τζέκο και ο Κολάσινατς έτσι μεγαλώνουν το μέσο όρο, αλλά έχει και έμπειρο προπονητή και θα δώσει μάχη στον όμιλο. Και μην ξεχνάμε ότι πέταξε έξω την Ιταλία στα πέναλτι σαν μπαράζ, άρα έχει περάσει από μια πιο ψυχοφθόρα διαδικασία. Ο Καναδάς έχει πολλούς παίκτες στο ρόστερ του που παίζουν στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι σε φόρμα. Δηλαδή ο Αλφόνσο Ντέιβις, ο αρχηγός της Μπάγκερν, ήταν πιο πολύ φέτος στα μασάζ και στις σάουνες παρά στα γήπεδα. Ο Ντέιβιτ, πρώην νυν Γιουβέντους, δεν έκανε καλό πρωτάθλημα. Βασικά και οι αριθμοί δείχνουν λίγα γκολ. Ο Καναδάς πρόκειται από ένα σερί αίτη του 8 αγώνων, όμως όλα ήταν φιλικά. Δεν μπήκε σαν συνδιοργανώτρια εθνική ομάδα στη διαδικασία των προκριματικών. Έχει κρατήσει το 0-6 από τα 8 αυτά παιχνίδια. Η Βοσνία από την άλλη, στα τελευταία 6, έχει 5 άντερ και δεν έχει δεχτεί πάνω από ένα γκολ σε κανένα από αυτά. Επίσης ο Καναδάς σκόραρε 2 υπερόσιτα γκολ μόλις το 1 από τα 10 τελευταία του παιχνίδια. Δεν είναι το under πολύ χαμηλά, είναι στο 1.68. Εδώ σε ένα bet builder μου αρέσουν οι καρτούλες over 3.5-1.65 και δεν αποκλείω και μια πιθανή ισοπαλία στο ημίχρονο με 2.10. Όλο αυτό μας κάνει 5.54. Αν κάποιος δεν θέλει να φτιάξει bet builder και θέλει να πάει σε ένα προγνωστικό, θα έλεγα τα 2-3 τέρματα με απόδοση 2. Λίγο πολύ όπως κύλησε και το χθεσινό πρώτο μάτς της διοργάνωσης, το περιμένω.
1: Αυτό το 2-3 τέρματα δεν είναι κακό και μάλιστα εγώ επειδή το βλέπω και άσο, κάτσε να κάνω ένα.
2: Σε καλύπτει.
1: Ένα άσο και με και 2-3 τέρματα. Μήπως μου πάει
2: Ακόμπο, άσο και 2-3 τέρματα.
1: Ναι, πάει στο 3-60.
2: Ναι, πιάνεις και το 2-1, πιάνεις και το 2-0.
1: Mm-hmm. Πάει 3-60, άμα κάποιος βλέπει Καναδά.
2: Ναι, αν το βλέπεις άσο, πήγαινα άσο over 1,5. Γιατί να το πας στα 2-3 τέρματα να το εγκλωβίσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί όμως να βάλει γκολ, γιατί εκεί άμα βάλει γκολ η Βοσνία, το χάσες.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω, αφού το βλέπεις άσο, μην το εγκλωβίσεις στα 2-3 και πήγαινε το άσο Καναδάς με over 1,5 γκολ.
1: Α, over 1,5 Καναδά εννοείς. Ναι, σωστό και αυτό.
2: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, αφού το βλέπεις άσο. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι είναι, νομίζω επίσης, ναι, η Αμερική με την Παραγουάη.
0: Για έναν λόγο πιστεύω ότι το Αμερική-Παραγουάη θα είναι ωραίο μάτς.
1: Και εγώ το πιστεύω και θα είναι για αμφίρομο.
2: Ναι, και είναι στο 2.70 το over 2.5. 2.10 το goal-goal. Και επειδή είναι αναξιόπιστες και οι δύο στα μετώπισεν.
0: Εγώ νομίζω ότι το παίρνεις.
2: Ναι, και αν κάποιος το βάλει το over, ας πάρει το goal-goal στο 2-10. Και εδώ έχουν οι γηπεδούχοι, για τους λόγους που εξηγήσαμε πριν και για τους Καναδούς, πόσο δε οι Γιάνκες έτσι ένα προβάδισμα. Δηλαδή αν μου λέγε εδώ Σταύρος ότι παίζω και εδώ άσο, δεν του λέγα όχι. Η Παραγωγή...
1: Πιο άσο βλέπω τον Καναδά παρά τις ΗΠΑ.
2: Ναι.
0: Καλά την Παραγουάη, δεν μπορεί να την ξεχνάμε.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Βέβαια έχει καλύτερη απόδοση. Έτσι. Ο Καναδάς έχει ένα 80 κάτι, οι Ηνωμένες Πολιτείες 2 κάτι. 2-0-5.
2: Ναι, η Αμερικά είναι πιο έτοιμη ομάδα. Εντάξει, το ρόστερ αποτελείται από παίκτες που έχουν κυρίως Premier League, έτσι, και Bundesliga. Η Παραγουάη θα έχει την απουσία του Ενσίσο, για το παιδί που μας άρεσε πολύ φέτος με το Στρασβούργο που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά και είναι εκτός. Επίσης μια ομάδα που δεν θα μπώνει, η ομάδα του Γουστάβου Αλφάρο, επιθετικά, αλλά νομίζω ότι είναι η Αμερική που δυσκολεύεται στο να κρατήσει 0 πίσω, που θα βοηθήσει εδώ για να δούμε το goal-goal που θα είναι η βάση μου εμένα. Η Αμερική μέτρα έφτασε στα 8 goal-goal και έχει δεχτεί τουλάχιστον ένα goal στα 13 από τα 14 τελευταία της παιχνίδια. Και αναλογιστείτε, παιδιά, ότι μιλάμε και για φιλικά, όχι επίσημα τα περισσότερα από αυτά. Η Παραγουάη επίσης σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ στα δικά της 7 από τα τελευταία 8. Άρα εδώ παίρνουμε βάση το γκολ-γκολ στο 2-10 και όσοι θέλουν να ρισκάρουν λίγο περισσότερο μπορούν να κάνουν και ένα κόμπο με over 2,5.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτές.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μάτς, χαίρετε.
1: Και εδώ, να τα λέμε και εμείς την εβδομάδα.
0: Ναι, να τα λέτε, γεια.

0: Κυριάκο μου, να κάνουμε και την κλήρωση της ΑΝΕΚ για να δούμε ποιος τυχερός θα κερδίσει το ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και με γιοταχή για Χανιά ή Ηράκλειο. Πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 53.
1: Το
0: 28. Το 28 είναι ο κύριος Κίμων Λιόντας. Σε 5-20 είναι ο αριθμός του Κίμων Λιόντας, λοιπόν, ο τυχερός που κερδίζει το εισιτήριο της ΑΝΕΚ. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metropolis. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικείς τα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metropolis έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε λοιπόν football experiences, εκπλέξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metropolis. Το Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται αύριο στις 12 το μεσημέρι. Παρέα θα είμαστε εκεί με τον Νίκο Ράλη και όχι μόνο, και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metropolis. Ενδεικτικά αναφέρω μια τηλεόραση Kindos QLED 55R, Google TV, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, επίσης ένα ακόμα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο και πολλά πολλά άλλα δώρα. Δεν θα είμαστε μόνο η Μαδράχα, λέγω, με τον Νίκο Ράλη, θα είναι και οι άνθρωποι που έχουν κλωστήσει το τόπι, ξέρουν και να μας πούν και κάτι παραπάνω.

Αποχαιρετήσουμε, ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική μου και επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Αυκιάς για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην τη συνοσμένη, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κεριτζόγλου και Κώστα Νικολακόπουλου. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Δύο που είναι εύκολα η αμυντική του Εγάλο και τώρα ο Πετρόπουλος στην κόρνα. Την κόντρα.
2: Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
3: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
4: Και θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο τουρισμός και η ανάπτυξη με το κομμάτι του αυτοκινήτου. Θα σας έλεγα ότι τίποτα στη ζωή δεν είναι αλληλένδετο. Όλα έχουν συνδετικούς κρίκους. Και θα σας διευκρινίσω ευθύς αμέσως τι εννοώ.
5: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτινο. Σύρμα.
6: Βασικά αρνάκι.
7: Ήταν και πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του Σαμουέλ εδώ, μετά τον γκολ που πέθανε. Νικόλα Κτύπη.
1: Ήταν πολύ έντονος ο πανηγυρισμός του εδώ.
7: Γιατί... μετά τον γκολ που πέτυχε. Γιατί ήταν μετά τον γκολ που πέθανε, οπότε να το πάρουμε.
1: Ναι, το άκουσα αυτό, ναι. Προτίμησα να το κάνω γαργάρα, βαβά, αλλά εσύ τίμιος γίγαντας, ναι. Επανήλθες. Ελπίζω να έχει σημειωθεί.
8: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
7: Εγάλο Κάλιαρη.
9: Καταλαβαίνεις ο τύπος δεν έχει κάνει.
7: Εγάλο Καλαμαριά.
9: Μπράβο παιχταρά μου. Μπράβο.
10: Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. Τώρα πλέον έχουν όλα τα τιμόνια δερμάτινο υδραυλικό τιμόνι. Όλα τα αυτοκίνητα, συγγνώμη.
11: Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις.
12: Δεν ξέρω για την κορυφή, αλλά όντως από τις ομάδες που θα διεκδικούν τέταρτη, μάλλον τέταρτη, πέμπτη, έκτη θέση, μέχρι αυτές που θα κινδυνεύουν για να σωθούν.
13: Τι κάνετε?
12: Θα κινδυνεύουν για να σωθούν, ακριβώς.
11: Μάλιστα. Εντάξει. Οκ. Okay. Πάντως, αν κατάλαβες, λάθος έχεις καταλάβει.
14: Για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των δορυφαίρων.
9: Μην τα λες όλα, κράτε και κάτι, μην τα λες όλα!
15: Για πάμε να δεις λίγο, Γαμούλα. Καραμέλα. Πώς το πάει? Όπω τώρα θες. Καραμέλα, είπα.
9: Τρομερά πράγματα γίνονται, τρομερά.
0: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια.
16: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια. Μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Το FM1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Το FM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το FM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
17: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να σας βρίσκουμε όλους καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, και είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια έχουμε τον κύριο Ρίλο.
1: Εσμίξαμε.
0: Και όπως λέει ένας ακροατής εδώ πέρα, γεια σου Σταύρο Μερακλή του Sport FM Αλάνη. Μάθε στον Ρίλο να κλωτσά την μπάλα με καμάρι. Δεν κολλάει η μαντινάδα σου.
1: Αλλά εντάξει.
0: Αλλά
1: είναι μια προσπάθεια πέρασε. Τίμια.
0: Ναι. Γιατί δεν κολλάει το Αλάνη με το καμάρι. Θα μπορούσες να πεις του Sport FM παλικάρι και να κάνει ρήμα με το καμάρι. Κάπως. Λέω. Τι λες Ρίλο.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω τώρα. Τώρα δεν κάθομαι να κάνω τραγουδάκια ή μαντινάδες. Γιατί το μυαλό είναι πραγματικά θολό από όλα αυτά που λαμβάνουμε ως πληροφορίες τις τελευταίες ημέρες. Αλλά εδώ πέρα είμαστε για να κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Μετά θα περάσει, πώς το λένε, η σκυτάλη στον Ρίλο με τις μουσικές του, με ό,τι θέλει να συζητήσετε. Και θα πάμε παρέα κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος λέει καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλή σου κουμέ υγεία. Γεια σου ρε Μακαρέ, καλημέρα. Εύχομαι να είσαι καλά. Και πάμε στον φίλο τον Σπυράν. Καλημέρα, καλή σου κουμέ, να έχεις μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Σπυράν Μαρούση, γεια σου Σπυρέ, καλημέρα. Ένας φίλος θυμάται μια φράση που είχαμε παλιά εδώ πέρα, λόγω και των γενεθλίων του Big Wings Sport FM για τα 30 χρόνια, που έλεγε και ο Τσαμόπουλος και λέει καλημέρα Σταύρο, τιτανοτεράστιο ήταν το κανονικό, αλλά εδώ πέρα αυτός λέει τιτανοτεράστιο.
1: Α, οκ.
0: Χρησιμοποιεί δύο φορές το τεράστιο. Λοιπόν, και πάμε στον επόπτη, ο οποίος μπορεί να είναι μακριά για επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά είναι πάντα εδώ πέρα συντονισμένος και γράφει εδώ πέρα. Υπάρχει μια κοιλάδα που τα χωριά της είναι γεμάτα μικρομάγαζα και είναι η
1: Silicon Valley.
0: Yes, γιατί το διάβασες, γι' αυτό γέλαγες μάλλον.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Σταύρο, Βίρονας από τα Χανιά. Γεια σου Βίρονα, εύχομαι να είσαι καλά και εσύ. Καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη και σε σένα. Καλημέρα Σταύρο, τόσο πολύ κακό και ασχήμες, κάτι καλό για να το ξέρετε εσείς και όχι άλλοι. Τίμος, κράτα θερμοπύλες Σταύρο. Κρατάω. Κρατάω θερμοπύλες. Μαζί με το Ρίλο εδώ πέρα. Ελπίζω να μην βγει εφιέλτης ο Ρίλος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να βγει ο Ρίλος, είναι γκαραντή. Και καλημέρα κύριε, Ελλάς, Ευρώπη, Ολυμπιακός, Παναγιώτης, καλός σου κου. Okay. Τώρα αυτό πάει για το πολλό. Ενδεχομένως. Ο Μάκης εδώ πέρα λέγει κάθε μέρα και κάπως καλύτερα. Εδώ στο πρόγραμμα γυμναστήριο. Γεια σου Μάκη, καλή δύναμη στα γυμναστήρια και στα υπόλοιπα. Και πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Μου στείλε η Εύα πριν από ένα λεπτό μήνυμα στο Messenger. Είναι βραδινό αυτό. Είναι βραδινό αυτό, οκ. Okay. Και έκανα βλακία από το άνοιξε γιατί θα ξεχάσω. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη από τη Χαβούση, γιατί δεν ανοίγει το Messenger. Ωχ, άνοιξε ρε φίλε, γιατί δεν ανοίξε. Λοιπόν, άνοιξε. Καλημέρα Σταύρο πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέχτες. Καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σου Δημήτρη από τη Χαβούζα, πρώην τα Αίγεται. Καλημέρα και στο Edmond που λέει εδώ πέρα καλημέρα Σταύρο και πάνω και σε σένα φίλε, να είσαι καλά. Και πάμε σήμερα στον μουσικό μας επιμελητή.

0: εσύ κάνεις τη μουσική επιμέλεια ετούτης της εκπομπής. Και...
1: τώρα που το πεις δεν έχω κατεβάσει τα κομμάτια.
0: Ωραία, καλά πήγε αυτό.
1: Καλά πήγε αυτό.
0: Και... και ο Παναγιώτης στη Μεσσηνία έχει χρησιμοποιήσει την ατάκα του Μινά σωστά και λέει: καλημέρα φίλε Σταύρο, σε εσένα και στην παρέα σου. Τιτανομεγιστοτεράστη, έχω κάνει προπόνηση για να σηκώσω άλλη μία κούπα, λέει ο φίλος, εν όψη του απόψινου, του σημερινού τελικού στο, στο ΣΕΦ. Απόψινος 6 ώρα, φίλε, 8 ώρα που θα τελειώσει, θα είναι μέρα ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Σημερινός.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Το ξέρω ότι έχω.
1: Έχεις ένα δίκιο.
0: Γιατί πολλές φορές τώρα που σχολάω από την άλλη δουλειά, 8,5 ώρα είναι ακόμα μέρα. Mm. Φεύγω στα ξημερώματα από το σπίτι που αρχίζει και ξημερώνει και βλέπουμε λίγο φως και γυρνάμε λίγο πριν χαθεί. Λοιπόν.
1: Το όνειρό μας και ξαναβραδιάσουμε.
0: Πόσο. Δηλαδή με κάνεις και τσουτσουριάζω, ρε
1: φίλε. Πόση ποιότητα πια.
0: Τσουτσουριάζω μαζί σου.
1: Α, εδώ μου τα έχεις ανάκατα, ε.
0: Ναι.
1: Βάζω την ανέ.
0: Αφού είσαι στην ανάκασα και παίζεις μουσική, θα βάζω ανάκατα μου στη μουσικά. Ω, τι είπε ο φίλος. Λοιπόν. Να πούμε καλημέρα και στο Στέφανο από Ψαθόπυργο που λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Γεια σου Στεφανάρα και σε σένα. Καρδούλες από Γέννη για αυτά που είπαμε. Ο Φώτης Εθέλ, καλημέρα Σταύρο Παναγιώτη και στο DJ Γιάννη ο Κόρο καλλιτέχνη και σε όλη την παρέα από τοπικά Χαλανδρίου. Πολλά συγχαρητήρια στις κοριτσάρες στο Πόλο και πάμε σήμερα να πάρουμε και το μπάσκετ, λέει ο Φωτάρας. Και πάμε στον Μπαγκανίνη, ο οποίος γράφει καλημέρα σας Λεβέντες. Μοιάζει με παπά ο Ρήλος. Ποιον παπά? Αυτόν της Πτολεμαΐδας, σας παρακαλώ, άντε να μου χαθείτε.
1: Είμαστε παλιοχριστιανοί εμείς, ρε. Παλαιοχριστιανοί, συγγνώμη, και παλιοχριστιανοί.
0: Ναι.
1: Μπερδεύεστε.
0: Μπαγκανίνη, σου έχω κάνει ένα σχόλιο και ισχύει αυτό, να ξέρεις. Οπότε περιμένω να μου απαντήσεις, είτε στο σχόλιο που σου έχω κάνει, είτε μήνυμα τώρα εδώ πέρα για να ενημερώσουμε το κοινό. Λοιπόν. Και θα δημιουργηθεί ωραίο παρεάκι αύριο. Αυτό έχω να πω. Έτσι και απαντήσεις και αυτό θετικά. Και πάμε στην Πάτρα όπου μας ακούει και μας στέλνει η φίλη μας η Αγγελικούλα. Καλημέρα, αν βάλει παλικάρι στους στίχους δεν θα βγαίνει το μέτρο. Αν έβαζε φανάρι ή βλαστάρι θα τέριαζε ακριβώς.
1: Ορίστε, πάρτο.
0: Το δώσε. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αγγελικούλα, η οποία μας έχει καλέσει και σε κάτι που θα γίνει στις αρχές του Ιουλίου. Αγγελική, το σκεφτόμουν και θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση, γιατί είναι δύσκολη η φάση.
1: Οχ, τι είναι αυτό εδώ, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, και ο επόπτης τι έστειλε? Ο Τροπάριος, και έχει τον Πάριο να ψέλνει.
1: Κλασικό.
0: Λοιπόν, αυτά από τα διαδικτυακά. Να δω μία και στο Instagram αν έχει έρθει κάτι. Ο αδερφός μου τι μου έστειλε χτες το βράδυ? Τον Κωνσταβάρα με τον Σωτηρακόπουλο. Οκ. Και ο Γιάννης από Σαλόνικα μου είχε στείλει χθες κάτι, αλλά δεν τον βλέπω εδώ πέρα συντονισμένο τώρα. Αυτά τα μηνύματα, να δω και αν έχει έρθει και κανέναν Αναστάση από Σέντροπέ, μόνο έχει τα ρεπά του. Και πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα Σταύρο από Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Γεια σου Γιαννάρα. Εννοείται πάει και για το Πόλο και την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος. Παραγουάι, γράφει ένας άλλος. Καλημέρα από Μορφή Πάθο Δημήτρη 7. Γεια σου Δημητρό. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από τα δελτία την Άδου Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη και σε σένα. Καλημέρα, ο Μάκελη έσφαξε την Παραγουάη όπως είχε κλέψει την νίκη από την ΑΕΚ τον Φλεβάρι. Δεν είναι διαιτητής ο τύπος, εργολάβος είναι. 10 κίτρινες στην Παραγουάη, μία στην Αμερική. Δεν το έχω κοιτάξει οπότε δεν ξέρω. Απλά μεταφέρω τα μηνύματα. Να περάσει, δεν βρίζω. το σύνθημα. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή από δροσερό αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, Θοδωρής Ταξί. Γεια σου Θόδωρα και σε σένα. Καλημέρα ξανά, τροχαίο στην άνοδο του Κηφισού. Μετά τη Λιωσίων, δύο λωρίδες κλειστές. Και είναι λίγο πριν τη Φιλαδέλφεια που θα γίνουν οι τρεις γίνονται δύο, δεν γίνονται εκεί πέρα στη Φιλαδέλφεια, ή κάνω λάθος? Που στρέβει για Χαρνών. Το διαβάσαμε τροχαίο. Καλημέρα Σταύρο και Αεκάρα Ρήλο. Εγώ τι να πω που είμαι στο... Τι είναι αυτό, υπάρχει περιοχή τέτοια στη Σουηδία? Ο Βερτόνι θα είναι λογικά. Είναι στο Νομπορτέν της Σουηδίας. Μάλιστα. 24 ώρες μέρα, λέω 21. Γεια σου Φίλε Λεό, καλή δύναμη και ελπίζω σύντομα να έρθει στην πατρίδα και να δει ήλιο και να πάρει βιταμίνη D. Και μια και πάει για βιταμίνη D, είχαμε και το ραντεβού το μηνιαίο με τον γιατρό. Επειδή κάποιοι από εσάς θέλετε να μαθαίνετε την πορεία, είμαστε στα μείον 2 κιλά σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και συνολικά 77. Και είχα κάνει και την Παρασκευή αιματολογικές εξετάσεις και μου είπε να πάρω, πώς το λένε, να πάρω βιταμίνη D ο γιατρός, γιατί εγώ ως μελαχρινός, ως μελάμψος δεν την παίρνω εύκολα, εκτός αν βάλω τα χέρια που είναι από την κάτω πλευρά άσπρα και κάτσω αραχτός και δεν κάνω τίποτα. Οπότε δύσκολα το κόβω να κάθομαι αραχτός έτσι με τα χέρια ανοιχτά και μου έγραψε βιταμίνη D ο γιατρός. Οπότε πάμε καλά στο όλο κομμάτι και συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι να φτάσουμε τον τελικό στόχο και να αλλάξει και η επιστημική φωτογραφία. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Εγώ τον είπα γκουρού και φιλόσοφο, για το βιντεάκι και με ψιλοέκραζε ο Ρήλος. Καλημέρα στα φιλαράκια και καλημέρα σε όλη την παρέα. Αναστάσεις από Σέντροπε. Μάλιστα. Μακάρι η Ελκαμπή να καρφώσει τη Βραζιλία τα ξημερώματα της Κυριακής που παίζει η Βραζιλία με το Μαρόκο. Ελκαμπή γκολ στους Βραζιλιάνους και πιερό στους Σκοτσέζους. Πλάκα θα έχει. Στέλνει ο ίδιος. Καλημέρα Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή. Μας δρόσησε λιγάκι. Ευτυχώς λέει ο Διονύσης Ατρομητάρα. Καλημέρα και στον Διονύση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δρόσησε. Αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ δεν ξέρω εάν ευθύνεται η απώλεια του βάρους. Εάν εξαιρέσουμε το ότι όταν γυρίζω σπίτι λίγο ανοίγω τον ανεμιστήρα, το βράδυ τον κλείνω γιατί κρυώνω.
1: Καλά, ειδικά χθες το βράδυ.
0: Καλά, χθες ναι, αλλά λέω και για τις προηγούμενες μέρες που είχε λίγο ζεστούλα, δεν είχε καύσωνα, αλλά τον έβαζα στο ένα όταν γύρναγα, έτσι όπως κάθομαι και τρώω, δουλεύω κτλ. Και πριν κοιμηθώ τον κλείνω γιατί φοβάμαι μην κρυώσω και πιαστώ. Και έρθω εδώ πέρα και μου κάνει μασάζ ο Ρήλος, και άλλο που δεν θέλει να με τρίβει. Οπότε για να αποφύγουμε τις χειρονακτικές εργασίες πρωί-πρωί εδώ πέρα με τον Ρήλο, κλείνω τον ανεμιστήρα. Τι άλλο έχουμε. Κάτι έστειλε ακόμα επόπτης. Έχει στείλει μια φωτογραφία του Άλις Κούπερ στον Μπακάλικο και γράφει Μπακάλις Κούπερ. Ωραίος. Λοιπόν, Σταύρο, δεν σε πρόλαβα στον Μπόλιβαρ, δεν πειράζει, θα σε δω στο πάρτι του κυρίου Νεραζιά και του κύριου Ρήλου. Προσεχώς, με αυτή την ιστορία τι έγινε για να κανονίσω τις δουλειές μου?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.
0: Λοιπόν, εγώ ρωτάω κάτι ψύχρεμα κιόλας, ήρεμα ρωτάω που λέει και η Ανθή Βουλγαρή. Δεν μπορεί να γίνει την πρώτο Ιούλιο του...
1: Το πρώτο Ιούλιο
0: του Σαββάτου. την πρώτη Παρασκευή του Ιουλίου, 3 του μήνα.
1: I don't know.
0: Εγώ ήρεμα ρωτάω και το θέτω ως ερώτημα και ας γίνει επίθεση από ακροατές. Να σου πω πρέπει να μας κανονίσεις.
1: Τι να σε κανονίσω?
0: Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να έρθουμε. Αυτό εννοώ. Δουλειά δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθω πιο την είχα πιει την άλλη φορά, αν θα κόχω νερό με λεμόνι. Γιατί αλκοόλ δεν θα πιω, γιατί θα δουλεύω την επόμενη μέρα και δεν βλέπω να αλλάζει το πρόγραμμα για χάρη μου. Λοιπόν, μέρα και όμορφο σου κου, Γιάννης από Σαλόνικα. Βολεύεσαι με τις ώρες του Μουντιάλ? Όχι. Χτες κοιμήθηκα 12 η ώρα και σήμερα σηκώθηκα 5 παρά. Δεν με βολεύει καθόλου η όλη φάση. Δεν με βολεύει καθόλου. Και αύριο θα κάνουμε και περιγραφή Μουντιάλ, Ρίλο. Ετοιμάσου. 7 η ώρα το πρωί. Αυστραλία-Τουρκία. Αυστραλία-Τουρκία. Θα ζήσουμε επικές στιγμές σε αυτήν εδώ πέρα τη συχνότητα. Θα κάνουμε. Καλά, περιγραφή δεν θα είναι, αλλά θα λέμε το πώς πάει το παιχνίδι και ελπίζω να πάει καλά. Για να μπορέσουμε εδώ πέρα με την παρέα που ετοιμάζουμε να κάνουμε το χαβαλέ μας. Αυτός που έστειλε για Μάκελη λέει ψήφισε και πέρα Λανουά. Εντάξει μου, μην ασχολείστε τώρα με αυτά τα πράγματα. Γιατί πάτε να χαλάσετε τη διάθεση την πρωινή? Βλέπετε ότι έχω έρθει κεφάτος εδώ πέρα. Δεν ψωνίζω από γνωστό σούπερ μάρκετ που πλέον δεν υπάρχει. Το πρόλαβα πάντως. Το έχω προλάβει και στην προηγούμενη νομίζω την κατάστασή του πριν γίνει Βερόπουλος. Πριν ήταν διαφορετικά τα 4 γράμματα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανά πλέον. Υπάρχει σίγουρα στο εξωτερικό. Καταλαβαίνεις τι λέω ή όχι? Δεν ακούω.
1: Ναι, τώρα δεν πρόσεχα.
0: Για το σούπερ μάρκετ που ψωνίζεις όταν γυρίζεις και φάτος.
1: Ναι.
0: Πριν ήταν 4 γράμματα το σούπερ μάρκετ. Και μετά έγινε Βερόπουλος. Και τώρα έχει πάει αλλού η φάση. Εγώ το πρόλαβα όμως το Βερόπουλο. Δεν θυμάμαι να γυρίζα και φάτος πάντως. Δηλαδή με έστελνε η μάνα μου να πάω να ψωνίσω. Καλημέρα Σταύρο, πώς σου φάνηκε το άνοιγμα του Μουντιάλ και ποιος λες να το πάρει, ο Παγωτατζής? Καλημέρα στο Παγωτατζή. Εντάξει, φάση έχει. Έβλεπα τώρα ότι... Καλά είδα χτες τη Σακίρα και τα λοιπά, γιατί δεν είχα δει την έναρξη του Μουντιάλ, γιατί είχα μια υποχρέωση, γιατί κάτι έρχεται του χρόνου σε... όχι για εμένα, για άλλον άνθρωπο, και είχαμε κάτι ετοιμασίες και συζητήσεις και τα λοιπά. Οπότε δεν είδα πρεμιέρα, αλλά είδα μετά Σακίρα και ρε Σακίρα και πήγε καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις που την άφησες, γιατί δεν αφήνουμε μια Σακίρα. Εκτός αν υπήρχε κάτι άλλο, αλλά επειδή φταίει ο Πικέ στην προκειμένη περίπτωση και η Σακίρα, ξέρεις πως τον κατάλαβε ότι την απατάει, ε?
1: Ότι?
0: Ότι πώς τον
1: κατάλαβε?
0: Από τις μαρμελάδες. Βρήκε τις μαρμελάδες που έτρωγε μόνο εκείνη και όχι ο Πικέ με τα παιδιά να είναι λειψές. Και έτσι τον έπιασε ότι την απατάει. Γιατί δεν έτρωγε, ας πούμε, βατόμουρο, Πικέ, δεν σε χάλασε που σε έπιασε από τη μαρμελάδα, γατάκι. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, φοβερή Σακίρα. Είδα τώρα στην πρεμιέρα την αντίστοιχη, επειδή έχουν τρελαθεί οι διοργανωτές και κάνουν κάθε μέρα και μία έναρξη. Την χθεσινή δεν θυμάμαι ποιος την άνοιξε. Νομίζω ότι δεν είχε κάτι ιδιαίτερο μουσικά στο Καναδά. Σήμερα ήταν και η Katy Perry που είπε τον Εθνικό Ύμνο της Αμερικής. Δεν είχε κάτι άλλο μουσικό και είδα και πλάνα με Τριντό, Μπέκαμ, Τομ Κρούζ, Bill Gates. Ποιος άλλος είχε, ποιος θυμάμαι, ποιον άλλο σου πω ότι ήταν από celebrities.
1: Ένα ηθοποιός δεν ήταν, τον είπες. Τον ήξερες.
0: Ο Tom Robby, κάπως έτσι, ένας παρουσιαστής. Είχε πραγματάκια, θα προσπαθήσω κάποια στιγμή να τα περάσουμε σιγά σιγά στο site. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή σκεφτείτε ότι έδωσε 7 λεπτά καθυστερήσεις και τον έβριζα τον Μάκελη. Εγώ γι' αυτό τον έβριζα. Του λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι 7, δεν θα μπαίνει το τέταρτο. Και ήταν και ωραίο.
0: Και ωραίο. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Με την Αμερική και την Παραγουάη που έληξε 4-1. Με τους Αμερικάνους να κάνουν επίδειξη με δύναμη απέναντι στους Παραγουάνους. Να ανοίγουν το σκορ με αυτογκολ του Μπομπαντίγια στο 7. Στο 31 ο Μπαλόγκουν έκανε το 2-0 και ο ίδιος παίχτης στις καθυστερήσεις στο 5ο λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου έκανε το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο 73, μείωσαν οι Παραγουανοί με τον Μαουρίσιο και στις καθυστερήσεις, λίγο πριν βάλει τη σφυρίχτρα στο στόμα, Μπαγκανίνη ρέμισε. ο Ρέινα με μια ωραία ενέργεια και ένα εξαιρετικό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 για τους Αμερικάνους. Αυτά με το παιχνίδι που ήταν το τελευταίο χρονικά. Στο παιχνίδι που είχαμε χθες το βράδυ, είχαμε τη Βοσνία να προηγείται στο 21 και ο Καναδάς, να σας πω την αλήθεια, στο δεύτερο ημίχρονο που το έβλεπα ήταν καλύτερος από τους Βόσνιους και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 79, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει άλλο γκολ και έτσι είχαμε την ισοπαλία στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου του Μουντιάλ. Θα δούμε σε λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οπότε να δούμε τι έγινε χθες και στο πόλο που στα κορίτσια μας. Ο Ολυμπιακός λήγησε τη Φερενβάρος στη διαδικασία των πέναλτι με τη σπουδαία Φαν Ντεν Ντόμπελστιν. Τι όνομα είναι αυτό? Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, που έπιασε τις τρεις εκτελέσεις και κατέκτησε τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του η ομάδα του Πειραιά. Η κανονική διάρκεια έληξε 14-14. Χρειάστηκαν τη διαδικασία των πέναλτι οι Ερυθρόλευκες για να νικήσουν με 17-14 την Φερεντσβάρος, μια πολύ δυνατή ομάδα, και έτσι ανέβηκαν στην κορυφή της Ευρώπης. Αντικατέστησε η Ντόμπελ την Σταματοπούλου. Είδες, άμα το πω, μετά το έχω. Την Σταματοπούλου στα πέναντι, αποκρούοντας και τις τρεις εκτελέσεις της ουγγρικής ομάδας. Και έτσι ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια μυθική χρονιά με την κατάκτηση του τρέμπλ, επιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό θρόνο μετά το 2022. Μετά από 4 χρόνια. Καλά είναι. Τέταρτο ευρωπαϊκό μετά από 4 χρόνια. Για τους συνωμοσιολόγους τα λέω αυτά, που, και τους αριθμολόγους και όλους αυτούς που έχουν τέτοια πραγματάκια που ψάχνουν να βρουν διάφορα τέτοια περίεργα. Λοιπόν, αυτά και με τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη νίκη. Σήμερα στις 6, όπως είπαμε, έχουμε τον πέμπτο και τελευταίο αγώνα για τους τελικούς της στοίχημα GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ και να δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω να μην έχουμε άλλες μανούρες. Έχω κουραστεί πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, σε συζητήσεις ή όλα αυτά που ακούω γύρω-γύρω ή διαβάζω στα social media. Τη μουρμούρα που υπάρχει και θα ήθελα να έχει λήξει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν έγινε μετά από δύο παρατάσεις. Όχι για να το πάρει ο Ολυμπιακός, για να τελειώσει η μουρμούρα και να έχουμε πιο ηρεμία στην όλη φάση του Μουντιάλ. Γιατί σήμερα έχω πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι. Έχω να μαγειρέψω, να μαζέψω ρούχα και να κάνω πάρα πολλές διαδικασίες. Θα τρέχω σαν τον Παλαβό, σαν άλλος Φανάσης Δέγκος. Οπότε θα ήθελα να είναι πιο ήρεμο το απόγευμά μου σήμερα. Αλλά δεν θα είναι. Και ελπίζω να είναι αύριο το πρωινό μου ήρεμο, κύριε Ρήλο. Οπότε με αυτή την ευχή θα πάω σε διαφημίσεις, να παίξουμε τα πρώτα τραγούδια του Γιάννη Οκόρου καλλιτέχνη, να πάω να γράψω και αυτό το άτιμο το μάτς ΙΠΑ Παραγουάη και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα που αφορούν τα μηνύματά σας που περιμένω και να συζητήσουμε σε ήρεμο τόνο.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
5: Δέχεται πίεση του Καναδήμου, φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
6: Για ρωτά λίγο πώς κέρδισε η καρδία, η αρκαδία τον Πειραιά.
7: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος. Δεν
8: το ξέρω αυτό. Έχει λίγοι αυτοί που έχουν πάρει. Βέβαια, δεν
7: έχει άλλο πάρει. Για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
8: Ή κάτι απαξινού.
7: Ακριβώς. Για το...
8: το ροκ. Το ροκ και τα ρίχνω. Ωραία, δεν είναι.
7: Για το ροκ και ένα και δύο.
8: Το ροκ και δύο.
7: Όχι. Για το...
8: το ροκ.
7: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
8: Δεν σε παρεξήνεψε.
9: Ναι, αμέ.
8: Και εμένα.
10: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
6: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα BB Best Benefit.
11: Τι BB Best, ρε μπυρίμπα πες.
6: Μην ξεπηρεάζει.
11: BB Best είναι. Ορίστε και εγώ λάθος θα τα.
6: Σοκράτη μου, συγγνώμη.
1: The Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Ναι, κόλλησα εγώ γιατί σκεφτόμουν το μήνυμα της Αγγελικής, η οποία αναρωτιόταν ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε και της άρεσε πάρα πολύ. Γιατί λέει, μας έλειωσε ο Γιάννης. Είναι το Αντέχο του Χάρη Βαρφακούρη. Και έτσι ξεκινήσαμε και ακολούθησε Αντώνης Ρέμος. Να σας ενημερώσω για όσους δεν έχετε εικόνα από το Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη που ήρθε 4-1, είναι στο site αναλυτικά με τα highlights του, με όλα τα καλούδια, και μπορείτε να μπείτε και να το δείτε στο sportfm.gr που υπάρχουν οι σχετικές δημοσιεύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα που έχουν έρθει και συνεχίζουμε μετά με τα αθλητικά. Λοιπόν, η Αρετή στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Να σε καλά Αρετή, και εσύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, ο Μπαγκανίνη λέει, αύριο θα έρθω να αναλύσουμε το πρωί πώς έβαζε ο Μάκελη την σφυρίχτρα στο στόμα. Καταλαβαίνετε τι έχει να ζήσουμε αύριο με Μπαγκανίνη εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά με τον Μπαγκανίνη που τον περιμένουμε. Και πάμε στα υπόλοιπα. Καλημέρα στον Βίκτορα από Πέραμα που στέλνει εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο μας. Καλημέρα ρε Σταύρο, τι πανελίστας είσαι, ζώδια, μερμελάδες και τα λοιπά, λέει ο Νίκος Κυψέλη. Λοιπόν, γιατί θα μας λένε για τον Μάσα καλύτερα ή... τώρα για τους διαιτητές τώρα. Τι θα έβλεπες εσύ, τη Σακύρα θα έβλεπες, το Μεξικό θα έβλεπες. Γκομενιάρι ή γκομενιάρι. Καλημέρα Σταύρο και πάνω από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Μπαίνει στα κορίτσια του Ολυμπιακού, μόνο Ολυμπιακός ρε παιδιά. Σου βγήκε η ψυχή Σταύρο, λέει ο φίλος τώρα ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Εξακολουθεί να παραμένει η κορυφαία στιγμή στο Μουντιάλ μέχρι τώρα η παρουσία της Σάλμα Χάγεκ στην πρεμιέρα. Ο ακροατής 0, πολύ καλημέρα σας. Ναι, ναι, Σάλμα Χάγεκ, δεν έχω δει εικόνα, οπότε... Αλλά Σάλμα Χάγεκ είναι ρε φίλε. Δηλαδή πόσο άσχημη εικόνα μπορεί να είναι. Λοιπόν, μην ανησυχείς, η Βάσο θα σώσει την κατάσταση και μάλλον αναφέρεται σε κάτι συγκεκριμένο ο φίλος μας εδώ πέρα που δεν θέλω να ασχοληθώ και να μπω σε αυτήν τη διαδικασία για να κάτσω να ασχοληθώ και να συζητήσω. Λέπουρας εδώ πέρα έστειλε μήνυμα. Λέπουρας, Ολυμπιακό χωριό, καλημέρα φίλε μου Σταύρο και καλημέρα στον φίλο αξιότιμο και εξαίρετο Πάνο Ρήλο. Αφού δεν είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ, υποστηρίζουμε τη δεύτερη αγάπη, την Ουρουγουάη, λέει ο φίλος ο Λέπουρας. Βλέπω πολύ δυναμική υποστήριξη από τους Έλληνες του Κουρασάο. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω. Και καλά θα πάει αυτό. Το οποίο Κουρασάο παίζει αύριο στις 8 η ώρα με τη Γερμανία. Στην αντίστοιχη πρεμιέρα που έχουν οι δύο ομάδες στο Μουντιάλ. Οπότε θα δούμε και Γερμανία και το τι μπορεί να κάνει αυτό το Κουρασάο. Θα ήταν πολύ ωραία ιστορία να κάνει μια έκπληξη του Κουρασάο αύριο το πρωί, το αύριο το απόγευμα. Θα ήταν πολύ ωραία. Θα δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή θα κάνουν επίδειξη δύναμης οι Γερμανοί. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα. Δεν βλέπω. Να σας πω ότι να έχετε γενικώς σήμερα το νου σας, έτσι επειδή το βλέπα τώρα στους τίτλους στο site, θα έχουμε και ισχυρές καταιγίδες και φιελώδεις ανέμους, οπότε το νου σας. Ομπρέλα δεν βλέπω να παίρνετε με έχει τόσο πολύ άνεμο, οπότε πάρτε κανένα διάβροχο για να σωθεί η κατάσταση και να έχετε το νου σας και προσοχή στους δρόμους για να μην υπάρξει ατύχημα όπως έγινε και το πρωί που πάμε κοντά στη Λιωσίων. Όσοι ανεβαίνετε προς τα πάνω προς Κηφισιά και τα λοιπά, πάτε Χαλκίδες και τα λοιπά, να έχετε το νου σας εάν είναι βρεγμένος ο δρόμος, γιατί μπορεί να κάνει και καμιά γλίτσα και να είναι όλοι στήρος. Λοιπόν, άλλο μήνυμα, άλλο μήνυμα. Καλημέρα, λέει Στέλιος από Άνω Λιώσια. Καλημέρα και στο Στελάρα. Δημήτρη, δεν το διαβάζω το μήνυμα. Λοιπόν, και τι άλλο έχει τα συγχαρητήρια ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Champions League από τα κορίτσια του Πόλο του Συλλόγου. Και ένα δημοσίευμα που έχει βγει γύρω στη μία παρά το βράδυ και είναι από το Athletic, το οποίο είναι πολύ έγκυρο και γενικώς έχει καλές πληροφορίες για την Αγγλία. Η Arsenal εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησης του Χρήστου Τζόλι, λέει εδώ πέρα το κείμενο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Athletic, David Ornstein, η Arsenal εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει επίσημη πρόταση στην Breeze για την απόκτηση του Τζόλι. Λοιπόν, οι πρωταθλητές της Αγγλίας είναι ζεστοί στο ενδεχόμενο να εντάξουν στο ρόστερ τους τον Τζόλι, ενώ αναφέρεται ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε περίπτωση που οι κανονιέριδες διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ο Τζόλι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Breeze έως το καλοκαίρι του 29, άρα για 3 χρόνια ακόμα. Ενώ η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν η καλύτερη της καριέρας του, αφού μέτρησε συνολικά 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 εμφανίσεις. Είχα δει ένα στατιστικό το οποίο ήταν τρομερό, ότι είχε συμμετοχή σε 70 κάτι, αν όχι 80 γκολ με ασίστ και γκολ δικά του την τελευταία διετία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο Τζόλις για τους Βέλγους, που αναδείχθηκε και MVP του πρωταθλήματος. Ο Τζόλις, θυμάστε που σας έλεγα ότι δεν βλέπω πώς δεν θα αναδειχθεί MVP ο Έλληνας μέσο επιθετικός. Και επιβεβαιώθηκα σε αυτό το πράγμα. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει με την Arsenal και αν θα κάνει κίνηση για τον Τζόλι. Να θυμίσω ότι στην Αγγλία, στην Norwich που ήταν στο προηγούμενο πέρασμα από το νησί, δεν ήταν και πολύ καλό. Αλλά κατάφερε να αφού δεν ήταν σε καλή κατάσταση, να ξανασηκωθεί, να βρει τα πατήματά του και να κάνει μια πολύ καλή διετία στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Και να είναι από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια. Πολύ, πολύ σημαντική η παρουσία του Τζόλι και μακάρι να συνεχίσει έτσι ανωδικά το παλικάρι. Λοιπόν, Σταύρο, πιο κουρασά, αύριο θα γράψει 10 συν, τι έκπληξη να κάνει, λέει ο Παγωτατζής. Ξέρε παιδί μου, γιατί είναι κακό να ονειρεύεσαι ή να υποστηρίζεις τον πιο αδύναμο απέναντι στον πιο ισχυρό. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ του Κουρασάο. Δηλαδή δεν βλέπω άλλη. Άντε να είναι και η IT, να σας πω την αλήθεια. Που βέβαια υπάρχει και ο Πιερό εκεί πέρα. Οπότε γιατί να μην υποστηρίξουμε τον πιο αδύναμο στην όλη κατάσταση. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα διάφορα Ολυμπιακά μηνύματα. Ένα εξ αυτών είναι και ότι φέτος ο Ολυμπιακός στην 4η Ευρωλίγκα στο μπάσκετ και το 4ο Champions League στο πόλο γυναικών. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και να καλημερίσουμε και την φίλη μας την Ειρήνη την Παουκτσού, η οποία γράφει καλημέρα και θα πω και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί αύριο δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σας ακούσω, γιατί θα είμαι εκτός Αττικής στο Μουντιάλ, μόνο Αργεντινή και Ιαπωνία. Η οποία η Ιαπωνία και για μένα θα πάει, τη βλέπω να πηγαίνει καλά. Δεν ξέρω, έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, τα οποία δεν βασίζονται σε κάποιο στατιστικό ή οτιδήποτε, αλλά στο κομμάτι του συναισθήματος, του ενστίκτου, πάρτε το έτσι, θεωρώ ότι μία από τις εκπλήξεις θα είναι η Ιαπωνία. Δηλαδή τη βλέπω αρκετά να μακριά να πηγαίνει, δηλαδή μέχρι τα πρωί τελικά τουλάχιστον. Άδουμε που θα πάει. Και συζητούσα με τον κολλητό μου την Πέμπτη το βράδυ για το... Λέγαμε, επειδή και οι δύο ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, αυτός είναι διαφορετική κατάσταση, γιατί αυτός δίνει στοιχήματα. Συνεργάζεται με συγκεκριμένη εταιρεία και τα λοιπά, ο φίλος μου ο Τέλης. Και μου λέει, ποιο βλέπεις εσύ? Του λέω, εγώ βλέπω ευρωπαϊκή ομάδα να το κατακτά. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Και αν έπρεπε να επιλέξω, θα έβαζα Ολλανδία και Πορτογαλία. Για κάποιο λόγο βλέπω ότι αυτό ήταν και ο τελικός. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σταύρωμα, διασταύρωση εκεί πέρα νωρίτερα, αλλά αυτό βλέπω εγώ. Δηλαδή ότι θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα και ότι θα είναι Πορτογαλία-Ολλανδία. Να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την εξίσωση. MVP του πρωταθλήματος βγήκε ο Πινέδα Φίλτατε. Εγώ μίλησα για το Βέλγιο όμως. Πού κολλάει ο Πινέδα με το Βέλγιο? Αναρωτιέμαι. Για τον Τζόλι μίλησα. Και καταλαβαίνεις την έκπληξή μου. Ότι μάλλον δε, δηλαδή, πώς ο Πινέδα στη Jupiler League? Κάτι δεν πάει καλά. Στα αυτιά. Δεν ήσουν την αρχή που συζητούσα για τον Τζόλι και είπατε ότι ήταν MVP του πρωταθλήματος? Και λέω MVP του πρωταθλήματος ο Πινέδα. Ναι, αλλά πώς στο Βέλγιο που συζητούσα? Εκτός αν πιάνει και στα εξωτερικά. Δηλαδή ο Τζόλις να πιάνει για Ελλάδα και ο Πινέδα για Βέλγιο. Ή ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, ότι θα πάρει μεταγραφή στο Βέλγιο. Και θα είναι του χρόνου MVP στην στη Jupiler League. Κάτι ξέρεις και μας το κρύβεις.
1: Λοιπόν, κάποιος εδώ πέρα θέλει να πειράξει συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία γιατί δεν θέλω να κάνω εδώ πέρα όπα την κατάσταση. Τι άλλο έχουμε από ειδήσεις έτσι βραδινές, πέρα από τα Μουντιάλ και τα λοιπά? Αύριο με εξή θα είναι μια εκπομπή που θα βγαίνω συνέχεια τρέχοντας. Έχει τελικούς NBA, έχει μάτς για το Μουντιάλ, έχει μάτς που θα είναι σε εξέλιξη. Ωραία θα πάει αυτό. Έλεγα και με το NBA και διαπαρτυρόμουν. Καλά. Έχει τα highlights από το ισόπαλο 1-1 του Καναδά με τη Βοσνία, το μάτς, τα highlights με την απονομή του τροπέου στα κορίτσια του Ολυμπιακού, για τον Ολυμπιακό που πήρε τον 34ο τίτλο της ιστορίας του, ότι Dubai BC, αυτό το πρόλαβα και το είδα, ότι πήρε το πρωτάθλημα στην Αδριατική Λίγκα μέσα στην έδρα της Παρτίζαν, καθώς κέρδισε με 83-81 και κάνει το 3-1 στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Τρέλα στον Παναθηναϊκό γιατί εξαφανίστηκαν 13.000 εισιτήρια σε λίγες ώρες για την προβολή του τελικού από το Telecom Center. Και αυτό είναι ωραίο, ότι θα πάνε Παναθηναϊκοί στο γήπεδο να το παρακολουθήσουν. Δεν θα είναι ο Σαμπάνης, μην με ρωτήσετε και μην μου στείλει κανείς πάλι μήνυμα για το Σαμπάνη ότι τον είδε. Είναι Παρασκευή, όχι Παρασκευή, Πέμπτη γινογόνας, αν δεν κάνω λάθος. Είναι Πέμπτη απόγευμα και αρχίζουν και μου στέλνουν συνάδελφοι. Είναι εδώ πέρα ο δικός σου, είναι εδώ πέρα ο δικός σου. Λέω παιδιά, ας μείνουμε στον πρώτο. Μου στέλνουν φωτογραφίες, βίντεο, του τα στέλνουν και το Σαμπάνη, κάνουμε χαβαλέ, αλλά ο Σαμπάνης θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Αν, ναι, όχι, θα είναι Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί είναι Σάββατο σήμερα, οπότε έχει τις εμφανίσεις εκεί πέρα κοντά στο αεροδρόμιο, που είναι το νυχτερινό κέντρο. Οπότε δεν θα είναι ο Σαμπάνης με την παρέα του εκεί πέρα και το κορίτσι του. Λοιπόν, τη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών. Όλα τα ωραία από το παιχνίδι εκεί πέρα. Επιβλητική Βαλένθια με την Μπανταλόνα και βλέπει τελικούς. Επικράτησε με 90-76 της Μπανταλόνα και κάνει το 2-0 στη σειρά και βρίσκεται μία ανάσα από τους τελικούς της ΑΣΕΜΠΕ Λίγκα. Αυτά έχει σε γενικές γραμμές. Να δω αν έχει κάτι άλλο. Σενάριο λέει για Φαν Ντρόγκελεν και Παναθηναίκο, το είπαμε τη μία. Μπράβο. Ο οποίος έπαιξε στην Samsung Sport την προηγούμενη σεζόν και έχει αντιμετωπίσει και Παναθηναίκο και ΑΕΚ την προηγούμενη χρονιά.
2: Πώς τον είπαμε?
0: Φαν Ντρόγκελεν.
2: Α, Φαν Ντρόγκελεν, άκουσα.
0: Όχι.
2: Κανένας γιος.
0: Εγώ λέω μήπως ήταν.
2: Γονός.
0: Μήπως σκέφτηκες κάτι άλλο με τον Ντρόγκελεν.
2: Όχι, όχι.
0: Οκ. Okay. Και ακούω και ο Μπαγκανίνη.
2: Δεν τον θυμάσαι τον Φαν Ντρόγκελεν. Λογικό.
0: Το ξέρω όμως, ρε φίλε.
2: Α, οκ. Okay.
0: Δε Σίλας απομένει το ναι του Καμαρά. Οι λόγοι του διαφαινόμενου διαζυγίου με Μπακασέτα. Τι άλλο έχει? Φαντασμογορικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ. Όσα έγιναν στη δεύτερη τελετή έναρξης. Ο Τσακίρης ενδείξεις για Γιώβιτς. Για ποιους παίκτες έχει κρούσει η ΑΕΚ. Έχει πραγματάκια που γίνονται και περιμένουμε και στις μεταγραφές και στις ανανεώσεις κτλ. Ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, ο φίλος μας, λέει μόνο Στεφανία Σάντα. Έχει εκφράσει δημόσια την στήριξή του μπροστά στη σύζυγό του, οπότε μπορώ και το μεταφέρω να ξέρεις. Δεν θα έχουμε κάποια κόντρα στο ζεύγος της Αγίας Παρασκευής. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Ήταν μια αγαπημένη ατάκα της μητέρας μου, το ζευγαράκι της Αγίας Παρασκευής, οπότε μου δόθηκε η ευκαιρία να το πω. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη που είναι απ' έξω και θα μας φροντίσει ένα μισάωρο εδώ πέρα.
2: Πέτα πράγμα, Ελένη, πέτα.
0: Πέτα πράγμα. Έχει να πετάξει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Να δω τι υπάρχει από το Μουντιάλ, να σας το βάλω στο site.
1: Μην κοιτάς εσύ έτσι περίεργα. Και επιστρέφουμε.
2: Δεν είπα κάτι.
1: Ζώδια, ζώδια, ζώδια. Μην ξεχάσετε τη συνήθειά μας. Ζώδια, τώρα στείλτε.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Profit 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος. Λοιπόν, να διαβάσουμε εδώ πέρα το μήνυμα της Ειρήνης που έχει έρθει. Το δεύτερο. Επειδή έχασα τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, δεν ξέρω αν είπες πότε έχει σειρά η φίλη μου η Αρετή. Για τη λίστα των τροκουδιών, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, στα ζώδια, μην ξεχάσει τον τοξότη και τον υδροχό για τον Παναγιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντα για τον ρίλο εδώ πέρα τον υδροχό. Λοιπόν, πόσο συχνά μπορεί να συμβεί αδερφές Πρεβλήτου, οι δύο αντίπαλες χθες και η τρίτη στο γήπεδο με μπλούζα μισή-μισή. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί στο. Δεν είναι σύνηθες. Ο φίλος μας ο Έντμουντ, όχι από το Βίρονα, ο άλλος, έχει στείλει εδώ πέρα φωτογραφίες. Μια ωραία φωτογραφία από την παραλία. Μια χαρά. Τι άλλο έχουμε, η Αρετή, να δούμε πότε έχει. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Να δω πέρα στις σημειώσεις μου. Η Αρετή έχει την επόμενη εβδομάδα. Και θυμίζω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ο φίλος μας ο Γιάννης Νεοκόρος καλλιτέχνης. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα Σταύρο, πες για τον υδροχό που είναι το ζώδιο το δικό μου και του ρίλου. Έχουμε επιτέλους και κάτι κοινό, γιατί στις ομάδες και στα κόμματα
1: δεν
0: λέει ο φίλος. Το ζώδιο της καλημέρας δίδυμος λόγω γενεθλίων μου, λέει ο Γιώργος. Άνοιξε ο Κηφισός εκεί που είχε γίνει το τροχαίο, μας ενημερώνει προφανώς ο Σπύρος. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Κάποιο του αρέσει το τραγούδι του Βέρτη και λέει, γιατί δεν παίζεται την, πώς το λέει, Πούντο. Γιατί δεν παίζετε το original. Α, το Δεν Μετανιώνω, λέτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Δεν Μετανιώνω. Οκ. Γιατί έρθε. Βάλε και μισό κιλό υδροχό. Πολύ υδροχό σήμερα. Καλημέρα, Σταύρο και Πάνο. Καλημέρα και καλό σου κού σε όλους. Μπράβο στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Πανά θα κάνει το διπλό απόψε με 30 πόντους. Νάιτζελ ή Ντέιβιντ. Αριστοτέλη 13 Σαντορίνη. Γεια σου, Αριστοτέλη, και σε σένα. Αυτός που λέει για φαντασμαγωρική έναρξη για το Μουντιάλ και αυτός για τη Σάλμα Χάγεκ θα λέει ναι. Τι άλλο έχει. Ένας με ρωτάει για τον Μπάο κάτι. Θες να μου πεις τι ακούγεται για να ξέρω τι εννοείς. Τι άλλο έχει. Και τον καρκίνο ρε, λέει ο Μπαγκανίνη. Ο Νίκος Προκυψέλη λέει γιατί είμαστε τόσο down στα τραγούδια σήμερα. Εντάξει, είναι τραγούδια που έχει επιλέξει ο φίλος μας ο Γιάννης πριν από 1,5 μήνα. Γιατί έχει γίνει πριν από καιρό. Εντάξει, οι παραγγελίες είναι παραγγελίες που κάνει ο καθένας. Νίκο, άμα θέλεις να συμμετέχεις και εσύ στη διαδικασία, βρες μέσα στα social και να μπεις και εσύ άμα θέλεις στην εξίσωση και να βάλουμε πιο χαρούμενα τραγουδάκια που λογικά εσύ θα πας λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Αν το υπολογίζω καλά.
1: Πότε βγαίνεις?
0: Δεν λέω.
1: Α.
0: Δεν λέω. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Άλλο μήνυμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Κάτσε να ανοίξω και το ΜΕΑ και τη μέσα σου μία. Για να μπορέσουμε να δούμε πρωτοσέλιδα, καιρό και μετά τα ζώδια. Συνεχίστε να στέλνετε τις παραγγελίες σας για να μπορέσουμε να τις διαβάσουμε όλες τις επιθυμίες σας. Ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Sport Day, η οποία γράφει ο πιο μάγκας. Ποιος θα είναι πρωταθλητής.

0: το χρόνο μας, το χρόνο μιας εκδήλωσης δεν γινόταν να χάσω αυτό το match. Okay. Μας ενημέρωσε ο κύριος Πρωθυπουργός για τις αλλαγές που έγινε στο πρόγραμμά του. Βασίλης, στα κορίτσια του Ολυμπιακού ισοφάρισαν στο φινάλε του κανονικού αγώνα τη Φερεντσβάρος και στα πέναλτι κατέκτησαν την κορυφή της Ευρώπης 17-14. Στα υπόλοιπα τα πιο ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός Ρόκα και Ζώτα Σίλβα. Παναθηναϊκός τα βρήκε με Σαρλερουά για τον Καμαρά. ΑΕΚ στο DNA της προσφυγιάς συγκίνησε την εκδήλωση της Ένωσης για τη μεγάλη του γένους σχολή. Μουντιάλ με Σελεσά ο LKB. Και περιμένουμε πώς και πώς. Και για τον ΠΑΟΚ η αναμονή που σκοτώνει.
1: Εκτός λίγο.
0: Καφέ ήθελε να ρωτήσει αν θέλω. Mm. Δεύτερο, ο κύριος Ζήλος. Μην νομίζω ότι μου είπε κάτι πονηρό. Λοιπόν, στη Live Sport.
1: Θα πρέπει.
0: Σπριντ για Καμαρά και Ράστον Ντερ, λέει εδώ πέρα. Πώς έχουν τα δεδομένα ο 23χρονος Δανός της Λέστερ, Βίκτορ Κρίστιανσεν, λέει στους υποψήφιους για τα αριστερά της άμυνας. Στο κάδρο και 24χρονος Ολλανδός στόπερ της Σάμσπορ, Φαν Ντρόγκερελ. Φέρνει και προπονητή τερματοφυλάκων ο Νίστρουπ. Τέλος, ο Τζούρισιτς και ο Κότσιρας. Γενικώς, χθες είχαμε πολλές αποχαιρετιστήριες ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό. Βασίλισσες για τα κορίτσια του Πόλο. Σόου Χουάνκ με γκολ και ασίστ το πρώην μέσος του Ολυμπιακού υπέραψε τη μεγάλη ανατροπή της Νότιας Κορέας με την Τσεχία 2-1. Βοσνία Ερζεγοβίνη Καναδάς 1-1. Το πήραμε κόντρα στα συστήματα, δήλωσε ο Ηλιόπουλος. Μιλάει για Καντού, για Καντιού, συγγνώμη, και κρίνεται του Μαρμόλ. Μετέωρος ο Ρασβάν και ο χρόνος πιέζει. Επήγε συνομιλία Ιβάν Λουτσέσκου για να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητής του ΠΑΟΚ. Και μιας και το ανοίγουμε αυτό το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ανοίγει θέμα Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Όπως ας πούμε έχει ανοίξει και θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό.
1: Ενδεχομένως την τρίτη θέση, ότι έκανε τον κύκλο του, τι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Μίλαγα με έναν ΠΑΟΚτζή στην άλλη δουλειά κτλ. Μα λέει έχασε τρεις τελικούς. Έχασε το, πώς το λένε, το κύπελο, έχασε το τελικό για το πρωτάθλημα σε κατελικό και τέτοιο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όμως πώς μπορεί να υπάρξει ΠΑΟΚ χωρίς το Ρασβάν, που ο Ρασβάν ξέρει το DNA του ΠΑΟΚ και το έχει υποστηρίξει με κάθε τρόπο, ακόμα και στα άκρα τα συμφέροντα της ομάδας, και έχει καταφέρει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες αγωνιστικά να φέρει εις πέρας δύσκολες αποστολές. Μου μοιάζει λίγο με αγνωμοσύνη όλο αυτό το πράγμα στην προσφορά του Ρασβάν στον ΠΑΟΚ και σε συνθήκες που δεν ήταν υπέρ του ή που δεν υπήρχαν τα κατάλληλα εργαλεία στα χέρια του. Εγώ ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ πώς γίνεται αυτή η κατάσταση τώρα να είμαστε στα μέσα Ιουνίου και να ανοίγει κουβέντα για το Ρασβάν στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, πραγματικά μου φαίνεται πολύ, πολύ άσχημη όλη αυτή η εικόνα. Αντί να χτίσουν πάνω στο Ρασβάν και στο γεγονός ότι ξέρει την ομάδα και ότι μπορεί να έχει μια σιγουριά με το Ρασβάν από το να πάει στο οποιοδήποτε στοίχημα με τον επόμενο προπονητή, ανοίγει τώρα κουβέντα με το Ρασβάν. Δεν ξέρω πραγματικά πώς γίνεται όλη αυτή η κουβέντα. Στον Άρη φήμες και δεδομένα για Λεωνάρντο Κούτρι που παντρεύτηκε πρόσφατα και το παλικάρι. Βόλεϊ Παναθηναϊκού ανανέωσαν Χαρδινός και Παπαγεωργίου. Πάμε στον κόκκινο πρωταυτή. Ψημένο ο Ρόκα, νέα πρόταση του θρύλου πλησιάζει ο παίκτη. Βασίλισσα τη Ευρώπη, λέει εδώ πέρα. Και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό σήμερα στο παιχνίδι του στο μπάσκετ. Ώρα των σπορ, πάντα στο DNA της των προσφύγων. Ο Πινέδα ασχολείται μόνο με τον Μπουντιάλη, με εξηγανή, μόνο με το σύριαλ που μόνοι του έχουν φτιάξει, λέει εδώ πέρα. Συγκινητική ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου, σπουδαία εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο προ τιμή τη μεγάλη του γένου σχολή. Αφιερώνω στην νεολαία το πρωτάθλημα και αυτή τη νέα μέρα που ξημέρωσε, δήλωσε ο κύριος Ηλιόπουλος. Στο φως των σπορ, κοκκίνησε η Ευρώπη με το Champions League των γυναικών. Δαγκώνει για τίτλο ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Καντιού και Ζώτα Σίλβα, τόσο ο Γάλλος ψηλός όμως χαφ της Λοριάν, όσο και ο Πορτογάλος εξτρέμ της Νότιχαμ, λένε ναι στον Ολυμπιακό. Οι Ισπανοί βλέπουν Μαρμόλ στον Ολυμπιακό. Τι λένε για Ντένις Σουάρες. Βουίζει η Ιταλία ότι ο Ματέο Τονιότσι, πρέπει να λέγεται αυτός, αναλαμβάνει γενικός διευθυντής. Ποιος είναι ο 30χρονος πρώην παράγοντας των Γιουβέντους και Λεβερκούζεν. Στην Ερβέργη ο Καλογερόπουλος. Για το τέλειο ρυθιφί ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Καναδάς Ζόρικος, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ με κεφαλιά του Λούκιτς στο 21, επέμεινε και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας 1-1 από τη Βοσνία. Άρχισαν οι καθαρίσεις, πάει Παναθηναϊκός ανακοίνωση τη λύση της συνεργασίας με Λαφών, Τζούρισιτς, Κότσιρα, Σάντσες και Ερνάντεθ. Τελειώνει και ο Μπακασέτας, υποπαραχώρηση και ο Σβιντέρσκι. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι ότι

0: Ωραία, ανοίξε 2-1 τη Τσεχία με πρωταγωνιστή τον Χουάνκ σε ένα μισογεμάτο γήπεδο, αλλά με ατραξιόν και τεκίλες. Έξω από αυτό έγινε με τις τεκίλες χαμός. Λοιπόν, και πάμε στη Μέτρο Σπορτ, η οποία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που θα είχαμε μεταγραφές, τώρα έχει μπασκετικές διεργασίες. Οργασμός για Σπανούλη από το δεύτερο τελωνείο του Αερολιμένα, η έξοδος του κότς αύριο και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων. Παρόντες και στην επίσημη παρουσία τη Δευτέρα ο Σιάο και ο Ραζνάτοβιτς. Έρχεται ο Νουά, θα μιλήσει με τον Σπανούλη και θα κρυφεί αν θα παραμείνει στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Πρόκληση ο ΠΑΟΚ, δήλωσε ο Χάτζινς. Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνω μέρος μιας μεγάλης προσπάθειας. Είπα στον coach την Ικέρη ότι είμαι νικητής. Άνοιξε η πόρτα της EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ σας ασφαλίζει πενταετή άδεια συμμετοχής στο EuroCup και βρίσκεται στον προθάλαμο της εισόδου στην κορυφαία διοργάνωση. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον Άρη που θα συμμετέχει στο EuroCup για τέταρτη σεζόν. Εκνευριστική στασιμότητα, 9 μέρες για την πρώτη και ακόμα είναι ανοιχτό το θέμα προπονητή. Από τις 29 Ιουνίου και έως τις 12 Ιουλίου. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας στο Ζαλτομπομέλ της Ολλανδίας. Φιλικά με Βέστρελο, Άικ Λάρνακας και άλλους δύο αντιπάλους. Οπότε καταλαβαίνετε, 9 μέρες πριν από την προετοιμασία και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Λουτσέσκου στην προετοιμασία. Okay. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, σώπα για καλό μας είναι που θα φύγει ο Λουτσέσκου, εγώ Παναθηναϊκός είμαι. Τι άλλο έχει... Ποια είναι αυτή επιτέλους η άλλη δουλειά σου? Μα το έχω δηλώσει ποια είναι η άλλη δουλειά και υπάρχει και στα social το που δουλεύω πέρα από το Big Win Sport FM. Είναι στο Star, στο κανάλι του Star. Είμαι στο συνεργάζομαι για το δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω και σε όλη την παρέα. Μάκης Ατρομητάρας, γεια σου Μάκαρε. Εσείς που είστε τσελσάκηδες, ξέρετε αν είναι καλός αυτός ο προπονητής τερματοφυλάκων που φέρνει ο Νίστρουπ από την Τσέλσι? Δεν έχω ρωτήσει τον αδερφό μου. Καλημέρα στην Ομίγυρη, μπράβο στα κορίτσια του Πόλο. Πάνω σε ακούω και συμπάσχω, κουράγιο Γιώργος Κοκκινιά. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά και στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού, όπως με ενημέρωσε η αγαπητή Ματίνα Μπέρου που συνεργαζόμαστε πλέον στο κανάλι, γιατί τα λέμε εκεί πέρα για τον καιρό. Μου λέει ετοιμάσου για το Σάββατο βροχές και έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί εγώ ουσιαστικά πέρα από αυτά που μου λέει η Ματίνα βλέπω και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και ανεβάζω στο site. Με έντονα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας θα κυλήσει το Σάββατο 13 Ιουνίου, καθώς βροχές και καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά επιρροτικά, το Βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες, την Έδεια και την Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η Χαλκιδική και η Ανατολική Μακεδονία μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στις Σποράδες και την Εύβοια έως τις προσεμβρινές ώρες, ενώ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στη Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου. Στα ανατολικά επιρροτικά, την Εύβοια, τη Σποράδη, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και την Κρήτη, προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά διαστήματα θα παρουσιάσουν ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με λίγες νεφώσεις που κατά τόπους θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Το πρωί, τοπικά φαινόμενα αναμένονται στο Ιόνιο, ενώ μέχρι αργά το απόγευμα, βροχές ή όμβροι ενδέχεται να εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές και στα επιρροτικά. Οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και 7 μποφόρ σε κάποιες περιοχές και η θερμοκρασία, όπως είναι φυσικό, θα σημειώσει μικρή πτώση. Και χάρηκε και η Ματίνα, γιατί δεν της αρέσει και η ζέστη αυτή, και μου θύμισε το φίλο μου το Δημήτρη που βρίζει το καλοκαίρι, αλλά εμείς είμαστε καλοκαιράκιδες πέρα από καλογεράκιδες. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τα ζώδια, γιατί έχει πάει και 20. Έχουμε τον καρκίνο για τον Μπαγκανίνη, το ξώτη για την Ειρήνη, υδροχό για το ρίλο, ηχθείες για τον ακροατή που είπε, και να δω άλλη μία αν έχει έρθει κάποιο άλλο. Την Παρθένο λέγεται Στεφανία Σάντα. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Και δίδυμο Στεφανία Σάντα είναι πολύ στρατολυμπιακού, ρε.
1: Α,
0: πού ζεις?
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Συγγνώμη, καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη.
1: Τις παίχτρες του Ολυμπιακού απ' έξω.
0: Είναι και διεθνείς, ρε.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Ντροπή. Έχουν προσφέρει αυτά τα κορίτσια στην Ελλάδα.
1: Εγώ κάθε άλλο.
0: Λοιπόν. Και πλάκα του κάνω. Oh. Λοιπόν, δύο ζώδια θα έχουν αρκετές ευκολίες και βοήθειες σήμερα 13 Ιουνίου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology. Η Σελήνη στον Ταύρο και σήμερα θα φροντίσει να μας κρατήσει πρακτικούς και γειωμένους. Το εξάγωνό της με το Δία στον καρκίνο αργά το πρωί όχι μόνο θα μας πρόξει να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο εκδηλωτικοί, αλλά να συμβάλλει στο να τύχουν ευχάριστα και περιστατικά που θα μας ανεβάσουν το ηθικό. Επιπλέον είναι η ιδανική ημέρα για να συναντήσουμε φίλους και γνωστούς, να πάμε για φαγητό, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε καλά. Το απόγευμα θα περάσει η Σελήνη στους διδύμους. Οι δύο που θα ξεκινήσουν τη μέρα τους με κέφι και αισιοδοξία θα είναι αυθόρμητοι. Και μέσα στην χαρά είναι η Ταύρη και η Σκορπιοί. Μακάρι για τους Σκορπιούς. Καθώς η Σελήνη χτυπά τον πρώτο και έβδομο οίκο τους, αντίστοιχα. Μάλιστα θα καταφέρουν να κλέψουν τις εντυπώσεις, να ακούσουν κολακευτικά σχόλια για την παρουσία τους ή να κάνουν σημαντικές γνωριμίες ή να λύσουν θέματα των σχέσεών τους. Επιπλέον οι ρυθμοί της ημέρας τους θα είναι πιο χαλαροί, χωρίς άγχος και πίεση, με αρκετές ευκολίες και βοήθειες, δώρα, ενδιαφέροντα και συναρπαστικές γνωριμίες. Μάλιστα. Αυτά για, για την γενική πρόβλεψη. Και πάμε στο καρκίνο. Η είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα ενεργοποιεί τον δεύτερό σου και στρέφει την προσοχή σου σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, τα οικονομικά και την αυτοπεποίθησή σου. Το επόμενο διάστημα θα έχεις την ανάγκη να σταθεροποιήσεις καταστάσεις και να νιώσεις ότι πατάς πιο γερά στα πόδια σου. Θα υπάρξει ευκαιρία για οικονομική ενίσχυση ή μια θετική εξέλιξη που σε βοηθά να νιώσεις περισσότερη σιγουριά. Παράλληλα, αρχίζεις να αναγνωρίσεις καλύτερα τι πραγματικά αξίζεις και δεν συνδυάζεσαι εύκολα με καταστάσεις που σε μειώνουν. Στα αισθηματικά αναζητάς σταθερότητα, ασφάλεια και στην αισθηματική ανταπόκριση. Εσύ βέβαια έχεις την Δημητρούλα Μπαγκανίνη, αποφεύγοντας τα παιχνίδια ή τις αβεβαιότητες. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να επενδύσεις σε ανθρώπους και καταστάσεις που έχουν πραγματική αξία για εσένα. Και θα το κάνεις ερχόμενος αύριο εδώ πέρα στην κορυφαία εκπομπή του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Το Ξώτης, με την Αφροδίτη να περνά στο Λέοντα και στον ένατό σου, ανοίγεται μπροστά σου ένας κύκλος πιο φωτεινός, αισιόδοξος, γεμάτος προοπτικές για εξέλιξη και νέες εμπειρίες. Το επόμενο διάστημα ευνοεί ταξίδια, σπουδές και κάθε δραστηριότητα που ευευρύνει τους ορίζοντες σου και σε βοηθά να δεις τη ζωή από διαφορετική οπτική. Σήμερα μπορεί να νιώσεις έντονη ανάγκη για αλλαγή παραστάσεων ή για κάτι που σε εμπνέει και σε ανανεώνει πνευματικά. Μία γνωριμία ή μία επαφή με άτομα από απόσταση μπορεί να σου κινήσει το ενδιαφέρον περισσότερο από το αναμενόμενο. Θα αναζητάς κάτι που σε ανεβάζει ψυχικά και σου δίνει αίσθηση ελευθερίας και χαρά. Είναι μια περίοδος που σε ενισχύει, που ενισχύει την πίστη σου στη ζωή και στα σχέδιά σου. Μάλιστα, Ειρήνη. Πάμε στους χθες για τον Λέπουρα και τον Δημήτρη από Αγία Παρασκευή. Η είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα και στον Πέμπτο σου ανοίγει ένα νέο κύκλο που δίνει έμφαση στον έρωτα, τη χαρά, τη δημιουργικότητα και την προσωπική σου έκφραση. Νιώθεις πιο εξωστρεφής, πιο σίγουρος για τον εαυτό σου, πιο έτοιμος να διεκδικήσεις όσα επιθυμείς χωρίς φόβο. Η ανάγκη σου να αγαπήσεις και να αγαπηθείς γίνεται πιο έντονη, ενώ δεν αποκλείται να υπάρξουν ευχάριστες εξελίξεις στην αισθηματική σου ζωή ή μια νέα γνωριμία που θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Αν βρίσκεσαι ήδη σε σχέση, η περίοδος αυτή σε βοηθά να ανανεώσεις το πάθος και να περάσεις όμορφες στιγμές με το πρόσωπο που αγαπάς. Μια χαρά με τη Μαρία. Παράλληλα, ευνοούνται δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά και σε κάνουν να νιώθεις πιο δημιουργικός και ζωντανός. Θα συνεχίζονται τα μαθήματα κιθάρας για τον Δημήτρη. Για το Λέπουρα δεν ξέρω, για να τον πειράξω. Και πάμε στην Παρθένο ή στον Παρθένο. Η σημερινή είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα και στο 12ο σου σε οδηγεί σε πιο εσωστρεφή και πιο συναισθηματική φάση, όπου πολλά πράγματα λειτουργούν παρασκηνιακά και χρειάζονται ηρεμία για να ξεκαθαρίσουν. Το επόμενο διάστημα είναι κατάλληλο για να κλείσεις κύκλους, να αφήσεις πίσω σου καταστάσεις που σε έχουν κουράσει και να θεραπεύσεις εσωτερικές σου ανασφάλειες. Παράλληλα, η διάθεσή σου θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά σε θέματα που σε προβληματίζουν. Στα αισθηματικά, κάποια πράγματα μπορεί να μην εκφράζονται ανοιχτά, όμως υπάρχουν συναισθήματα που λειτουργούν έντονα στο παρασκήνιο. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να απελευθερωθείς από παλιές συναισθηματικές επιβαρύνσεις και να προετοιμαστείς για κάτι νέο. Θα πρέπει να δώσεις χώρο στον εαυτό σου για ξεκούραση και εσωτερική ισορροπία. Έχω οροσκόπο Παρθένο και νιώθω όλα αυτά που λέει, ειδικά το θέμα ξεκούραση. Δηλαδή, είμαστε στην αρχή του Μουντιάλ και νιώθω λες και είμαστε στα ημιτελικά.
1: Είσαι στην Ελλάδα απλά, είμαστε όλοι Παρθένοι.
0: Συνεχίζουμε. Τι θες να πεις ακριβώς?
1: Περικούραση, ρε εσύ, Σταύρε.
0: Οκ. Πάμε στον υδροχό τώρα που είναι το ζώδιο. Για το ρίλο, την Ελένη και το ρίλο.
1: Ναι, γενικότερα. Καλογεράκης δεν είναι.
0: Λοιπόν, η Ελένη περιμένει με ενδιαφέρον την αναγνώση. Η σημερινή είσοδος της Αφροδίτης στο Λέοντα ενεργοποιεί τον τέταρτό σου και στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν το σπίτι. Αυτό που λέγαμε πριν ότι θα κάνουν τα ρούχα σήμερα. Και τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα θα θελήσεις να βρεθείς κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και προστατευμένος. Θα προκύψουν ευχάριστες στιγμές με συγγενικά πρόσωπα ή θα νιώσεις την ανάγκη να βελτιώσεις τον προσωπικό σου χώρο. Τα ρούχα. Το προσωπικό σου χώρο, ώστε να αντανακλά περισσότερο τις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Στα αισθηματικά, αναζητάς περισσότερο τη σταθερότητα, την τρυφερότητα και τη συναισθηματική σύνδεση παρά τις επιφανειακές καταστάσεις. Okay. Είναι μια περίοδος που σε βοηθά να χτίσεις πιο γερές βάσεις στις σχέσεις σου και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου με ειλικρίνεια. Αυτό το κάνω πάντα. Και πάμε και στους διδύμους που έχω πάρα πολλούς στο ΣΟΕ και στην οικογένεια. Και η Ελένη λέει ότι έχει. Λοιπόν, δίδυμη. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Λέοντα από σήμερα ενεργοποιεί τον τρίτο σου και φέρνει μια πιο ανάλαφρη κοινωνική και επικοινωνιακή ενέργεια στην καθημερινότητά σου. Το επόμενο διάστημα, οι επαφές, οι συζητήσεις και οι μετακινήσεις σου αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και μπορούν να σου ανοίξουν νέες πόρτες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σήμερα είναι πιθανό να λάβεις ένα μήνυμα ή μία πρόταση που θα σου ανεβάσει τη διάθεση και θα σε βάλει σε σκέψη για νέα ξεκινήματα. Η επικοινωνία σου γίνεται γοητευτική και μπορείς εύκολα να κερδίσεις με τα λόγια σου. Στα αισθηματικά, ευνοούνται οι γνωριμίες μέσα από το κοντινό περιβάλλον ή ακόμα και ένα φλερτ που ξεκινά μέσα από μία απλή συζήτηση ή μέσα από τα social. Μάλιστα. Και θέλει ο φίλος και ζυγό και Λέοντα. Δεν προλαβαίνω. Στείλε αύριο το πρωί, είναι ένα από τα πρώτα. Γιατί έστειλε το παραπέντε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να συνεχίσω τον αγώνα με το Μουντιάλ. Λες και είμαι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, αισθάνομαι με το Μουντιάλ. Και επιστρέφουμε με το σημερινό πρόγραμμα και ό,τι άλλο έχουμε στο μενού της ημέρας.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πηγούνι στο FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 εδώ στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ανοίξω εδώ πέρα τα προγράμματα όλα για να δούμε τι γίνεται. Τέλειος Πικάζο Καραλή στο Μουντιάλ. Ναι, το συζητάγαμε με το Ρήλο, ξέχασα να το πω και εγώ στον αέρα ότι το περιέγραψε ο Καραλής και είναι όντως αυτό που γράφει και ο φίλος εδώ πέρα. Ένας, ο φίλος θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος. Για μένα είναι ένας από τους καλύτερους ο Γιάννης. Και πολύ καλός φίλος. Και έχω, να ξέρετε, ως παιδί αναμνήσεις στο Super Sport. Δηλαδή και στις εκπομπές που έκανε τότε ο Γιάννης και στο... και στις μεταδόσεις, δηλαδή που περιέγραφε τα ντέρμπι και αυτά. Πολύ ωραίος ο Γιάννης, πάρα πολύ ωραίος. Και καλός χαρακτήρας, δηλαδή είναι από τους ανθρώπους που τους άκουγα μικρός πιτσιρικάς και έλεγα κάποια στιγμή να γίνω συνάδελφός του. Και είναι μεγάλη μου χαρά που τον έχω συναντήσει στη διαδρομή μου και είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μα ποτέ την αγκαλιά που μου έκανε στη Θεσσαλονίκη όταν είχαμε βρεθεί και οι δύο. Εγώ είχα πάει με τον κολλητό μου για τουρισμό, μπουζούκια κτλ. Ως συνήθως. Και εκείνος είχε πάει τότε που ήταν στην ΑΕΚ για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και είμαστε στον Φέρι και κάποια στιγμή μου λέει ο κολλητός μου, αυτός μου λέει δεν είναι από το Sport FM. Του λέω ποιος ρε, μέχρι ήταν σκοτεινά αυτά, έψαχνα να δω, μου λέει αυτός δεν είναι ο Καραλής. Του λέω κάνω ένα έτσι πλάγια και αυτά, λέω όπα. Και πάω προς το μέρος του και μου ρίχνει μια τεράστια αγκαλιά ο Γιάννης που είναι μέσα στην καρδιά μου πραγματικά. Συν κάτι άλλο που είχε κάνει και θα το πω και στον αέρα γιατί είναι καλό κάποια στιγμή να λέμε και να ευχαριστώ. Θυμάστε που είχε χιονίσει στην Αθήνα πριν από χρόνια εδώ πέρα και τα λοιπά και είχε φτάσει το χιόνι μέχρι και την παραλία εκεί. Και για κάποιο λόγο έχει κλείσει το τρένο και δεν μπορώ να γυρίσω. Ενώ ήρθα κανονικά με ταξί. Εκείνη την ημέρα με είχε φέρει, νομίζω, ο φίλος μου ο Απόστολος. Δεν μπορούσε μετά, λόγω του χιονιού, να έρθει ο Απόστολος να με πάρει ή να βρω κάποιο μέσο να φύγω. Και κάπου το συζητούσα εδώ πέρα με το Ρομπόλι, το Βάιο κτλ. Και πετάγει το Γιάννης και μου λέει: Πού μένεις, ρε εσύ? Του λέω: Ναι, Ιωνία. Ωραία, μου λέει: Θα σε πάω εγώ. Του λέω: Ρε εσύ, του λέω: Είναι μακριά από το σπίτι σου, γιατί ξέρω που μένει ο Γιάννης. Μου λέει: Έλα, μου λέει, αφού είναι άδειοι δρόμοι. Μου λέει: Πόσα, κάνω 5 λεπτά διαφορά. Και με πήγε και με άφησε κάτω από το σπίτι μου. Και τον ευχαριστώ για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, που έχουμε κουβεντιάσει. Εξαιρετικός πρώτα άνθρωπος και μετά δημοσιογράφος. Τρομερός ο Γιάννης. Λοιπόν, αυτά και με την Καραλάρα που είναι City. Και λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, κάτσε να μπω και εγώ στη λίστα με τραγούδια με τον κύριο που είναι απέναντι σου, θα τον αναγκάσω να παίξει 2 φορές νότι, λέει ο φίλος. Μπορείς να παίξεις, ο Ρήλος δεν έχει πρόβλημα με το κομμάτι της λίστας. Εσείς κάνετε κουμάντο. Άμα θέλεις όντως να συμμετέχεις στη διαδικασία, στείλε μου μήνυμα στα social, είτε στο Facebook είτε στο Instagram, να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Όπως και στον Νίκο από την Κυψέλη που το είπα πριν, δεν το έκανα πλάκα. Όντως, αν θέλει κάποιος από εσάς, επειδή πλησιάζουμε τώρα σιγά σιγά στο τέλος της διαδικασίας που είναι μέχρι τον Αύγουστο και μετά ξεκινάει η άδειά μου, να ετοιμαστούμε για το Σεπτέμβριο. Βάλτε χαρούμενα τραγούδια, ό,τι θέλει ο καθένας, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε πιο χαρούμενα το Σεπτέμβριο ή βασικά τέλη Αυγούστου. Οπότε στείλτε εδώ πέρα. Τι άλλο έχουμε? Καλημέρα, αν μπορείς διάβασε και το Ζυγό και αυτά πάμε αύριο. Στείλε μου όμως αύριο το Ζυγό και το Λέοντα. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν το λες να το εμπεδώσεις. Δεν είναι καλοκαίρι όταν έχει 35 και 40 βαθμούς. Καυσοκαίρι είναι. Η άνοιξη και το φθινόπωρο είναι οι καλύτερες εποχές, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Αύριο Μπαγκανίνη από τις 6, ναι, και θα είναι και ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Θα είναι δύο ξεχωριστές περσόνες εδώ πέρα στη ραδιοφωνική συχνότητα. Ο Σεβάσμιος Δημήτρης από Αγία Παρασκευή που θα μιλήσουμε για μπάσκετ και ο Μπαγκανίνη που θα μιλήσει για το κουρασάο, φυσικά με τον Δημήτρη, και ο Δημήτρης υποστηρίζει κουρασάο να ξέρετε, οπότε θα μας δοθεί πολύ εύκολα η δυνατότητα να κάνουμε κουβέντα και για κουρασάο. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, καλημέρα παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η φυγή Λουτσέσκου είναι πάρα πολύ καλή για τους εκτός των ΠΑΟΚ, θα ηρεμήσει το κεφάλι μας. Οκ. Εγώ στέκομαι στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι και το τι σημαίνει ο Λουτσέσκο για τον ΠΑΟΚ. Όπως αντίστοιχα η κουβέντα που ξεκίνησε κάποια στιγμή με το αν πρέπει να μείνει ή όχι ο Μεντιλίμπαρ και την σταμάτησε την όλη διαδικασία ο Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν πρέπει να είμαστε αγνώμονες και αχάριστοι στους προπονητές που έχουν προσφέρει. Και πρέπει οι ομάδες να ακολουθούν τα θέλω τους. Εάν δεν θέλουν να ακολουθήσουν τα θέλω τους και θέλουν να κάνουν τα δικά τους, τότε καλώς να αλλάξουν προπονητή. Εμένα αυτή είναι ξεκάθαρα η άποψή μου στο κομμάτι της διαχείρισης των ανθρώπων πρώτα απ' όλα και μετά των επαγγελματιών. Γιατί έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους στην όλη διαδικασία. Τι άλλο έχει? Ήρθε ο καφές σου πάνω.
1: Ωραία.
0: Οπότε βάλει το σποτάκι. Και να...
1: ο κύριε Νίκος, ναι. Είναι πληρωμένα, εντάξει, μια χαρά το παιδί.
0: Okay. Βάλτε εσύ τώρα το διαφημιστικό για να πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας.
1: Να το βάλω.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.
0: Είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής γιατί είχε την ευκαιρία να το αποδείξει. Άλλοι δεν είχαν την ευκαιρία αυτή. Η χρονιά που πήρε double ο Λουτσέσκου και εγώ να ήμουν προπονητής του ΠΑΟΚ, θα έπαιρνα το λιγότερο double με τους παιχταράδες που είχαμε. Να θυμίσω τον Φωνιά Πρίγιοβιτς, τον Βιερίνια στα καλύτερά του, τον Μάτος, τον Μπίσεσβαρ και τον Σβάμπ. Ακόμα και ο Πασχαλάκης εκείνη τη χρονιά ήταν Σούπερμαν. Άσχετα αν μετά καβάλισε το καλάμι. Να φύγει, να πάει στο καλό. Έξαλλη δικιά σου, ε.
1: Εύκολα.
0: Καλογεράκι. Το γύρισε. Από εκεί πέρα που με λέει Σταύρο, Σταύρο μου κτλ., μου το γύρισε στο καλογεράκι. Μην πλέξεις με ειρήνη για θέματα ΠΑΟΚ που δεν συμφωνεί. Εγώ αυτό έχω να πω. Πάντως διαβάστηκε το τίγιο γιατί δεν βρίζει. Αλλά γέλασα τόσο με την ψυχή μου όταν είδα το καλογεράκι, αλήθεια τώρα, που λέω μην μπλέξεις. Είναι ικανή, ας πούμε, να έχει κάποιο σχέση μαζί της και να μπορεί να του λέει μωρό μου, Σταύρο μου και αυτά, να γυρίσει και να του πει το επίθετο του άντρα της, ας πούμε. Να την τρελάνει εκείνη την ώρα. Και εννοείται πως κάνω χιούμορ για να μπορέσω να το ελαφρύνω λίγο, γιατί δεν μπλέξει με την Παγκουτζο τώρα. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Πέρυσι τον είχα στο ψηλό περίμενα και φέτος τον πετάνε με ασέβεια. Ο χαρακτήρας αυτός το αξίζει. Μόνο για το 18 είχε κολλήσει. Εντάξει, το άλλο που λέει ο άλλος φίλος για χαρακτηρισμούς κτλ. Εγώ δεν το ενστερνίζομαι πάντως στο δεύτερο κομμάτι που λες εδώ πέρα. Που τον χαρακτηρίζεις κάπως. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Ένας Κινέζος μάγειρας παράτησε το σούσι και τα αυτιά του τέντωσε τα ζώδια να ακούσει. Λοιπόν,
1: στο πρόγραμμα τελειώνει η εκπομπή.
0: Θέλω να ρεμίσεις και 48 είναι. Ποιος είπες ότι θα έρθει?
1: Ο Νίκος ο Παπάουγλου θα είναι εδώ ή αλλιώς Κυρνίκος, όπως το ξέρουμε, από τα social και τα λοιπά. Ναι.
0: Αφιερώστε μου, λέει, έστω στο τέλος, τι λέει εδώ πέρα, την Βορύχο από Πασχαλίδη, αυτό που λέει στενεύουν τα περάσματα οι φίλοι μου φαντάσματα, τα 45. Ο Ρήλος άμα θέλει, που είναι και στις μουσικές του επιλογές. Γιατί μέσα μου τώρα την
1: ιστορία. Είναι Μητροπάνος.
0: Ναι.
1: Με μικρούτσικο και απλά το έχει πει πολύ ωραία και Πασχαλίδης.
0: Ναι.
1: Είναι το αγαπημένο του Μπάμπη.
0: Αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Και κυκλοφόρησε το 15 από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Άμα μπορεί ο Ρίλος να το παίξει.
1: Όχι, όχι. Σήμερα θα έχει άλλα πράγματα.
0: Κάποιο άλλο μήνυμα. Άλλο μήνυμα. Δεν έχει κάτι άλλο. Να δω και στο κινητό μία, γιατί μπλέξαμε σήμερα με τις μεταδόσεις και τα λοιπά. Στο Instagram δεν έχει κάτι, στο Viber δεν έχει κάτι, είναι το τελευταίο της Αγγελικούλας. Στο Messenger επίσης, υποστηρίζεται Κουρασάουνα, δεν έχετε πάει, είναι ένα μικρό νησί με ένα καζίνο και πολλές γυναίκες επιχρήμαση, λέει ο φίλος. Okay. Καλημέρα Σταύρο μου και πάνω από κατακίτρινη λίλη λέμε. Σω Στεφ, γεια σου Στεφανάρα. Η Ειρήνη έχει χαθεί, μάλλον την πρέξαν πάρα πολύ τα λόγια μου. Νιώθω πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή. Ρε Ειρήνη, δεν σου έχω κάνει κακό. Άμα θέλεις να κανονίσουμε να πάμε για ένα καφέ να συζητήσουμε για τα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ειλικρινά, ζητάω συγγνώμη ταπεινά από αέρα. Από αέρος βασικά. Δηλαδή, με έχει στεναχωρήσει τόσο πολύ που χάνω τα λόγια μου. Εμφανίσου τουλάχιστον λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής. Σε παρακαλώ. Ειρήνη, ακούς.
1: Τι γίνεται.
0: Περιμένω να σχολιάσει τα λεγόμενά μου, αλλά δεν έχει εμφανιστεί. Και πραγματικά νιώθω πολύ άσχημα. Τουλάχιστον να εμφανιστεί η αρετή. Μην έχει μπλέξει και με τη φίλη της. Ξέρεις, επειδή κολλητοί καμιά φορά κρατάνε μούτρα σε κάποιον που μας πειράζει. Ας εμφανιστεί η αρετή τουλάχιστον. Να ξέρω ότι δεν έχω κάνει τόσο μεγάλο κακό σε αυτή την παρέα. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα της ημέρας λίγο πριν το φινάλε. Στον δεύτερο όμιλο, πρώτη αγωνιστική, είχαμε τα ξημερώματα το Αμερική Παραγουάη 4-1. Σήμερα στις 10 έχουμε το Κατάρ-Ελβετία. Κατάρ-Ελβετία. Λοιπόν, και πάμε στα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν τα ξημερώματα, εάν με αφήσει το site εδώ πέρα. Λοιπόν, τρίτος όμιλος, πρώτη αγωνιστική φυσικά. Στη μία το ξημέρωμα, στη μία το ξημέρωμα έχουμε Βραζιλία-Μαρόκο, Αντσελότη εναντίον της ομάδας του Ελκάμπη. Να σας πω την αλήθεια, υποστήριζα μικρό στη Βραζιλία, υποστήριζα Βραζιλία, αλλά δεν βρίσκω κάτι κοινό στην τρέχουσα Βραζιλία. Αγαπάω Αντσελότη, αλλά θέλω να κάνει την έκπληξη στο Μαρόκο. Να συνεχίσει όπως έκανε και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε IT-Σκωτία. IT-Σκωτία. Για τον τέταρτο όμιλο έχουμε στις 7 αύριο. Αύριο είναι αυτά, Βραζιλία-Μαρόκο, IT-Σκωτία. Το Αυστραλία-Τουρκία που θα το κουβεντιάσουμε εδώ πέρα με τον Μπαγκανίνη και τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Και αύριο στις 8 έχουμε το Γερμανία-Κουρασάο. Και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία. Το περιμένω, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Όσο αντέξω. Λοιπόν, στις 6 σήμερα το απόγευμα έχουμε τον τελευταίο τελικό, το τελευταίο το Game 5 της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τηλεοπτικά από Ether 2 Sport, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM και μπορείτε να το ακούσετε και ιντερνετικά μέσα από το sportfm.gr που θα υπάρχει και το live event και όλα τα καλά που σας έχουμε πάντα μέσα από το site. Οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από εκεί πέρα, πέρα από την μετάδοση που θα υπάρχει από τον Νίκο και από τον Χρήστο, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη. Και αύριο τα ξημερώματα, δεν θα σταματήσω να τρέχω αύριο, Spurs Knicks είναι ο πέμπτος τελικός, θα κερδίσουν οι Knicks μέσα στο Σαν Αντώνιο και θα πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Πού είσαι εσύ?
0: Θα κερδίσουν οι Knicks τους Spurs ή θα κερδίσουν οι Spurs και θα κάνουν το 3-2. Αν ακούσατε τη φωνή του Ρίλου που ρώταγε πού είσαι, ήρθε ο καλεσμένος του. Αυτά συμβαίνουν μόνο εδώ πέρα, 30 χρόνια επιτυχίες, το έχει πει ο Βάιος. Λοιπόν, οπότε Spurs Knicks στις 3.30 ώρα. Μία νίκη θέλουν οι Knicks για να πάρουν το πρωτάθλημα. Αν κερδίσουν οι Spurs μειώνουν σε 3-2 και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτή η σειρά. Αυτά με το πρόγραμμα και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Εμφανίστηκε η Ειρήνη που λέει εδώ πέρα δεν στεναχωριέμαι, πλάκα κάνω, και λέει η αρετή στηρίζει Λουτσέσκου. Ήρθε ο καλεσμένος του Πάνου και νομίζω ότι έχει ξανάρθει ο άνθρωπος, τον έχω ξαναδεί. το συγκεκριμένο κύριο. Ρίλο, έλα μέσα να κλείσουμε και θα τα πείτε μετά με τον καλεσμένο. Λοιπόν, και προσπαθώ πέρα να διαχειριστώ την απουσία του Ρίλου. Καλημέρα Σταύρο, Θοδωρής Ολυμπιακός. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, όχι αν θα φύγει ο Λουτσέσκου από ΠΑΟΚ ή ο Μέντι από Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι ο τρόπος είναι άκυρος να το μαθαίνει από το ραδιόφωνο ή τα μέσα γενικότερα. Και ενώ θα σας πω ότι ο Λουτσέσκου πώς το λένε, έβγαινε σε μέσα της Ρουμανίας και εξέφραζε την άποψή του ότι θα συνεχίσει τον ΠΑΟΚ κτλ. Και ότι δεν βλέπει κάτι πόσο θα φύγει και οτιδήποτε άλλο. Και μετά από λίγες ώρες βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται μήπως μείνει ή μήπως τον κρατήσει ή μήπως το οτιδήποτε, που για μένα είναι τελείως λάθος ή οποιαδήποτε τέτοια σκέψη. Την εξήγησα και θεωρώ ότι κατέθεσα την άποψή μου με ωραίο τρόπο, παρότι ήρθε η έντονη αντίδραση της Ειρήνης της ΠΑΟΚΤΣΟΥ. Λοιπόν,
1: ο Σαλουσκόκαλης.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν θυμάμαι που λέγει. Πώς το λένε. Κι εγώ να ήμουν στην Μπαρτσελόνα, λέει. Θα το έπαιρνα.
0: Ναι. Και επίσης, δεν διασφαλίζει κανείς ότι επειδή έγινε αυτό που έγινε με τον Λουτσέσκου θα έπαιρνε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ή επειδή ήρθε ο Μεντιλίμπαρ η ομάδα του Ολυμπιακού θα έπαιρνε το conference κτλ. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος και πήρε το double αίτητος ο ΠΑΟΚ. Ήρθε αυτός ο άνθρωπος και πήρε ο Ολυμπιακός το conference. Εντάξει, αυτά είναι τα δεδομένα. Με αυτούς έγιναν. Με αυτούς γράφτηκε η ιστορία. Οπότε δεν μπορεί να αλλάξει. Το ότι είχε ο ΠΑΟΚ μία ομαδάρα, είχε παιχταράδες, okay, τους είχε. Αλλά είχε και έναν άνθρωπο στον πάγκο που γράφτηκε η ιστορία. Και στον Ολυμπιακό το αντίστοιχο. Για να μην ξεχνάμε. Γιατί οι άνθρωποι που ξεχνάνε, έρχεται η στιγμή που ξαναπληρώνουν τις αμαρτίες τους. Είτε πρόκειται για μια χώρα έθνος, είτε πρόκειται για μια κατάσταση όπως είναι μια ομάδα. Το ένα είναι πολύ τραβηγμένο και πολύ βασίζεται σε ιστορικά γεγονότα, αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει περάσει δύσκολα, δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι θα συμβεί. Αυτά σας αφήνω να τα σκεφτείτε και θα τα συζητήσουμε αύριο το πρωί στις 6, ασφαλώς στους 94,6 με Μπαγκανίνη και Δημήτρη για Παρασκευή. Γεια σας και χαρά σας! Φίγαλοι.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Μάια. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι. Όταν το φως από τα μάτια σου σβήνει. Κι εγώ μένω αναρωτιέμαι που έχουν πάει όλα. Αναρωτιέμαι αν έχουν όλα φύγει.

Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Αθλητικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. TopFM1024.gr.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Top FM 102,4.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Top FM 102,4.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: This that dance low shit. Shake your ass like this. Got a brand new fit. He can't keep his hands off it. This that dance low shit.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Top FM 102,4.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημα των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε goal.

0: επιθέσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
3: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
2: Η κουζίνα μοναδική.
3: Γαλάζιο.
2: Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
3: Γαλάζιο
2: Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
7: Έτοιμος να επιστρέψει μετά από 19 χρόνια στον Όφη, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή, είναι ο Μάκης Μπελεβόνης. Ο παλέμαχος Άσος αποχώρησε προημερών από τον Πανετολικό, στον οποίο είχε το ίδιο πόστο. Για φιάσκο κάνουν λόγο σε ανακοίνωσή τους οι άνθρωποι της ΑΕΛ Νόβιμπετ με αφορμή την τελευταία συνάντηση με τον υποψήφιο αγοραστή Ζη Συντελόπουλο. Παραμένουμε ψύχρεμοι και θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για το καλό της ομάδας. Στο μόνο που αδυνατούμε είναι να βρούμε αγοραστές που δεν θέλουν ή διαχειριστές που δεν μπορούν καταλήγει. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση στην Club Breeze για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλιν η Arsenal, σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκριτου δημοσιογράφου του Athletic David Ornstein. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η μεταγραφή θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αν οι κανονιέριδες διαθέσουν ένα ποσό κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Εντυπωσιακή πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που συνέτριψαν 4-1 την Παραγουάη στο Λος Άντζελες σε παιχνίδι για τον 4ο όμιλο. Για την πρώτη αγωνιστική του 2ου όμιλου, Καναδάς και Βοσνία ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στο Τορόντο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνδεόμαστε τώρα με το Athens Metro Mall για την πρώτη δική εκπομπή του Big Win Sport FM που αφορά στο παγκόσμιο κύπελο με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νικό Ράλι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Μεσημέρι Σαββάτου. Δεν θα πάμε όπως έχετε συνηθίσει με reporters. Γιατί έχει Mundial, γιατί έχει Athens Metro Mall. Διότι όπως σας έχουμε συνηθίσει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, ο Big Wins for FM εδώ παρέα με το Athens Metro Mall πορεύεται και μοιράζει δώρα, έχει καλεσμένους, παιχνίδια, διάδραση. Θα περάσουμε ένα δίωρο πάρα πολύ ωραία. Αυτό που έχετε να κάνετε όσοι μας ακούτε είναι να έρθετε εδώ, να έρθετε στο Athens Metro Mall, διότι έχουμε πάρα πολλά δώρα. Εμείς δεν θα μιλάμε πολύ, διότι πρέπει να δώσουμε, θέλουμε να δώσουμε, δεν πρέπει να δώσουμε, τηλεόραση, 10 εμφανίσεις, μπάλες του Mundial, να μιλήσουμε βέβαια για ποδόσφαιρο, θα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο που έχει κλωτσίσει το τόπιο και ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς, αλλά να συστηθούμε πρώτα απ' όλα. Στέφανο Παλότολο, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Είναι και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στο στούδιο για να σώσει ό,τι σώζεται. Όλα αυτά βέβαια υπό την εποπτεία του Παντελή Καλετζίδη που έχει στήσει εδώ ακόμα μία φορά τον υπέροχο χώρο μας και το στούδιο. Νίκος Δράλης.
1: Κύριε Χοντροθύμιο,
0: καλημέρα.
1: Όλα αυτά που σου ακούω να λες σαν πρόλογο είναι υπεκφυγές για να μην παραδεχθείς ότι όλο αυτό στήθηκε για να κάνουμε μαζί εκπομπή. Επιτέλους.
0: Ήταν το όνειρό
1: αυτό
0: μου.
1: Αυτό ήθελες.
0: Είναι το όνειρό μου.
1: Πες την αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν το όνειρό μου. Νίκος Ράλης λοιπόν και Σταύρος Χοντροθύμιος μαζί μέχρι τις 2. Γιάννης Γκούμας σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει εσείς να έρθετε εδώ κοντά μας να μιλήσετε με την Αναστασία Βοσνάκη που θα πιάνει τους μικρούς και μεγάλους μας φίλους. Θα κάνει μια ερετσούλα πολύ απλή και θα κερδίσετε πολλά δώρα. Έχουμε μπει σε ρυθμό Μουντιάλ. Χτες οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν εύκολα 4-1. 1-1 το ο Καναδάς. Νομίζω ήταν καλύτερος. Δεν κατάφερε να κερδίσει τη Βοσνία.
1: Ξενύχτησες για μερική το πρωί, όχι.
0: Θα ξενυχτούσα.
1: Αν δεν είχαμε αυτό.
0: Μπράβο. Ναι, γιατί.
1: Αλλά στιγμιότυπα λίγο.
0: Τα είδα όλα τα στιγμιότυπα, εννοείται.
1: Μια πολύ γρήγορη ομάδα, εγώ έχω να πω.
0: Ναι, και νομίζω ότι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Επίσης, φοβερά πράγματα γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπαίνουν φύλαθλοι.
1: Γυρνάνε πίσω. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είδες και το πλιάτσικο που έγιναν σαν αποδεκτήρια.
1: Τους πήρανε μέχρι και τις μπάλες. Έχουμε εμείς μπάλες όμως να δώσουμε.
0: Ναι. Αν η Εθνική Αγγλίας δεν έχει εμφανίσει τις μπάλες και όλο το υλικό, το έχουμε εμείς εδώ. Ελάτε να σας δώσουμε το υλικό. Δεν έχουμε μόνο Εθνική Αγγλίας, Ισπανίας, Αργεντινής, Γερμανίας. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πολλά δώρα από τα καταστήματα Public που είναι και απέναντί μας εδώ και κάθε φορά συνεργαζόμαστε άψογα στο Athens Metro Mall. Σήμερα θα δώσουμε και μια TV Kindos QLED 55 ιντσών παρακαλώ, 4K Google TV. Μιλάμε τώρα για απίστευτη τηλεόραση, απίστευτο δώρο. Ελάτε στο τέλος και 1,5 με 2 παρά θα γίνει έτσι ένα ωραίο κουιζάκι, ένα ωραίο παιχνίδι για να φύγει κάποιος τυχερός με μια τηλεόρασάρα και να απολαμβάνει την θέαση σε αυτούς τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Επίσης βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον έχουμε δώρα από τα καταστήματα εστίασης και από το Cinnamon, το Cultivos Café, το BubbleTailPizza.gr και από την Adidas έχουμε μπάλα, έχουμε παγούρια, έχουμε καπέλα και 10 εμφανίσεις από τις σπουδαιότερες ίσως, διότι εγώ είμαι φίλος της Αργεντινής έτσι κι αλλιώς, Ισπανία, Γερμανία, εντάξει να κάνουμε, υπάρχουν και αυτοί
1: απλά
0: που υποστηρίζουν τους Γερμανούς.
1: Τα μεγέθη να πούμε ότι είναι small και medium, δεν είναι για σένα.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν θα τα κάνω ένα ρε παιδί μου. Αλλιώς εδώ με τον κύριο Θάνο Μακρύ θα κάνουμε ένα deal να μου φέρει και μία σε μέγεθος κουρτίνας ρε παιδί μου, κάτι για να ντυθώ και εγώ. Λοιπόν, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να μοιράσουμε δώρα, ελάτε να παίξουμε. Πες μου πρώτη άποψη για τους πρώτους αγώνες που έχεις δει.
1: Εκεί τα περιμένω να μπουν τώρα τα βαριά χαρτιά σιγά σιγά. Μέχρι στιγμής δεν είναι άσχημα τα παιχνίδια. Λίγο χθες το Καναδάς, η Βοσνία.
0: Η Βοσνία το κατέστρεψε.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν λίγο σαν φιλικό προετοιμασίας μικρομεσαίων ομάδων. Παρ' όλα αυτά, ο Καναδάς στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος. Τσίμπησε ένα μπόντο δικαιότατα. Θα μπορούσε και να κερδίσει κιόλας.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, Το μάτς που ήταν στις 4 που μιλήσαμε προηγουμένως, ήθελα πολύ να το δω, αλλά ήταν σε πολύ δύσκολη ώρα. Η Παραγουάη, αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάτι που να με ενθουσιάζει. Δηλαδή, κοιτούσα και το ρόστερ, έχει έναν από το Στρασβούργο, τον. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα.
0: Κάτι. Την είδαμε και εδώ, στο φιλικό με την Εθνική.
1: Ναι, ναι, δεν είναι κάτι τρομερό. Από την άλλη, εγώ την Αμερική την περιμένω καλή. Και γιατί έχει καλούς παίκτες και φυσική κατάσταση, μια ομάδα με πολύ καλή φυσική κατάσταση, τρεξίματα, εμπειρία πολύ οι παίκτες από ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, και γιατί είναι και το δικό τους μουντιάλ και μπορεί και λίγο να.
0: Λογικό.
1: Να τις πρόξουμε λιγάκι.
0: Ήθιστε να συμβαίνει. Ναι. Εμείς δεν
1: όχι, δεν λέμε. Δεν λέμε.
0: Κατάμε αποστάσεις.
1: Δεν χρειάστηκε.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί στα επόμενα.
0: Να σου πω κάτι, με αυτόν τον γκολ στο 7.
1: Ναι, εντάξει, οκ, okay, μετά.
0: Εντάξει, είχα παίξει πέναλτι, να ξέρεις, παίξει των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή βλέπω και τον Μάκελ διαιτητή.
1: Α, καλά, ναι.
0: Και λέω,
1: ο Μάκελ είδε στην
0: Μάκελ διαιτητή της πρεμιέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες με όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, λέω θα πάρει πέναλτι η Αργεντινή. Η Αργεντινή, λέω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είδα τώρα το μπλουζάκι του Κώστα του Κετσεντόγλου εδώ με τον Ντιέγκο και είπα Αργεντινή.
1: Ο Μάκελ είναι ο πρώτος που εφάρμοσε και τον κανονισμό που αλλάζει στην κίτρινη κάρτα.
0: Είχες καμιά αμφιβολία.
1: Καμία, απολύτως.
0: Δεν θα φαινόταν εκεί, δεν θα ήθελε να βγει να γίνει. Είναι λίγο ποσεράς ο Μάκελ, παιδί μου, εντάξει. Ήθελε να έχει αυτή την πρωτιά. Λοιπόν.
1: Σήμερα έχει ματσάρα το ξημέρωμα. Μία η ώρα είναι και σε καλή ώρα.
0: Δεν ξημέρωμα, μία η ώρα.
1: Ναι, εντάξει, είναι μετά τις 12 λέμε ξημέρωμα. Αλλά είναι σε καλή ώρα. Το βλέπουμε, ξέρω εγώ, και άνθρωποι που δουλεύουν αύριο. Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Αυτό είναι όντως πολύ ωραίο.
1: Αυτό είναι το πρώτο δυνατό ματς, νομίζω, του Μουντιάλ.
0: Και μετά από αυτό, chill out. Με αητή σκοτία 4 η ώρα.
1: Και αυτό εντάξει για πολύ σκληροπυρηνικούς.
0: Λοιπόν, ωραία, τα είπαμε εμείς, θα τα πούμε και στην πορεία. Ας δώσουμε λίγο δώρα στον κόσμο. Έχουμε μπροστά μας ήδη κόλμο. Ελάτε και περισσότεροι, ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να παίξουμε, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα. Πολύ μ' άρεσε να το λέω αυτό.
1: Σ' αρέσει.
0: Άγιος Βασίλης. Είμαι ένας ψηλός, εύσωμος τύπος με άσπρα γένια. Μπορείτε να με λέτε και Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία όμως, γιατί έχει μαζί της κόσμο.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
3: Στέλιος.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα τώρα στο Μουντιάλ?
3: Ισπανία.
2: Τέλεια.
0: Α, ωραία.
2: Ωραία.
0: Πέρα μου τον αγαπημένο σου παίχτη από την Ισπανία και θα πάρεις και μια φανέλα της Ισπανίας.
3: Γιαμάλ.
0: Εντάξει, μόνο που είναι ο φίλος του Γιαμάλ, κερδίζει λοιπόν από την Adidas μία φανέλα της Εθνικής Ισπανίας και έχεις δει τον μπαμπά και την αδελφή.
2: Ναι,
0: ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε να δώσουμε και κάτι ακόμα. Να δώσω και μία εξάρα ντόνατς που είναι έτσι να πάνε να γλυκαθούν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα.

0: βουλωμένος ο παίκτης. Μη μου πεις, θα σου πω εγώ. Ο Κριστιανό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει, Αναστασία.
0: Λοιπόν, άρα κερδίζεις μία φανέλα της Πορτογαλίας.
2: Α, ναι, θα δούμε τη φανέλα.
0: Θα δούμε τη φανέλα, θα δούμε τη φανέλα.
2: Άρα κερδίζεις μία φανέλα, είσαι με τη μαμά.
1: Ναι.
2: Πώς τη λένε τη μαμά?
1: Πόπι.
2: Α, η κυρία Πόπι γιόρτασε και στις προάλλες. Δεν γιορτάζατε? Τις προ... ναι, ναι. Λοιπόν,
3: ορίστε.
2: Θα πάρει μαζί με την φανέλα να πάρει και από το... λοιπόν, τι να δώσω από το Bubble Tail δύο ροφήματα της επιλογής σας. Να είστε καλά.

0: Έτσι, έτσι έρχεσαι εδώ, μαζεύεστε σιγά σιγά και πολύ μου αρέσει η εικόνα που βλέπω. Με πολλά πολλά παιδιά. Αυτό είναι, ειδικά τώρα που δεν έχει και σχολεία. Τελείωσαν τα σχολεία, τελείωσαν.
1: Ναι.
0: Είναι στη διαδικασία των γιορτών, τέλος
1: πάντων. Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Κάνουμε τις σχολικές γιορτές τώρα.
0: Οι οποίες εμείς παλιά είχαμε κάτι κλασικά τραγουδάκια κτλ. Τώρα ακούω κάτι.
1: Υπερπαραγωγές είναι, Hollywood.
0: Όχι απλά υπερπαραγωγές και κάτι τραγούδια πολιόλιου σε καραπατάκι. Και άντε είπαμε ρε παιδί μου για, το, για τα βράδινα τον νωρίς, γιατί απέβηγες να το σχολιάσεις.
1: Εντάξει, κάποιοι το περιμένουν πολύ, πολύ ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω, δεν μου γεμίζει το Κατάρ Ελβετία.
0: Καθόλου.
1: Ναι, καθόλου. Θέλω πιο εξωτικές ομάδες εγώ στο Μουντιάλ. Το IT Σκωτία ας πούμε μια χαρά. Μου κάνει κάτι εξωτικό.
0: Η IT φανταλώ και
1: Σκωτία. Ναι, εννοείται. Εννοείται.
0: Γενικότερα, τι Μουντιάλ περιμένεις να δεις. Σε ρωτάω τώρα γιατί μετά θα είμαστε πιο ειδικός, κατάλαβες.
1: Βέβαια, ναι.
0: Θα προλάβεις να πεις και εσύ κάτι.
1: Εγώ περιμένω να δω ένα Μουντιάλ στο οποίο τελικά θα προχωρήσουν οι ομάδες εκείνες που δεν θα ταυτίσουν μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Οι ομάδες δηλαδή που θα έχουν τρεξίματα, που θα έχουν γρήγορα χαφ. Γι' αυτό δεν πολύ πιστεύω ότι η Αγγλία μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής ακόμη ένα Μουντιάλ. Πάλι τα μούτρα μας θα φάμε.
0: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Με το Χέντερσον, ξέρω εγώ. Για κάποιο λόγο, από το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας που άρχισαμε να σκεφτόμαστε ότι έρχεται Μουντιάλ κτλ. Για κάποιο λόγο, μου έχει καρφωθεί ότι φέτος μπορεί να είναι το πρώτο Μουντιάλ που θα το πάρει κάποιος όχι με τη χώρα του. Κάρλο Αντσελότη, Βραζιλία.
0: Δεν το έχει πάρει κανένας, να ξέρετε.
1: Κανένας ποτέ.
0: Σε παγκόσμιο κύπελλο, νομίζω και σε πανευρωπαϊκό, μόνο ο Ρεχάγκελ με εμάς.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εντάξει, φοβάμαι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχει μια χρονιά που μπορεί να γίνει αυτό, είναι φέτος. Δηλαδή, λίγο ιταλική νοοτροπία με το επιθετικό ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, αυτό το πάντρεμα.
0: Δεν βλέπω Βραζιλία με τίποτα να
1: ξέρεις. Με τίποτα,
0: Όχι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Έδινα 10%, τώρα με Αντσελότη 15%. Βία.
1: Okay,
0: λοιπόν, πάμε ξανά στην Αναστασία, γιατί μαζεύεται κόσμος να δώσουμε τα δώρα μας.
2: Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα πάρει φέτος το Μουντιάλ.
3: Η Γαλλία.
2: Η Γαλλία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης από τη Γαλλία?
3: Ο Ντεμπελέ.
2: Τέλεια.
0: Μ' αρέσει που δεν είπε Μπαπέ. Μ' αρέσει που δεν είπε Μπαπέ. Λοιπόν, επειδή το βλέπω ψηλό παιδί, δεν ξέρω αν το μπλουζάκι του κάνει, να του δώσουμε μια τσάντα πλάτης Αντίντας. Μια χαρά. Και με ποιον είσαι εδώ παρέα? Με ποιον είσαι παρέα εδώ?
3: Με τον μπαμπά μου.
0: Α, ωραία. Δώστε να σας δώσω και τι άλλο να σας δώσω. Να σας δώσω.
1: Δώσε, Σταύρο, δώσε.
0: Λοιπόν, πίτσα. Από το pizza.gr. Μια πίτσα λοιπόν καταλόγου και δύο αναψυκτικά. Αφού θα πάρεις και το σακίδιο, να πάρεις και την πίτσα, να πας να φας και να πεις και ένα αναψυκτικό στην υγεία μας. Ευχαριστούμε, Αναστασία.
1: Το FIFA Gold Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού

0: Κεντρού συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά εδώ, στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Είπαμε, έχουμε μια τηλεόραση TV Kiddos LED 55 ιντσών, 4K παρακαλώ. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο και ακόμη πολλά δώρα. Σύναμπονα, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Ήδη ο Σταύρος έχει αρχίσει και δίνει.
1: Ναι, δίνω ρε παιδί μου, γιατί μετά θα έχουμε μια κουβέντα. Οπότε ξέρεις, δεν θα μπορούμε.
0: Δώσε τώρα.
1: Οπότε, Αναστασία, πού βρίσκεσαι, ποιον έχεις κοντά σου.
2: Λοιπόν, έλα εδώ. Πόσο λένε, Νικόλα. Τέλεια, Νικόλα, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
3: Βραζιλία.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ρεϊμάρ.
2: Άλλη μόνο, τι άλλο θα έλεγες?
1: Θα παίξει ή δεν θα παίξει όμως?
0: Τη φάση των ομίλων θα τη χάσουμε.
2: Ξέρουμε.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, να του δώσουμε ένα μπουκάλι Adidas, ναι, μεταλλικό. Και με ποιον είσαι εδώ, με τη μαμά?
3: Με τον μπαμπά, αλλά είναι πάνω.
1: Α, μια χαρά. Ωραία, οπότε να δώσουμε σύναμπον, λοιπόν, ένα μίνι κόμπο 6 τεμαχιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: είμαστε, Big Wings Sport FM στους 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Και όχι μόνο, ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο να μας δείτε, να μας γνωρίσετε, να πούμε δύο κουβέντες, να δώσουμε πλούσια δώρα. Και έχουμε και ωραιότερους από μένα, μην ανησυχείτε.
1: Γιατί το λες τώρα αυτό, όχι.
0: Για να μην ανησυχούν. Λοιπόν, Αναστασία, να μιλήσουμε εδώ με την οικογένεια, με το υπέροχο μωρό που βλέπω εδώ στο καρότσι.
2: Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Ο Μικρούλης.
1: Ο Αναστάσης.
2: Ωραία. Ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
1: Κοίταξε, Αγγλία υποστηρίζω φέτος.
3: Α, δικός μου, εντάξει.
1: Και ήρθε η ώρα της, ήρθε η ώρα της.
3: Έτσι πιστεύεις.
1: Και με Χάρη Κέιν πρώτο σκόρερ.
3: Μαζίς.
2: Άρα θα έρθει η σπίτι,
1: It's coming home, ναι.
0: Όπα, it's coming home. Άλλο που φαίνεται, φαίνεται ότι ξέρει. Λοιπόν, δίνουμε έτσι κι αλλιώς τη μικρή την παλίστα στο μωρό. Πώς το λένε το μικρό?
1: Αναστάσεις.
0: Αναστάσεις. Α, για πασχετικό όνομα μου κάνει αυτό τώρα.
1: Ναι, όντως.
0: Άμα είσαι σπορεφερμικός, καταλαβαίνεις τι λέω. Λοιπόν, it's coming home. Τώρα μόνο και μόνο γι' αυτό να μην του δώσουμε το δώρο.
3: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
0: Λοιπόν, ένα υπέροχο βιβλίο, παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα, να δώσουμε εδώ στον φίλο μας που το πιστεύει, προσφορά από τα public, έτσι να το πούμε ξανά.
3: Ναι, ναι.
0: Που πιστεύει το It's Coming Home και άμα είσαι με τους Άγγλους, φαίνεται ότι είσαι και ένα επίπεδο. Οπότε γι' αυτό του δίνουμε και το βιβλίο. Τι να. Λοιπόν, και κάτι είναι και εδώ με τη σύζυγο,
1: η
0: βλέπω.
1: Η μητέρα, ναι, η μητέρα.
0: Λοιπόν, η μητέρα του παιδιού, όχι δική σου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι, που λέει η μητέρα, είναι εδώ με τη μητέρα. Λοιπόν, τι να δώσουμε τώρα. Να δώσουμε να πάνε να φάνε οι άνθρωποι. Να πάρετε μια πίτσα, να δει αναψυχτικά κτλ. Μια χαρά σας βρίσκω. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τι ομάδα θα γίνει ο Αναστάσης όταν μεγαλώσει?
1: Αναγκαστικά, ό,τι είναι ο μπαμπάς.
0: Τι είναι ο μπαμπάς, αυτό ρωτάω.
1: Παναθηναϊκός.
0: Το κατάλαβα έτσι. Αναγκαστικά και ξέρεις, κάνει μια κρυμάτσα, μια. Θα έρθουν καλύτερες μέρες.
1: Και σχαρές και συλλήπες.
0: Να, ο κύριος Γιάννης, πάτε να βγάλετε μια φωτογραφία. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται εδώ η φάση, Νικόλα μου? Δεν έχεις ξανάρθει να κάνουμε τέτοιο πράγμα παρέα.
3: Όχι, είχαμε κάνει όχι τέτοιο πράγμα, είχαμε κάνει άλλα πράγματα στο προηγούμενο Μουντιάλ πάλι. Γενικά υπάρχει μια συνεργασία ετών. Έτσι.
0: Ναι.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα, έτσι κι αλλιώς. Έχουμε πολλά πράγματα σήμερα.
0: Ακριβώς.
3: Εκτός από το Μουντιάλ.
0: Έχουμε ένα τελικό πάρκο και ένα
3: Game 5. Ναι, εντάξει, okay.
0: Ο Θεός, είχα κανονίσει θέατρο, να ξέρεις.
3: Σήμερα. Είχες μάτι.
0: Πού να φανταστώ.

0: Football Vibes, δώρα και μοναδικές εμπειρίες στο Athens Metro Mall, το FIFA World Cup 2026, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό event της χρονιάς. Έρχεται κοντά σας από το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων και την Adidas, η οποία Adidas μας έχει γεμίσει δώρα εδώ με μπάλες, με παγούρια, με καπέλα, με εμφανίσεις, με πολλά πολλά υπέροχα προϊόντα. Επισκεφτείτε λοιπόν το Adidas Pop-Up και μπείτε στην κλήρωση για αθλητικά δώρα με αγορές άνω των 30 ευρώ. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM θα είναι εδώ, όχι μόνο σήμερα μέχρι τις 2, αλλά θα είναι και το επόμενο Σάββατο και μέσα στον Ιούλιο ακόμα 2 φορές, για να περάσουμε παρέα και αυτή την μεγάλη διοργάνωση. Έκπληξη βλέπεις?
1: Ψάχνω να την βρω. Ψάχνω να βρω ποια ομάδα θα είναι η έκπληξη και ποια μεγάλη ομάδα θα φάει τα μούτρα της νωρίς. Ακόμα δεν έχω κατασταλάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την Ολλανδία.
0: Γιατί είναι Ολλανδοί.
1: Πιάνουν οι κεραίες μου ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι μπορεί να πάνε καλά, λέει, γιατί έχουν πολύ καλή άμυνα και... Δεν το συμμερίζομαι εγώ αυτό για να μην
0: πω. Κάτι, Ολλανδία και άμυνα. Έχουμε μάθει στους Ολλανδούς να είναι εκεί και τα λοιπά. Όταν λες ότι το δυνατό πλέον της Ολλανδίας φέτος είναι η άμυνα,
1: φέτος εγώ αυτά πια διαβάζω και δεξιά και αριστερά. Η Γερμανία δεν μου γεμίζει το μάτι, παρότι ο φίλος μου Μιαούλης έχει λυσάξει ότι φέτος μπορεί να επιστρέψουν με αυτή τη φουρνιά των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω την έκπληξη, δεν την έχω βρει ακόμα.
0: Το γεγονός, ο Μιαόλης τη δίζει και ο Ολλανδός.
1: Όχι, Ολλανδία είναι ο Μαραθιανός.
0: Το ξέρω, όχι. Ναι. Για ποιον είπες ότι πιστεύετε θα επιστρέψουνε?
1: Οι Γερμανοί.
0: Είναι που είναι σε δύσκολη κατάσταση. Μετά από αυτό που μου είπες, να, ψάχνει την απογοήτευση του Μουντιάλ. Μόλις τη βρήκαμε. Λοιπόν, πάμε για ένα απαραίτητο, μικρό μου λέει ο Στέφανο, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στο Athens Metro Mall, στους 94,6 όμως είμαστε συντονισμένοι, διότι εμείς βρισκόμαστε εδώ, αλλά εκπέμπουμε και μας ακούτε παντού. Όσοι είστε είτε στο Athens Metro Mall, είτε εδώ κοντά, ελάτε γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, πολλά πράγματα να σας δώσουμε, πολλά δώρα από την Adidas, από το Public και...
1: Εκλεκτό
0: καλεσμένο. Σε πολύ πολύ λίγο, μείνετε εδώ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
11: Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω!
10: Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν

0: ατμόσφαιρα. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος.
9: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Wolt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive στο Renault.gr.
13: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο AegeanBall.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
15: Η ώρα της στέψης για Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό Άκτορ έφτασε. Μην χάσεις ούτε στιγμή από το απόλυτο Brand FR αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τον πέμπτο τελικό, με τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα και τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν να παίρνουν θέσεις για τη μητέρα των μαχών. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 6 ζήστε φάση προς φάση το μεγάλο ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ, ενώ μετά τα μεσάνυχτα η μπάλα περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο διεκδικητές, ένας τίτλος και ο απόλυτος ραδιοφωνικός προορισμός. Ο Big Win Sport FM 94,6.
16: Big Win Sport FM 94,6.

0: FM στους 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Θυμίζω ότι εκπέμπουμε από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Δεν γίνεται μεγάλη διοργάνωση χωρίς την παρουσία μας εδώ. Το έχουμε κάνει θεσμό. Επίσης δεν γίνεται τώρα να έχουμε Μουντιάλ και να μην φέρουμε και έναν άνθρωπο που έχει κλωτσίσει λίγο το τόπι.
1: Λίγο.
0: Μόνο το τόπι το κλωτσίσει λίγο. Πολύ. Ξέρετε, λίγο παραπάνω μπάλα από εμάς. Λίγο. Γιάννης Γκούμας κοντά μας. Χαίρετε.
2: Καλημέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι μαζί σας και θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν είναι και η Ελλάδα μας στο Μουντιάλ, αλλά τι να κάνουμε.
0: Θα έπρεπε.
2: Βάσει ταλέντου, βάσει παιχτών, θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε.
0: Πώς φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι δικός μας. 12.30 ώρα λέει καλημέρα. Μ' αρέσει, είμαστε όλοι τέτοιοι.
1: Πήγα να το σχολιάσω, γιατί εσύ πριν είπες καλησπέρα και λέω ότι καλησπέρα 12 η ώρα.
0: Είπα να είμαι θεσμικός. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν είναι δική μας εντύπωση. Εμείς έτσι το έχουμε κλάβει που το δουλεύουμε κιόλας. Ήταν το Μουντιάλ, είναι το Μουντιάλ που το περιμέναμε με τη λιγότερη προσμονή από ό,τι συνήθως. Το έχεις πάρει και εσύ, το έχεις βιώσει και εσύ έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Ένα Μουντιάλ είναι Μουντιάλ όμως. Το ότι έχουν αυξηθεί ομάδες και ακόμα και μια μικρή χώρα όπως το Κουρασάο.
0: Όλοι με Κουρασάο.
1: Αύριο παίζουμε.
2: Ναι,
0: είναι
2: εκεί πέρα και δεν είναι η Ελλάδα. Αυτό πονάει πολύ, έτσι. Ναι, πονάει πολύ. Ναι.
1: Βέβαια για αυτούς είναι λίγο πιο εύκολο εισαγωγικά να βρεθούν εκεί.
0: Να πούμε και κάτι σοβαρό.
1: Για τα προκριματικά τους είναι.
0: Να πούμε κάτι σοβαρό, γιατί όλοι λένε το εύκολο να έχουν περάσει οι ΑΕΤΗ, το Κουρασάο και όχι εμείς. Αυξήθηκαν οι χώρες, αλλά δεν αυξήθηκαν τόσο οι χώρες από την Ευρώπη.
2: Σωστό.
0: Που θα κέρδιζαν το εισιτήριο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία. Με ποιους είσαι παραδοσιακά, Γιάννη?
2: Εντάξει, Αργεντινή είμαι εγώ συνήθως. Αλλά εντάξει, μ' αρέσει το ωραίο ποδόσφαιρο και μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Δηλαδή θα υποστηρίζω ομάδα που δεν είναι στις top ομάδες.
0: Δηλαδή αύριο τώρα που παίζει Γερμανία, Κουρασάο.
2: Με το Κουρασάο.
0: Μπράβο.
2: Όλοι.
0: Είμαστε δεν σχέζονται με το Κουρασάο. Τώρα ειδικά που παίζει και με Γερμανία νομίζω.
2: Όλοι. Εδώ όλοι θα ψάξω να βρω σημαία πώς είναι. Δεν ξέρω.
0: Γιάννη, έχουμε κάνει μια.
1: Στο Κουρασάο ξέρεις ποιος είναι προπονητής.
0: Ποιος.
1: Είναι ο Advocat.
0: Σοβαρά.
1: Είναι ο πιο μεγάλος σε ηλικία προπονητής στο Μουντιάλ. Είναι 78 χρονών πια.
2: Παλιά καραβάνα ήταν.
1: Ναι, μα γι' αυτό το λέω σίγουρα το ξέρεις.
2: Όταν ήμουν μικρός, του μάζευα σε χαρτάκια.
0: Έχουμε ετοιμάσει τέτοια μπλούζα στάμπα, να ξέρεις.
2: Είπε και εγώ, θα γίνω μέλος.
0: Άλλη μια μπλούζα για το Γιάννη Κούμα.
2: Θέλω κι εγώ.
0: Είμαστε όλοι, νομίζω. Όλος ο Sport FM και όχι μόνο, είναι με το Κουρασάο. Θεωρείς ότι στην πρώτη αυτή φάση των ομίλων, επειδή υπάρχουν και ακριβώς ομάδες όχι τόσο δυνατές, οι ισχυρές ομάδες, παίκτες που έχουν πολύ βαρημένο πρόγραμμα στα πόδια τους, θα κάνουν συντήρηση ή δεν επιτρέπεται σε τέτοια τουρνουά να γίνει συντήρηση?
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ στα πρώτα παιχνίδια θα πάνε κανονικά να παίξουν, να πάρουν μία νίκη, γιατί όπως ξέρουμε περνάνε οι δύο από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτερες. Άρα ουσιαστικά με μία νίκη έχεις περάσει.
0: Ναι. Μπάσκετ γίναμε. Ναι. Το μπάσκετ παίζουν 8 και να περάσουν 9.
2: Με μία νίκη ουσιαστικά περνάς. Άρα ουσιαστικά μετά πρέπει να δώσουν βάση στα knockout παιχνίδια, που εκεί είναι το ζουμί όλο. Θεωρώ ότι στα πρώτα παιχνίδια θα μπουν κανονικά οι ομάδες και από εκεί πέρα, βλέποντας και κάνοντας, θα κάνουν κάποια συντήρηση για να πάνε στα knockout παιχνίδια.
0: Και η αλήθεια είναι ότι βολεύει τώρα, διότι με τις 5 αλλαγές καθαρίζεις το μάτς με 2 μηνές στο ημίχρονο, μπορείς όντως να ξεκουράσεις. Δεν είναι 2 αλλαγές, 3 παίκτες, είναι επίσης πόσο να φρεσκάρω την ομάδα.
2: Σωστό.
0: Οπότε όντως βοηθάει. Έχεις βρει ομάδα που θεωρείς ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω από ό,τι συνήθως?
2: Εγώ κάθισα χθες να δω την Αμερική.
0: Α, το είδες.
2: Το πρώτο μήχρονο, άντεξα και είδα το πρώτο μήχρονο.
0: Εντάξει, είναι δυνατός.
2: Όχι, γιατί αν ήταν αφύρωπο και δεν ήταν 3-0 στο μήχρονο, θα καθόμουν. Βλέπω ότι είναι 3-0.
0: Σχόλας ο γάμος.
2: Μονότερμα, λέω, πάμε να πέσουμε για ύπνο, δεν γίνεται. Έπαθα πλάκα με την Αμερική.
0: Όντως, πολύ καλή.
1: Το λέγαμε πριν, ναι, πολύ καλή ομάδα.
2: Ταχυδυναμική, κίνηση στο χώρο, ποδόσφαιρο, PlayStation, δεν το έχω δει, αλλά θέλω να τους δω και με μια και με τις ομάδες που είναι Γερμανία, Ισπανία, Αργεντινή. Ναι. Θέλω να δω με πιο δύσκολες ομάδες.
1: Παίξαν ένα φιλικό με τη Γερμανία πρόσφατα και ήταν πάλι πολύ καλή, αλλά τώρα τα φιλικά δεν έχουν καμία σχέση.
2: Όντως, ισχύει
1: καμία
2: αυτό.
1: Σχέση.
2: Ισχύει αυτό. Αλλά νομίζω θα είναι η ευχάριστη έκπληξη, θα πάει πολύ, θα προχωρήσει
1: εγώ
2: πάρα πολύ.
1: Πριν το Μουντιάλ την είχα μέχρι και για τετράδα σκεφτόμουν. Ακόμα δηλαδή το έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τους 4, γιατί και καλή ομάδα είναι και αυτό που λέγαμε πριν το Σταύρο.
0: Οι διοργανωτές έχουν
1: σπρώχνονται λίγο.
0: Οπότε, εάν έχεις και τη βάση, γιατί τώρα άμα είσαι
3: τραχανοπλαγιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όσο για να σα πω, ξέρω πού.
1: Ακριβώ, ναι, πού πα.
2: Άμα δεν τη βρίσκει.
0: Θα τη βρει μόνο στο Μάκελι, τι να κάνει.
1: Η Νότια Αφρική το 10 μέχρι πού θα πήγαινε, δεν θα μπορούσε να πάει.
3: Αλλά η Κορέα, παράδειγμα, με φρούφρου το 2002.
1: Η Κορέα όμω δεν συγκρίνεται.
3: Η Κορέα χαραμαδούλα πήγε.
1: Βεβαίω και έχει και σερή παρουσία σε Μουντιάλ Κορέα.
2: Πάντω και από την Κορέα που λέει τη Νότια Κορέα.
1: Την είδε
2: και
1: αυτήν.
2: Πολύ καλή και η Νότια Κορέα.
3: Είναι σταθερή αξία.
1: Ναι, σταθερή αξία.
2: Είναι κοντά και γρήγορα που λέμε.
0: Δεν δεις κάνει το μάτι σου.
3: Έχει ζήσει πολύ μεγάλη διοργάνωση, όχι παγκόσμιο.
2: Ευρωπαϊκά.
3: Ευρωπαϊκό που είναι ουσιαστικά το ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο.
3: Όχι άλλο εννοώ. Είναι το ίδιο.
1: Περίπου.
3: Η συνθήκη, ρε παιδί μου, κλείνεσαι σε 40 μέρες.
2: Η διοργάνωση.
3: Ναι, αυτό λέω. Πώς το βιώνετε εσείς οι ποδοσφαιριστές, γιατί φαντάζομαι ότι το βιώνετε πολύ διαφορετικά ενώ οι ποδοσφαιριστές που λαμβάνουν μέρος, οπότε είναι λίγο κλεισμένοι, είναι λίγο ξέρεις, διαφορετικά από όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
2: Ναι.
3: Είστε εστιασμένοι μόνο στο δικό σας, στο παιχνίδι, στην προπόνηση, στην τακτική σας κτλ. Ή αντιλαμβάνεστε και γενικότερα όλη την διοργάνωση.
2: Καταρχήν, όνειρο όλων των ποδοσφαιριστών όταν ξεκινάει να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση με την εθνική τους ομάδα, είτε ευρωπαϊκό είτε παγκόσμιο. Εγώ είχα την τύχη να πάω σε δύο ευρωπαϊκά. Το 4 που το πήραμε μας αξίωσε ο Θεός να κάνουμε τη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού και να ήμουν μέλος αυτής της ομάδας και το 8 στην Αυστρία που δεν πήγαμε καλά. Πάντως το να είσαι σε μια τέτοια διοργάνωση δεν υπάρχει καλύτερο, το να ζήσεις αυτή τη στιγμή το πανηγύρι που γίνεται στις εξέδρες, η προετοιμασία που φεύγει 40 μέρες πριν για να είσαι έτοιμος, το περιμένεις πώς και πώς. Και αυτό που με ρώτησες, δεν εστιάζεις τι γίνεται έξω.
3: Αυτό λέω.
2: Δηλαδή, εμείς που ήμασταν στην Πορτογαλία, δεν ξέραμε τι γινόταν στην Ελλάδα. Ήμασταν απομονωμένοι.
3: Ειδικά ήταν και εποχή και χωρίς social media.
2: Τότε δεν υπήρχαν τα social media.
1: Να μπεις στο κινητό να δεις.
2: Ναι, ναι, και δεν ξέραμε καν. Και μετά που γυρίσαμε πίσω, αυτό που ζήσαμε,
3: επιστροφή
2: δηλαδή ήταν κάτι απίστευτο.
3: Εγώ λέω το εξής, okay, δεν ξέρετε τι γινόταν εδώ. Μια μέρα πριν τον αγώνα το δικό σας, θα έπαιζε, ξέρω εγώ, Αγγλία, Σερβία. Θα το βλέπατε, θα ασχολούσατε όπως ασχολείτε τώρα ή άστε να παίζει εκεί στο Λόπι στο ξενοδοχείο.
2: Αν δεν είχαμε προπόνηση και δεν έσχεται η ώρα, θα το βλέπαμε.
1: Α, βλέπω, okay, okay.
2: Ναι, εντάξει, δεν πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, το αντικείμενό μας είναι.
3: Υπάρχουν δύο σχόλες ποδοσφαίριστων από την εμπειρία μου, θα μου πεις. Είναι άλλοι που δεν χάνουν μάτς και είναι και άλλοι που έχουν φτάσει μέχρι
1: και δεν βλέπουν τίποτα.
3: Και λέει ότι πρέπει, δεν μπορώ άλλο.
1: Έχω μπουχτίσει. Το έχω ακούσει και εγώ πολλές φορές αυτό.
2: Συνήθως οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές νομίζω, ειδικά άμα είναι και καλό παιχνίδι που είναι.
1: Θα το δεις.
2: Ισπανία, Γερμανία, θα κάτσει να το δεις. Άμα είναι κάποιες ομάδες που δεν είναι τόσο γνωστές, okay, μπορεί να γίνει αυτό που λέτε.
3: Λοιπόν, και ρωτάω το εξής τώρα. Το Γιάννη Κούμα αρχικός και μετά θα μου πεις και γενικότερα. Οι περισσότεροι από εμάς, τους τραχανοπλαγιάδες, θα το ξαναπώ, με το που βλέπουμε κάτι, είμαστε όλοι. Έλα, ρε, δώσε αριστερά, τι έκανες, ρε, πού την έστειλε την μπάλα κτλ. Είστε έτσι, σχολιάζετε, κράζετε κτλ. Είστε πιο μαζεμένοι.
2: Όλος ο κόσμος είναι δοκάρι και μέσα, είσαι παιχταράς, δοκάρι και έξω.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
3: Νόμος.
2: Ναι, εντάξει, δεν πρέπει να παρασυρωμάστε όμως. Πρέπει να βλέπουμε την ουσία του πράγματος. Μπορεί κάποιος να κάνει μια καλή ενέργεια και να αποθεωθεί. Μπορεί και το λάθος είναι μέσα στο πρόγραμμα.
3: Εσύ πώς θα αντιδράσεις, θα άσετε, του βλέπεις έναν αγώνα.
2: Εγώ επειδή είμαι και προπονητής.
1: Είναι και προπονητής ο Γιάννης, αυτό πήγα να πω.
2: Επειδή είμαι και προπονητής πρέπει να είμαι πιο ψύχρεμος και να τα βλέπω τα πράγματα πιο πιο αντικειμενικά.
3: Όταν προπονείς, αν καθίσουμε τώρα το βράδυ, ρε παιδί μου, έχουμε τις πυρίτσες μας, την πίτσα μας κτλ.
2: Άμα τρώμε και κανένα σουβλάκι και μια πίτσα.
3: Αυτό λέω στην παρέα, όχι στην δουλειά.
2: Θα κάνουμε το καφανιάκο, μωρέ, εντάξει.
3: Θα πεις όμως του τύπου, α, δεν του βγήκε σέντρα ή θα πεις. Τι έκανε ρε μάστορα, δηλαδή έχει διαφορά όχι. Η προσέγγιση.
2: Θα σου πω τι θα πω, τι κάνει ο Μυρωδιάς. Θα το πούμε.
1: Δικός μας είναι.
2: Πρέπει να το πούμε, αλλά στην παρέα έτσι. Στην παρέα, το χαβαλέ.
3: Όχι, ούτε δήμα, και εμείς δημόσια βγαίνουμε στα μικρόφωνα και λέμε κακή μέρα για το Γιάννη Κούμα. Δεν λέμε ο Γιάννης δεν βλεπότανε.
2: Ναι, ήταν σε κακή μέρα.
3: Λοιπόν, να δώσουμε όμως κάποια δώρα, να ξεκουράσουμε λίγο και τον Γιάννη. Πάμε στην Αναστασία να δω τι έχει εκεί κοντά της.
4: Λοιπόν, πόσο λένε.
5: Χαράλαμπο.
4: Χαράλαμπο, πολύ ωραίο όνομα. Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
5: Η Ισπανία.
4: Ισπανία, και ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης?
5: Ο Λαμίν Γιαμάλ.
4: Αρέσει και η Μπαρτσελόνα, μου φαίνεται. Μάλλον.
3: Ναι, εντάξει, τι θα είναι. Λοιπόν, με ποιον είναι, με τον παπά και την αδελφή, για να δω τι να δώσουμε τώρα. Να δώσουμε από τα Cultivos μία εξάδα ντόνατς. Λοιπόν, και να δώσω και. Τι να δώσω. Να δώσουμε και μία φανελίτσα από την Adidas, γιατί τον βλέπω εδώ έτοιμο τώρα. Νομίζω και το μέγεθος θα του κάνει. Η Adidas λοιπόν που μας δίνει όλες αυτές τις φανέλες και τα δώρα της μπάλα του Μουντιάλ, καπέλα και. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο, ελάτε στο Athens Metro Mall να πάρετε δώρα, να μας δείτε, να μας ακούσετε και να φωτογραφείτε με τον Γιάννη Κούμα που είναι πιο στεγνός από ποτέ. Δηλαδή νομίζω δεν ήσουν έτσι όταν έπαιζες, Γιάννη.
2: Τώρα,
3: ή η κάμερα προσθέτει κιλά ή δεν ήσουν έτσι όταν έπαιζες.
2: Αυτό που λες ισχύει, γιατί τώρα κάνω περισσότερο γυμναστήριο από όταν έπαιζα, γιατί επειδή είχαμε ανά τρεις μέρες παιχνίδια δεν μπορούσα να χτίσω το κορμί τόσο πολύ. Τώρα έχω καλύτερο κορμί. Ένα ημίχρονο πάντως το παίζω.
3: Ισχύει.
1: Το ναι, έτσι όπως σε βλέπω και δύο ημίχρονα.
2: Όχι, δύο.
3: Είστε πολύ έτσι. Και ο Άγγελος ο Πασίνας είναι πάει επίσης.
2: Ο Γιώργος ο Καράκου.
3: Μπράβο, είναι πιο στενή από ό,τι όταν πέσατε. Δηλαδή, αν είναι δυνατό.

0: χαιρετάω τώρα. Πρώτος αγώνας την επόμενη μέρα και πρέπει ο ποδοσφαιριστής Γιάννης Γκούμας.
1: Με οποιοδήποτε, ναι.
0: Να κοιμηθεί νωρίς.
1: Δύσκολο.
0: Να το δοκιμάτε.
1: Πρέπει να κοιμηθείς νωρίς. Αλλά οι σκέψεις που κάνεις και το παιχνίδι, ειδικά σε μια τέτοια διοργάνωση, στο μυαλό σου περνάνε χίλια πράγματα.
2: Ουσιαστικά. Δηλαδή και να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς, δεν θα κοιμηθείς.
1: Στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή κλείνεις τα μάτια σου και κάνεις διάφορες σκέψεις. Πρέπει να κοιμηθείς νωρίς για να είσαι φρέσκος για την επόμενη μέρα. Αλλά θεωρώ ότι στο μυαλό σου γυροβολάνε πολλά πράγματα. Και κάποια στιγμή κλείνοντας τα μάτια θα σε πάρει και ο ύπνος.
2: Όχι, θα κουραστείς και από τις σκέψεις.
0: Είναι αυτό που λένε να κάνεις θετικές σκέψεις και όχι αρνητικές.
2: Ναι, ναι.
0: Η θετική σκέψη είναι σώζω ένα γκολ πάνω στη γραμμή. Η αρνητική σκέψη είναι τρώω μια τρίπλα, μια. Πώς το λένε, ένα τούνελ και πώς θα κοιμηθώ μετά.
1: Ή κάνω ένα τσαφ και τρώω με τον γκολ.
0: Οι σκέψεις είναι για τον επόμενο αγώνα ή είναι του τύπου με βλέπω να σηκώνω την κούπα και τέτοια, πιο μακροπρόθεσμες.
1: Εντάξει, εξαρτάται σε ποια φάση, είσαι, στην αρχή, προς το τέλος.
2: Και ποιος είσαι.
0: Όχι, δεν έχει ποιος είσαι. Μπορεί να είσαι 12 χρόνια παιδί, να ονειρεύεις ότι σε 10 χρόνια θα σηκώσει το κύπελο και τώρα το έχω μπροστά μου, το έχω εδώ.
2: Αλλά στην τωρινή διοργάνωση, εγώ σκέφτομαι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο σίγουρα θα κοιμάται κάθε βράδυ και θα σκέφτεται.
0: Αυτός δεν κοιμάται κάθε βράδυ.
2: Τώρα θα
0: αυτός
2: το πάρω
0: κοιμάται
2: τώρα.
0: Κάτι 90 λεπτά λέει για να τα καταφέρει διαστήματα.
1: Καταρχήν ο Κριστιάνο Ρονάλντο παίζει μπαλά για να σπάει τα ρεκόρ το ένα με το άλλο.
2: Right,
1: έχει,
2: ναι.
1: Έχει γεννηθεί, θέλει δηλαδή να τελειώσει την ποδοσφαιρική.
2: Θα παίξει και στο άλλο μουντιάλ.
1: Ναι,
0: για σοβαρά μιλά.
2: Ναι, έχει πει ότι είναι πολύ
0: πιθανό να το πάρει.
2: Πολύ πιθανό να είναι.
1: Δεν θέλει να το πάρει. Θέλει να σπάσει όλα τα ρεκόρ με τι συμμετοχέ.
2: Πλάκα, πλάκα, η Πορτογαλία είναι πολύ καλή ομάδα. Άσχετα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Νομίζω ότι τη χαλάει ο Κριστιάνο. Αν μπουν στο τρυπάκι να παίξουν για τον Κριστιάνο.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι το.
0: Συζητιέται και αυτό, νομίζω δεν θα πάει καλά.
1: Καταρχήν, όντως η Πορτογαλία παίζει για τον Κριστιάνο για να κάνει τα ρεκόρ, να βάζει τα γκολ. Αλλά εντάξει, τον Κριστιάνο, ο Κριστιάνο είναι Κριστιάνο.
2: Είναι Κριστιάνο, τι να του πει τώρα, να το βγάλει έξω.
0: Κριστιάνο ή Μέση.
1: Τώρα πα στα δύσκολα, έτσι.
2: Κατευθείαν.
1: Μέση.
0: Μ' αρέσει. Και ξέρει γιατί δεν κάνει ερώτηση. Όσοι είμαστε με Μέση και όχι με Κριστιάνο, τον λέμε Κριστιάνο, δεν το λέμε Ρονάλντο.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Δεν μου πάει καθόλου να το πω Ρονάλντο. Ένας είναι το φαινόμενο.
1: Θα σου πω γιατί Μέση όμως. Γιατί ο Μέση είναι τεχνίτης, καλλιτέχνης, δημιουργός. Ο Ρονάλντο το έχει χτίσει το κορμί του. Δηλαδή είναι μέσα από τη δουλειά του.
0: Δουλέψει πάρα πολύ.
1: Ενώ ο Μέση είναι το φυσικό ταλέντο.
0: Συμφωνώ.
1: Γι' αυτό είμαι με το Μέση.
0: Συμφωνώ.
2: Πες μου τρεις παίκτες. Επιπέδου Μέση, Ρονάλντο ή εκεί γύρω τέλος πάντων.
1: Θα σου πω με αυτού
2: που
1: βγάλαν.
2: Που σου βγάλαν το λάδι.
1: Ναι,
2: εγώ, σαν αμυντικός.
1: Θα σου πω έναν. Πρώτον, Αρή.
0: Καλά, τώρα δεν
1: για, για μένα, τον άφηνα 5 μέτρα για να μην περάσει και πάλι με περνούσε. Ούτε με λάστο δεν τον έκοβα.
0: Πήγε στα 7 μέτρα, πήγε λίγο πιο. Μην το πάρει προσωπικά, Γιάννη. Νομίζω συνέβη στο 99% τουλάχιστον των αμυντικών πατημετών.
2: Και που γι' όλα τα ίδια θα έλεγε, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια κατηγορία μόνο του.
2: Άλλο.
1: Καταρχήν, δεύτερο, σε δύναμη, ο Αντριάνο.
0: Αυτό είναι.
1: Ο Βραζιλιάνο.
2: Ναι.
1: Παιδιά, τέτοια δύναμη δεν έχω ξαναδεί. Ήταν ένα θεωρητικό άνθρωπο.
2: Σε κατεδάφισε.
1: Πήγαινε, τράχαινε στον τοίχο και δεν έσπαγε τον τοίχο. Δηλαδή δεν υπήρχε.
0: Φαινόταν.
1: Δεν υπήρχαν.
0: Και εγώ το
1: και τρίτο ο Ιμπραήμοβιτ. Θεό.
0: Και θα ξαναγυρίσω στον ύπνο λοιπόν. Ξέρεις ότι την επόμενη μέρα πρέπει να μαρκάρεις τον Ιμπραήμον.
1: Δεν κοιμάσαι.
0: Δεν κοιμάσαι. Δεν coach, έχω κάτι στο μαχαίρι για ταραχές, ας σας πει ο άλλος.
1: Δεν κοιμάσαι και λες κάνεις το σταυρό σου και πηγαίνεις και παίζεις. Πλάκα κάνω.
0: Πες στο σύστημα σταυρό. Πες στο σύστημα σταυρό.
2: Επειδή είναι μια άλλη εποχή τώρα αυτή για την οποία πιάσαμε να συζητάμε, τότε τι κάνατε, βλέπατε βίντεο αυτούς τους παίκτες.
1: Όχι, τότε η ανάλυση τότε δεν ήταν σε τόσο υψηλό επίπεδο.
2: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Μας έβαζε ο coach όλο το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι, βιντεοκασέτες τότε για αυτά. Και βλέπαμε εκεί πέρα το παιχνίδι και πλησιαζόμασταν σε κάποια
0: πράγματα. Βγαίνει συνήθω από τα αριστερά.
1: Δεν ήταν κομμένε οι φάσει όπω είναι τώρα.
2: Από διαφορετική κάμερα, λήψη.
1: Και την αντίληψη που είχε εσύ προσπαθούσε να καταλάβει τι κινήσει του αντιπάλου για να τον αντιμετωπίσει.
2: Έχει αλλάξει πάρα πολύ το πράγμα. Έχει αλλάξει πάρα
1: τώρα
2: πολύ.
1: Τώρα εδώ γίνεται ανάλυση.
0: Σε κάθε. Κάτσε, ρε, γιατί τώρα θα κάνω άλλη ερώτηση. Είπαμε θα περάσουμε καλά, δεν είναι. Είσαι τώρα προπόνητη, λέμε, ωραία. Και έλεγε ότι τον Ανρί τον του δίνει 5 μέτρα και πάλι δεν.
1: Ναι.
0: Και έχει σήμερα τον αντίστοιχο Γιάννη Γκούμα να πρέπει να μαρκάρει τον αντίστοιχο Ανρί. Τι του λες?
1: Τίποτα. Αλληλοκάλυψη, δεύτερο παίκτη κοντά.
0: Ό,τι
1: βρέχει. Και άμα σε περάσει κάτω κεφάλι, τι θα το πούμε τώρα.
0: Ενέρεση, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Εντάξει, υπάρχουν μερικοί παίκτε που ό,τι και να κάνει, ότι δηλαδή ένα εναντίον ενό δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Άρα προσπαθεί να βρει κόλπα,
2: ναι, ναι.
1: Να πέσουν παγίδε, να κάνει ντουμπλαρίσματα, να είναι κοντά οι γραμμέ. ώστε να καλύψει αυτό το πλεονέκτημα του αντιπάλου.
2: Δεν μου λες, πώς σου φαίνεται όλη αυτή η τεχνολογία που έχει μπει στο ποδόσφαιρο και μπήκε τώρα ακόμη περισσότερη σε αυτό το Μουντιάλ και θα έρθει και σε εμάς κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα θα έρθει.
2: Δηλαδή τώρα έχει βάρ για τα κόρνερ, έχει βάρ για τις κίτρινες κάρτες. 1000 έχουν μπει επιπλέον.
1: Εντάξει,
2: πράγματα.
1: Υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για το καλό του ποδοσφαίρου και για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι είναι προς το καλό. Δηλαδή το βαρ είναι καλό. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια φάση ότι αδικείται η ομάδα και μέσω βαρ το διορθώνει, για καλό είναι. Αλλά μερικές φορές όμως, μερικές φορές, επειδή γίνεται κατάχρηση του βαρ, δεν είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ ανά πάση στιγμή. Σε σημαντικές αποφάσεις όμως πρέπει να χρησιμοποιείται.
0: Ναι. Είπε φοβερή κουβέντα προχθές, νομίζω, ο Ντέμισον Νικολαίδης. Παρουσίαζαν τους νέους κανονισμούς, ρε παιδί μου, για την καθυστέρηση όταν αρχίσει να ξεκινήσει το πλάγιο, να βγει και τα λοιπά.
1: Έγινε, χθες έγινε σε μια.
2: 15 δευτερόλεπτα είναι.
0: 5, 10 για να βγει ο παίκτης αλλαγή, 5 για να κάνει
2: αυτό. Είναι κανονισμός πόλο περίπου.
1: Εγώ θέλω να δω αν ισχύει αυτό που λέει ότι όταν κάνει καθυστέρηση του τερματοφύλακα.
0: Με το κόρνερ.
1: Θέλω να το δω
0: απέναντι.
1: Θέλω να το δω.
0: Άλλο θέλω να πω. Και λέω κάποια στιγμή ο Ντέμισον, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά για το χρόνο που θα κερδίσουμε από τις καθυστερήσεις με αυτές τις καταστάσεις, μην τις χάσουμε με το VAR.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Διότι ναι, μεν κερδίζεις τώρα, δεν κάνει ο άλλος 10 ώρες να εκτελέσει το πλάγιο. Αλλά αν είναι, ανά πάσα ώρα και στιγμή πάμε λίγο VAR να δούμε τι έγινε με το corner που βγήκε.
2: Από την άλλη, πιο πολύ το κάνουν νομίζω για να το βάλουν οι ποδοσφαιριστές στο μυαλό τους και να σταματήσουν να κάνουν καθυστερήσεις. Δηλαδή ότι μπορεί να μείνει η ομάδα με παίκτη λιγότερο για ένα λεπτό.
1: Όχι μόνο στο πλάγιο, ή όταν πέφτουν κάτω και κερδίζουν μια ομάδα και δεν σκόνται ποτέ, πέφτουν συνέχεια κάτω. Αυτό θέλει να εξαλείψει δηλαδή.
0: Ένα λεπτό λέει. Ένα λεπτό με το που βγει εκτός και αρχίσει το παιχνίδι, περιμένει ένα λεπτό για να ξαναμπεί.
2: Κάντε το λίγο εικόνα.
1: Σαν το πόλο μου μοιάζει.
2: Αυτό λέω. Κάντε το λίγο εικόνα τώρα και σε γήπεδο της Super League. Ωραίο δεν θα είναι. Θα βάλουμε στα Matrix αντίστροφη μέτρηση να μετράει 10, 9, 8.
0: Πρέπει να είναι μεγάλα τα Matrix γιατί μπορεί να έχουμε και δύο και τρεις παίκτες ταυτόχρονα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που πρέπει να μπουν, είναι άλλοι.
2: Θα περάσουμε καλά.
1: Καταρχήν μπορεί να είναι δύο παίκτες κάτω. Τι θα κάνουμε επί δύο λεπτά.
0: Ναι, και άμα φύγει ο ένας λίγο νωρίτερα. Άρα ο ένας είναι 50 δευτερόλεπτα για να πει άλλο 30.
1: Σωστό.
0: Είναι λίγο η κατάσταση κάπως, είναι αλήθεια. Σου αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο τώρα που είναι πιο γρήγορο, ταχυδυναμικό, ή το ποδόσφαιρο πριν από 20 χρόνια που έπαιζες?
1: Τώρα είναι καλύτερο, στο μάτι ειδικά είναι καλύτερο, πιο ταχυδυναμικό, πιο γρήγορο, με πιο μεγαλύτερες εντάσεις. Κάθε εποχή έχει και την
0: εποχή του. Ναι, αλλά τι γίνεται. Είναι πιο αθλητικό, δεν ξέρω αν είναι πιο ποδοσφαιρικό.
1: Εγώ...
0: Είναι λίγο ξύμωρο γιατί είναι για ποδόσφαιρο, αλλά
1: εγώ
0: ναι.
1: Το έχω πει σε όλα τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο ότι αν δεν είσαι αθλητής τώρα, στη σήμερινή εποχή, δεν μπορείς να παίξεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτα πρέπει να είσαι αθλητής και άμα έχεις και το ταλέντο, τότε θα παίξεις σίγουρα.
0: Ναι, ενώ παλιά ήταν το ανάποδο. Να έχεις το ταλέντο και το άλλο θα το χτίσεις σιγά σιγά.
2: Έχει αλλάξει πολύ αυτό.
0: Θα δυναμώσεις.
1: Καταρχήν, ο Χατζηπαναγής τότε που ήταν μάγος. Έβλεπε στους αντιπάλους, το μαρκάρανε στα με τα μάτια. Τώρα ο Χατζηπαναγής σίγουρα θα έκανε την καριέρα. Μπορεί να μην έκανε την ανάλογη καριέρα που έκανε τότε.
0: Και όχι μόνο, και ο Μαραντόνα και τα λοιπά.
2: Πολύ.
0: Τώρα με το που σου έρχεται η μπάλα να κάνει κοντρόλ, αυτομάτως έχουν έρθει τρεις και σε έχουν κλείσει. Δεν προλαβαίνει να σηκώσει κεφάλι για να.
1: Μέχρι να κάνει το κοντρόλ, δεν σου έχουν πέσει τρία άτομα.
0: Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο δύσκολο.
1: Γι' αυτό πρέπει ο παίχτης πλέον να είναι και έξυπνος. Δηλαδή να αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και πότε πρέπει να τη δώσει γρήγορα την μπάλα, πότε να κάνει την τρίπλα. Διότι σε κλάματα δευτερολέπτου θα αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις και πρέπει γρήγορα να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει.
0: Ποιον βλέπεις στην νικητή Μουντιάλ?
1: Νωρίς είναι ακόμα. Διότι δεν έχουμε δει ακόμα τα πρώτα παιχνίδια όλες τις ομάδες. Για μένα πρέπει να κάνει ένας κύκλος να δούμε όλες.
2: Την πρώτη μεγάλη ομάδα δεν έχουμε. Απόψε θα δούμε Βραζιλία. Ακόμα δεν έχουν μπει και μεγάλες ομάδες.
1: Καταρχήν είναι ωραίο παιχνίδι αυτό.
2: Βραζιλία. Όντως, το πρώτο δυνατό
0: ο μάτσι. Πρώτο που έχει και από τις δύο πλευρές.
2: Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Είναι πιασάρικο.
2: Έχει
1: ναι.
2: Και LKB.
0: Και είναι και μία η ώρα, μια χαρά.
1: Πολύ μία η ώρα είναι σούπερ.
0: Ό,τι πρέπει είναι ιδανική ώρα.
1: Πας πίνεις ένα ποτάκι, γυρίζεις.
2: Τέλειο είναι.
1: Και είσαι μια χαρά.
0: Ή συνεχίζεις και πίνεις. Ωραία ρε παιδί, μια κάμπιες για τις μερακλείδες. Λοιπόν...
2: Έτσι ρε παιδί μου, σαν αίσθηση όμως, παρότι δεν έχουμε δει τα φαβορί. Η αίσθηση...
1: Κοιτάξτε να δείτε, η Ισπανία είναι διαχρονικά μια ομάδα που πηγαίνει ψηλά. Η Γαλλία με το ταλέντο που έχει, με αυτούς τους παίκτες που έχει, κανονικά πρέπει να πάει ψηλά, αλλά σε παιχνίδια knockout, που είναι μονά παιχνίδια, μετά στην πορεία.
2: Θα γίνει και κάποια έκπληξη, κάτι θα γίνει.
1: Ναι. Αλλά εγώ σας είπα, εγώ είμαι με ομάδες που δεν είναι μεγάλες. Θέλω να γίνονται εκπλήξεις.
2: Μα αυτό δεν είναι το Μουντιάλ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το πρώτο σου Μουντιάλ που είδες, ποιο ήταν, ας πούμε.
0: Πρέπει να είναι το 82, εγώ, 86 και να κάνουμε μια ηλικία
1: είμαστε. 75 με γεννηθείς, εκεί πέρα.
2: 82, 86.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Το 86 κανονικά, το 82.
2: Το 82, έτσι και έτσι. Αυτό ήθελα να πω, ρε παιδί μου, και σε αυτά τα Μουντιάλ είχαμε, ας πούμε, εκπλήξεις. Πάντα με την έκπληξη δεν πηγαίναμε και σαν πιτσιρικάδες, ας πούμε. Εγώ θυμάμαι το 98 που ήταν το πρώτο μου εμένα δυνατό Μουντιάλ, είχα τρελαθεί με την Κροατία, ας πούμε.
0: Πότε ήταν?
2: Το πρώτο ολόκληρο που είδα, το 98.
0: Διώξε τον κύριο.
2: Τι να κάνω?
0: Να μας καταστρέψει την ψυχολογία.
2: Τι να κάνω? Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Καλά, αυτό είναι τεχνό εδώ πέρα.
2: Υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Εμείς είμαστε οι βετεράνοι τώρα στα αποδυτήρια και παίρνει το πιτσιρίκι και ο Φέρερμπι. Τι σε βάλαμε εδώ τώρα?
1: Πρέπει να χτυπήσει προσοχή.
2: Πλέον έχουμε ανθρώπους, συναδέλφους, οι οποίοι. Το πρώτο σου Μουντιάλ είναι το 2010. Σταύρο, δεν θα στεναχωρήσω.
0: Το 98 είναι το πρώτο σου Μουντιάλ.
2: Θυμάμαι πολύ λίγο.
0: Το 98 το δούλευα όσο συντάκτη στο Sport FM. Το δούλευα.
2: Τι να σου κάνω?
0: Τι να σου πω τώρα? Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό. Πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Athens Metro Mall που εκπέμπουμε ζωντανά για μία ακόμα ώρα με Γιάννη Κούμα και με πολλά πολλά δώρα με το που έχει.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση? Προσφέρεις υπηρεσίες? Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Top FM 102,4.

0: www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη μία, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια της οικογένειάς του αλλά και του ιδίου. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και στον τρίτο τελικό δυστύχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ακτόρο. Βγαίνει πρωταθλητής στη στοίχημα GBL, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ, κοντράρονται στο κατάμεστο σεφ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πάνοπλοι Ερυθρόλευκοι, χωρίς Λούκα και Ρογκαβόπουλο το τριφύλι, την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Όσμαν. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από R2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center, αφού είναι θέμα χρόνου να εξαντληθούν τα εισιτήρια μηδενικού κόστους που εξέδωσε η ΚΑΕ. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Στο πλαίσιο αυτών, ο Στέφανος Κοτσόλης αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγκέλ Κορώνα, που κατήχε αυτή τη θέση, θα εκτελεί χρέη συμβούλου σε σχετικά ζητήματα. Έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα του Λεβαδιακού είναι ο Παναθηναϊκός. Ψηλά στη λίστα για το κέντρο άμυνας ο Ολλανδός Ρικ Φαν Ντρόγκελεν της Σάμψον Σπορ και για το αριστερό άκρο ο Δανός Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ. Οριστική συμφωνία με τη Σαραϊρουά για το μέσο Ετιέν Καμαρά και απομένει τον Έτου Γάλου. Στη λίστα Κολονίας και Αόξμπουργκ βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης που ενδιαφέρει τους πράσινους. Την απάντηση της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τον μέσο Καντιού της Λοριάν και τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Η κατάκτηση του Conference League είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, δήλωσε ότι συγκίνησε ο Πορτογαλική στο σελίδα. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρι Μπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά και ταυτόχρονα προσπαθεί να βρει ομάδα για τον Τσάλοφ. Περήφανος για την κατάκτηση του τέταρτου Champions League στην ιστορία της ομάδας πόλου του Ολυμπιακού, δήλωσε ο προπονητής Γιώργος Ντόσκας μετά την νίκη επί της Φερεντσβάρος στον τελικό του Final Four. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Μόνο όσοι έχουν παίξει σε αυτό το σύλλογο μπορούν να δώσουν την ατμόσφαιρα και το πάθος που σου δίνουν οι οπαδοί μας, δήλωσε ο αρχηγός Βάσο Πλευρίτου. Έτοιμος να επιστρέψει μετά από 19 χρόνια στον Όφη, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή, είναι ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος αποχώρησε προημερών από τον Πανετολικό, όπου είχε το ίδιο πόστο. Για φιάσκο κάνει λόγο η ανακοίνωσή της η ΑΕΛ Νόβιμπετ με αφορμή την τελευταία συνάντηση με τον υποψήφιο αγοραστή Ζήση Ντελόπουλο. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο για τον δεύτερο όμιλο παίζουν στις 10 Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει τα Βραζιλία Μαρόκο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο θα παίξουν Αυστραλία Τουρκία στις 7 το πρωί στο Βανκούβερ. Κάλυψα από τα κανάλια της ΕΡΤ. Τα ξημερώματα για τον δεύτερο όμιλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1 και χθες για τον πρώτο Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-1. Τρομερό ρυφηφή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με θύμα την Εθνική Αγγλίας. Όπως μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο νησί, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός των λιονταριών εκλάπη από αγνώστους κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του στο παγκόσμιο κύπελο με αντίπαλο την Κροατία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε πίγου εις Παραφέμ στους 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Ελάτε γιατί έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια να σας πούμε και έχουμε πολλά ωραία δώρα. Είναι μαζί μας ο Γιάννης Γκούμας να μας πει και δύο πράγματα που εμείς δεν καταλαβαίνουμε.
1: Εγώ να πω και στους δύο ότι έλαβα μήνυμα από Άγγελο Κρεμαστό, ο οποίος είναι πίσω τώρα στη δουλειά, ότι το πρώτο μουντιάλ που θυμάται εκείνος είναι του 2014.
0: Γι' αυτό δεν τον φέραμε εδώ.
1: Γι' αυτό μη λέτε πολλά.
0: Έχω έναν φίλο όμως εκεί απέναντι που νομίζω ότι το πρώτο του μουντιάλ μπορεί να ήταν και το 78 στην Αργεντινή.
2: Ήταν.
0: Βουλωμένο πράγμα για πάντα. Κώστας και Τσετσόγλου κοντά μας.
2: Όπως είχα πει και στον Αλμέιδα, όταν μου υπέγραψε μια φανέλα που είχε φορέσει κιόλας το 2006.
0: Φαντάζομαι δυσκολεύτηκε να το συναντήσεις.
2: Δεν το περίμενα ποτέ θα το συναντήσω, αλλά
0: τώρα λέω,
2: είδες πως τα φέρνει. Χάρη στο Μελισανίδη το συναντήσαμε.
0: Oh, το αρχίσαμε, ναι.
2: Λοιπόν, και του είπα ότι εγώ ήμουν Αργεντινή πριν από σένα. γιατί ήταν 5 χρονών το 78, δεν καταλάβαινε. Τώρα εντάξει, έβλεπε εκεί πέρα. Εγώ ήμουνα 9, ήμουνα συνειδητοποιημένα Αργεντινή, ο μόνος στη γειτονιά. Και όλοι ήταν Ολλανδία.
0: Να σου πω κάτι, και εγώ με Αργεντινή είμαι, αλλά δεν είμαστε και πολύ περήφανοι για το 78.
2: Τώρα τι θες να
0: τα πούμε, να τα πούμε και αυτά.
2: 9 χρονών ήμουν ρε.
0: Για τώρα λέω, για τώρα.
2: Να κάνω ανάλυση για το Βιντέλα. Εγώ έβλεπα τα χαρτάκια και τις χέτες. Δεν με νοιάζει.
0: Έτσι, χέτες. Κλασική.
2: Μάριο Κέμπες, Λούκε, Αρτίνες.
0: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα? Το φετινό το.
2: Νόμιζα σήμερα.
0: Από το 78 στο σήμερα.
1: Η Αργεντινή Δευτέρα ξημερώματα δεν παίζει, νομίζω.
2: Ξημερώματα.
1: 4 το πρωί, νομίζω. Ναι, οκ.
2: Εντάξει. Πώς τα βλέπω. Η Πορτογαλία είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα είναι Αργεντινή, είναι Μέση και μετά έχει για Πορτογαλία.
2: Η Ισπανία.
0: Για τα αγούρια το κάνει.
1: Έχει λογική.
0: Για τα αγούρια το κάνει.
2: Η Ισπανία είναι πολύ καλή ομάδα. Η Αμερική είναι πολύ καλή ομάδα. Και όπως μου είχε πει ένας φίλος, άμα ασχοληθεί σοβαρά με το ποδόσφαιρο.
0: Οτιδήποτε ασχοληθεί σοβαρά.
2: Θα πάρει Μουντιάλ κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Αλλά εντάξει, εμένα με νοιάζει Αργεντινή, ρε φίλε. Είναι...
0: Να σας πω απλά ότι ο Κώστας και Τσετσόγλου, τουλάχιστον μία φορά έως δύο φορές την εβδομάδα, έρχεται στη δουλειά με μπλουζάκι της Αργεντινής. Είτε θα είναι η εμφάνιση.
2: Με διάφορα.
0: Είτε θα είναι ο Μαραντόνα, είτε θα είναι.
3: Εντάξει, είναι φανατικό. Εντάξει, τι θα κάνει. Εντάξει.
1: Σήμερα φοράει πολύ μεγάλο μπλουζάκι.
0: Και σήμερα.
1: Και σήμερα.
2: Σήμερα με κανίγια.
1: Κανίγια.
2: Είναι το
1: κανίγια, ναι, δεν το.
2: Είναι ο σκόρερ του τελευταίου Βραζιλία-Αργεντινή που έχει γίνει σε Μουντιάλ.
0: Το 90.
2: Το 90, ναι. Αξέχαστο παιχνίδι.
0: Ωραίο Μουντιάλ, το χάσαμε.
2: Το είχα δει σε τηλεόραση 9 ιντσών, φίλε μου. Το ήξερε ότι υπάρχει τηλεόραση 9 ιντσών.
0: 9 ιντσών. Είσαι ένα φαντάρο για αυτό τόσο.
2: 9 ιντσών.
0: Το ήξερα, είναι που τα ήξερα.
2: Ήταν και ραδιόφωνο μαζί.
0: Καλά, εννοείται. Μόνο ραδιόφωνο. Κυρίως ραδιόφωνο. Έτσι να πει κάτι στο φίλο μας το Γιάννη ή να σε αποδεσμεύσω.
2: Τι εννοεί, ότι είμαστε κοντά σε ηλικία. αν το βλέπει και αυτό από 9 ιντσών.
0: Όχι, όχι. Ο Γιάννης είναι γενιά δικιά μου, άσε τώρα. Μην θε να έρθει μαζί μα εδώ με τα τσόβενα.
2: Κοίτα, ήταν. Ο Γιάννης ήταν στο Παναθηναϊκό βέβαια.
0: Το μειονέκτημά μου, έτσι. Άστε να τα πει μόνος του, μην το βγάζει από τη δύσκολη θέση.
2: Αλλά ειλικρινά το λέω, θεωρώ ότι είναι λίγο αδικημένος σχετικά με το πόσο καλός παίχτης ήταν. Ίσως επειδή ήταν από τους μικρούς του Παναθηναϊκού, δεν είχε γίνει μεγάλη μεταγραφή και αυτά.
0: Μπράβο, ήταν η γενιά όλη εκείνη πήγε κάπως στη μουρμούρα και στο...
2: Αλλά αυτά τα παιδιά όλα δικαιώθηκαν και με την κατάξυση του Euro. Γιατί πέρασαν πολλά, όπως και τα παιδιά που ήταν στην ΑΕΚ. Τώρα μην τα μπλέξουμε αυτά, μου τι άλλο έχουμε.
0: Έλα τώρα.
2: Μπράβο. Αλλά χαίρομαι που το βλέπω και είναι καλά.
3: Κώστα, πριν φύγεις να σου δώσω αυτά που σου υποσχέθηκα
2: μετά. Όχι.
0: Οι σακούλες που βλέπω που κρατάς, Γιάννης, έχεις ηγηθεί έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή τύχη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις γιατί.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γυρίζω στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Γκούμα. Το ότι βλέπω εδώ κόσμο. Α, ο Γιάννης και τα λοιπά μετά από τόσα χρόνια όλοι ζητημούνται και έχουν κάτι καλό να πούν. Είναι ρε παιδί μου ένα κέρδος από. Λες, γιατί ξέρετε, όταν παίζεις υπάρχει τοξικότητα. Ειδικά ήταν αυτή την περίοδο. Τότε και πάλι πήγε γκρίνια, αλλά στο πέρασμα των ετών βλέπεις και λες εντάξει, κάτι καλό έχει γίνει.
3: Καταρχήν, αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου, διότι έχω σταματήσει τόσα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλά νέα παιδιά που δεν με έχουν ζήσει.
1: Δεν σε έχουν ζήσει.
3: Δεν με έχουν δει. Live.
1: Παρ' όλα αυτά, μόλις κάναμε διάλειμμα, ήρθαν για φωτογραφίες.
3: Ναι. Και το σημαντικό για μένα δεν είναι ότι έρχονται μόνο πάντα εκεί να βγάλουν φωτογραφίες.
0: Αυτό.
3: Έρχονται από όλες τις ομάδες και αυτό είναι που νιώθω περήφανος για τον εαυτό μου, διότι δεν έχω δώσει δικαίωμα όταν έπαιζα ποδόσφαιρο. Προσπαθούσα μέσα από την αγωνιστικότητά μου να προσφέρω στην ομάδα, δεν προκαλούσα και θεωρώ ότι ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. Έδινα ό,τι μπορούσα, έδινα την ψυχή μου και ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά αυτή που είχα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, θέλω να επιβεβαιώσω έναν μύθο που νομίζω ισχύει όμως, δεν είναι μύθος τελικά. Και μετά να το αναλύσουμε αυτό. Ισχύει ότι ξεκίνησες στη Λάρισα στον Απελώνα ως center for.
3: Τι ισχύει, το έχουμε πει 100.000 φορές.
0: Γι' αυτό λέω, θέλω να το συνεχίσω. Πόσες φορές, μάλλον όχι, πόσο έχεις βαρεθεί κάθε φορά που βάζεις γκολ και βάζεις και ωραία γκολ όταν έβαζες, δεν έβαζες δηλαδή γκολ πάνω στη γραμμή.
1: Φωτοβολίδες.
0: Ναι, να σου λένε, να λένε όλοι αυτή την ατάκα. Εντάξει, ο Γιάννης ακόμα δεν μας εκπλήσει που βάλε γκολ, γιατί έχει ξεκινήσει. Δηλαδή σε κάθε σου γκολ. Δεν θυμάμαι μία φορά να είσαι κοράρι και να μην έχει αναφερθεί αυτό, ρε παιδί μου. Δεν σε κυνηγάει αυτή η ατάκα.
3: Εντάξει, τα δεδομένα είναι έτσι. Άκαμε να τα αλλάξουμε.
0: Ποιος σε άλλαξε από center forward και σε κάνει stopper?
3: Καταρχήν, ο κύριος Ρότσα με έβαλε σαν αμυντικό χαφ, σαν εξάρι και μετά ο κύριος Δανίλη με γύρισε πίσω.
0: Όλο πιο πίσω.
3: Αλλά και α πω και κάτι, καλύτερα που γύρισε πίσω, γιατί ήταν ο Βαζέχα τότε που έσκυζε τα δίθια. Δεν θα βλέπα δεκάτα με τίποτα.
0: Είναι αυτό που λένε ότι ξέρει τι. Ειδικά αν παίζεις επιθετικός που έχεις όλη τη δόξα, όλο το ξέρεις όλοι παίζουν για πάρτι σου και καλύτερα συμβόλαια συνήθως. Χαλιέται ο παίκτης άμα του πουν γύρνα προς τα πίσω, αλλά του βγαίνει σε καλό προφανώς γιατί κάτι βλέπουν οι άνθρωποι που σε γυρίζουν πίσω.
3: Εντάξει, εγώ ήμουν τότε ένα παιδί 19-20 χρονών, δυναμικός, με τρεξίματα. Ο κύριος Ρότσα έβλεπε ότι πήγαινα δυνατά στις φάσεις, είχα τα τρεξίματα και καλά έκανε που με γύρισε.
0: Σε ξενέρωσε το στόπε?
3: Όχι καθόλου, νομίζω ότι σιγά σιγά στις πρώτες προπονήσεις όντως το σκεφτόμουν τι κάνω εγώ εδώ πέρα σε αυτή τη θέση, αλλά σταδιακά μου άρεσε.
1: Δεν μου λες, το αεροπλανικό με την Παναχαϊκή το έχεις βάλει ως στοπέρ?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, Παναθηναϊκό νομίζω μόνο στοπέρ έχει παίξει. Στο Παναθηναϊκό έχεις παίξει μπροστά.
3: Αμυντικό χάφ έχω.
1: Αμυντικό.
3: Ξεκίνησα και μετά πήγα ως στοπέρ.
0: Δεν θέλω να πω, δεν έχεις παίξει επιθετικός. Όχι κατά συνθήκη από το 70 και μετά να μπεις μπροστά.
3: Επιθετικός έπαιζα στην ομάδα των Αριστεχνών που ήρθα από τη Λάρισα, που είχα τον Καραγκούν και τον Πασινάκη και με τροφοδοτούσανε και είχα σκίσει τα δίκια.
0: Μια χαρά. Μια χαρά. Ωραία γενιά εκείνη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο Γιώργος Αλεξόπουλος τότε.
3: Ο Αλεξόπουλος, ο Γιώργος, ο Χαλκιάς, ο Κώστας.
0: Μπράβο. Ήσασταν μια πολύ ωραία γενιά και νομίζω ότι ήσασταν και σαν παρεάκι πολύ δεμένο.
3: Ήμασταν, ναι, πολύ δεμένο και αυτή η ομάδα στο 2004 το Euro, οι μισοί παίχτες είναι από τον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δωμάτιο, με ποιον είσαι συνήθως?
3: Στον Παναθηναϊκό ή στην Εθνική?
0: Και στα δύο. Θέλω να δω λίγο τις σχέσεις που διαμορφώνονται.
3: Κοίταξε να δεις, στον Παναθηναϊκό επειδή είχαμε μονά δωμάτια, είχαμε το δωμάτιο μας
0: στην Παιανία. Δεν ξέρω με αυτό.
3: Στην Παιανία. Ο καθένας είχε το δωμάτιο.
0: Καλά, εκεί ναι, εκεί μένατε μόνοι, ναι. Μαρτίνη. Εγώ εννοώ στις αποστολές.
3: Εντάξει, εμείς μέχρι να πάμε για ύπνο, ήμασταν 10 άτομα σε ένα δωμάτιο και κάναμε χαβαλέ. Ναι, όλοι
0: κατασκήνωση.
3: Εκεί πέρα. Άρα ουσιαστικά όλοι μαζί ήμασταν.
0: Ήσουν από αυτούς που στα δωμάτια ή στις αποστολές ήσουν λίγο ξέρεις στο πειρακτήρι, φασαρία ή πιο ήρεμος, πιο συγκεντρωμένος?
3: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπες, όταν μαζεύεστε 10 άτομα σε ένα δωμάτιο, κάνεις την πλάκα, στη χαβαλέ πήραζε ο ένας τον άλλον. Ναι, λέγαμε και τα τότε τα γυναικεία, τα κομμενικά που λέμε, εντάξει.
0: Θέλει να ξελαπικάρει κιόλα. Δεν μπορεί να μιλάς μόνο μπάλα, μπάλα, μπάλα. Φαντάζομαι μόνο Καραγκούνης θα μιλήσει για μπάλα. Και τίποτα άλλο. Υποθέτω, δεν ξέρω.
3: Ο Γιώργος μιλούσε για διατροφή και ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο.
0: Διατροφή από τότε, γιατί από τότε δεν ήταν της μόδας.
3: Καταρχήν, μου έκανε εντύπωση ο Γιώργος, δεν έπινε καφέ, δεν έπινε ποτό ποτέ. Δηλαδή, ούτε καφέ, μόνο χυμό. Φοβερό. Και μπράβο του, μπράβο του.
0: Μπράβο του τώρα.
1: Φοβερό αυτό.
0: Εγώ τα ακούω και να τριχιάζω και τώρα.
1: Και εντάξει το ποτό, ούτε καφέ. Okay.
0: Άλλα αθλήματα εκτός από ποδόσφαιρο παρακολουθείς, Γιάννη?
3: Ναι, είμαι αθλητικός τύπος, όχι μόνο παρακολουθώ.

0: θα είναι επιπλέον πιο
1: αυτό,
0: δύσκολο.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι θα λένε ότι ο γιος του Γκούμα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Είναι πολύ πιο δύσκολο από ένα απλό παιδί που δεν έχει παίξει ο πατέρας του μπάλα, ναι, σε υψηλό, ναι, επίπεδο.
1: Θα μας πεις και μια κουβέντα έτσι για λίγα πράγματα. Δεν μπορούμε να μην σε ρωτήσουμε τώρα. Πρώτη για Μουντιά λέμε, για τη δύσκολη χρονιά που είχες φέτος.
2: Στα Γιάννενα.
1: Ήταν προπονητής του Πας Γιάννενα. Ναι, έπεσε σε μια συγκυρία κακή ο Γιάννης.
2: Να του δώσουμε τον πόντο, γιατί δεν τα πει. Να τα πούμε εμείς.
1: Ναι, ναι, okay.
2: Δεν πήγε από την αρχή και δεν τσούριζε καλά το πράγμα. Όταν του προτάθηκε, ήταν ήδη σε πολύ δυσμενή θέση ο Πας και είναι προς τιμή
1: του
2: που σε μια τέτοια κατάσταση λέει: πάμε και έρχομαι εδώ να το παλέψουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καταρχήν ήταν τιμή που ήμουν προπονητής στο Πας Γιάννενα. Είναι μια ιστορική ομάδα με πάρα πολύ λαό. Φανταστείτε, στο γήπεδο μαζευόταν 3.000 κόσμο, παρότι η ομάδα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε και έχει οικονομικά προβλήματα, με χρέη πολλά. Προσπαθήσαμε εκεί με τα νέα παιδιά να κάνουμε την προσπάθεια. Παίζαμε καλό ποδόσφαιρο, αλλά λόγω της απειρίας αυτών των παιχτών χάσαμε κάποιους βαθμούς που δεν έπρεπε. Δυστυχώς η ομάδα έπεσε, αλλά είναι κρίμα αυτή η ομάδα να μην βρίσκεται στην ΑΕθνική. Πρέπει να βρεθεί κάποιος δυνατός χορηγός, επενδυτής. Είναι μια ομάδα που όλοι την ξέρουμε στην ΑΕθνική, που για μένα τα Γιάννενα πρέπει να διεκδικούν και
1: ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Αλλά η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα βρεθεί κάποιος δυνατός επενδυτής να αναλάβει αυτή την ομάδα, γιατί η ιστορία είναι τεράστια που έχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και δεν ξέρω και πολλές ομάδες, Γιάννη, της επαρχίας που να έχουν τέτοια δυναμική στην
0: Νομίζω
1: Ελλάδα.
0: Είναι και η Λάρισα, όπως και αυτή τη στιγμή.
1: Λάρισα, Όφη.
2: Πας, ήταν και Παναχαϊκή.
0: Και Παναχαϊκή.
2: Όπως είναι αρκετά χρόνια σε καθοδική.
1: Η Καλαμάτα που ανέβηκε και μαζεύει πολύ κόσμο. Επίσης,
0: εγώ είμαι υπέρ των επαρχιακών ομάδων να ανέβουν, να δυναμώσουν αυτές οι ομάδες για να γίνεται ένα πιο ανταγωνιστικό.
2: Βέβαια, από την άλλη, γιατί όλοι από επαρχία είμαστε και το θέλουμε και το αγαπάμε και είναι όντως πιο ενδιαφέρον. Πολλές φορές επαναπάβονται σε αυτό, όχι. Διότι όταν κάποια ομάδα είναι οργανωμένη, ας είναι από το λεκανοπαίδιο και είναι σωστές βάσεις, οικονομικά σωστά, σωστή δουλειά, τι να κάνουμε. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι μεγάλες ομάδες επαρχίας.
1: Ακριβώς.
2: Εγώ λοιπόν θα πω το εξής ερώτημα. Και είναι νομίζω αιώνιο ερώτημα. Λες, έπαιζε ο Πας για ένα ωραία μπάλα, λόγω συνθήκων, λόγω απειρίας κτλ. Δεν φέρνουμε τα αποτελέσματα. Σε αυτή τη συνθήκη, τι επιλέγει ένας προπονητής? Δεν επιλέγει να παίξουμε καλή μπάλα, οπότε παιχνίδι με το παιχνίδι, αυτό πλέον το χτίζουμε και θα έχουμε μακροπρόθεσμα πολύ θετικά αποτελέσματα? Ή δεν είναι η συνθήκη τώρα για να παίξουμε μπάλα, ας πάρουμε το αποτέλεσμα με κάθε τρόπο?
0: Κοιτάξτε, είναι η φιλοσοφία του κάθε προπονητή.
2: Για αυτό λέω.
0: Εγώ η φιλοσοφία μου να πάω να παίξω ποδόσφαιρο και ας χάσω. Δηλαδή δεν θέλω να πάω να κάνω αντιποδόσφαιρο, να κάθομαι όλο πίσω, να κλέψω, να κάνω μια στατική φάση, να κερδίσω το παιχνίδι. Θέλω να πάω να διεκδικήσω το ποδόσφαιρο μέσα στις τέσσερις γραμμές, να πάω να προβληματίσω τον αντίπολο, όποιος και να είναι αυτός, όποιο μπάτζετ και να έχει, και από εκεί και πέρα, άμα είναι καλύτερος να κερδίσει.
2: Ωραία.
0: Δεν μ' αρέσει το αντιποδόσφαιρο.
2: Εγώ είμαι μαζί σου. Πόσοι παράγοντες το ποσοστό ελληνικών ομάδων να πει μπράβο ρε Γιάννη, έτσι θα πορευτούμε.
0: Ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Και ο Λεβαδιακός, είδατε, το έκτισε,
1: βέβαια,
0: το
1: μπράβο,
0: έκτισε,
1: το στήριξε
0: και είδατε τι έκανε ο Λεβαδιακός, που είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Γιατί να μην γίνουν και άλλοι Λεβαδιακοί?
2: Εγώ συμφωνώ, δεν κάνω, μαζί σου είμαι. Πώς θα πείσουμε τους παράγοντες των ομάδων να ακολουθήσουν ένα τέτοιο πλάνο? Και μέσα στο δίμηνο σου πει τρεις είδες έφυγες, για.
0: Ναι, θέλει και τύχη, διότι αν το επιμείνεις και πάρεις και τα αποτελέσματα μαζί με το ποδόσφαιρο, θέλει και τύχη. Αν έχεις και την τύχη αυτή να παίρνεις και τα αποτελέσματα συνδυάζοντας με καλό ποδόσφαιρο, τότε
2: ακόμα
0: θα προχωρήσεις.
2: Καλύτερα.
0: Τότε θα απολυθεί στις 2 μήνες.
2: Ναι, κοίτα, και είναι να σου πάει λίγο καλά στην αρχή, έτσι ώστε να κερδίσεις χρόνο.
0: Έτσι.
2: Μικρή παύση, πάμε στην Αναστασία να έχει κοντά τις μικρούς φίλους για να δώσουμε κάποια δώρα. Έλα,
3: Αναστασία. Πάμε εδώ στο φίλο μας που περιμένει καρτερικά τόση ώρα. Πώς σε λένε?
4: Μιχάλης.
3: Μιχάλη, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
4: Φέτος θέλω να δω back to back Αργεντινή.
2: Back to back Αργεντινή, ωραίο.
3: Μπράβο, και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Εντάξει, Μέση.
1: Το μπλουζάκι τι είναι?
3: Έλα,
1: είναι κάποια ομάδα?
2: Όχι, είναι.
4: Σπάρτα Πράγα.
1: Σπάρτα Πράγα, καλά το είδα. Α, είσαι Μερακλής.
2: Είναι Μερακλής.
1: Πού τη βρήκες αυτή?
4: Είχα πάει πέρυσι.
1: Στην Πράγα και πήρες τη.
2: Άνθρωπος τώρα θα μας πάρει τη δουλειά, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: σε λίγα χρόνια.
1: Τον είδα, βλέπω, το είδα εγώ το έσα.
0: Όχι, ξέρεις γιατί? Γιατί έχουμε παίξει.
1: Έχετε
0: με την Σπάρτα Πράγα.
1: Παίξει
0: με τη Σπάρτα Πράγα.
2: Με ποιον είσαι εδώ?
4: Με τη μαμά.
2: Ωραία. Λοιπόν, θα κερδίσεις μία φανέλα, γιατί το βλέπουμε το παιδί τώρα είναι Μερακλής. Και θα κερδίσετε και με τη μαμά να πάτε να πιείτε τα bubble tea από ένα ρόφημα. Να είσαι καλά. Πάμε σε έναν ακόμα, Αναστασία.
3: Ναι, ναι. Ποιο είναι το όνομά σου?
4: Γιώργος.
3: Γιώργο, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα στο Μουντιάλ?
4: Η Πορτογαλία.
3: Και ο αγαπημένος σου παίκτης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο?
4: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Ο Μέση κέρδισε Κατά κράτος, τώρα τι να κάνω, δεν πειράζει όμως. Τι να του δώσω, να του δώσουμε. Δεν έχω πορτοκαλία. Να του δώσουμε ένα καπέλο Αντίντας. Με ποιον είσαι εδώ?
4: Μόνος μου.
2: Μόνος μου, ωραία. Λοιπόν, θα πάρεις τότε, θα πας τα Σύναμπον και θα πας και να μείνει κόμπο να φας και ωραία Σύναμπον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Γιάννη, θέλω να μου πεις ιδανική συνθήκη για να παρακολουθείς αγώνα, όχι από το γήπεδο.
1: Σπίτι.
0: Ναι, σπίτι, θες σε μαγαζί δικό μας, κατάλαβες, μαγαζί, όχι...
1: Λοιπόν, ιδανική συνθήκη για μένα είναι να καλέσω τους φίλους μου σπίτι, μπυρίτσα, μπυρίτσα...
0: Σε διακόπτω, μισό, γιατί υπάρχουν δύο δόν...
1: Χωρίς γυναίκες.
0: Καλά, ναι. υπάρχουν δύο... Όχι, μπορεί να είναι και γυναίκες σε άλλο χώρο.
1: Όχι,
0: σε άλλο χώρο και να πούν, παιδιά, σας έφερα τις μπύρες παγωμένες, σας
2: έφερα... Εκτός αν βλέπουν.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θέλω γυναίκες, γιατί κάτι θα βρούνε, θα κρινιάξουνε... Αντρικό, αντρικό.
0: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, δύο σχολές. Εγώ, παράδειγμα, είμαι σε αυτή τη φάση, αλλά δεν μου αρέσει να είμαστε 15 νοματέοι. Θέλω να είμαστε 3-4 εκεί.
1: Το πολύ 4.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, γιατί σε χάβρα, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω. Ωραία, συνέχισε. Να είμαστε λοιπόν 3-4.
1: 3-4 εκεί πέρα, να κάνουμε λίγο χαβαλέ.
0: Εντάξει, και πολύ.
1: Όχι να βλέπουμε και να μην μιλάμε. Να παραγγείλουμε σουβλάκια, πίτσες, ό,τι θέλουμε. Και από εκεί πέρα να γίνει το αντίστοιχο.
0: Εσύ δεν μπορώ. Όταν σε βλέπω έτσι και μου λες σουβλάκια, πίτσες, μπύρες κτλ. Δεν γίνεται να είσαι έτσι και άτρο σουβλάκια, πίτσες.
1: Μετά την επόμενη μέρα κάθομαι 3 ώρες στο γυμναστήριο
0: εκεί
1: για
0: το
1: τα χάνω.
0: Εκεί το χάνω.
1: Εκεί το χάνεις.
0: Εγώ, κυρία, έλειπα σε και το μάθημα που λέγατε για το μετά. Κατάλαβε, είμαι μόνο στο πριν. Διαφώνεις με φίλους, ρε παιδί μου, βλέποντας κάτι, είστε στην κόντρα, στην αντίδραση.
1: Το καλό στο ποδόσφαιρο, ο καθένας το βλέπει με τη δικιά του οπτική. Και αυτό είναι το καλό. Άλλος βλέπει άλλα, άλλος βλέπει αλλιώς. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ομορφιά στο ποδόσφαιρο. Το καλό είναι να διαφωνείς με τον άλλον. Άμα συμφωνείς και βλέπεις, εντάξει, τα βασικά πιστεύω όλοι τα βλέπουν. Οι λεπτομέρειες είναι που αλλάζουν και νομίζω ότι πρέπει να διαφωνείς και να το βλέπεις με άλλη οπτική γωνία το κάθε παιχνίδι, το κάθε μάτς.
2: Στην κουβέντα που ξεκινήσαμε όταν ήρθες, είπες κατευθείαν για την εθνική ομάδα που δεν κατάφερε δυστυχώς να είναι στο Μουντιάλ. Το μέλλον αυτής της ομάδας έχει πολύ ταλέντο, έτσι, αντικειμενικά πολύ ταλέντο.
1: Ναι.
2: Είσαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να επιστρέψουμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση?
1: Καλά, το ταλέντο που έχει αυτή η ομάδα η εθνική είναι αναπεσπίδητο.
2: Και μεσοεπιθετικά έχει πολύ ταλέντο.
1: Μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ καλό ταλέντο, αλλά πρέπει να βρει μια σταθερότητα. Δεν έχει τη σταθερότητα στα κρίσιμα παιχνίδια, δυστυχώς δεν απέδωσε αυτό που μπορούσε. Ευελπιστώ ότι αυτοί οι παίχτες θα φέρουν την εθνική μας ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όπως φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει αυτά τα παιδιά, για τα περισσότερα είναι νεαρά σε ηλικία, νομίζω στην επόμενη διοργάνωση
2: στο Euro,
1: νομίζω ότι είναι εφικτό να βρεθούμε, λόγω ταλέντου, λόγω ομάδας, και θεωρώ ότι θα έχουμε και λίγο και την τύχη, γιατί χρειάζεται και η τύχη για να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
2: Ωραία, μακάρι, μακάρι.
0: Λοιπόν, τώρα ξεκινάς ως προπονητής. Τι προπονητής θες να γίνεις?
1: Σου είπα, εγώ θέλω να είμαι.
0: Να παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
1: Να πιέζουμε ψηλά, δεν με ενδιαφέρει με ποιον παίζω. Και με την Μπαρτσελόνα να παίξω.
0: Και χαμογελάω, κύριο εκεί που δεν ξέρω γιατί χαμογελάω, κύριο.
1: Γιατί και αυτό τη ίδια σχολή είναι.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Τα προστοζήν του, δεν τα βγάλει από αυτό. Σου είπα, πρέπει να βρει τώρα εσύ παράγοντα.
2: Πού το ξέρει, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ναι, πρέπει να βρει.
2: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Λέγαμε λοιπόν πριν. Πρέπει να βρει παράγοντα, να πιστέψει το πλάνο, άσε τα αποτελέσματα να παίξουμε ωραία. Ωραία. Θε αυτό το πλάνο που μα είπε πριν.
1: Ναι.
0: Ποιον προπονητή, παιδί μου, θεωρείς κορυφαίο? Δηλαδή, δώσ' μου δυο-τρεις να πεις ότι...
1: Λουίς Ενρίκε. Λουίς Ενρίκε είναι ένας προπονητής που μου αρέσει πάρα πολύ. Από τότε που φύγανε όλες οι φίρμες από την Paris Saint-Germain, κατάφερε και πήρε 2 Champions League.
2: Είναι ένας προπονητής ο οποίος... πριν από λίγες μέρες διάβασα ότι δεν είχε βγει από το προπονητικό κέντρο για κανένα δεκάμινο. Δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, είναι και το μυαλό, αλλά είναι και θέλει δουλειά πολύ.
1: Να του δώσουμε respect του
2: αυτού. Απόλυτο.
1: Είχε και τα προβλήματα.
2: Σαφώς.
1: Δηλαδή και το μυαλό του, παρότι είχε όλα αυτά τα προβλήματα, ήταν εκεί.
2: Φαίνεται πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Ωραίος τύπος, καλός προπονητής, παρουσίασε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν είναι απλά είχε τις δυσκολίες του στην ζωή του ή έφερε 2 τίτλους. Υποτίθεται από αυτές τις συνθήκες είναι και τι παρουσίασε.
1: Έτσι, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εμένα μου αρέσει ο φίλαθλος που έρχεται στο γήπεδο ή αυτό που παρακολουθεί ο φίλαθλος να κάθεται και να του αρέσει.
2: Ναι, ναι.
1: Και όχι να συχτηρίζει. Τι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα. Εμένα αυτό που έκανε η Arsenal στο τελικό.
0: Πες.
1: Δεν μου άρεσε. Δεν
0: είναι δικό μου άνθρωπο. Σαν να μιλάω εγώ.
1: Δηλαδή,
0: να μιλά εγώ.
1: Είσαι η Arsenal, παίζει τόσο ωραίο ποδόσφαιρο και πα στο τελικό και κάνει κάτι άλλο. Γιατί το φοβάσαι.
0: Και εμεί τι φταίμε που έβαλε γκολ στο 5, στο 7. Δεν το βάλε και στο 60 να κάνει να γίνει. Χάσαμε.
2: Περιμέναμε στο μισό γήπεδο.
1: Και εγώ να μην έβαζε το 5, πάλι έτσι τα
0: πέντε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Τέλος πάντων. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Πέρασε καλά.
1: Τέλεια.
3: Να ξανάρθει.
0: Ή εδώ ή στο στούντιο γενικότερα τρώμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Εμεί σα κάνουμε. Πιάνουμε φιλίε και μετά του ξεζουμίζουμε. Αν και εσύ πόσο να σε ξεζουμίζουμε, είσαι τεχνό. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούμα που ήταν στην παρέα μα. Εσεί μείνετε εδώ, μείνετε στου 94,6. Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall. Έχουμε πολλά, πολλά δώρα και μεγάλα να σας δώσουμε. Με μεγαλύτερο όλων την 55α τηλεόραση κύριος από τα Public και από την Adidas κτλ. Να είστε όλοι καλά, μένετε εδώ συντονισμένοι. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούμα.
4: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις. Και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: BWin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλέξεις και μοναδικά δώρα, γιατί το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall. Και τώρα ελάτε στο ισόγειο, ελάτε έξω από τα public εκεί που βρισκόμαστε, γιατί έχουμε πολλά δώρα, ελάτε να μιλήσουμε, να παίξουμε και να κερδίσετε. Έχει ήδη μαζευτεί αρκετός κόσμος, ελάτε και οι μεγαλύτεροι, θέλουμε και μπαμπάδες, γιατί στο τέλος θα κληρώσουμε μία 55 τηλεόραση από τα public, οπότε καταλαβαίνετε τι χαμός έχει να γίνει. Βλέπω εδώ και ωραία φανελίστα της εθνικής μας ομάδος. Σε ένα μεγάλο μέγεθος δεν τα έχουμε βρει, παιδιά.
1: Εδώ είσαι.
0: Εδώ η Γερμανία, όχι, παρτίδεση.
1: Ναι, αλλά είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία γεγονός, αλλά δεν. Είναι και η δεύτερη της Ισπανίας. Λοιπόν, και την μπάλα που κρατάω και το βιβλίο και πάμε στην Αναστασία να αρχίσουμε να δίνουμε τα δώρα μας.
2: Λοιπόν, παιδιά, έχω μαζί μου την επόμενη Αλέξα Πουτέγιας.
0: Οπα.
2: Γεια σου, πώς σε λένε?
3: Μαρία.
2: Μαρία, ποια είναι η ομάδα που υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
3: Ισπανία.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ο Γιαμάλ.
0: Ωραία, θέλω και έναν ακόμα, γιατί όλοι το Γιαμάλ λέμε.
2: Έμαθα ότι παίζει και ποδόσφαιρο η Μαρία.
1: Οπα. Και φοράμε και φανέλα Μπαρτσελόνα, έτσι.
0: Εθνική Ισπανία. Φανέλα Εθνική Ισπανία με την Αντίτα. Για τη φίλη μας. Λοιπόν, ποιον είσαι εδώ?
3: Τι?
0: Με ποιον είσαι εδώ?
3: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά. Λοιπόν, οπότε να πάρετε και ωραία από το Cultivos Café, να πάρετε και μια ξάδα τόνας να γλυκαθείτε, γιατί σε βλέπω τώρα έχεις την πίσω και το χεράκι σου.
1: Περαστικά, περαστικά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, Αναστασία.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου?
4: Νίκος.
2: Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα?
4: Λόγω ιστορίας και επειδή αυτοί έφεραν το ποδόσφαιρο η Αγγλία.
1: Άντε, επιτέλους ένας άνθρωπος.
2: It's coming home.
4: It's coming home.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Από την Αγγλία νομίζω ο Χάρι Κέιν. Και γενικότερα σε αυτό το Μουντιάλ πιστεύω Νεϊμάρ, γιατί μετά από τόσους τραυματισμούς αξίζει να πάρει και αυτός κάτι.
0: Ωραία. Λοιπόν, α, πάρε τη φανέλα, για να δω τι νούμερο είναι αυτή, είναι λίγο μεγάλη νομίζω. Άρα, οκ. Α, πάρε τη φανέλα της Γερμανίας.
2: Πήγαινε και.
0: Και θέλω και Αναστασία, εδώ και στο κύριο που περιμένει.
2: Ποιο είναι το όνομά σου?
5: Νικόλας.
2: Νικόλα, ποια ομάδα υποστηρίζεις τώρα στο Μουντιάλ?
5: Ισπανία.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
5: Νίκο Ουίλιαμς.
2: Α,
1: ωραίος. Α, πολύ ωραία.
2: Σταγμένος ο μικρός.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και την φανέλα της εθνικής μας ομάδας και δύο ρεφήματα από τον Bubble Tail εδώ για να πάει με τον μπαμπά.
1: Εδώ.
0: Και έχουμε ακόμα, λοιπόν, έχουμε αυτή την μπάλα που κρατάω, θα την δώσω λίγο πριν το τέλος. Θα βρεις ένα μεγαλύτερο μας φίλο για το φοβερό βιβλίο του Χρήστου Τυρακόπουλου.
1: Και του Φάνη Τσοκανά.
0: Μπράβο. Οπότε.
2: Λοιπόν. Έχουμε κι άλλον.
0: Έχουμε. Να δώσω την μπάλα. Να δώσω την μπάλα από τώρα.
2: Τώρα, παιδιά, τι θα κάνω εγώ?
1: Τώρα, Αναστασία.
2: Λοιπόν, Νίκο, δεν θέλετε να διαλέξετε
1: λοιπόν,
2: κάποιον?
1: Ωραία, ωραία. Πού είναι ο Πιτσιρικάς με τη φανέλα της Πορτογαλίας? Τον έχω σταμπάρει από πριν. Εδώ.
2: Έλα εδώ.
0: Πίσω.
2: Έλα εδώ.
0: Πώς
2: έλα
0: λένε?
2: Πίσω το όνομά σου. Το όνομά σου ποιο είναι?
6: Στέλιος.
1: Γεια σου, Στέλιο.
2: Άρα υποστηρίζει Πορτογαλία,
6: Αργεντινή.
1: Δεν πειράζει.
0: Ακόμα καλύτερα, μπράβο.
1: Υποστηρίζει Αργεντινή, φοράει φανέλα Πορτογαλίας. Μια χαρά τον βλέπω.
0: Μπράβο.
1: Το Μέση Ρονάλντο είναι πολύ πιθανό επίσης.
0: Μακάρι.
1: Ο Θεός να δώσει.
2: Ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής ποιος είναι τελικά?
6: Μέση.
0: Μπράβο το παιδί.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα πάρει αυτή την μπάλα. Θα κάτσει εδώ να τη δώσω μετά, γιατί μου αρέσει εδώ παίζω. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα.

0: Αυτή είναι η αυθεντική. Α, έχει και τον αδερφό του Φώτη, θα παίζει μαζί. Τώρα πάντα βάζω στο σπίτι.
1: Και φοράει η μπλούσα Real από τον τελικό του Cardiff, στο Champions League.
0: Για να καταλάβετε, τώρα πόσο γενναιόδωρος είμαι.
1: Κοίτα εδώ.
0: Δεν συμπαθώ Real, δεν συμπαθώ Cristiano Ronaldo και Πορτογαλία. Είμαι με τον Messi, με Αργεντινή, με Μπαρσελόνα και όμως έχω εδώ μόνο.
1: Δήλωσε ο παδός του Μέση.
0: Έτσι κι αλλιώς δυνάμε. Να πούμε ότι από τα καταστήματα Adidas αυτήν είναι η επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Με αυτήν παίζουν όλα τα παιχνίδια.
1: Και πολύ ωραία.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Η μαμά τώρα λίγο ψυχτηρίζει γιατί φοβάται το σπίτι θα γίνει.
1: Παίζουν και μέσα στο σπίτι.
0: Παίζουν μέσα στο σπίτι.
1: Κουράγιο.
0: Βλέπω τι λήψει στο ύφος. Τι να κάνουμε τώρα. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Θα λες ότι έσπασε το βάζο με την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ.
1: Έτσι, ναι. Έχει άλλη γλυκά.
0: Κάτι είναι γι' αυτό. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα πάμε για το μεγάλο δώρο.

0: πάμε να δώσουμε και το πρώτο τελευταίο δώρο πριν το μεγάλο δώρο την 55η τηλεόραση. Αναστασία μου.
1: Πες μου το όνομά σου.
2: Βασίλης.
1: Βασίλη, εκτός από ΑΕΚ που φοράς εδώ, τι ομάδα υποστηρίζεις το Μουντιάλ?
2: Την Ισπανία.
1: Και ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης?
0: Ο Γιαμάλ.
2: Ο Γιαμάλ.
0: Ναι. Από την ΑΕΚ ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης? Ή δεν είσαι ΑΕΚ?
2: Πινέδα. Πινέδα.
0: Καλά εσύ, είσαι Παναθηναϊκός και φοράς μπλούζα ΑΕΚ.
2: Στην ΑΕΚ παίζω.
0: Δεν τα λένε όμως αυτά, διότι πολλές καριέρες έχουν αρχίσει έτσι.
3: Όχι, εντάξει.
0: Φάγε, δεν ξέρω, ας ακούει ο διευθυντής μας να κάνουμε μια συνέντευξη, να κλείσουμε από τώρα το. Παίζεις, Βασίλη μου, στην ΑΕΚ?
2: Ναι.
0: Τι θέση παίζεις?
2: Κέντρο.
0: Κέντρο, γι' αυτό σου αρέσει και Πινέδα και Χαφ και τα λοιπά. Ωραία, λοιπόν, θα πάρεις ένα υπέροχο βιβλίο του Χρήστου Τυρακόπουλου και του Φάντσο Κανά, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Αυτές τις ιστορίες δεν θα τις βρεις στο διαδίκτυο. Είναι συνεντεύξεις, είναι ιστορίες που έχουν γραφτεί από τους ανθρώπους που κάνουν εδώ τις συνεντεύξεις και είναι εξαιρετικό. Πόσο χρόνο είσαι?
2: 12.
0: Μια χαρά. Είναι ό,τι πρέπει για σένα. Από τα public λοιπόν προσφορά το βιβλίο του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και του Φάνη Τσοκανά. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Είναι μάλιστα κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Λοιπόν, κύριε μου, ας πούμε δύο κουβέντες για το Μουντιάλ ακόμα.
3: Να πούμε.
0: Για να πάμε στο μεγάλο δώρο.
3: Τι θέλεις να πούμε?
0: Ελβετία Κατάρ, το παίρνει η Ελβετία.
3: Λογικά. Καλή ομάδα είναι η Ελβετία, δεν κακή. Και είναι και αυτή μια από τις σταθερές δυνάμεις.
0: Στρωμένη ομάδα είναι και γεγονός αυτό.
3: Στο Βραζιλία Μαρόκο να σε δω.
0: Εκεί φίλε.
3: 2-1 η Βραζιλία.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος για Βραζιλία. Λοιπόν.
3: Σίγουρος δεν είμαι κι εγώ, θα τη βγάλει το λάδι το Μαρόκο, σίγουρα. Απλά δεν ξέρω αν το Μαρόκο μπορεί να κάνει σε δεύτερο σερί Μουντιάλ τόσο καλή πορεία όσο αυτή που έκανε στα γήπεδα του Κατάρ. Θα είναι εντυπωσιακό. Παρότι έχει τρομερό ταλέντο και αν μπορεί μια αφρικανική ομάδα να πάει μακριά, αυτή είναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, μετά IT Σκωτία.
3: Εκεί θα το δούμε για τον Πιερό.
0: Έχει και 7 η ώρα παιχνίδι νομίζω το πρωί.
3: Έχει Αυστραλία, Τουρκία.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον παιχνίδι.
3: Η Τουρκία που έχει και αυτή μια τρομερό ταλέντο. Απλά δεν ξέρω αν όλοι αυτοί έχουν δέσει σαν ομάδα. Περιμένω
0: αυτό,
3: να
0: αυτό εάν ήταν στις 4 το έβλεπα.
3: 7 το πρωί. Δεν θα ξυπνήσει 6.30, θα ρίξει ένα καφεδάκι εκεί να.
0: Μα κοιμάμαι 3.30 την κάθε. Γι' αυτό λέω αν τι 4 θα το πήγαινα σε ρί.
3: Ναι.
0: Αλλά τώρα είναι λίγο δύσκολο. Και 8 η ώρα Κυριακή πλέον, Γερμανία, Κουρασάο. Ναι. Έλα, ρε, Κουρασάο. Κάνε. Νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι φίλοι περιμένει. Ναι.
3: Ωραία ιστορία είναι. Ωραία ιστορία είναι. Αν πάρουμε για κάτι, αλλά πιστεύω ότι θα είναι πολλά με λίγα.
0: Και επίση έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Και δεν σταματάνε κιόλα οι Γερμανοί. Δεν θα πούνε αν το Κουρασάο θα σταματήσουν
0: ισχύει,
3: αυτό.
0: Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή,
3: όχι.
0: Τα τελευταία 2-3 χρόνια παίζοντα με ομάδε τέτοια δυναμικότητα, ζορίζονται μέχρι και να κερδίσουν. Και στι 11 η ώρα έχει επίση ωραίο μάτσα. Έχει νομίζω την Ολλανδία με την
3: Ιαπωνία.
0: Με την Ιαπωνία που είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Τα δίπλα μας είναι εδώ και απέναντί μας. Είμαστε μια γειτονιά, αδερφέ. Την ίδια αυλή μοιραζόμαστε. Όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν μια φοβερή τηλεόραση 55 ιντσών, παρακαλώ. TV Kiddos QLED 4K Google TV για να βλέπετε τα παιχνίδια του Μουντιάλ με σύγχρονη τεχνολογία, φοβερά χρώματα και. Αλλά αυτό το δώρο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το δώσουμε μόνο με το τι ομάδα είστε, τι υποστηρίζετε.
1: Εδώ θα ζωρίσουν τα πράγματα τώρα.
0: Έχουμε ερωτήσεις, έχουμε δύσκολες ερωτήσεις για το Μουντιάλ. Θα παίξει την δύο κύριοι που έχει βρει εδώ δίπλα της η Αναστασία. Πώς θα γίνει η διαδικασία? Είναι 10 ερωτήσεις. Μάλλον, κάτσε, ας βρούμε τους καλεσμένους μας και μετά θα σας εξηγήσω τη διαδικασία. Αναστασία μου, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σας?
3: Γιώργος.
2: Και το δικό σας?
3: Εγώ είμαι ο Πέτρος.
2: Τέλεια.
0: Τι ομάδα είναι ο καθένας πρώτα απ' όλα?
3: Παναθηναϊκός.
1: Από τις μεγάλες ή από τις μικρές?
0: Και θες
1: τα δύο, και τα δύο, όλα τα θέλουμε.
3: Μπαρτσελόνα.
0: Και από τις μικρές?
3: Παναθηναϊκός.
0: Άρα έχουμε δύο Παναθηναϊκούς. Να, θα κερδίσει ένας Παναθηναϊκός. Θέλοντας και μη.
1: Και Μουντιάλ, και Μουντιάλ τη αγαπημένη ομάδα.
3: Μουντιάλ, ανέκαθεν, μου άρεσε η Βραζιλία.
1: Βραζίλια, Βραζίλια πάντα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Δύο Παναθηναϊκοί και δύο Βραζιλία.
0: Αυτές οι γενιές έχουν πολύ Βραζιλία. Λοιπόν, Πέτρος και Γιάννης, έτσι. Θέλω να με ακούσετε προσεκτικά. 10 ερωτήσεις μουντιαλικού περιεχομένου. Θα απαντάτε. Δεν θα σας πάει τη μία ο ένας, τη μία ο άλλος, γιατί μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολη μία από τις άλλες. Τι θα γίνει? Στην πρώτη ερώτηση, παράδειγμα, δικαίωμα πρώτης απάντησης έχει ο Πέτρος. Αν απαντήσει σωστά, παίρνει τον πόντο. Στη δεύτερη ερώτηση, πρώτα απαντάει ο Γιάννης. Εάν κάποιος απαντήσει λάθος, ο άλλος έχει δικαίωμα να απαντήσει στην ερώτηση που έχει χάσει ο πρώτος. Είναι κατανοητό? Είμαι έτοιμος για τηλεπαιχνίδι.
1: Όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον Πέτρο.
2: Με τον Πέτρο.
0: Δεν ξέρω, εκτός αν έχει πρόβλημα ο Γιάννης να κάνει ένσταση. Όχι,
1: αν έχει. Ρίξουμε κέρμα.
0: Κέρμα. Ποιος ήταν ο τελικός του 1998 και πόσο έληξε? Σκέφτεται ο Πέτρος.
3: Νομίζω ήταν Βραζιλία. Την άλλη δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Και νομίζω έχασε η Βραζιλία. Έχασε, ναι, το ξέρω, δεν, αλλά όχι, αυτό θυμάμαι. Βραζιλία η μία, έχασε η Βραζιλία, την άλλη δεν θυμάμαι και το σκορ.
0: Πάμε στον πάμε στο Γιάννη.
4: Ο Γιάννης είναι ο Γκούμας. Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Γιώργος, συγγνώμη.
4: Γαλλία-Βραζιλία 2-0.
0: Κοντά είστε.
4: Τα κόλλη του Ζιντάν, ήταν τότε.
1: Πρέπει να βρούμε και το σκορ.
0: Τώρα έχουν δώσει και δύο από...
1: Έχετε δώσει μισή απάντηση σωστή ο καθένας. 3-0
4: τότε.
1: Πώς?
4: 3-0. Το γκολ του Ξανθού το θέλω. Το γκολ
0: του Πετίτ.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Είχε σκονάκι ή το παίρνει? Πέτρο, τη δίνουμε. Μήπως του είπε κάποιο για το Πετίτ, δεν ξέρω. Οπότε. Το πρώτο πόντο το παίρνει ο Γιάννης.
1: Γιώργος.
0: Όλο Γιάννη, έχω συμπληρώσει το Γιάννη Κούμπα στα χαρτιά μου. Εντάξει, θα σου πάρω λαμπάδα και παπουτσάκια το Πάσχα, Γιάννη μου. Γιώργο μου.
1: Πάμε στο Πέτρο.
0: Γιώργο, να σου πω κάτι. Αν να πάρει τη τηλεόραση, χαλάλε που σε λέω και Γιάννη. Λοιπόν, άρα, Γιώργο, πρώτο απαντά. Πες μας τις 8 ομάδες που έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. 8 εθνικές έχουν κατακτήσει.
4: 8 ομάδες που έχουν κατακτήσει?
0: Ναι. Όλες και όλες είναι 8.
1: 8 συνολικά, ναι.
4: Μόνο 8 είναι. Αργεντινή, Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία είπαμε. Όχι, έκτη. Ουρουγουάι.
1: Άλλη μία θέλουμε.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
4: Η Βραζιλία την είπαμε.
0: Την είπαμε.
1: Ναι. Άλλη μία.
0: Είσαι πολύ δυνατός.
4: Άλλη μία, δεν είναι σωστό. Ο Αργεντινή την είπαμε.
0: Λοιπόν, να σου πω ποιες έχεις πει. Για να...
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις πει. Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ουρουγουάι, Ισπανία.
4: Σουηδία, είπαμε.
0: Όχι. Δεν είναι η Σουηδία.
1: Σουηδία
0: έχει λίγο καλό.
4: Ναι.
1: 5-2.
0: Να βοηθήσω λίγο, έχει πει 7-8.
1: Ένα έχουμε πάρει, ένα.
0: Σταμάτα, όχι. Αμφισβητείτε αυτό το τρόπαιο.
1: Κάπου κανένα δεν αμφισβητεί.
4: Όχι. Η Αγγλία δεν έχει πάρει.
0: Ναι! Ένα έχουμε. Δεν ξέρω, ένα. Πες το συγγνώμη, τώρα ήταν 7-8.
1: Αγγλία. Είναι δυνατό.
0: Είναι πολύ λάρτζο ο Πέτρος. Λοιπόν, δύο ο Γιώργος. Πάμε. Εύκολο τώρα για το φίλο μου τον Πέτρο. Πού διεξήχθη το Μουντιάλ του 1982?
3: Το εύκολο είναι αυτό.
0: Εύκολο είναι. Έλα. Πόσο χρόνο είσαι, είσαι μικρός?
3: Είμαι το 95.
0: Πόσο είσαι?
3: Είμαι το 95, ναι.
1: Αλήθεια?
0: Δεν είναι τόσο εύκολο τότε.
3: Μη σας ξεχυλάει το μαλλί, λοιπόν, είναι...
0: να βοηθήσω τότε λίγο. Είναι στην Ευρώπη.
3: Έγινε στην Ευρώπη, ε. Λοιπόν, θα πούμε... Μία Γερμανία. Όχι.
1: Όχι.
0: Γιώργο, το ξέρεις.
4: Καλά που νερό, ξέρω τι να άκουσα, πραγματικά.
1: Πού έγινε το Μουντιάλ το 82.
4: Το 82. Mm. Το 82 έγινε στην Ιταλία.
0: Όχι, δεν την παίρνει κανένας.
1: Κανένας.
0: Στην Ισπανία.
1: Ισπανία.
0: Λοιπόν, το πήρε η Ιταλία με το Ρώσι. Ο Γιώργος τώρα έχει το δικαίωμα της πρώτης απάντησης. Η πρώτη σκόρερ όλων των Μουντιάλ, οι τρεις πρώτες σκόρερ.
4: Είναι Ρονάλντο θα έλεγα. Κλόζε. Κλόζε, όχι.
0: Κλώσε. Δεν μπορούμε να σου πούμε γιατί αν το βρεις θα πρέπει να πάμε στον Πέτρο μετά.
4: Κλόζε, να πούμε Πελέ, Ρονάλντο. Ποιος όλοι, Μέση. Κλόζε.
0: Λοιπόν.
1: Να πάμε στον Πέτρο. Για πάμε στον Πέτρο.
3: Σίγουρα ένα είναι ο Κλόζε, όχι τέτοιο. Λοιπόν, ο άλλος. Πρέπει να είναι ο... πώς λεγότανε της Ρεάλ. Της Ρεάλ.
2: Τη βοήθεια του κοινού.
3: Της Ρεάλ ο παλιός. Όχι τη Μάρη. Όχι Δελπιέρο.
0: Ο Ντι Στέφανο.
3: Ο Ντι Στέφανο.
0: Όχι, δεν είναι.
3: Όχι, δεν είναι όμως.
0: Λοιπόν.
3: Και θα έλεγα και Μέση.
0: Είναι Κλόζε, Ρονάλντο και Μίλερ. Επίσης κανείς. Ήταν δύσκολο αυτό.
1: Και για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις 16 Κλόζε, 15 Ρονάλντο, 14 Μίλερ.
0: Πάμε πρώτα, απαντάει ο Πέτρος τώρα. Πόσες φορές συμμετείχε η εθνική ομάδα της Ελλάδας σε Μουντιάλ, πότε και πού, εύκολο είναι αυτό.
3: Λοιπόν, η μία είναι το 14.
0: Ναι.
3: Που ήταν σε ποια χώρα διεξήχθη,
0: Ναι. Πέρμα στις χρονολογίες και θα τις βρούμε τις χώρες.
3: Πού?
0: Πέρμα στις χρονολογίες και θα τις βρούμε τις
3: χώρες. 14.
0: Ναι.
3: Ήταν το 2 ή όχι. Όχι. Το 6. Ούτε αυτό είναι. Ωραία. Το 14 θυμάμαι.
0: Ναι.
3: Και το λέω να αφήνει στον Γιώργο.
0: Έλα, Γιώργο.
4: Με τον Παναγούλια το 86 στην Αμερική. Άλλο ένα. Άλλο ένα Μουντιάλ ήτανε.
0: Είναι τρία Μουντιάλ.
4: Τρία Μουντιάλ ήτανε. Το 86 είπαμε, ναι. Με τον Παναγούλια στην Αμερική. Και με τον. Κάτσε με την Αργεντινή. Όχι, αυτό ήταν το 86.
0: Λυπάμαι.
4: Όχι.
0: Είναι το 94 Αμερική, το 2010 Νότια Αφρική και το 14 Βραζιλία. Πάμε παρακάτω. Πρώτος απαντάει ο Γιώργος τώρα. Το ζευγάρι του τελικού του 90 και το αποτέλεσμα. Αντεδάβαλο σκόρερ, γιατί είμαι καλός.
4: Το 90 η Γερμανία ήταν τότε. 1-0.
0: Μπράβο, με ποιον?
4: Του Λόταρ Ματέου στον γκολ με τον. Φάουλ του Ματέου δεν ήταν.
0: Όχι, κοντά είσαι. Ναι.
1: Εντάξει, παρόλα αυτά
0: θα
1: το δώσουμε.
0: Ποιο κέρδισε, πες μας.
1: Το είπε. Ποιος κέρδισε.
4: Η Γερμανία με τον, ναι.
0: Ποιον κέρδισε. 1-0, ποιο κέρδισε.
4: Όχι, η Γερμανία.
0: Επανάληψη του τελικού. Τι άλλο να κάνω. Σπαθιά να και το πιω.
4: Γερμανία, Ιταλία.
1: Για δοκίμασε.
0: Το 86 ποιος ήταν ο τελικός.
4: Α, με την Αργεντινή ήταν.
0: Μπράβο,
4: εντάξει. Ναι, που δεν το πήρε μετά, ναι.
0: Λοιπόν, ώρα.
1: Με γκολ του Μπρέμε στο 85.
0: Μπράβο, Γιώργο, τι δίνουμε. Πέτρο, τι δίνουμε. Αυτό είναι ο άνθρωπο.
1: Μεγαλόψυχο.
0: Δεν έχω χώρο για την τηλεόραση. Πες, δεν απαντάει ρωτήσει. Τι δίνει στον Γιώργο, τι απαντήσει. Τι μισέ, λέει, δεν πειράζει. Πες την αλήθεια. Λοιπόν.
3: Τώρα δεν είναι. Εδώ πέρα μιλάμε για μάθημα.
0: Άκουσε με. Θα σου πω τώρα δύσκολη ερώτηση. Δεν την ξέρει εδώ κανένα.
3: Ωραία.
0: Αλλά πες ένα από τα δύο από τρία ονόματα που θα σου δουν πρώτα έτσι.
3: Τέλεια.
0: Να σε βοηθήσω λίγο γιατί. Ποιο παίκτη είναι ο πρώτο όλων των εποχών σε assist στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Θα έλεγα ο. Μόντριτς.
0: Τώρα για εσύ. Σου λέω πες το προφανές. Όχι. Γιώργο.
4: Να πούμε. Πελέ.
0: Μπράβο. Είναι το προφανές. Μπράβο. Και λοιπόν, παίρνει και αυτό το πόντο ο Γιώργος. Λογικά δεν γυρίζει το αποτέλεσμα. Απλά να πούμε τις ερωτήσεις έτσι για
1: το... Ναι, όχι, να τις κάνουμε. Είναι ωραίες.
0: Ποιος παίκτης έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Σε αγώνες, όχι σε πέντε παγκόσμια κύπελα. Ποιος έχει παίξει περισσότερους αγώνες.
4: Περισσότερους αγώνες, συμμετοχές.
1: Πρέπει να σκεφτείτε.
4: Ρονάλντο, θα έλεγα.
0: Κοντά είσαι.
1: Πρέπει να σκεφτείτε ομάδες που έχουν πάει μακριά στη διοργάνωση.
0: Δώσε στον Πέτρο.
3: Ξανακάνουμε λίγο την ερώτηση.
0: Περισσότερες συμμετοχές σε αγώνες Μουντιάλ. Όχι σε επιδιοργανώσεις, σε αγώνες.
3: Θα έλεγα Μέση.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, πήραμε πρώτος πόντος. Δώστε ένα χειροκρότημα, ρε παιδιά. Δώστε ένα χειροκρότημα,
1: ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, δύσκολη ερώτηση. Τώρα μιλάς εσύ, Πέτρο.
1: Τώρα αυτό το σταύρο μου είναι.
0: Εάν κερδίσεις,
3: ναι,
0: σου βράζω κι εγώ άλλη μία τηλεόραση εδώ.
1: Λοιπόν, την 9 ετσιό του και Τσετζόγλου.
0: Όχι, όχι, εκεί είναι η στατική της αξίας. Ποιος έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα. Δεν θα σου πω και τώρα και πότε και τα λοιπά, έστω να μου πεις τον παίχτη. Το θυμάται μόνο η μάνα του. Όπα, όπα.
3: Ήτανε...
0: Ακυρώνεται η προσφορά μου γιατί βλέπω σκονάκι.
3: Ήταν με την κεφαλιά ψαράκι ο...
0: Περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα.
3: Σε έναν αγώνα. 1994.
0: Μπράβο. Περιμένουμε το κοντρόλ να μας ενημερώσει. Όπου κοντρόλ βάει ο Τσούτσικας, είναι στο αυτοί του
3: Πέτρου. Τώρα αυτό δεν είναι πληροφορία. Καμερούν, Ρωσία, το ξέρα.
0: Ρωσία, Καμερούν, ναι.
3: Σαλέγκο.
0: Σαλέγκο. Λοιπόν, περίμενε τώρα επειδή φεύγει. Το μικρό όνομα του Σαλέγκο, ξέρεις, όχι.
1: Πόσα γκολ είχε βάλει σε εκείνο το μάτς?
0: 5 γκολ. Όλεξ Σαλέγκο.
1: 5 γκολ.
0: Λοιπόν, ας τη δώσουμε έτσι κι αλλιώς για σχάση, Πέτρο μου. Όχι, όχι, είπαμε ακυρώνεται. Ακυρώνεται. Με το που είδα το σκονάκι, είπα ακυρώνεται. Λοιπόν, και τελευταία ερώτηση με πρώτο τον Γιώργο να απαντά. Ποιο παγκόσμιο κύπελο συνδιοργανώθηκε για πρώτη φορά από δύο χώρες, πότε και πού?
4: Δύο χώρες.
0: Με κοιτάει η Κυριακοπούλου απορριμμένη.
1: Το πρώτο μουντιάλ δηλαδή που έγινε από δύο
0: δεν
1: χώρες.
0: Δεν έγινε σε μία χώρα.
1: Έγινε σε δύο.
0: Τώρα φέτος γίνεται σε τρεις. Πού διοργανώθηκε και έγινε σε δύο χώρες και πότε? Εύκολο να το εξηγήσει.
4: Πολωνία ήταν μία, όχι, τότε ήταν.
0: Είναι Euro.
1: Euro είναι αυτό.
4: Euro είναι αυτό.
0: Είναι Euro του 12. Πάμε λίγο πιο πίσω.
4: Μουντιάλ, Μουντιάλ δύο χώρες.
0: Έχει κρυθεί το αποτέλεσμα, οπότε μπορεί να πας, δεν θα γίνει πλάστικα.
4: Δύσκολο.
0: Μακριά μας έχει γίνει, μακριά μας.
4: Άλλη Ήπειρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μακριά μας, μακριά μας. Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι ο Τσούτσικας πηγαίνει και κάνει...
1: ακούγεται ένας στο μικρόφωνο, ένας σπουργίτη.
4: Το φαινόμενο, είχε παίξει το φαινόμενο.
0: Είχε παίξει το φαινόμενο. Ήταν τα τρία ρο τότε.
1: Είχε αυτό το μαλλί το περίεργο, το τριγωνάκι μπροστά.
0: Αλλιώς λεγόταν.
4: Κορέα, στην Κορέα με τους Κορεάτες.
0: Κορέα και...
4: Που παίξαν τους Ιταλούς.
0: Ναι, Κορέα και...
1: Που σφάξαν όλο τον κόσμο.
0: Μπράβο. Ήταν τα τρία ρο τότε. Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλτο. Ωραία, Γιώργο, έχεις πάρει τη τηλεόραση, την έχω εδώ, δεν ξέρω πώς θα την κουβαλήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Πέτρο. Την άλλη φορά πρέπει να το κάνουμε αλλιώς, πρέπει να έχουμε και ένα δώρο για τον Πέτρο, τώρα δεν τα έχουμε μοιράσει όλα. Αλλά για την χαρά του, θα μου έρθει το επόμενο Σάββατο και θα κερδίσει δώρο χωρίς διαγωνισμό.
3: Έμαθα κάτι παραπάνω για το Μουντιάλ που δεν το ήξερα, οπότε είμαστε και οι δύο κερδισμένοι.
0: Αυτός είναι AI, δεν είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει, είναι τόσο ήρεμος, τόσο γλυκός. Έλα το άλλο Σάββατο και κερδίζει δώρο.
1: Έλα, Πέτρο.
0: Λοιπόν. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πέρασε καλά, Νίκο μου.
1: Πάρα πολύ καλά, Σταύρο μου. Το ξανακάνουμε.
0: Α, ναι.
1: Έαμε. Το κλείσαμε από τώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Είτε διαζώσεις από το Athens Metro Mall, είτε από τον αέρα του Big Wings που αρφέμουν στο 94,6. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιάννη Κούμα που ήταν κοντά μας για μία ώρα, τα είπαμε, περάσαμε ωραία. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Ευχαριστούμε Στέφανο Παλουότολο και Παντελή Καλαϊτζίδη που έστειλαν εδώ όλο τον μηχανισμό για να έρθει ο ήχος στα αυτιά σας. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και την Εύα Ζαχαριουδάκη που βοήθησαν πάρα πολύ σε όλο αυτό το εγχείρημα του Διόρου.
1: Και όλους εσάς μας ακούγατε
0: και μας ανεχτήκατε.
1: Μένετε
0: συντονισμένοι διότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι reporters 2 με 4. Και μετά, ξέρετε εσείς, μετά υπάρχει και ο πέμπτος τελικός του μπάσης, του GPL. Γιατί εντάξει, καλά μπορούσαμε, αλλά αρχίζουμε.
1: Ναι.
0: Από τον Νίκο Ράλη
1: και τον Σταύρο Κοντροθύμιο.
0: Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς τα ξαναλέμε από εδώ, από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων, το άλλο Σάββατο στις 12 η ώρα με πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα και καλεσμένους.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6. bwinsport FM 94,6. bwinsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δεν στο κουλ.
12: Στην πόλη. Αποκλείεται.
11: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park. The place of happiness.
19: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Τάσος Νικολόπουλος. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του ιδίου και της οικογένειάς του. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και τρίτο τελικό της τύχημα GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ακτόρο. Βγαίνει πρωταθλητής της τύχημα GBL, οι αιώνιοι κοντράρονται στο κατάμεστο σεφ στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς. Πάνω πλοία Ερυθρόλευκη χωρίς Λούκα Γερογκαβόπουλο το τριφύλι, την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για Όσμαν. Τζάμπολ στις 6, μετάδοση από το Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Earth 2 Sport. Ταυτόχρονα θα είναι γεμάτο και το Telecom Center, αφού έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια μηδενικού κόστους που εξέδωσε η πράσινη ΚΑΕ. Σε μία ώρα από τώρα, οπαδοί και των δύο ομάδων θα πάνε στα ξενοδοχεία που κατέλησαν οι αποστολές για να εψυχώσουν τους παίκτες. Συνεχίζονται οι αλλαγές στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάκοπ Νίστρουπ. Στο πλαίσιο αυτών, ο Στέφανος Κοτσόλης αναβαθμίζεται σε τεχνικό διευθυντή, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα, που κατέχει αυτή τη θέση, θα εκτελεί στο εξής χρέη συμβούλου σε σχετικά ζητήματα. Έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού είναι ο Παναθηναϊκός.
20: Ψηλά στη λίστα για το κέντρο άμυνας ο Ολλανδός Φαντρόγγελεν της Άψονσπορ και για το αριστερό άκρο ο Δανός Κρίστιανσεν της Λέστερ. Στη λίστα Κολονίας και Άουξμπουρ βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης που ενδιαφέρει τους πράσινους. Την απάντηση της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα περιμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για το μέσο Καντιού της Λοριάν και τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Η κατάκτηση του Conference League είναι η κορυφαία στιγμή της καριέρας μου, δήλωσε ο Τζικίνιο σε πορτογαλική ιστοσελίδα. Στην απόκτηση στόπερ χάφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ Χαβιέρη Μπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μια προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι βρίσκονται σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις Γιώβης και Πηλιού. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες αποχώρηση του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα και την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Έτοιμος να επιστρέψει μετά από 19 χρόνια στον Όφη, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος αποχώρησε προημερών από τον Πανετολικό, όπου είχε το ίδιο πόστο. Για φιάσκο κάνει λόγο σε ανακοίνωση της ΑΕΛ Νόβιμπετ με αφορμή την τελευταία συνάντηση με τον υποψήφιο αγοραστή Ζήση Ντελόπουλο. Το 4-4 στο European League θέλει να κάνει η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει στις 6 την Πορτογαλία στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης στη Λάρισα. Κάλυψη από Earth Sports 3. Αναστάτωση στο Μεξικό τρεις μέρες μετά την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Οι αρχές της χώρας εντόπισαν σωρό σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα σε πόρ μπαγκάζ εγκαταλειμμένου οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα. Τρομερό ρυφηφί στις ΗΠΑ με θύμα την εθνική Αγγλίας, όπως μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο νησί. Ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός των λιονταριών εκλάπη από αγνώστους κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του στο παγκόσμιο κύπελο με αντίπαλο την Κροατία. Συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο με 4 παιχνίδια και τον δεύτερο όμιλο παίζουν στις 10 Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει τα Βραζιλία Μαρόκο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο παίζουν Αυστραλία-Τουρκία στις 7 το πρωί στο Βανκούβερ. Κάλυψε από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Reporters.
21: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Γαλλία. Ιταλία, του Μαρσέλο Λίπτη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά και λίγα δευτερόλεπτα την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

0: Γεια σας, γεια σας. Big Wins Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ναι, ακούτε καλά. Είναι η εκπομπή Reporter. Είναι εκτάκτος τούτο το Σάββατο, αλλά και το επόμενο.
1: Α, και το επόμενο δύο.
0: Είδες, ενημερώνω, Κώστα μου.
1: Α, ακούτε και το επόμενο δύο.
0: Έτσι, δύο, τέσσερις και το επόμενο. Και μετά κάποιες τον Ιούλιο, τα οποία εμείς θα τα ρίξουμε ένα πιστόλι από εδώ μέχρι την Ομόνοια, όπως καταλαβαίνεις. Δεν θα είμαι, θα είμαι. Και οι δύο, στις άδειές μας. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι ο Κώστας Νικολακόπουλος, είμαι ο Γιώργος Τσακίρης. Είναι εδώ μαζί μας και ο Νίκος Παγκάκης. Θα έρθει τώρα σε λίγο να σας καλησπέρισει και εκείνος. Θα πάμε μαζί παρέα μέχρι τις 4 να τα πούμε για ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε Κούλι, Κουλάρα, Κυριακάρα. Σταθερόπουλο βέβαια στις μουσικές επιλογές, στη ρύθμιση του ήχου, στο γεγονός ότι η αγριοφωνάρα μας φτάνει υπέροχα στα αυτιά σας. Έχουμε στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής στο Μανώλη τον Μουσουράκη. Είναι μέρα μπάσκετ και ποδοσφαίρου βέβαια για μας που είμαστε μουντιαλικοί. Αλλά εντάξει, για τον τόπο μας λέμε, για την Ελλάδα.
1: Έχει
0: τον τελικό τη σειρά, το πέμπτο μάτς του πρωταθλήματος της. Πώς τη λέμε.
2: Basket League.
0: Ναι, αυτό τέλος πάντων. Με τον Ολυμπιακό να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να πανηγυρίσει την κατάκτηση και του πρωταθλήματος μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι το κύπελλο το πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι, ναι. Γιατί αυτά γίνονται και νωρίς και τα ξεχνάω εγώ. Στο μπάσκετ γίνεται πιο. Και εσύ, ε. Λοιπόν.
1: Εγώ, άμα το είχαμε χάσει, το ξέχασα.
0: Το ξέχασες. Οπότε το ξέχασες σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Θέλει σίγουρα να πάρει μια άτυπη ρεβάνς. Θα το πω. Πώς θα το πω τώρα, δεν μπορώ να το νιώσω κιόλας σαν Παναθηναϊκούς.
1: Ρεβάνς.
0: Ότι μας το πήραν στο σπίτι μας στο ευρωπαϊκό, αλλά βέβαια πιο μεγάλο.
1: Να τους πάρουμε κι εμείς.
0: Και εμείς να τους κλείσουμε εντός εγώ το σπίτι, να τους πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν θα είναι κακό για τους πράσινους. Σε μια κακή του σεζόν, να το πούμε έτσι μπασκετικά φέτος, δεν ήταν πολύ καλή, αλλά στη διάρκεια αυτής της σειράς. Έχουν δείξει πάρα πολύ μεγάλα ψυχικά αποθέματα, να το πω έτσι. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει, νομίζω, να γεμίζει πιο πολύ. Στην έδρα του γεμίζει πάντως με τον κόσμο του. Ήταν καλό σχετικά στα δύο παιχνίδια από ό,τι είδα. Ωραία παιχνίδια έχουν γίνει. Φανταστείτε ότι έχω δει το ένα. Κώστα, έχω δει το ένα ολόκληρο, ε.
1: Πω, σοβαρά.
0: Ναι, ναι, έτυχε δηλαδή.
1: Εγώ διαβάζω ότι όλο γίνονται επισκέψεις σε σπίτια διαιτητών.
0: Ναι, και αυτό διάβασα τώρα, ότι έγινε επίσκεψη σε.
1: Σε δεύτερο διαιτητή.
0: Σε δεύτερο,
1: μια με, ναι. Με την Τζαρούχα, μια με τον.
0: Ναι. Την Τζαρούχα δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί τη επιτρέπουν να σφύρει. Αλλά τον άνθρωπο τώρα και ναι, δεν ξέρω. Έχουν πρόβλημα με τους διαιτητές. Σα
2: ομάδα.
0: Η Πράσινα και ο Νίκος. Να, αυτοί που έχουν πρόβλημα με τους διαιτητές. Στο μπάσκετ, λέω τώρα.
3: Α, στο μπάσκετ.
0: Ναι, ναι. Στο ποδόσφαιρο και ο Κώστας.
3: Ελπίζω
0: ο Κώστας Κώστας, ενώ Ολυμπιακό με τον Λανουά.
3: Είχαμε κάποια προβλήματα.
0: Εσύ εντάξει, δεν έχετε με τον Λανουά και εμείς.
3: Με τον Λανουά.
0: Όχι, στο μπάσκετ όμως.
3: Στο μπάσκετ όμως, ναι, ο Λανουά του μπάσκετ.
0: Ναι, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρω ποιος είναι.
3: Θα δούμε σήμερα, θα δούμε. Ναι. Δεν πρέπει να μιλάμε τώρα, γίνει το ματσάκι.
0: Προφανώς να γίνει, μακάρι να μην επηρεάσει καθόλου η διετσία και πάλι. Μακάρι, σίγουρα όμως το μπάσκετ, επειδή είναι τέτοιο το άθλημα δηλαδή.
3: Επηρεάζει εκ των πραγμάτων.
1: Πάντα θα πει ο χαμένος.
0: Θα πει, μπράβο. Δηλαδή δεν μου έδωσε μια επαφή, με άγγιξε, δεν έχω καταλάβει ποια είναι φάουλ, ποια δεν είναι. Ναι. Πολλές φορές.
3: Ο γενικός κανόνας είναι ότι η παρατεταμένη επαφή είναι φάουλ. Δηλαδή το μπάσκετ είναι ένα άθλημα επαφών. Μπορείς να παίξεις μια σχετική άμυνα και κατά το δοκούν ο κάθε διαιτητής να κρίνει. Όμως όταν τον άνθρωπο πηγαίνει
0: στην Ελλάδα. Εγώ να μην πάω στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό για να μην νομίζει.
3: Όχι, γενικά το λέω. Δεν
0: παίρνει το πλευρό των πράσινων ή των κόκκινων. Το έχω δει σε παιχνίδια της ΑΕΚ. Τις ίδιες επαφές. Να μην σφυρίζονται. Όχι μόνο κατά της ΑΕΚ. Ενώ να έχει δοθεί υπέρ της ΑΕΚ φάουλ, ας πούμε, με τον Άρη. Μια επαφή την οποία στα καπάκια γίνεται η ίδια στη ρακέτα της ΑΕΚ, κατά της ΑΕΚ, έτσι. Και να μην δίνεται. Και εκεί το αλλάζω πάντα.
3: Όταν
0: εκεί αλλάζω πάντα το κανάλι. Και λέω βάλε αγόρι μου και δες απανθρακικός δόξα βήρωνα, δεν με ενδιαφέρει. Να ξέρω τι γίνεται.
1: Να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια του Ολυμπιακού για τη μεγάλη τους επιτυχία.
3: Τα πήραν
1: ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το μεγάλη ευρωπαϊκό τρόπαιο.
0: Και κερδίζει τη Φερεντσβάρος που η Ούγγροι είναι δυνατή πολύ στο water polo.
3: Ναι, δυνατός Ολυμπιακός το πόλο παραδοσιακά.
0: Ναι, και τα κορίτσια του και τα αγόρια του. Γενικότερα Πειραιά είναι, Πάλιρο είναι, έχουν θάλασσα οι άνθρωποι. Πρέπει να είναι καλή στο αντικείμενο. Ενώ εμείς στη Φιλαδέλφια πού να βρούμε.
3: Σε πισίνα, σε πισίνα.
0: Εσύ στον Κίζη πού να βρεις.
3: Τώρα κάτι κινείται τώρα στο πόλο το δικό μας. Παίρνουν καλούς παίκτες.
0: Εντάξει, εγώ για τη θάλασσα το λέγα. Το έλεγα για το.
3: Κοίτα, στο πόλο Ολυμπιακό.
0: Αν πάρει τους παίκτες.
3: Για να είμαστε αντικειμενικοί, τώρα έχει ξεφύγει στο πόλο Ολυμπιακό.
0: Φέτος στο αντρικό κάτι ξέρετε καλά είδα με τον Ολυμπιακό. Ναι, είδα ένα-δύο γκολ.
3: Τώρα δυνάμωσε κι άλλο.
1: Το τσακ δεν πήγε και για το ευρωπαϊκό Ολυμπιακό.
0: Οι άντρες λες.
1: Ναι, κρίμα.
3: Ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να κοντράρει τον Ολυμπιακό για να δούμε καλύτερο πόλο. Ναι. Όταν φτιαχτεί ο Βοτανικός, που θα έχει ο Ερασιτέχνης πολύ περισσότερα έσοδα πλέον.
0: Α, ναι, δεν θα έχει πισίνα εκεί.
3: Όχι, θα έχει.
0: Δεν προβλέπετε πισίνα εκεί. Δεν ξέρω.
3: Έχει κολυμπητήριο, τώρα δεν ξέρω. Έχει κολυμπητήριο.
0: Μάλιστα. Δεν τα ξέρω και εγώ, δεν το έχω δει το.
3: Και εκεί θα. Εγώ δεν το είπα για αυτό, για, το γήπεδο, για την έδρα. Το είπα για το γήπεδο. Ότι θα είναι πολύ περισσότερα τα έσοδα για να κάνει μεταγραφές ακόμη πιο δυνατές ο Παναθηναϊκός, αν και φέτος. Αυτή τη στιγμή για όποιον λίγο ασχολείται με το πόλο, έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός και θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός στον χρόνο, σίγουρα.
0: Λοιπόν, είχαμε και Μουντιάλ. Έχουμε βασικά, δεν είχαμε. Έχουμε σε εξέλιξη ένα Μουντιάλ, το οποίο είχαμε τα ξημερώματα το μάτς των ΗΠΑ τη τρίτη ομάδα εκ των διοργανωτών που κέρδισε 4-1 εύκολα την Παραγουάη. Αναμενόμενα θα πω εγώ, θα είναι μία από τις απογοητεύσεις η Παραγουάη. Έχασε και έναν πολύ σημαντικό παίχτη της μεταβατισμού, αλλά γενικότερα δεν είναι πολύ καλά. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τουλάχιστον από την Λατινική Αμερική και από την Κεντρική και από όλη την Αμερική τέλος πάντων, αυτό που ανέφερα για την Παραγουάη είναι ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο
1: Παραγουάη που μας κέρδισε εδώ, να μην πω και εύκολα κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως. Το διάβαζε, σου λέω, πριν από δύο μέρες αυτό. Και το διάβαζε γιατί μου τότε ένας φίλος για το στοίχημα να τους παίξω, λέει να μην πάρουν βαθμό. Δεν ξέρω πώς στοίχημα. Κάνω ό,τι θες, ό,τι διαβάζεις του λέω.

0: Έλεγε ο Ερκαμπή στο Ρέντι τις προάλλες πριν φύγει ότι κάποια μάτς θα τα παίζει και χωρίς σεντερφόρ. Θα βάζει δηλαδή έναν εξτρέμ σεντερφόρ.
1: Α, θα παίζει με false nine δηλαδή, ναι.
0: Ναι, ναι, όπως αυτός της Ρεάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι,
1: Ιμπραήμ Δίας. Ιμπραήμ Δίας.
0: Μπράβο, Μπραχήμ αυτός, ναι.
1: Μπραχήμ Δίας.
0: Μπορεί να παίζει με αυτόν σεντερφόρ, οπότε δεν ξέρω αν θα τον βάλει.
1: Εντάξει, λογικό είναι, παιχτάρα έτσι. Θες να πάρουμε το πρώτο μας διάλειμμα μετά, αφού είπαμε τα γενικά, και να επιστρέψουμε ρεπορτάζ. Για πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
13: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
14: Γιατί το λες αυτό?
13: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
14: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
13: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Να ξεκινήσουμε έτσι, μια και είναι εδώ ο Κώστας, να του δώσω λίγο την μπάλα να παίξει. Να πάμε.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Ολυμπιακό ΑΕΚ, Παναθηναϊκό θα το πάμε έτσι για να ξέρει ο κόσμος και τη ροή. Πάμε.
1: Ωραία. Για τον Ολυμπιακό να πω ότι ως συνήθως βρισκόμαστε σε καμιά δεκαριά ανοιχτά θέματα, τα οποία προσπαθεί να κλείσει ο Ολυμπιακός σιγά σιγά. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πιο κοντά ο Ολυμπιακός είναι στην περίπτωση του

0: Μπρόκα, του αριστερού εξτρέμ, δεξιοπόδαρου αριστερού εξτρέμ της Τζιρόνα. Έχει κάνει ο Ολυμπιακός και άλλη πρόταση χτες. Δεν μπορώ, σίγουρα δεν υπάρχει συμφωνία, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ωστόσο είναι μια πρόταση πάνω στην οποία πραγματικά φαίνεται να μπορεί να γίνει μια σοβαρή συζήτηση ώστε να υπάρξει συμφωνία. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρα ότι τον θέλει τον παίχτη, γι' αυτό έχει κάνει και προσφορές και αντιπροσφορές. Είναι καλό που και ο παίχτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Οπότε είναι αυτή τη στιγμή μια περίπτωση που πραγματικά την δουλεύει, να το πω έτσι, Ολυμπιακός πολύ αυτή την περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε σε αναμονή εξελίξεων για την απάντηση της Λοριάν επί της νέας πρότασης που έχει κάνει ο Ολυμπιακός για τον Καντιού. Λοριάν έχει πει ότι δεν θέλει να το δώσει τον παίχτη. Ωστόσο ο Ολυμπιακός επιμένει, ο παίχτης φαίνεται να έχει καλή, πολύ καλή διάθεση απέναντι στον Ολυμπιακό και να δούμε κατά πόσον μπορεί αυτή η πίεση να μπορέσει να ξεκλειδώσει την μεταγραφή. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Το τρίτο θέμα έχει να κάνει με το Μαρμόλ. Ο Ολυμπιακός από χτες είναι στις τελικές συζητήσεις με τον παίκτη. Είναι μια περίπτωση που δεν είναι εύκολη παρότι ελεύθερος, γιατί βλέπουμε ότι και η Εσπανιόλ και η Θέλτα αλλά και άλλες ομάδες όπως και μια-δυο ξένες ευρωπαϊκές έχουν πέσει και αυτές πάνω του. Και ο παίχτης, αν θυμάμαι καλά, είναι Καταλανός. Οι Ισπανιόλοι είναι η ομάδα της Βαρκελόνης. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να παίξει και αυτό ρόλο. Ωστόσο βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαρκή επαφή μαζί του, ότι με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Άρα έχουμε μια τρίτη περίπτωση που την οποία ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει ή δυνατόν άμεσα. Αν καθυστερήσει και δεν γίνει τώρα το θέμα του Μαρμόλ, εννοώ τώρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, αυτό ας πούμε εννοώ, μετά θα αρχίσω να πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα γίνει. Γι' αυτό άλλωστε και βλέπω ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να το κάνει όσο μπορεί πιο γρήγορα, ας πούμε, αυτό το θέμα. Είναι τρεις περιπτώσεις που πραγματικά απασχολούν πολύ σοβαρά τον Ολυμπιακό. Τρεις από τις περιπτώσεις όμως αυτές είναι περιπτώσεις που τις δουλεύει η ομάδα, να το πούμε έτσι, αυτό το διάστημα. Άλλο, θα γίνει μια τελική επαφή.
1: Τρεις είπες μέχρι στιγμής.
0: Τρεις, ναι. Θα γίνει μια τελική επαφή με τον Ερυθρό Αστέρα για να τελειώσει μεταγραφή του Πόποβιτς, του τερματοφύλακα. Περιμένουμε τις εξελίξεις για το θέμα του δεξιού μπακ, με το θέμα του Τσάπρα, της μεταγραφής του Τσάπρα γενικά, να το πω έτσι, όχι στον Ολυμπιακό, να είναι ακόμα ανοιχτό και τον Ολυμπιακό να έχει επιλογή και το Μάριο Βρουσάη. Θέλει ο Ολυμπιακός να έχει δεύτερο δεξιό μπακ, δεύτερο, τέλος πάντων, πρώτο δεύτερο, δεύτερο πρώτο, δεν ξέρω ό,τι άλλο. Έλληνα. Θέλει να έχει έναν Έλληνα δεξιό μπακ μετά από το Μαθαίο. Για την περίπτωση του δεξιού μπακ υπάρχουν επαφές με έναν παίκτη ο οποίος είναι ψηλός και πιο ψηλός από το Ρέτσο, να το πούμε έτσι, για τη θέση του δεξιού στόπερ. Έτσι στο αριστερού μπακ έχει κοπάσει λίγο το πράγμα μετά την ιστορία με το Γιαννούλη. Για τη μεσαία γραμμή υπάρχει για πιο μπροστά από τον Καντιού ο Σουάρεθ, χωρίς όμως ακόμη έντονη κινητικότητα για το θέμα. Και για την επίθεση υπάρχουν κάποιες λύσεις, χωρίς όμως εκεί να βλέπουμε να γίνεται ακόμα πολλή δουλειά. Έχει άλλα πράγματα να κάνει ο Ολυμπιακός και μετά να πάει εκεί, εκτός και αν του κάτσει κάτι πάρα πολύ αξιόλογο που να πρέπει να το κάνει τώρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, και με τον αριστερό μπακ η αρχική σκέψη του Ολυμπιακού ήταν, και προτείνει ο προπονητής τον Πεδρόσα, η αρχική σκέψη του Ολυμπιακού είναι ok, να πάρουμε τον Πεδρόσα, αλλά πρώτα να δώσουμε κάποιον από τους δύο. Όταν προέκυψε όμως του Γιαννούλη, επειδή θεωρήθηκε εξαιρετική περίπτωση του Γιαννούλη, σου λέει να τον πάρουμε και θα την βρούμε την άκρη. Δεν έχει προκύψει και συνεχίζουμε. Είναι και πολλές περιπτώσεις παικτών για να φύγουν, χωρίς όμως ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει τίποτα, πλην του Κωστίνια βέβαια, που θα ανακοινωθεί από την Brighton, και του Καλογερόπουλου που ανακοινώθηκε από την Νιρεμβέργη στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Νομίζω πως ο Μπιανκόν είναι αυτή τη στιγμή πιο κοντά στο να φύγει από όλους τους υπόλοιπους παίκτες. Υπάρχει μια κινητικότητα, όχι όμως μέχρι τώρα σοβαρή, για τον Ορτέγκα και για τον Μπρούνο. Δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο ενδιαφέρον σοβαρό, δηλαδή κάποια κρούση που να φαίνεται δελεαστική. Η Ουντινέζε εμφανίστηκε πράγματι για τον Ορτέγκα, αλλά δεν δείχνει να έχει τη διάθεση να μπει σε διαδικασία να πληρώσει λεφτά τα οποία θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Από τις άλλες περιπτώσεις, ο Ντάνι Γκαρθία και αυτός θα ανακοινωθεί, θα τελειώσει και θα ανακοινωθεί πιθανόν μες την εβδομάδα. Ο Στουρνάρας επίσης για τρίτος goalkeeper, και αυτός είναι προς ανακοίνωση, είναι τελειωμένα θέματα αυτά, όπως και ο Μαφέο. Οπότε είμαστε εκεί σε αναμονή όλων αυτών των θεμάτων και προφανέστατα και κανά δύο περιπτώσεων, τις οποίες δουλεύονται πιο μυστικά και δεν έχουμε καταφέρει τουλάχιστον ακόμα να τις βρούμε. Αυτά.
1: Θέλεις να πάμε σε break για πολιτικό δελτίο? Θα έχουμε πολιτικό? Συγγνώμη ρε φίλε, εντάξει, το ξέρω, εγώ κάνω 12-2. 2-4 δεν κάνω. Τώρα που κάνω το μάθω. Δεν θα έχουμε πολιτικό δελτίο, καλύτερα για εσάς. Break, διαφημισούλες και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Επιστρέψαμε πίγουν στο παρελθόν με τα 4,6. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το οποίο ως συνήθως είναι στα χαλαρά του, αλλά ξέρετε, έρχεται ένα μπα. Και εκεί που είσαι χαλαρός και λες, έχεις χρόνο, έχεις δείξει να τη μεταγραφή όπως του Ζουμπκόφ για παράδειγμα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, να επαναλάβω ότι η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα, ποιος είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με τον έστα τέλη του Ιούνιου, επιδίωξη, στόχευση έχουν να κλείσουν και τις δύο μεταγραφές που απομένουν σε ό,τι αφορά το τουλάχιστον πρώτο κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού. Για να είμαι ειλικρινής, όλου του αγωνιστικού σχεδιασμού, γιατί ο κότς όταν ρωτήθηκε μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα της ΑΕΚ, δεν αναφέρθηκε για το πρώτο κομμάτι του σχεδιασμού. Είπε ότι οι ανάγκες μας, αν δεν υπάρξουν, δεν προκύψουν πωλήσεις και αποχωρήσεις για την επόμενη σεζόν, είναι τρεις συν μία. Και αναφέρθηκε σε στόπερ, θυμίζω, χαφ, μεσοεπιθετικό. Το μεσοεπιθετικό, μιλάμε για τον διεθνή Ουκρανό που αποκτήθηκε. Και απομένουν ο στόπερ και ο χαφ. Και στις δύο περιπτώσεις έχει επαφές. Για αγορά μιλάμε και στις δύο περιπτώσεις μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν θα προκύψει αύριο μεθαύριο κάτι άλλο. Και αντίστοιχης ποιότητας παύλα δυναμικής με αυτή του Ζουμπκόφ. Ζουμπκόφ, καλά το είπα. Περιμένουμε να διαπιστώσουμε αν θα γίνει το επόμενο διάστημα άμεσα ή όχι. Είναι κουραστικό να το λέμε. Αυτά μέσα σε μία ώρα, δύο ώρες αλλάζουν όλα. Είναι γεγονός ότι στην ΑΕΚ εκτιμούν ότι μήνυμου μία ακόμα μεταγραφή θα γίνει προτού αποχωρήσει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά στο πάρε δώσε, στο δώσε, προφανέστατα και η ΑΕΚ έχει περιπτώσεις που θέλει να δει να αποχωρούν, παύλα παραχωρούνται. Δύο από αυτές, για παράδειγμα, είναι οι ιδανικοί που τα πήγαν και καλά και έχουν κάποιες κρούσεις. Ο Παύλο Φερνάντες με τον Πιερό. Ο Πιερό, βέβαια, θα πάει μετά το Μουντιάλ, είναι λογικό. Μιας και παίζει με την IT. Σε ό,τι αφορά στον Παύλο Φερνάντες, ψάχνει κάτι καλύτερο στην Ευρώπη από ό,τι μαθαίνω. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και κρούση, παύλα πρόταση από ελληνική ομάδα. Όπως και να έχει, είναι μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που έχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Αντίθετα, μια στασιμότητα παρατηρείται σε θέματα των Ιούμπισιτς και Ελίασον, και αυτό ίσως γιατί είναι πολύ νωρίς, αφενός, αφετέρου, είναι λίγο λογικό. Μου στέλνετε χθες μηνύματα, αν και εφόσον επιμένει η ΑΕΚ να δώσει στα 2 εκατομμύρια με 3 τον Ελίασον, για παράδειγμα, ή τον Ιούμπισιτς τα λεφτά που τον πήρε. Κοιτάξτε, προφανώς και η οποιαδήποτε ομάδα θα ήθελε να. Από την Αμερική, συγγνώμη κιόλας, να το πω αυτό. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στο Βαγγέλη, στο Σωτήρη. Να είναι καλά, βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα και στη Νέα Υόρκη. Ταυτόχρονα αποκλείεται. Να είστε καλά που μας ακούτε, να περνάτε υπέροχα στην Αμερική. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, έλεγα ότι προφανέστατα κάθε ομάδα θα ήθελε να πουλήσει έναν παίχτη στην αξία που τον απέκτησε, είτε ακόμα παραπάνω, έτσι. Τώρα, όταν πρόκειται για παίκτες που δεν έχουν τον ίδιο χρόνο συμμετοχής και δεν υπολογίζονται στο ίδιο βαθμό με τους υπόλοιπους, σίγουρα και αυτό είναι δύσκολο ως ανέφικτο να συμβεί, όπως αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Ελίασον, αλλά δεν υπάρχει ομάδα να τα δώσει αυτά τα χρήματα. Θυμίζω ότι για αυτό το ποσό η ΑΕΚ το είχε δώσει το 2022 για να το φέρει στην ΑΕΚ, στην Αθήνα, από τη Γαλλία, που αγωνιζόταν, και τώρα έχουμε 2026. Έχουν πέρασει 4 χρόνια και το τελευταίο 1,5 χρόνο, κακά τα ψέματα, ο Ελίασον δεν είναι ο παίχτης που ήταν όταν ήρθε με την ΑΕΚ. Και στο Ιούμπισιτς η ΑΕΚ έδωσε μια πειραξία, πλήρωσε το Γενάρη 4 εκατομμύρια ευρώ και κάτι για να τον αποκτήσει. Με την εικόνα του και την παρουσία του, με 2 μήνες πολύ καλούς νομένα, αλλά με 2 μήνες μόνο φασική ενδεκάδα, δεν νομίζω ότι δύναται και εκεί να μπορέσει να βρει τέτοια πρόταση. Όπως και να έχει, αυτό που έχει σημασία και εγώ λέω γιατί είναι το ρεπορτάζ, είναι πως η ΑΕΚ δεν θα μπει στη διαδικασία να πάει σε ξεπούλημα, να το πω έτσι. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην περίπτωση του Ιούμπισιτς, είναι και διαφορετικά τα ηλικιακά δεδομένα εδώ. Εκτός λοιπόν τώρα από τις αποχωρήσεις, είπαμε για τις προσθήκες, πάμε για τις ανανεώσεις. Είμαι κεντρικό πρόσωπο σίγουρα του Λούκα Γιώβιτς και δεύτερη περίπτωση του Σταύρου Πίλιου. Και στις δύο περιπτώσεις τα μηνύματα είναι θετικά και φαίνεται ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην ανανέωση με τους όρους που θέλουν και οι δύο πλευρές που έχουν βρεθεί πολύ κοντά στη συμφωνία. Παρατηρείται ένα τσεκάρισμα, αν θέλετε, από τον Λούκα. Προφανέστατα και θα κοιτάξει στην αγορά τι παίζει και στο εξωτερικό, στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Περνάει υπέροχα στην Αθήνα, περνάει υπέροχα στην ΑΕΚ, νιώθει υπέροχα σε επίπεδο συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν χρειάζεται τα λέω αυτά και δεν είναι ότι θέμα μόνο ρεπορτάζ. Υπάρχει ο λόγος του ίδιου του Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος σε δύο συνεντεύξεις τα έχει αναδείξει αυτά στην πατρίδα του, και για την οικογενειακή διάθεση παραμονής και για το γιο του και για την γυναίκα του και γενικότερα για την οικογένεια που θέλουν να συνεχίσει στην Αθήνα. Εδώ μιλάμε πάντα για πρόωρες επεκτάσεις συμβολαίων, έτσι. Δεν είναι ότι λύγει το συμβολαίο του τώρα ή ότι έχει λήξει που λέει ο λόγος. Μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει με το 27 και πάμε για μέχρι το 2028. Αυτά που έχει ακούσει από την ΑΕΚ οικονομικό επίπεδο είναι στο συνολικό κόστος, στο συνολικό τέλος πάντων ταμείο, αν το κάνουμε, είναι γύρω στα 400-500 χιλιάρικα πάνω από την περσινή του αμοιβή. Δεν είναι κακή, είναι 500 χιλιάρικα, ένα μισό εκατομμύριο που θα τον οδηγεί στα 3 καθαρά να παίρνει, να το πω έτσι. Μαζί βέβαια με τα μπόνους επίτευξης στόχων, έτσι, γιατί και φέτος έφτασε στα 2,5-2,6 με τα μπόνους που κατέκτησε και πολύ εύκολα βασικά, γιατί και πέρασε τους 32 όπως αναμενόταν στο κόφερες, μπήκε στην οκτάδα την πρώτη. Αυτό δεν ήταν εύκολο στην αρχή, μετά στην πορεία φάνηκε ότι θα μπορούσε να το κάνει η ΑΕΚ. Και βέβαια κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά τα δύο ήταν τα πιο δύσκολα μπόνους. Τα 9 έως 10 με 11 γκολ που είχε βάλει τα ξεπέρασε πολύ γρήγορα για όλη τη σεζόν και για πλάκα. Και στην περίπτωση που γίνει το ίδιο, νομίζω ότι είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί η επέκταση συνεργασίας με τον Σταυροπή, ο οποίος εκτός των υπολείπων και αγωνιστικών, κυρίως έχει και ένα πολύ σημαντικό αβαντάζ, να το πω έτσι, την ελληνική παύλα ευρωπαϊκή λίστα. Είναι σε αυτούς τους παίχτες που πληρούν την προϋπόθεση και είναι σημαντικό αυτό για όλα τα ελληνικά κλαμπ. Και ειδικά όταν πηγαίνει σε αυτές τις δύο διοργανώσεις πιο σπουδαίες, που είναι το Champions League και το Europa. Γιατί άντε και με το Conference, πας και 19 που λέει ο λόγος, και 20. Στις άλλες, δύσκολο να πας με 20-21 ποδοσφαιριστές μόνο, 17 και 4. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, είπα αυτούς. Ναι, ο προπονητής ανανέωσε. Μένει και ανανέωση. Είπαμε, ο προπονητής είναι στη Μύκονο αυτή την περίοδο. Γιατί με ρώτησε χθες ο Νίκος Ζέρβας στο μαγκαζίνο, αν δουλεύει τις περιπτώσεις και τις υποθέσεις
1: μεταγραφή. Μύκονο είναι. Εσύ και μάνατζερ είναι όλοι, έτσι.
0: Σωστά. Σωστά. Αν δουλεύει παράλληλα τις περιπτώσεις από την Ίμπιζα, μου είπανε, που συνήθως είναι γιατί έχει πει εκεί ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ. Στις 23 Ιουνίου αναχωρεί για την Ίμπιζα ο coach. Θα επιστρέψει στην Αθήνα κοντά στα τέλη με αρχές Ιουλίου για να ολοκληρώσει τις βασικές λεπτομέρειες, γιατί ο προγραμματισμός του βασικού σταδίου προετοιμασίας έχει ολοκληρωθεί. Για τις λεπτομέρειες θα έρθει και για να φύγει μετά στις 6 Ιουλίου, θυμίζω, φεύγει η ομάδα για την Ολλανδία, προκειμένου να ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας, αργούμε ακόμα δηλαδή. Και λογικά, βάσει ημερομηνίων, δεν γίνονταν κι αλλιώς. Και θα βάλει αυτές τις τελευταίες πινελιές, να το πω έτσι, για το βασικό στάδιο προετοιμασίας, που το καταρτίζουν βέβαια οι συνεργάτες στο συνήθως βάσει της κεντρικής ιδέας που έχει δώσει εκείνος. Είπαμε για τον Ριμπάλτο, ο οποίος θα επιστρέψει στα τέλη του Ιουνίου. Θυμίζω ότι και εκεί νομίζω θα τελειώσει και τυπικά το θέμα της επέκτασης συνεργασίας και του Καταλανού Διευθυντή Ποδοσφαίρου με την ΑΕΚ μέχρι το 2029. Αυτή είναι η επιθυμία του κλαμπ. Είναι σε, αν όχι, έχουν ήδη συμφωνήσει στο παραένα, να το πω έτσι. Πάρα πολύ ικανοποιημένο με τη συνεργασία του με τον Μάριο Λιόπουλο. Πάρα πολύ ικανοποιημένο με τη συνεργασία του με τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ένας παράγοντας που παίζει, ξέρεις, και λίγο πίεση στον Ριμπάλτα, που κάνει σπουδαία δουλειά. Δεν το συζητάμε καν. Και περιμένουμε απλά τις εξελίξεις ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Χθες υπήρξε αυτή η εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο, με την μεγάλη του γένους σχολή, με τους καθηγητές, με τα παιδιά, με τον Μάριο Λιόπουλο δίνει το παρόν. Και αύριο έχουμε την εκδήλωση της έναρξης της παρουσίας του πρωταθλήματος στην επαρχία, που το ζήτησαν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ, προκειμένου να κάνουν το κέφι τους, να βγάλουν τις φωτογραφίες τους, να το δουν από κοντά και πάει λέγοντας. Και εκεί θα ακολουθήσει και δείπνο του ιδιοκτήτου κλαμπ, αν δεν κάνω λάθος, στους δημοσιογράφους. Δεν αποκλείεται να έχουμε και από εκεί κάποια ζητήματα, να προκύψουν κάποια θέματα, να αποκαλύψει κάποια πράγματα, δεν το ξέρω κιόλας. Υπήρξε και μια συνέντευξη του Στεφάνου Λανουά, για να μην νομίζει κανείς ότι αποφεύγω πράγματα, στο Fox Insider, να το πω έτσι, πώς λέγεται, όπου αναφέρθηκε και στην ΑΕΚ και είπε ότι στην ΑΕΚ κατάλαβαν ότι είμαστε ειλικρινείς, γι' αυτό και μας στήριξαν, προφανώς εννοεί. Και έπειτα, καλά δεν το σύριξαν γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων, δηλαδή λέει, πιστεύω ότι ορισμένα σωματεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εμπιστευτούν την επιτροπή μας, να καταλάβουν ότι είμαστε πάντα ειλικρινείς. Αν το κατάλαβε αυτή η ΑΕΚ, εγώ αυτό η ΑΕΚ, εγώ είμαι απέναντι από την ΑΕΚ πάντως. Ειλικρινής δεν ήταν ποτέ. Και δεν κατάλαβε αυτό η ΑΕΚ, το ξέρω από το ρεπορτάζ. Αλλά το λέω έτσι για να το ξέρει ο Λανουά. Όσον αφορά την ΑΕΚ, νομίζω ότι κατάλαβαν πόσο ειλικρινείς είμαστε. Ίσως είχαμε διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Το πρωτόκολλο είναι ένα άθλημα ερμηνείας και μπορούν να έχουν διαφορετική γνώμη από την Επιτροπή Διαιτητών. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα το αναγνωρίζουν. Ίσως στην αρχή ήταν πιο δύσκολο να εμπιστευτούν, αλλά σιγά-σιγά κατέληξαν να θεωρούν ότι είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Αυτό είναι το σημαντικό βήμα για να πείσουμε τα περισσότερα σωματεία ότι δουλεύουμε σκληρά και είμαστε ειλικρινείς, γιατί είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να πω εδώ για τον κύριο Λανουά ότι όταν χρησιμοποίησε μια απάντησή σου 8 φορές τη λέξη ειλικρινής, αποδεικνύεις ακριβώς το αντίθετο. Για μένα πάντα, έτσι. Τι θέλεις, πάλι break? Ναι. Εντάξει, και στην επόμενη ερώτηση λέει, λέει για να είμαι ειλικρινής. Μάλλον το αρέσει η λέξη. Το παίρνω πίσω αυτό. Πάμε σε break λοιπόν και επιστρέφουμε με πράσινο ρεπορτάζ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επιμένεις.
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε.
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις.
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
2: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.

0: πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
1: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
1: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Δίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα που λέω πάμε, βάμονες, εγώ χωρίς αέρα. Νίκο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά.
0: Με τιμό.
1: Καλά άφησα τα τηλέφωνα.
0: Δροσερό σε βλέπω.
1: Δροσερό, φρέσκο. Ναι. Ανανεωμένος βέβαια.
0: Φρέσκο κουρεμένος.
1: Όσο, όσο δουλεύεις, ξέρεις, πάει πιο...
0: Α, έτσι γίνεται.
1: Έτσι πάει ανάπολα. Αν είσαι από παίξεις παλιό στη δουλειά...
0: Θα πας και στην Ολλανδία σύντομα και θα αναγνωριστείς.
1: Κοίτα, η Ολλανδία, ξέρεις, πολύ καλά τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει το έργο. Δηλαδή μπορεί να πας να όντως να βρέχει το πρωί και μετά έχει κάψουν δύο μέρες και να έχει χειρότερο την Ελλάδα, έτσι. Την πατήσαμε και στην Αυστρία, πέρυσι και στην Ολλανδία.
2: Εντάξει, δεν το είχαμε διαλύσει μόνο εμείς τον καιρό. Παγκοσμίως τον έχουμε
0: διαλύσει. Είναι παγκοσμίως φαινόμενο
1: σωστό,
0: και αλλαγή.
1: Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, να αρχίσουμε πρώτα απ' όλα στον Παναθηναϊκό από την πρωινή είδηση, γιατί είναι σε μια κομβική περίοδο για το σχεδιασμό της ομάδας που κάνει πάρα πολλές επαφές, έχει δουλέψει πάρα πολλά ο Κοτσόλης. Και λέω ο Κοτσόλης γιατί οι πράσινοι βρίσκονται στα μέσα της μεταγραφικής περίοδου, στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Οι εξελίξεις τρέχουν σε όλα τα επίπεδα. Ο Στέφανος Κοτσόλης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αναλαμβάνει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή, αποκτώντας μια κεντρική θέση επί της ουσίας σε όλο το σχεδιασμό της ομάδας. Γνωρίζει έτσι κι αλλιώς τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να πω ότι ήταν για μένα και ο πιο δραστήριος, αν θέλετε, σε αυτό το κομμάτι. Και ο Μιγκέλ Κορώνα, που δεν ήταν μπροστά σε αυτά τα δημοσιότητα για πολύ καιρό, έχει ένα ρόλο technical advisor. Στην ουσία παραμένει πάνω σε ένα κομμάτι αξιολόγηση ποδοσφαιριστών, συμβουλών κτλ. Θα υπάρχει μια αγαστή συνεργασία σε αυτό το κομμάτι με τον Κοτσόλη πλέον να είναι, νομίζω, να έχει το πρώτο ρόλο στις αποφάσεις.
2: Συμβουλές, αλλά δεν αποφασίζουμε.
0: Έτσι,
2: ναι. Για να είναι advisor.
1: Έτσι πάει.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έτσι πάει. Και ο Μπαλντίνη,
0: ας πούμε, το ίδιο. Το ρόλο, έτσι, έτσι δεν ακούσαμε.
1: Και ο Μπαλντίνη το ίδιο έχει. Είναι ποδοσφαιρικός advisor, ας πούμε, αλλά δεν έχει την τελική. Τον πρώτο λόγο, τον πρώτο λόγο τον έχει διοικήσει ο Παναθηναϊκό. Οπότε κάπως έτσι θα κινείται πλέον, θα κινούνται τα νήματα στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα να δούμε τα καυτά ονόματα τα οποία κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Για τον Καμαρά έχει γίνει το εξής. Να αρχίσουμε, γιατί ο Καμαρά είναι σε μια κομβική θέση στο 6, που καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ψηλό παιδί ο οποίος είναι τρεχαλατζής, έχει όλα τα στοιχεία που θέλει ο Παναθηναϊκός και ο τεχνικός διευθυντής, ο Στέφανος Κοτσόλης. Εκεί έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλές επαφές, επαφή και του Νίστρου με τον παίχτη. Με τη Σαρλερουά φαίνεται ότι τα έχουν βρει Παναθηναϊκός και Σαρλερουά για τον ποδοσφαιριστή. Δεν θέλει να τον κρατήσει από ό,τι καταλαβαίνει ο Σαρλερουά έτσι κι αλλιώς. Ο Καμαρά καθυστερούσε όλο το έργο γιατί κοίταζε και κάποιες άλλες περιπτώσεις στη Γερμανία. Και φαίνεται ότι και ο μάνατζερ του στη διαχείριση του οικονομικού υπάρχει σύγκληση σε όλα αυτά τα κομμάτια. Οπότε βρισκόμαστε πάντα στο τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο τι είναι? Παίρνω τα συμβόλαια και βάζω ένα μεγαλοπρεπέστατο ναι, έρχομαι, και δεν το λέω προφορικά ότι με ενδιαφέρει, αλλά έρχομαι. Και αυτό περιμένουμε να δούμε. Είμαστε δηλαδή στο παραένα για τον Καμαρά, για να απαντήσει, εφόσον απαντήσει θετικά, να έρθει στο Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια επιφύλαξη γενικότερη, γιατί και μεσοχήμωνο είχε γίνει το ίδιο, αλλά δεν είχε το Καμαρά. Ένας παίκτης που φαίνεται ότι okay, έχει και δευτερότητες σκέψεις, αλλά αυτή τη στιγμή τον έχουν προσεγγίσει πάρα πολύ ζεστά από τον Παναθηναϊκό και είμαστε κοντά σε αυτό το κομμάτι. Πριν από λίγο από την Τουρκία, όνομα που κυκλοφόρησε χθες, ο Φαν Μπρόκελεν, Σάμσον Σπορ, στόπερ, νομίζω ότι από την Τουρκία βγαίνει ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος έχει δεχτεί πρόταση τον Παναθηναϊκό. Είναι ψηλά ο συγκεκριμένος παίκτης, παιδιά, στη λίστα του Παναθηναϊκού. Είναι ένα στόπερ δυναμικό, με διεθνείς παραστάσεις. Ο Παναθηναϊκός είχαμε πει ότι θέλει ένα πύργο και ένα aggressive παίκτη να κουβαλάει την μπάλα. Έχει αυτά τα στοιχεία ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Για μένα, νομίζω ότι ο Γετσβάη, έτσι όπως είναι τα στόπερ τώρα αυτή τη στιγμή, και ο Γετσβάη και ο Πάλμερ Μπράουν δύσκολα θα συνεχίσουν, εφόσον έρθει και κάποιες προτάσεις. Και ο Παναθηναϊκός πάει να θωρακίσει την άμυνά του, γιατί όλα αρχίζουν από την άμυνα. Πάμε πρώτα να πούμε τώρα για το, είπαμε για το αμυντικό χαφ, οκ, okay, το Καμαρά. Λέμε και αυτό που λένε και οι Τούρκοι, συμφωνούμε και εμείς για τον συγκεκριμένο Ολλανδό που παίζει στη Σάμσουντα.
2: Είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό.
1: Έχω την εντύπωση ότι είχε παίξει, δεν το έχω ψάξει. Κάποιοι, ένα φίλο μου είπε ότι είχε παίξει, δεν το έχω δει.
0: Συγγνώμη, ποιον?
1: Τον Ολλανδό στόπερ της Σάμσουντα, αν είχε παίξει με εμάς.
2: Ναι, το θυμάσαι.
0: Όχι.
1: Δεν το θυμάσαι. Οκ.
0: Θα σου πω τώρα.
1: Εντάξει. Να το δούμε. Εν πάση περιπτώσει. Η άλλη περίπτωση που είναι δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολη? Γιατί μιλάμε για ένα εξαιρετικό παίκτη, το Γένσεν, που παίζει στην Μπρέντφορντ. Και εδώ δεν είναι ότι υπάρχει απόσταση στο οικονομικό, κάτι τεράστιο κτλ. Εδώ είναι ότι ο παίκτης σου λέει πρέπει να πάω την Premier League στην Ελλάδα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό πάντα
0: είχε παίξει. Ναι. Δεν ήταν καλός. Το δεξιό δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Αριστερό το πε, συγγνώμη.
1: Αριστερό το πε.
0: Ναι, είναι από εκεί που βάλαμε τον κόλλο εμείς, το αγόραρο.
1: Δεν είχε πάει καλά. Εντάξει.
3: Εντάξει, γενικά δεν είχαμε πάει καλά τώρα οι Τούρκοι. Έτσι είχαμε.
1: Ναι, δεν είχε πάει καλά. Με εσά δεν είχα πάει καλά. Με εσά είχε πάει καλά. Τα είχα δώσει όλα. Με εμά στη Τουρκία
2: και στο Ισραήλ. Ο Παθηναϊκό 0-0.
1: Ναι. Και 1-1 εκεί.
2: 1-1.
1: Λοιπόν, παιδιά.
3: Καλό πόδι είχε το Ισραήλ. Είναι καλό πόδι πάντω. Δηλαδή έβγαζε την μπάλα σωστά. Την έχτιζε καλά την επίθεση.
1: Α, ανέβαζε καλά την μπάλα.
3: Ναι, την ανέβαζε
1: ναι,
3: καλά.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό ο πύργο που έλεγαν. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ο πύργο που έλεγαν. Είναι που ήθελαν. Ναι. Μάλλον αυτό είναι ο πύργο. Και κοιτάμε και ένα άλλο παίχτη τύπου Χατζηδιάκου, να το πω έτσι, για να μπορεί να έχει τα δύο πόδια, κουβαλάει την μπάλα κτλ. Ο Χατζηδιάκος, από ό,τι μαθαίνω, έχει κάνει δηλώσεις καταρχάς το παιδί, επειδή γράφει το όνομά του, έχει κάνει δηλώσεις ότι με τον Ίστρουπ θέλω να συνεργαστώ κάποια στιγμή στο μέλλον, εμένα με ενδιαφέρει ένα project θετικό κτλ. Τώρα είναι στη Μύκονο, από την καιρό έλεγα για Μύκονο. Και κοιτάζει το μέλλον του, πάντως η Κοπενχάγη γενικά
3: δηλαδή,
1: που μάθει ότι η Δήμη
3: το βλέπω, είχε μία συμπέχτηση.
1: Είναι ευέλικτη να δώσει ποδοσφαιριστές.
3: Μόνο εμάς πρέπει να έπαιξε.
1: 0-0 το Samsung Sport Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του εξαριού. Είπαμε ότι είναι ο Γιάννης δύσκολη περίπτωση, γιατί η Αγγλία με την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε, σε πρωταθλήματα απέχουν. Δεν είναι εύκολο ένας παίχτης βόρειος. Ναι. Του οχταριού. Εξαριού είπα.
2: Ναι,
1: του οχταριού.
2: Εξαρί είναι ο άλλος.
1: Έξι είναι ο Καμαρά, οχτώ είναι ο Γιάννης. Πρέπει λοιπόν να δούμε εκεί, έχει αναμονή ο Παναθηναϊκός και ένα παιχνίδι, μια σκληρή παρτίδα, να το πω έτσι.
3: Όχι,
1: πόκερ για να δει.
3: 10 μάτς,
1: τι θα γίνει στο τέλος ημέρας. Είπες.
3: Μια χαρά έπεσε το παιδί Ευρώπη. 10 μάτς έχει καταγράψει και 32 στο.
1: Όχι, είναι καλός παίκτης.
3: 42 συμμετοχές, 3 στο κύπελλο. 43-45 μάτς έχει παίξει. Δύο γκολ, δύο assist. Καλά είναι για στο.
1: Επειδή λέμε για την άμυνα, να συνεχίσω το ρεπορτάζ στην άμυνα. Πρώτα απ' όλα δεξιά θεωρώ, εγώ το έχω γράψει κιόλας εδώ και αρκετές μέρες στο Παπαντού, ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια τελική ευθεία για τον Τζάπρα πολύ σημαντική. Αρχίζει η προετοιμασία, ούτως ή άλλως πάντα έπαιζε το όνομά του, ακόμα και όταν έπαιζε πολύ πυκνά για τον Ολυμπιακό, ακόμη περισσότερο ήταν μέσα στο κάδρο του Παναθηναϊκού. Και θεωρώ ότι από εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Είτε έτσι είτε αλλιώς, γιατί πρέπει να κλείσει ο Παναθηναϊκός παίκτης για την προετοιμασία. Το καταλαβαίνετε, 17 αρχίζει, εργομετρικά φεύγει. Νωρίς, έτσι όπως ήταν τα πράγματα, νωρίς. 22 για Ολλανδία. Άμστερνταμ, ο δικός μία ώρα και 10 λεπτά, Άπλιντορ. Εκεί μετά, όταν φύγει ο Παναθηναϊκός, θα πάει και ΑΕΚ. Αγαπητέ συνάδελφε, όπως ξέρεις, και ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει όσο το δυνατό περισσότερους παίκτες. Γι' αυτό γινόταν πολλή δουλειά πίσω από τις κουρτίνες όλο αυτόν τον καιρό και γι' αυτό μπαίνουμε στην τελική ευθεία σε εβδομάδα έντονης δραστηριότητας. Θα έλεγα ότι το τρίπτυχο Καμαρά, Τσάπρας, Γένσεν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη βιτρίνα του Παναθηναϊκού. Και θα μάθουμε μέσα στις αρχές της εβδομάδας εάν υπάρχει πιθανότητα ένας παίκτης που έχει καλά στοιχεία, ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι σε καλή ηλικία. Εγώ γνώριζα πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, ότι ο Τσάπρας κοίταζε τον Παναθηναϊκό, κοιτάζει και την προοπτική της Ιταλίας. Υπάρχει και ο Ολυμπιακός, πάντα, όπως είπε και ο Νικολάκο. Καλύτερα, δεν ξέρω μετά με το Μαφέο πόσο χρόνο, δηλαδή με το χρόνο συμμετοχή τι γίνει το Ολυμπιακό. Αν εκεί θα υπήρχε, ας πούμε, χρόνο συμμετοχή για το παιδί, γιατί ξέρω ότι τον απασχολεί από το περιβάλλον το αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, είναι πολλά τα μάτζε.
1: Είναι πολλά τα μάτζε πλέον.
2: Όλες οι ομάδες πλέον παίζουν 50 παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Ποιος παίξει να βγάλει 50 παιχνίδια.
1: Κανείς.
2: Μόνο τα στόπερ είναι που.
1: Και το ίδιο ισχύει και αριστερά. Δηλαδή αριστερά τι έγινε τώρα. Βγήκε χθες ο Κρίστιανσεν. Εμένα η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να προχωρήσει ο Κρίστιανσεν, παρότι είναι μια περίπτωση. Λίστα Νίστρουπ. Νομίζω ότι ο Ζαχαρίτης είναι σε μια ανοιχτή γραμμή, αλλά δεν έχει αρχίσει κάποια διαπραγμάτευση με τη Χένεφεν. Είναι μια περίπτωση που θα μπορούσε, βέβαια, δικό του παιδί από ακαδημίες, με ό,τι αυτό σημαίνει συνεπάγεια στις ευρωπαϊκές λίστες που διευκολύνει την κατάσταση κτλ.
2: Ναι.
1: Πάμε στο τέρμα. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε έναν άσο, αφού έχει πει ο Νίστρουπ όχι για το Λαφόν, ένα άσο δυνατό. Αυτό που ήθελε ο Παναθηναϊκός είναι ο Βλαχοδήμος. Το κάνει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Γιατί ζητάει πολλά λεφτά η Νιουκάσλ. Και γράφει και για τη Σεβίλη πάλι πρόσφατα, αλλά είναι δύσκολη περίπτωση. Στο 2 έχει τον Κότσερ αυτή τη στιγμή και ψάχνει στην ουσία να παίχτη για 2-3. Τι έχει στα χέρια του Παναθηναϊκός? Έχει τον Τζάβες, ο οποίος όμως τα 850 που υπάρχει ρήτρα είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, πολύ ψηλή ρήτρα για παίχτη που παίζει στο 2-3 αυτή τη στιγμή. Εγώ εκτιμώ ότι θα γίνει μια διαπραγμάτευση εκεί για να πέσει το κασέ του, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει στο μυαλό του και άλλες λύσεις τύπου Χριστογιώργου. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση, δηλαδή, δικό του παιδί, πάλι ακαδημίες, με πολλά παιχνίδια κτλ. Που θα μπορούσε να βοηθήσει.
2: Δευτερότριτο.
1: Ναι, σε δευτερότριτο και ξέρεις τι. όλα αυτά τα παιδιά όταν ξεκινάνε σε μια ομάδα και στον Όφη, ας πούμε, τα μπήκαν τα παιδιά ή και ο Λίλο που υπάρχει, δεν έχουν ξεκινήσει πρώτοι. Έτσι πρέπει να δώσουν αγώνα για να καθιερωθούν. Το θέμα είναι ότι τώρα είναι πολύ πιο έτοιμοι, περισσότερες παραστάσεις. Σε καλή ηλικία όμως, πρόσεχε, τα βάζεις όλα κάτω. Εμπειρία ο Τσάβες, 30. 26 ώρες στο Γιώργο με τα πολιτική αξία.
2: Για το Βλαχοδήμο μπορεί να χρειαστεί να περιμένει.
1: Ναι, εδώ τώρα δεν υπάρχει χρόνος για να περιμένεις και πολύ. Αλλά νομίζω στο Παναθηναϊκό έχουν πάρει μια απόφαση ότι να έχουμε δύο καλούς θεματοφύλακες στο 2-3. Έμπειρα παιδιά να προχωρήσουμε στην πρώτη προκριματική, στον πρώτο γύρο τέλος πάντων, που θα είναι πιο βατός. Και μετά στην πορεία να κερδίσουμε χρόνο να δούμε αν μπορεί να περιμένει. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να περιμένει γι' αυτό. Ξέρω ότι το αρέσει, αλλά τα όρια υπάρχει κόφτη στο περίμενε σε αυτή την περίπτωση. Και πάντα ο Παναθηναϊκός κοιτάζει δεδομένα και άλλες περιπτώσεις. Εννοείται ότι κοιτάζει για πρώτο τερματοφύλακα. Ο Βλαχοδήμος πάντα είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση στο πίσω μέρος του μυαλού, να το πω έτσι. Οπότε κλείσαμε και το τέρμα, κλείσαμε το Τσάπρα. Θεωρώ ότι θα υπάρχουν εξελίξεις για Τσάπρα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Έτσι αλλιώς. Αριστερά τα είπαμε για τον Ζαγαρή, τον Κρίστιανσεν δεν τον πολύ βλέπω προχωράει. Στη μεσαία γραμμή, φουλ του Καμαρά, φουλ του Γιένσεν για τον Καμαρά. Στην ουσία περιμένουμε ένα ναι του παίχτη για να προχωρήσει. Τα χαρτιά νομίζω ότι είναι σε γρήγορση με τα χαρτιά όλα και τα τυπικά. Και πάμε μπροστά, όπου μπροστά στην επίθεση, μέσω επιθετικά μάλλον, νομίζω ότι ο Νίστρουπ και έχει τάξει τα data του Πελίστρη. Ο Πελίστρη είναι στο Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει πλέον, ενώ το σκεφτόταν, θεωρώ ότι είναι πιο πολύ, μπροστά να ψάξει κάποιο δεξί εξτρέμ, κοιτώντας και τη Λάτιν αγορά, επίσης εκτός από την Ευρωπαϊκή. Και στην κορυφή της επίθεσης, εκτός από τον Ράστουνερ που έχει χιλιογραφτεί, που είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να κάνει μια δυνατή κίνηση για φορ. Και λέω δυνατή για φορ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τον Ντετέι, έχει, όπως σας έχουμε πει πρώτοι εδώ στο πίσω μέρος του μυαλού, το Παναθηναϊκός να ανεβάσει τον Εμπί, ίσως αν ο Πάντοβιτς δοθεί από τα 20 φύγει. Και εκτός από τον Εμπί, υπάρχει και η περίπτωση βέβαια ενός πρώτου φορ, περιμένει τον Ντέσσερς που θα είναι έτοιμος μετά. Δεν θα ακολουθήσει η προετοιμασία το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή, αλλά θέσει ένα φόρ για τα προβληματικά δυνατό επίσης. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει και σε αυτό το κομμάτι. Τέλος, για να κλείσω, Μπακασέτας έχει κάτι στο τραπέζι, έχει μια συζήτηση για την επόμενη μέρα. Και ο ίδιος άρχισε στο μυαλό του, πιστεύω, να βρει μια ομάδα. Αλλά ακόμα δεν είμαστε κάπου που έχουμε καταλήξει κάπου. Ναι, παιδιά, ξέρεις, εγώ φεύγω με τόσα χρήματα κτλ. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Αυτά από το ρεπορτάζ και έχουμε να πούμε και πολλά μετά σε ερωτήματά σας, βέβαια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
0: Top FM 102,4.
8: Στην απόκτηση στο Όπερ Χαφ και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ Χαβιέρ Ιμπάλτα και ο στόχος είναι να υπάρξει τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις των συμβολέων Γιώβης και Πιλιού. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις οριστικές εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ, με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά, σενάρια περί ενδιαφέροντος της Δυνάμο Κιέβου για Γετζιόρα. Την άποψη ότι ήρθε η ώρα να δοθεί ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν τα ντέρμπι της Super League, εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά μιλώντας στο κανάλι της Fox Bet στο YouTube. Στην ΑΕ κατάλαβαν ότι είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχω πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσω να τους πείσω για τις προθέσεις μας, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 8 με τη Φέρεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα. Δύο ώρες αργότερα θα τεθούν αντιμέτωπες Pro Rego και Μπαρτσελονέτα για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Earth Sports 2. Αναστάτωση στο Μεξικό τρεις μέρες μετά την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Οι αρχές της χώρας εντόπισαν σωρό σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο Port Bagage καταλελειμμένο οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα. Τρομερό ρυφηφί στις ΗΠΑ με θύμα την εθνική Αγγλίας, όπως μεταδίδουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο νησί, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός των λιονταριών εκλάπει από αγνώστους κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα του στο παγκόσμιο κύπελο με αντίπαλο την Κροατία. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο για τον δεύτερο όμιλο παίζουν στις 10 Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει τα Βραζιλία Μαρόκο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη. Και για τον τέταρτο παίζουν Αυστραλία-Τουρκία στις 7 το πρωί στο Βανκούβερ. Κάλυψη από τα κανάλια της ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins for FM στις 4. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
9: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
13: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
14: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
15: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
16: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
16: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
16: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
17: Το FM 102,4.
18: Το πάγωσε. Κάνει τόσο κρύο Θεσσαλονίκη, δεν νομίζω. Πάλι δηλαδή λέει για βασικές θέσεις ψάχνουμε στοιχήματα. Εμείς κάποιο ταλέντο, λέει το Ρόκα, μια χαρά, βάλε και Καντιού τη Χαφάρα, θυμίζει περσινό σχεδιασμό. Τι να πω ρε παιδιά, πώς τους ξέρετε εσείς όλους αυτούς τους παίχτες που εγώ δεν τους ξέρω, δεν ξέρω τι να σας πω πραγματικά. Μπράβο που ασχολείστε ας πούμε και ξέρετε όλους αυτούς τους παίχτες πώς παίζουν, αν είναι στοιχήματα, αν είναι κλπ. Μπράβο, να σου πω, πραγματικά. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει λέει τεχνοκρατικά αρχιτεκτονική του τμήματος ποδοσφαίρου, πώς δημιουργείται η λειτουργία του τμήματος και πώς ιεραρχούνται οι απόψεις που καταλήγουν σε αυτά αποτελέσματα, δηλαδή μεταγραφές. Πώς διάλο παίρνει αυτή η ομάδα 300 πρωταθλήματα, πραγματικά είναι να απορεί κανείς άμα διαβάζει γενικώς μηνύματα. Είναι να απορεί κανείς πώς πάει στην Ευρώπη καλά, ξέρω εγώ. Προφανώς όλα γίνονται τυχαία.
7: Εντάξει, αναφέρεται στην τελευταία τραετία και εσύ που δεν έχει πάρει και τα τέσσερα. Έχει καλομάθει ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το κακό.
18: Εντάξει,
7: και γι' αυτό δηλαδή το τραβάτε. Σου λέει τέσσερα χρόνια που πάρει φέρνει, ένα δηλαδή, και έχει πάρει δύο ΙΑΕΚ. Ξενερώνουν.
18: Να σου πω κάτι. Αν και οι άλλες ομάδες είναι καλές και δυνατές, θα πάρουν και οι άλλες.
7: Εγώ συμφωνώ. Απλά λέω ότι επειδή είχαν συνηθίσει αυτή την κατάσταση, γι' αυτό δεν.
18: Αν δεν είχε καλές ομάδες, ήταν κάτι άλλο. Αλλά τώρα βλέπουμε.
7: Όχι, ανταγωνισμό
18: και
7: σου.
18: Και πού φαίνεται ότι είναι καλές οι ομάδες, φαίνεται από την παρουσία τους
7: στην Ευρώπη. Ακριβώς.
18: Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ σταθερά ας πούμε, στην Ευρώπη είναι αξιοπρεπής. Βλέπεις ότι η ΑΕΚ φέτος στην Ευρώπη πήγε καλά. Ο Παθηναϊκός είναι τώρα δύο χρόνια, είναι η τρία που στην Ευρώπη παίζει
7: ναι,
18: καλά.
7: Ναι.
18: Άρα κάτι γίνεται. Όταν και ο Παθηναϊκός έχει τις δικές του ας πούμε ιδιαιτερότητες ας πούμε έτσι που δεν είναι στο πρωτάθλημα, μένει πίσω. Αν σκοπεύουμε να πάρουμε παίκτες εισάξιους με αυτούς που έχουμε, να μην πάρουμε κανένα. Θέλουμε πολύ καλύτερους από τους υπάρχοντες. Σε αυτό το μήνυμα πρέπει να συμφωνήσω. Μαρμόλ και τίποτα άλλο, λέει ένας φίλος. Προτιμάω μαρμελάδα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ από τις πρώτες κινήσεις, λέει, στις μεταγραφές, βλέπω ότι συνεχίζουμε στο δρόμο της τελευταίας διετίας σε αυτό το τομέα. Γράφει άλλος ένας αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού. Λάθος, λέει, που έχουμε κάνει τα ταλέντα να έρχονται για την πρώτη ομάδα. Εκεί έπρεπε έτοιμοι παίκτες. Η επένδυση μικρών με λεφτά έπρεπε για την ΚΑΠΑ 19 διαχωρισμένα. Τώρα, παιδιά, όλοι οι παίκτες πάντως που κοιτάζει ο Ολυμπιακός φέτος για τις μεταγραφές είναι από 24 χρονών και πάνω, αν έχετε προσέξει. Είναι από 24 έως 32. Δεν υπάρχει ούτε ένας οπαδός του θρύλου που να θέλει τον Γκαρθία, λέει, εκτός από τον Μεντιλίμπα. Να μην το επιτρέψουμε δηλαδή του προπονητή να θέλει ένα παίχτη. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά.
7: Όλοι οι προπονητές θέλουν παίχτη. Συγκεκριμένο εννοώ. Πολλές φορές. Όλοι.
18: Καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε. Αν μετά λέμε το Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός δεν φέρει τον Τζάπρα και φέρει τον Βρουσάη, θα καταλάβουμε πολλά για το πώς θα πάει η σεζόν. Αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι η εξής. Εγώ τον Τζάπρα θα τον ήθελα στον Ολυμπιακό. Το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο. Και τον θέλω για ένα λόγο. Επειδή ο Ολυμπιακός παίζει πολύ με τα μπακ του και ο Τσάπρας βγαίνει ωραία στην επίθεση και επίσης γυρίζει την μπάλα στην περιοχή στοχευμένα. Δεν κάνει μία σέντρα και ό,τι να είναι. Τον βλέπεις ότι στοχεύει, γι' αυτό και έχει και τόσο ασίστ. Για το αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού του Τσάπρα έχω τις αμφιβολίες μου, πρέπει να σας πω. Με βάση αυτά που έχω δει στα παιχνίδια τα δύο με τον Ολυμπιακό. Έχω αμφιβολίες. Ωστόσο, σε πολλά παιχνίδια πιστεύω ο Τσάπρας μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος στον Ολυμπιακό. Αλλά αν από εκεί και πέρα για τον Α ή Β λόγο δεν έρθει ο Τσάπρας, νομίζω ότι ο Βρουσάη είναι ένα παιδί το οποίο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στη θέση του δεξιού μπακ και έχει επίσης το χαρακτηριστικό το ότι βγαίνει ωραία στην επίθεση και είναι γλίγορος Είναι και αυτός ένα 87-88. Και επαναλαμβάνω, όταν είπα ότι έχει βελτιωθεί, πριν εννοούσε στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, παίζοντας στην Πορτογαλία 2 χρόνια πόσο παίζει. Αυτή είναι η γνώμη γενικά για το θέμα του δεξιού μπακ. Εκτός από το Μαθαίο εννοώ. Αν γίνουν όλες οι μεταγραφές, λέει, που ακούγονται σε αποχωρήσεις και αφήξεις, θα αλλάξει το 80% του ρόστερ. Δεν θα αλλάξει το 80% του ρόστερ, δεν νομίζω. Μπράβο, λέει, που ο Μέντι έβαλε νερό στο κρασί του και αλλάζει γκαρνταρόμπα. Νέα παλτά σε εισαγωγικά για φέτος. Μάλιστα. Μήπως θυμάσαι ποια ήταν η τελευταία καλή μεταγραφή?
7: Αυτά τα μηνύματα, παιδιά. Θέλετε να σας δείξω τα περσινά δικά μας? Για το Γιώβιτς με τον Μαρσιάλ που δεν θα βάλει ούτε 8-8 που έβαλε ο Μαρσιάλ που μας έγραφα.
19: Έτσι. Έτσι.
7: Έτσι. Καλά, όταν ήρθε ο Νίκολη, έτσι, εδώ ήμουν. Τι να δω.
19: Και υπήρχε απόλυτη δικαίωση στην πορεία.
18: Την ψάχνετε.
7: Εμένα με κράζανε εδώ, γιατί επειδή αν και άλλοι δικό μου λένε, έλεγε ότι είναι εξαιρετική επιλογή του Νίκολιτς. Και είσαι άμπαλο. Εντάξει, τι να κάνουμε.
18: Τον Νίκολιτς τον είχαμε δει να παίζει με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ.
7: Ακριβώς, μου γι' αυτό έδειξε, και έλεγα.
18: Έδειξε συγκροτημένες ομάδες.
7: Ακριβώς. Με πολύ
18: παραπάνω εγώ δεν μπορούσα να πω, αλλά συγκροτημένες ομάδες είχε.
7: Και έκανε υπερβάσεις με περιορισμένα μπάτζετ όλες οι ομάδες που πήγε. Δεν ήταν οι καλύτερες εκεί που έδουλεψε εκτός τη Βίντι.
18: Είναι αλήθεια γενικά. Κάπως αμυντικογενής προπονητής, αλλά έτερων εκάτερων. Ο καθένας έχει το στυλ του.
7: Σωστό.
18: Το Ζαρντίν εμείς τον διώξαμε στο συν 10 επειδή έπαιζε αμυντικά. Οκ. Okay. Και πήγε και πήρε πρωτάθλημα μετά στη Μονακό, ας πούμε. Να, για παράδειγμα.
7: Σωστό. Break θες. Πάρε break να γυρίσουμε με μηνύματα.
18: Πάρε.

0: Άννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park. The place of happiness.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δώρο στροφό της Novibet.
6: Δώρο τροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Εδώ μας επιστρέψαμε πάλι Νίκο τελικά, γιατί ο Νίκος λοιπόν, φύγει παιδιά.
11: Ωραία. Σελίδες
10: διαμαρτυρίας.
11: Πάμε στα σελίδες διαμαρτυρίας. Καταρχάς να πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις πρέπει να έχει πάει στο σεφ με βανάκι σε καθιερωμένο τελετουργικό που κάνει. Ξέρει με κλασική μουσική, ακούει ζέσταμα κτλ.
10: Στο πει μόνος χωρίς.
11: Ναι, νομίζω ναι. Στο Tough Center, στο Tough Center αλλά... του κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας όπου πάει εκειμένη η ομάδα 2000 φίλοι του Παναθηναϊκού. Και εντάξει, μπαίνουμε σε ρυθμούς μπάσκετ, γι' αυτό το λέω σιγά σιγά. Τώρα για το ποδόσφαιρο, με ρωτάει ένας φίλος αν ο Ταμπόρδα, λέει Νικόλα, κολλάει στον Παναθηναϊκό με την ταχύτητα που έχει. Κοίτα, ο Ταμπόρδα μέχρι τώρα, για τον Ταμπόρδα έχουν γραφτεί άπειρα πράγματα και πολλές ενστάσεις από πέρσι. Γράφτηκαν. Αν παίζει άμυνα, είχα ακούσει ο Ταμπόρδα. Αν έχει τρεξίματο τα μπόρδα, αν έχει αντοχή ο τα μπόρδα. Εγώ τον είδα μια χαρά του τα μπόρδα. Άρχισε να προσαρμοστεί λίγο όταν ήρθε και ο Αντίνο, πήρε τα πάνω του και βρήκε ένα στήριγμα στα αποδυτήρια και το ίδιο περιμένω να γίνει ανάποδα φέτος. Νομίζω ότι μέχρι στιγμή ανταποκρίνεται μέχρι στιγμής και για να σου πω κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνω και με την περίπτωση του Νίστρουπ, ό,τι γίνεται στη μεσαία γραμμή και με τον Μπακασέτα, όσο είναι εξελίξει και όλα, είναι μια απόφαση Νίστρουπ όλο αυτό. Δηλαδή ο coach έχει δει τους παίκτες σε κασέτες που λέμε παλιά. Έχει δει τα data τους, έχει με τον βοηθό του το Μάνσεν τσεκάρει το τι θέλει, το ποιοι υποστηρίζουν το παιχνίδι που αυτός ονειρεύεται κτλ. Να βγάλει. Πάντα έτσι γίνεται στις ομάδες, δεν είναι κάτι πρωτότυπο, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Και νομίζω ότι έχει βασιστεί σε αυτό το κομμάτι με τον Ταμπόρδα. Του αρέσει και ο Γιάνκοβιτς, από ό,τι ξέρω. Και θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός στο εγγύς μέλλον, όχι ως προτεραιότητα, κινηθεί για κάτι άλλο προς το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Παράλληλα. Έτσι, αναλόγως ότι θα γίνει με τις εξελίξεις υπόλοιπου, γιατί πάει ντόμινο η μέσα γραμμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους παίκτες που θα γυρίσουν αργά, που λέει ένας φίλος, ναι, ίσως οι διεθνείς γυρίσουν λίγο νωρίτερα. Τελικά, θέλει ο Νίστρουπ που μαθαίνω λίγο νωρίτερα τους διεθνείς παίκτες που πρέπει να πάρουν μια άδεια έξτρα. Και έχει αμφιβολήσει ένας φίλος κατά πόσο θα μπορέσει να δουλέψει στην προετοιμασία με το έψυχο δυναμικό. Ο coach ζήτησε, εάν είναι δυνατόν, να έχει ο Παναθηναϊκός τις περισσότερες μεταγραφές του. Γι' αυτό έχει γίνει πολλή δουλειά πίσω και γι' αυτό αυτή η εβδομάδα είναι κομβική μεταγραφικά. Θεωρώ ότι τρεις μεταγραφές μπορεί να τις κλείσει ο Παναθηναϊκός αυτήν την εβδομάδα και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μεταγραφές. Δεν θα είναι οι μόνες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν πας στο εξωτερικό σαφώς θες τους παίκτες για να τους πλάσεις που θα δουλέψεις. Αλλά παιδιά, καλός ή κακός, για να ξέρετε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, είμαστε στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Επειδή ο Παναθηναϊκός έχει πρεμούρα και καίγεται Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι εύκολο όλοι οι παίκτες να πούνε μέσω Μουντιάλ και όλες κάποιοι ναι, έρχομαι. Έτσι, γιατί και οι παίκτες περιμένουν και άλλες προτάσεις, περιμένουν οι ομάδες οι άλλες να πέσουν οι τιμές τους, περιμένουν οι μάνατζερ τους να γίνει παιχνίδι, να γίνει παζάρι για να ανεβούν οι τιμές τους. Οπότε και ένας μάνατζερ σου λέει, επειδή σε βολεύει ένα τώρα Παναθηναϊκή, έλα πάρ' τον παίκτη να ξεμπερδεύουμε, το συμφέρει να τραβήξει λίγο αυτό. Απλά ο Παναθηναϊκός μπαίνει, όπως έφτασε και πέρσι, στη διαδικασία τώρα να κοιμηθεί και να παίξει κάτω από αυτή τη διαδικασία. Οπότε καταλαβαίνετε εσείς, ναι, θα γίνει ένας αγώνας δρόμου για τον Παναθηναϊκό, το έχουμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, να πάρει όσους περισσότερους παίκτες μπορεί. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο. Για τηλεοπτικά τα έχουμε πει, πήρε στο κάτω κύπελλο Ελλάδος, δεν έχει κάτι νεότερο, θα βγουν πολλά νεότερα όσον ούπο για το τηλεοπτικό τοπίο που πάντα, για όλη, τουλάχιστον και εγώ που δουλεύω στη τηλεόραση χρόνια και αλλάζει όπως ξέρετε, κάθε καλοκαίρι είναι μια μεταγραφική περίοδος για τα τηλεοπτικά. Πάντα παίζει.
10: Πάω, λέει ο Πάο. Δεν είναι στην πλατφόρμα του.
11: Ναι, αυτό.
10: Τελεία.
11: Για τον Γένσε λέει είναι 50-50 ή λιγότερο. Εγώ νομίζω ότι. Νομίζω ότι έχει δυσκολεύσει ο Γένσε. Δεν θα σου πω αν θα γίνει ή όχι. Δεν μπορώ γιατί στο ποδόσφαιρο έχει ανατροπές. Αλλά σε σχέση με την έναρξη των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι έχει γίνει πιο δύσκολο και οφείλεται στον παίχτη αυτό. Δεν θα σου πω όμως αν θα ολοκληρωθεί ή όχι. Είναι ανοιχτό. Κράτο ότι είναι ανοιχτό και ότι είναι δύσκολο. Μεταγραφή αεροδρομίου, λέει ένας φίλος, αν θα δούμε. Θα προσπαθήσουν, πιστεύω, ειδικά στο φόρο να φέρουν κάτι καλό στον Παναθηναϊκό και γενικά, ασχέτως, ο Γιάννης θα μπορούσε να είναι μια μεταγραφή αεροδρομίου, επειδή με ρωτάς. Αλλά νομίζω ότι θα γίνει κίνηση και ότι υπάρχει διάθεση για επενδύσεις στον Παναθηναϊκό. Δεν φίδονται επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, πιστεύω θα το χτυπήσουν. Αρκεί να βρεθεί και αυτό που κάνει στην ομάδα και που μπορεί να υποστηρίξει το παιχνίδι της ομάδας. Τέλος για τους τερματοφύλακες, είπα αυτό που είπα για να το κλείσω, είναι ότι όλοι οι τερματοφύλακες έχουν καλά στοιχεία. Εντάξει, απλά κοιτάς ένα τερματοφύλακα πακέτο, τι μπορεί να σου δώσει. Μετράς την Ευρώπη, μετράς την ηλικία, μετράς τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πάντως, να ξέρετε ότι στους τερματοφύλακες, ο νέος βοηθός τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού, ο προπονητής τερματοφυλάκων του Παναθηναϊκού, που θα έρθει στην Ελλάδα, όπως γράφτηκε και στο εξωτερικό από την Chelsea, προερχόμενος, θα αξιολογήσει τα data μαζί με τον coach και θα πάρθουν από Δευτέρα, θεωρώ, που θα είναι εδώ όλο το τεχνικό επιτελείο για να παρουσιαστεί μες την εβδομάδα ο Νίστρουπ, Δευτέρα είναι έρθει, δεν το είπαμε αυτό, θα γίνει μια αξιολόγηση για να παρουσιαστεί στο τεχνικό επιτελείο πλέον ή πρόταση του τεχνικού επιτελείου ως προς τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, κινηθείτε για αυτούς, μας πείθουν, δεν μας κάνουν. Από εκεί και πέρα το ρόλο μετά και τη σκυτάλη θα τον πάρουν οι τεχνικοί διευθυντές που θα πάνε στη διαπραγματεύση αναλόγως το που θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Αυτά από μένα, παιδιά.
10: Να είστε καλά, αδερφέ.
11: Να είστε καλά κι εσείς.
10: Λοιπόν, πάμε μέχρι το διάλειμμα με τα μηνύματα και γιατί. Όχι, τι θες. Έχει δελτίωση που είναι. Ναι, αλλά είναι και 25 το από τώρα το θες, το διάλειμμα. Τι θες.
1: Θα πάμε μέχρι και διάλειμμα.
10: Αυτό λέω. Μέχρι να πάμε στο. Λοιπόν. Ένας φίλος μου λέει για τον Λανουά και για την ερώτηση γιατί έγινε έτσι. Κοίτα, φίλε, καταρχάς δεν μπορούμε να πούμε σε αυτόν που κάνει τη σύνδεξη πώς θα την κάνει αφενός. Αφετέρου, ο συγκεκριμένος, επειδή ήταν πρώην παράγοντας του ποδοσφαίρου και ήθελε να ασχοληθεί και να κοινά με την πολιτική, προφανέστατα δεν είναι και δημοσιογράφος ο άνθρωπος για να μπορέσει να θέτει σωστά όλα όσα πρέπει. Δηλαδή η ερώτησή του όντως είναι σε ό,τι αφορά το ότι κινήθηκε νομικά η ΑΕΚ στο Λανουά. Κρύβει μια μισή αλήθεια, γιατί θυμίζω ότι η ΕΠΟ κινήθηκε πρώτα νομικά για την υπόθεση αυτή. Θυμίζω ότι είχε βγάλει ένα κίνηση και είχε αναφέρει ότι θα κινηθούμε νομικά κατά τη ΣΑΚ για τον προπυλακισμό του Λανουά. Αυτό ανέφερε η ανακοίνωση της ΕΠΟ. Με αποτέλεσμα να βγει στην αντεπίθεση ΑΕΚ και να κινηθεί και εκείνη νομικά κατά Λανουά για ψευδή αναφορές. Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε με η τακτική δικαιοσύνη, παρακαλώ, όχι. Και απάλλαξε απόλυτα την ένωση από την κατηγορία της υβριστικής επίθεσης. Αυτό σημαίνει προπυλακισμός. Οπότε δεν να θυμίσω ότι ο Λανουά σκοπίμως, δεν ξέρω το γιατί, δεν το εξήγησε, γιατί δεν ρωτήθηκε σκοπίμως επίσης, θεωρώ, είχε αναφέρει ότι ένιωθε ότι κινδύνευε η ζωή του. Αυτά διέρεαν χωρίς να τα διαψεύσει, λέω. Οπότε όλα αυτά. Για να τα απαντήσει στην ουσία ο Λανουά, θα έπρεπε να ερωτηθεί στην ουσία. Εντάξει, δεν είναι μια καλή συνέντευξη, αυτό είναι πασφανές. Είναι μια κακή συνέντευξη. Λοιπόν, αλλά μην συνεχίσουμε τα τελωνά. Δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα το αγόρι. Η ΑΕΚ τον στήριξε γιατί θεωρεί ότι όποιος και να ερχόταν δεν θα ήταν της επιρροής της και είναι λογικό. Αυτούς που θα επέλεγαν να φέρουν θα ήταν ένας άλλος, το οποίο θα μπορεί να τα κάνει και χειρότερα. Και έμεινε με αυτή την επιλογή του Λανουά. Σου λέει: εδώ τον ξέρουμε, θα τον ξανακράξουμε. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπιέσουμε με τον τρόπο αυτό μπορεί η ΑΕΚ. Δεν θέλει να έχει σχέση άλλη με το παρασκήνιο. Γιατί υπάρχει, λέει ο φίλος ο Μάξης από το Ηράκλειο, μουρμούρα από τις 22 μήνες για τις μεταγραφές, αφού όλοι έχουν αντιληφθεί το πώς κινεί το ριμπάλτα. Δεν έχω διαπιστώσει καμία μουρμούρα, η αλήθεια είναι. Θα αρχίσει σε λίγο, άμα δεν κάνουμε δεύτερη μεταγραφή. Αλλά μουρμούρα δεν έχω διαπιστώσει και πώς να διαπιστώσεις. Δεν βλέπουμε. Η ΑΕΚ έχει και μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο και στον ανταγωνισμό δεν φαίνεται κάτι ότι κινείται, μακελιό. Έχουν πάρει 8-10 παίχτες ο καθένας. Το μοντέλο της ΑΕΚ με ριμπάλτα βασικό αρχιτέκτονα δεν είναι το πιο δόκιμο. Αν φύγει, θα αφήσει τεράστιο κενό λόγω έλλειψης δομής. Αλλά ήταν τυχερή, βγήκε καλός. Μάλιστα και θεωρίζονται δυνατά να βρει ένα άλλο ριμπάλτα. Αντίστοιχα, καλό ή κανό να πληρώνει μόνο έναν. Δεν νομίζω ότι έχει βάση αυτό που λες. Αν η ΑΕΚ ήθελε να έχει έναν μπροστά που θα χτίζει κάτι ώστε να ακολουθηθεί από πίσω, ναι, αλλά δεν το θέλει αυτό η ΑΕΚ. Άρα, αν φύγει ο ριμπάλτα, θα δώσει λεφτά αντίστοιχα που έδωσε ο ριμπάλτα για έναν άλλον ριμπάλτα. Απλό είναι. Βασίλη μου, Ηράκλειο από την Κρήτη, γεια σου. Η ΑΕΚ χρειάζεται δεξιμπάκ οπωσδήποτε με τεχνική κατάρτιση. Δεν γίνεται και φέτος να είναι μόνος του όρωτα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Από την άλλη, ο coach θεωρεί ότι ο Γεωργίεφ θα του κάνει απόλυτα τη δουλειά. Και γι' αυτό τον δουλεύει τόσο καιρό μόνο δεξιμπάκ. Τι να σου πω. Κοντός Σαλμός και το χορτάρι, αλληλούια. Εκεί φαίνονται όλα. Εγώ δεν έχω άποψη γιατί δεν τον έχω δει τον Γεωργίεφ πέρα από το μάτσο με τον Λεβαδιακό δεξιμπάκ. Η αλήθεια είναι ότι σε όλα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας της χώρας του παίζει δεξιομπάκ. Δεν μπορεί 6 μήνες να τον βλέπει να ξέρει ότι δεν κάνει ο Νίκολιτς και να τον κρατήσει ενώ πάμε για Champions League και για και βασικό στόχο τον back-to-back. Δεν μπορώ να καταλάβω να πυροβολά στα πόδια σου. Έτσι, αυτό να, ή να βγάζει τα μάτια σου με τα χέρια σου. Γιώργο, είναι ο Νίκολιτς ο καινούριος Μπάγεβιτς για την ΑΕΚ. Καταλαβαίνω γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία του προηγούμενου, του επόμενου. Ποιος είναι καλύτερος, αν θα είναι ο καλύτερος, αν θα είναι ο επόμενος Μπάγεβιτς. Η επιθυμία, ο στόχος και η επιδίωξη πάντα για μένα, όπως το λέω και με τον Αλμέιδα, έτσι το λέω και με τον Νίκολιτς, να ξεπεράσει τον Μπάγεβιτς. Αυτό είναι το θέμα μου στην ΑΕΚ. Και σε τίτλους και σε επιτυχίες και στη δημιουργία μιας υπέροχης ομάδας, ας πούμε. Η λογική μου αυτή είναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Φίλε, επειδή λες και είσαι και Ολυμπιακός, Κώστα Λονδίνο, δεν είναι ο Κέτς εδώ, οπότε όταν θα είναι να του πεις. Και δεν είναι ένα πρωτάθλημα τα τελευταία ένα χρόνια για και ωραία μαθηματικά. Στα 4 χρόνια έχει πάρει 2. Δεν το έχουν κάνει πολλοί. Να τους πάσουν το Ολυμπιακό, το back to back. Που είχε να γίνει από το 87 νομίζω, δεν είναι Κώστα.
12: Ναι, ναι.
10: Μαζί δεν το λέγαμε. Ναι. Δεν είναι συνήθες φαινόμενο δυστυχώς στην Ελλάδα. Για μένα δυστυχώς. Μπράβο στο Ολυμπιακό που το κατάφερνε. Είτε έτσι είτε αλλιώς μερικές φορές χωρίς να το αναγνωρίζουμε εμείς δικαίως. Αυτό έχει μικρή σημασία. Ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτά. Αλλά στην πράξη και στην ουσία και σαν fact δεν έχει ξαναγίνει. Πάμε σε break και πιστεύω.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες. Ανακοίνωσε στο X ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, η χώρα του οποίου έχει μεσολαβεί στις συνομιλίες. Η συμφωνία θα μπορούσε να κλείσει ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, είχε αναφέρει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία και από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπόνησης σχεδίου για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο νησί. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών οι 4 κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024, που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη αλλοδαπός, διοκόμενος διεθνώς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σε εξέλιξη χωρίς να εμπνέουν ανησυχία είναι οι φωτιές στις περιοχές Καλωσιά και Σχήνος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων στην Κορινθία, αλλά και η πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Μέθανα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
15: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
16: Άντε στην υγειά μας!
15: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
17: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, παίρνουμε την τελική ευθεία. Δεν θα έχουμε και άλλη διακοπή, όριστε να μας χαρείτε άπλετα τον χρόνο. Τελειώνουμε τα μηνύματα και δίνω την πάσα μου στον Κώστα. Λοιπόν, Τσακίνη με πήγε και Πεν Ράισε. Μ' αρέσει που σα γράφει τα ονόματα. Θα γελάνε μαζί μας στο Champions League. Δεν τα ξέρεις αυτά, αδερφέ μου, μην το λες. Δεν τα ξέρεις. Δεν έχει 5 εκατομμύρια ευρώ για Γιαννούλη. Αν έχει, τι εννοείς? Καταρχάς, δεν νομίζω ότι θα πήγαινε η ΑΕΚ ξανά στο Γιαννούλη μετά το έργο που πέρασε τις προηγούμενες φορές που έκανε επαφή μαζί του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν το γνωρίζω αν έχει διάρκεια. Δεν νομίζω ότι η Ολυμπάλτα είναι της σκέψη, λειτουργία και λογική ταμπάκ να πηγαίνει να πληρώνει τόσο ψηλά. Δεν το θέλει. Και το διαπιστώνουμε και το προηγούμενο καλοκαίρι και φέτος. Και για τον Ben Rice είναι ακόμα 7 έδωση. Μέχρι εκεί είναι. Δεν νομίζω να το δώσει παραπάνω. Δεν ξέρω γιατί, είναι θέμα και του Ριμπάλτα. Αν τα έχει και όχι τα 5 εκατομμύρια ευρώ για Γιαννούλη, προφανώς και τα έχει. Δεν έχω διαπιστώσει να έχει κόλλημα να δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για μια μεταγραφή, αν θεωρεί ότι του κάνει. Και οι 4,5 για τον Βάρκα τόσα έδωσε. Για τον Ζουμπκόφ τόσα θα πάει. 4, κάτι, μισή τα μπόνους 5. Εκεί τα δίνει. Δεν βλέπω να έχει τέτοιο θέμα οικονομικό. Τώρα δεν βλέπω όμως και πολύ λύση για τα μπακ. Ούτε από τον προπονητή. Εγώ δεν θα το ξαναπώ γιατί πραγματικά θα με πάρουν τηλέφωνο να μου πούνε ότι και ο ίδιο το παιδί ο πήγε. Αν πάρει, έχει πρόβλημα μαζί μου. Και δεν έχω και κανένα πρόβλημα με το παιδί. Τόσες φορές που έχω πει για αριστερό μπακ θα νομίζω ότι κάτι μου έχει κάνει. Και το παιδί και εξελίσσεται και έχει παίξει και καλά μάτς και μπορεί να εξελιχθεί κι άλλο και δουλεύει καθημερινά και μπράβο του. Αλλά εντάξει. Εκτιμώ και εγώ ότι χρειάζεται να βάθμιση. Μακάρι να είναι ο Ben Rice, το λέγαμε και με τον Κώστα του Γαλάκτικου. Μακάρι να είναι ο Ben Rice που είδαμε το τελευταίο δίμηνο και δει στα playoffs. Και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός. Και να μοιραστούν τη θέση πάλι τα παιδιά και να τα αποκριθούν. Μακάρι. Αλλά τώρα και να πάμε και σε άλλο ακροανέ να ξεφτυλιστούμε. Εντάξει, είναι λίγο βάρη νομίζω. Και δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ σου δείξε φέτος την ομάδα που θα ξεφτυλιστεί γενικά. Μπορεί να χάσει, αλλά να ξεφτυλιστεί. ΑΕΚ, καλησπέρα σας. Ναι, για Λανοά και ΣΥΑ ήταν απέτηση της UEFA. Διαφορετικά υπόγεια είχαν απειλήσει για απόσυρση των ξένων διαιτητών από το ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό τον ψήφισε η ΑΕΚ. Αδερφέ μου, και να μην τον ψήφισε η ΑΕΚ. Αρκούσαν οι ψήφοι που είναι, έτσι δεν είναι, Κώστα? Νομίζω ναι. Αρκούσαν για να συνεχίσει.
1: Για ποιο λες?
0: Του Λανουά, οι ψήφοι. Και να μην ήταν η ΑΕΚ, η ψήφος να μην υπήρχε τσάου.
1: Ναι.
0: Αρκούσαν.
1: Ναι, υπήρχε. Αφού ό,τι θέλει από κάνει μόνο.
0: Αρκούσε, λοιπόν, δεν υπήρχε. Δεν δικαιολογείται αυτό που λες, φίλε μου. Αφενός, αφετέρου, εγώ έχω
1: αλλά
0: ξαναπεί.
1: Σίγουρα αν έλεγε και η ΑΕΚ όχι μαζί με τον Ολυμπιακό, θα σου λέει οι δύο από τους τέσσερις μεγάλους δεν τον θέλουν.
0: Πάντως στην ψηφοφορία δεν μπορούσαν να αλλάξουν.
1: Δεν νομίζω να μπορούσαν να αλλάξουν. Δεν θα άλλαζε κάτι.
0: Ακριβώς. Και εδώ λέμε ο καθένας το δικό του την άποψή του. Δεν λέμε το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ το έχουμε αναλύσει τη ΑΕΚ γιατί είπε το Λανουά. Και καλά έκανε και τα συμφέροντά της και κάθε ομάδα συμπηρεί τα συμφέροντά της. Εγώ δεν θα ήθελα. Είναι δική μου άποψη αυτή όμως. Και δεν θα ήθελα γιατί δεν σεβάστηκε και τον κόσμο τη ΑΕΚ για μένα. Αυτό ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε. Δηλαδή εκτός από γελίο ήταν και απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Σε ένα γήπεδο πέρναγε, έκανε ό,τι ήθελε, πήγαινε στα lounge. Πήγε στην τουαλέτα, άκουσε ένα να λέει κάτι και απειλήθηκε η ζωή σου, ή τέλος πάντων έκανε λόγο τέτοιο θέμα. Και στο ημίχρονο, πριν βγει το ημίχρονο, που λέω λόγο, ή μέχρι το 60 έχει βγάλει ανακοίνωση η ΕΠΟ κατά τη ΑΕΚ. Όχι, αδερφέ μου, τελείωσε για την ΑΕΚ. Έχει τελειώσει, δεν υπάρχει καν στο χάρτη, για μένα. Τσακ, τον έχει δει τόσο χαμπό σε προπόνηση. Δεν έχουμε δει καμία προπόνηση. Φίλοι είναι όλοι κλειστές. Οπότε δεν τον έχουμε δει. Αν σου πει κανεί κάτι τέτοιο, είναι ψεύτη. Λες να είναι ευχάριστη έκπληξη φέτος. Μάκη μου, θα σου πω το εξής. Για μένα, κακός ο κότς δεν του έδωσε περισσότερες ευκαιρίες φέτος. Και ναι, ο Σαγαμπού είναι πολύ καλή περίπτωση. Όπως τον έχω δει από την ομάδα που έπαιζε. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν box-box half και αριστερά μπορεί να παίξει. Αυτό που απέδειξε με την πρόσληψη στην Μπάλτα η ΑΕΚ είναι ότι πρόκειται για μια θέση που πρέπει να περιδίονται χρήματα σαν μια prime μεταγραφή. Καλό καλοκαίρι, Γιώργος Αλτσούπολη. Ναι, σίγουρα είναι σημαντικό να επενδύσεις σε έναν γνώστη τεχνοκράτη στο κομμάτι του διευθυντή ποδοσφαίρου για να μπορέσει να έχει και καλά connection, να τα εκμεταλλεύεται, να έχει ένα δίκτυο επαφών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο που θα σε βοηθήσει. Ναι, είναι σημαντικό, όντως είναι σαν μια μεταγραφή γιατί θα σου αποφέρει πολλά ωφέλη. Καλά, δεν σου απαντώ, αδερφέ, γιατί θα σου δώσω πάλι δυνατότητα να συνεχίσει να μιλά και δεν θέλω. Αν θα πάρουμε και. Αν το στόπερ που θα πάρουμε θα είναι για αριστερό, όχι. Η λογική είναι να πάρει δεξί στόπερ μαζί με τον Μουκουντή να είναι διάδα, με τον Μουκουντή να δίνεται να παίξει σαν μπαλαντέρ και αριστερά, όπως το έχει κάνει πολλές φορές, αν και εφόσον χρειαστεί, για να πάρει ένα 2-3 day off ο Ρέλβας. Πάντως, εγώ από ό,τι ήξερα, δεξιοπόδαρος είναι το στόπερ που κοιτάει η ΑΕΚ. Αυτά αλλάζουν βέβαια, έτσι, με μια πρόταση, με μια κρούση, με ένα νέο ενδιαφέρον. Μπορεί να αλλάξουν. Και να μην είναι. Γι' αυτό το λέω. Η στρατηγική της ΑΕΚ που λέει ο φίλος είναι με, την, με το 4-4-2 ή θα πάει 4-3-2-1 είναι ανάλογα τα παιχνίδια, αδερφέ μου. Είναι ανάλογα τα παιχνίδια. Δεν νομίζω στην Ευρώπη να είναι εύκολο και στο Champions League αν περάσει το League Fest που να είναι εύκολο να παίξει με 4-4-2 τα παιχνίδια. Να μου κάνει τίποτα να παίξει με την Μπάφο, ας πούμε, που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, να σου πω ομάδες σου και είναι στην Νέα Φιλαδέλφια με 4-4-2. Άντε και τα ακούω. Και αυτό βαριά, αλλά άντε και τα ακούω. Να πάρει να παίξει 4-4-2 με την Άρσεναλ στην Αγγλία που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, δεν το ακούω. Φαντάζομαι ότι θα παίξει με ενισχυμένο κέντρο.
1: Όλα τα μάτια στο Champions League, παιδιά, είναι
0: όλα.
1: Η Πάφος που λες.
0: Όχι, μέχρι, ναι, λέω 4-4-2 γιατί παίζει συνέδρα
1: που μέχρι το 25 που έπαιζε με 11-11 ήταν πιο απειλητική από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό και λέω άντι και να τα ακούσω. Γι' αυτό και λέω άντι και να τα ακούσω ότι πάρα παίξει, να μπα και κερδίσει. Αλλά που δεν είναι καθόλου εύκολο και ούτω ή άλλω και φέτο είδαμε κυπριακέ ομάδε πόσο καλά πήγαν στα αποκομματικά τη Ευρώπη και όχι μόνο, Αλλά στα υπόλοιπα πώς θα πας να παίξεις δηλαδή. Ειλικρινά πώς θα πας να παίξεις με 4-4-2. Δεν μπορώ να τόσο. Εγώ, ο coach ξέρει καλύτερα, δόξα τω Θεώ, γι' αυτό το φέραμε, είναι ικανός, έχει φέρει αποτέλεσμα, η δουλειά του. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον. Ο Λούκα Γιώβιτς γιατί δεν έχει πατήσει ακόμα, ναι. Εντάξει, είναι θετικές όλες οι ενδείξεις για την ανανέωσή του. Και τα έχω καταλαβαίνει ότι θα κοιτάει και αλλού λίγο. Αλλά κοιτάξτε, το όνομά του παίζει πια στην πιάτσα. Παιδιά, 28 χρονών ο Γιώβιτς. Δεν 32 σε 33, περνάει μια χαρά, έχω άλλα δύο χρόνια, ωραία, κάνω και μια επέκταση στην ΑΕΚ και θα μια χαρά. Ίσα-ίσα που για μένα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία, αυτό πρέπει να έχει. Ώστε αν μείνει, να ξέρεις ότι έχεις διατηρήσει έναν παίκτη, ο οποίος το ψάξει και λίγο να κοιτάξει τι γίνεται με την πάρτη του στο εξωτερικό και στα κορυφαία πρωταθλήματα της χώρας, σε σοβαρές ομάδες, γιατί και πέρσι και από την Οβιέδο και κανένα δυο, αλλά δεν ήθελα να πάει σε ρολίστα, ομάδα ρολίστα. Ήθελα να πάει σε ομάδα που να διεκδικήσει κάτι, Ευρώπη, κάτι παραπάνω τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά όμως τα δεδομένα του οικονομικής πρότασης, της διάρκειας, της προοπτικής, της συνέχισης συνεργασίας με τον Νίκολιτς, αυτά τον ικανοποιούν πλήρως και γι' αυτό είναι και θετικές οι ενδείξεις που έχουμε ότι η λογική λέει ότι αν και εφόσον δεν υπάρξει κάτι άλλο από το εξωτερικό, πολύ σύντομα θα έχουμε νέα. Πότε είναι το σύντομα? Όταν ο παίχτης έρθει στην Αθήνα, όταν είναι να φύγει η ομάδα για προετοιμασία, τότε θα τελειώσει και τυπικά το θέμα βάζοντας την υπογραφή του. Κύριε Τσακίρη, όχι παράπονο για τον Λονοά, τον επιβραβεύσατε με την ψήφο σας πρόσφατα. Άντε ξανά, μανά. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα ταβάνι στην δυνατότητα αντίληψης, το καταλαβαίνω. Επαναλαμβάνω ότι η ΑΕΚ τον επιβράβευσε και τον στήριξε στην ψήφο, με την ψήφο της για να το διατηρήσει, γιατί θεωρεί ότι ο επόμενος θα είναι χειρότερος και θα επιβάλλει ακόμα χειρότερα πράγματα και επίσης θα συνεχίζει να κράζει όταν φτάνεται ότι κράζει. Δεν στερείται το δικαίωμα του η ΑΕΚ να κράξει τον Λονοά επειδή τον ψήφισε να μείνει. Δηλαδή αν έφευγε ο Λανουά και ερχόταν ο Σπανουά. Ποιος θα τον έφερε ο Σπανουά, η ΑΕΚ? Όχι. Πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά το παράπονα, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν είμαι η ΠΑΕ ΑΕΚ. Δεν πληρώνομαι από την ΠΑΕ ΑΕΚ και δεν έχω καμία σχέση με την ΠΑΕ ΑΕΚ σε επίπεδο επαγγελματικό, ώστε να μου πούν, να μου επιβάλλει κανείς την άποψή μου. Η ΑΕΚ μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει για την ομάδα, για τα συμφέροντά της, έτσι γίνεται πάντα, και εγώ μπορώ να έχω τη δική μου άποψη για οποιοδήποτε πρόσωπο. Δεν θα μου τη στερήσει τη δυνατότητα αυτή κανένας. Κώστα.
1: Μάλιστα, Γιώργο. Μήπως θυμάσαι, λέει ένας φίλος, ποια ήταν η τελευταία με καλή μεταγραφή, φίλος ακροατής, η τελευταία καλή μεταγραφή του Ολυμπιακού από το ελληνικό πρωτάθλημα, η Έλληνα ποδοσφαιριστή? Δεν το έχω πρόχειρο, αν θέλει, στείλ το να το συζητήσουμε. Ο Μεντιλίμπαρ πάλι θα βάζει βρέξει, χιονίσει τους παίκτες του Conference. Φαντάζομαι ότι αν έχει άλλους παίκτες καλύτερους από αυτούς που είχε φέτος, θα βάζει και τους μεν και τους δε. Επίσης, να κόψει το λάθος να κάνει αλλαγές στο 90 με καψόνια στους παίκτες όπως έκανε στο Γιαζίτσι. Δεν είναι καψόνι, λάθος κάνεις. Είναι πεποίθησή του ότι μπορεί ένας παίκτης να παίξει 5 λεπτά και να ανακατώσει τους αντίπαλους, να μην προλάβουν οι αντίπαλοι να τον αντιμετωπίσουν και να κάνει τη διαφορά. Δεν είναι καψόνι, κάνεις λάθος. Για χαφ στο 8 τι ακούς? Έχουμε πει ότι ο παίχτης ο Καντιού είναι 6 και 8 και επίσης έχουμε πει ότι ο Σουάρεθ είναι μια περίπτωση που έχει ζητήσει ο προπονητής, όμως ακόμα δεν έχει γίνει κάτι για το Σουάρεθ. Να θέλει παίχτη ο Μέντι, για αυτό που είπα για τον Ντάνι, να θέλει παίχτη λέει ο Μέντι, αλλά όταν κράζουμε το Μουζακίτη, τον Ασημέντο και τον Σιπιό, να θυμόμαστε ότι έπρεπε να διαχειριστούν ότι μπροστά τους έπαιζε ο Ντεφορμέ Γκαρθία ή όχι. Άμα δεις τις συμμετοχές που είχαν όλοι οι χαφ του Ολυμπιακού, θα δεις ότι είχαν πολλές συμμετοχές όλοι. Ο Μαθαίο είναι αναβάθμιση αντί του Κωστίνια. Αν όμως ο Ροντινέ είναι αντικατασταθεί από το Βρουσάι, έλεος. Ο Ροντινέ θα παίξει μπροστά. Όπως έχουμε πει.
0: Εξτρέμ.
1: Ναι, έτσι έχει πει ο προπονητής. Μην αγχώνεσαι, λέει, με τα αμυντικά καθήκοντα του Τσάπρα. Με Μεντιλίπαρ θα ανακαλύψει και αυτός όταν μια ζωή εξτρέμ. Γιατί όχι. Παίζει να πάρουμε Νταρντέρ, δεν το έχω ακούσει.
0: Κάποιοι πιστεύει Κώστα σήμερα έτσι λίγο. Λίγο έτσι. Πώς να το πω, να βράζει το έργο με τσαρούχα διαιτητή Τηγάνη και Καρπάνο.
1: Δεν ξέρω καθόλου, αδερφέ, από αυτούς.
0: Η τσαρούχα.
1: Αλλά εγώ εύχομαι να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται. Απλά δεν θα έχει λίγο τζέρτζελο, ρε παιδί μου. Η τσαρούχα ήταν λίγο κόκκινο πάλι για τους πράσινους.
1: Και είναι σήμερα πάλι διαιτητής. Κοίταξε, άμα κερδίζουμε με την κυρία Τσαρούχα, μπράβο που τη βάλανε
0: έτσι,
1: την κυρία Τσαρούχα.
0: Έτσι. Γιατί, σωστά το λες, σαν Ολυμπιακός ξανά.
1: Εγώ στο ότι το γούρι για μένα είναι μεγάλο πράγμα στο ποδόσφαιρο και στα αθλήματα.
0: Ναι, γενικά στα αθλήματα, σωστά.
1: Χωρίς ελληνικό κορμό ποιότητας η ομάδα δεν θα ξανακυριαρχήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, λέει ένας ακροατής.
0: Χωρίς τι?
1: Ελληνικό κορμό. Εγώ θέλω να υπάρχει ελληνικός κορμός, αλλά είναι πολλές φορές που και ο Ολυμπιακός.
0: Πέρυσι Ολυμπιακός με τι, με τον W.
1: Όχι πέρυσι, γενικά στη διάρκεια των ετών υπάρχουν σεζόν που δεν είχε Έλληνες παίκτες, είχε ελάχιστους και κυριάρχησε και με ευκολία. Άρα δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Βεβαίως θα προτιμούσα να υπάρχει ελληνικό στοιχείο πιο έντονο.
0: Όλοι μας.
1: Πιστεύω όλοι, ακριβώς. Πες μας γιατί όταν ο Παναθηναϊκός ήταν σούπερ στην Ευρώπη, τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός που ήταν χάλια στην Ευρώπη. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε καλή ομάδα. Είχε και αυτός πολύ καλή ομάδα όπως είχε και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε καλύτερα στην Ευρώπη, μπράβο του. Ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα στην Ελλάδα ή στις λεπτομέρειες μπορούσε και έπαιρνε. Κάποιες φορές το είχε πάρει και ο Παναθηναϊκός, αν θυμάστε, δύο φορές. Και είχε πλησιάσει και η ΑΕΚ πολύ κοντά δύο φορές, ας πούμε, να πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ, λέει, αποκλείστηκε από την ΝΟΑ πρόπερση και πέρσι και φέτος.
0: Δεν αποκλείστηκε. Τι το θέλει ο Ζέρβα? Α, το Ζέρβα εκεί.
1: Α, να βάλουμε τον Νίκο.
0: Ναι, ναι, έχω το Ζέρβα μου και λέω ότι θέλω το Ζέρβα, ακούγα.
1: Ναι.
0: Νίκο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Έλα,
0: τι
1: κάνεις?
2: Καλά, καλά. Εγώ εδώ στο Σάτερνς και Φιλίας από νωρίς. Να μεταφέρω μια πληροφορία του...
0: Πολύ νωρίς όμως, όχι.
2: Είμαι κανένα μισάωρο εδώ.
1: Είναι έξω μάτς.
0: Έξω μάτς και είναι κανένα μισάωρο ο άνθρωπος.
2: Να μεταφέρω μια πληροφορία δική μας ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει απόψε τον Τάιλερ Ντόρσι. Παρότι
0: ήταν καλύτερα... Ότι θα είναι πριν, δεν έλεγε...
2: Ναι. Ήταν έτσι η ενημέρωση ότι θα είναι, ακόμα δεν είναι επίσημο.
0: Ναι, να λέει με ρεπορτάσου, ναι.
2: Είναι δική μου πληροφόρηση ότι δυστυχώς για τον
1: Ντόρσεϊ... Είναι απώλεια,
0: είναι.
2: Βέβαια, πολύ σημαντική.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι αν ήταν παρόν ο Ντόρσεϊ στους τελικούς, τώρα θα κάναμε διακοπές, αν θες τη γνώμη μου, αλλά εντάξει. Μάλλον πάνω να κάνω τα προβλήματά
1: του. Δεν είχε παίξει και στα τελικούς.
0: Γιατί δεν έπαιξε το τέταρτο,
2: Έπαιξε, αλλά δεν έπαιξε πολύ.
0: Α, γι' αυτό. Κοίτα, μετά 100% κάνει διαφορά, άμα είναι 100%.
2: Εννοείται, αυτό λέω, στο 100% λέω. Έχει αυτή την τενοντίτιδα που την ταλαιπωρεί στο δεξί γόνατο. Και ξαναλέω, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Μακάρι να διαψευστούμε, αλλά πληροφορήσουμε ότι δεν θα αγωνιστεί ο Ντόρσεϊ.
0: Γενικά προβλήματα και οι δύο, ρε παιδί μου, σε αυτή τη σειρά.
2: Ναι, γιατί είναι τέλος μια σεζόν.
0: Και ο Παναθηναϊκός με τον Οσμάν, μια πες μια δεκαετία.
2: Πολλά προβλήματα, πολλά. Και ο Σλούκα, ο Καβόπουλο.
0: Ναι, έχουν και δύο ομάδες. Μάλιστα. Να έχετε ένα καλό μάτς, Νίκο μου, να έχετε ένα καλό μάτς και να κερδίσει ο καλύτερος. Συγγνώμη, Κώστα, καταλαβαίνω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Αποκλείστηκε, λέει, από την ΝΟΑ και πέρυσι και φέτος έπαιξε μόνο τα χωριά και τα πανεπιστήμια. Sorry που δεν θέλουμε να συγκρινόμαστε με την ΑΕΚ.
0: Μισό λεπτό.
1: Η ΑΕΚ έπαιξε φέτος με τη Φιωρεντίνα, έπαιξε με την. Ώστε με τη Ράγιο, μια ισπανική ομάδα.
0: Με την Περσεβά.
1: Έπαιξε. Ναι, με την Άντερλεχτ. Δεν την έπαιξε Άντερλεχ. Μόνο με. Έπαιξε και με δύο-τρεις ομάδες, ξέρω εγώ τέτοια. Αλλά...
0: Έπαιξε και με Μούφα.
1: Και εξάλλου,
0: η Τσέλε με την οποία έπαιξε έχει φτάσει δύο φορές ήδη σοκ.
1: Μιλάμε για φέτος καταρχάς.
0: Όπως ο ΠΑΟΚ.
1: Πραγματικά καλή ομάδα είχε φέτος. Πάλι είχε πρόπερση επίσης κλπ. Πιστεύεις, λέει, αν φύγει πρώτο ο Θεός ο Μέντι θα πάμε σε Λούτσι. Ο Λούτσι ποιος είναι ο Λουτσέσκου?
0: Αν φύγει πρώτο ο Θεός, τι
1: ο Μέντι.
0: Να φύγει δηλαδή, θέλει.
1: Φαντάζομαι για να λέει αν φύγει πρώτο. Εγώ δεν θέλω να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε...
0: Καταρχάς, άμα θέλει να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, πάρα πολύ θέλει να αποτύχει ο Ολυμπιακός.
1: Τι να σου πω, αδερφέ.
0: Στη διάρκεια τη σεζόν, έτσι δεν είναι.
1: Τι να σου
0: πω. Γιατί αλλιώς πώς θα φύγει ο άνθρωπος.
1: Ο Κώστας από το Χαϊδάρι λέει: επειδή κράζουμε Ποντένισε, θυμάστε μήπως πόσες ανακτήσεις είχε με Ετχόβεν και πόσο Γκαρθία, ποια η προσωπική σας άποψη για τους δύο? Φίλε, εσύ θυμάσαι ότι ο Ποντένισε από εκείνο το μάτς που είχε γίνει τέλη Οκτώβρη δεν ξανάπαιξε καλά μέχρι τέλη Μάη? Αυτό λέμε. Ο Ποντένισε είχε δύο πολύ καλές μήνες και από τότε δεν ξανάπαιξε καλά, με εξαίρεση ελάχιστα διαστήματα ελάχιστων αγώνων. Τι σχέση τώρα έχει το Ποντένσε με τον Γκαρθία, με το ένα και με το άλλο? Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Μπορεί να σκάσει και για μας μεταγραφή στυλ Ζουμπκόφ? Μπορεί, όλα μπορεί να γίνουν. Ο Καντιού είναι για βασικός? Δεν ξέρω με τη Λίμπα ρίμερε, παιδιά, να σου πω αν θα είναι βασικός. Αν περιμένω με την προετοιμασία, καθίστε να έρθει καταρχάς ο παίκτης. Δεν έχει έρθει. Δηλαδή λέει το 25% το διαρκέας του Ολυμπιακού δεν ανανέωσε. Δεν τα έχω μετρήσει, αν τα μέτρησες και είναι τόσα. Από τα 22-23.000 έχουν ανανεώσει 17.500, πόσο είπα πριν. Ας ανανεώσουν και καινούργια.
0: Αφού δεν έχει και δεύτερη, είπες, περίοδο ουσιαστικά.
1: Έχει, ναι. Αλλά δεν πάνε και καινούργια, τίποτα, φαντάζομαι. Να αλλάξουν οι ίδιοι, 23.000 θα είναι κάθε χρόνο, δεν ξέρω κιόλα. Τι να σου πω. Για οκτάρι θα πάρουμε δύο παίχτες, θέλουμε παιχταράδες εκεί. Θέλουμε δύο πολύ καλούς παίχτες, πράγματι. Διάβασα για το βασικό δεξί μπακ της Φαμαλικά. Έχεις ακούσει κάτι? Τίποτα. Πιστεύεις καλύτερα Βρουσά ή Σάλιακας? Δεν έχω δει το Σάλιακα καθόλου στη Γερμανία. Έχω ακούσει ότι πάει καλά. Έχω την εντύπωση μήπως είναι καλύτερα Βρουσά, αλλά είναι η εντύπωση μου. Και ο Σάλιακας είναι μια χαρά παίκτης. Ο Ρόκα που λες τι εξτρέμ είναι, στοίχημα ή για βασικός? Εγώ ξέρω ότι τον ζήτησε ο προπονητής. Αυτό ξέρω, άρα για να τον ζήτησε πάει να πει ότι τον υπολογίζει. Ιδάλλως δεν τον ζητούσε. Είχες πει θα πάρουμε 4 χαφ, άρα λέμε Καντιού, ένα στυλ Σουάρες και δύο οκτάρια. Ένα στυλ Σουάρες, Στάνιτς, ναι. Ένα στυλ Καντιού και δύο οκτάρια, βεβαίως με κάποια προϋπόθεση. Να φύγει και κανένας άλλος, δεν μπορεί να έχεις 10 χαφ. Άλλο ένα ευρωπαϊκό για το μεγαλύτερο πολυαθλητικό σύλλογο στην Ευρώπη. Φτάσαμε τους 21 ευρωπαϊκούς τίτλους. Πολλά μπράβο στο Πόλο. 347 τίτλους και συνεχίζουμε. Φίλε, είδες, το διάβασα, μια χαρά είναι, αλλά είχε στείλει 300 τέτοια μηνύματα και έτσι χάνουμε άλλα μηνύματα. Δεν χρειάζεται. Μία, άντε, δύο φορές. Θεωρείς θα έχουμε Ελκαμπή και δύο καινούρια φορ? Είναι νωρίς να απαντήσω για center for ακόμα, παιδιά. Είναι πολύ νωρίς. Έχει άλλες θέσεις ακόμα. Σε ποια θέση στο ranking φέτος ο Ολυμπιακός μετά το τέλος των διοργανώσεων και σε ποια η ΑΕΚ? Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι.
0: Εμείς είμαστε στο 84, είναι πιο ranking less φέτος. Αδερφέ, είναι πιο ranking less. Αν λες φέτος η σεζόν στο top 50 που έβγαλε, η ΑΕΚ είναι 32 και ο Ολυμπιακός 39.
1: Το κανονικό είναι της πενταετίας.
0: Το κανονικό η ΑΕΚ είναι στο 24η θέση.
1: Ο Ολυμπιακός είναι 35, νομίζω 33, κάπου εκεί τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν λες ότι. Ο Ορτέγκα που αγοράστηκε με 4 είναι καλύτερος του Τσάπρα που ζητάνε 3. Τι σχέση έχει τώρα, πώς αγοράστηκε ο Ορτέγκα και πόσα αυτά και πόσα εκείνα, ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αν ήσασταν ο παδός του Ολυμπιακού, λέει, γεμάτος προσδοκίες ότι τελικά στον Ολυμπιακό κατάλαβαν τα λάθη και άκουγες περιπτώσεις που ακούγονται, θα είσαι χαρούμενος? Θα περίμενα να δω την ομάδα μου στο χορταράκι. Μόνο εκεί εγώ έχω εμπιστοσύνη. Μόνο στο χόρτο. Τι βλέπουν τα μάτια μου στο χόρτο όταν φοράνε οι παίκτες τη φανέλα του Ολυμπιακού? Μπορείς να πεις εντάχει ποιοι παίκτες πιστεύεις θα φύγουν από τον Ολυμπιακό? Όλοι αυτοί που έχουμε πει σε γενικές γραμμές, οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα φύγουν. Αυτό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τα πάντα για να πάρει τον Τζάπρα. Είτε για να πάρει τον παίκτη, είτε για να εκθέσει αυτούς που πάνε να τον κοροϊδέψουν. Δεν νομίζω ότι πάει να κοροϊδέψει κανένας. Ειλικρινά δεν πιστεύω εγώ ότι γράφεται διάφοροι ότι ο Κομπότης είναι στημένο, πώς το λένε, σημαδεμένη τράπουλα και αυτά, και λέτε να δώσει ο Ολυμπιακός 3,5 να τον πάρει. Άμα είναι σημαδεμένο το τέτοιο, θα πει ο Κομπότης τον Αλαφούζο που λέτε εσείς, δώσε και εσύ 3,5 να τον πάρεις εσύ. άμα δεν θέλει ο άλλος να τον δώσει κάπου, ό,τι και να κάνει θα τον δώσει. Τώρα το να δώσει 5 εκατομμύρια ας πούμε για να πάρει τον Τσάπρα, δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα, ας πούμε για παράδειγμα.
0: Ούτε 3,5 εγώ λέω δεν έχει.
1: Τέλος πάντων, τώρα ο Ολυμπιακός είναι... κυνηγάει αριστεροπόδαρο στόπερ ή δεν έχει σημασία για το Μεντιλίμπαρ. Βλέπεις πώληση λέει του Πυρόλα, όχι δεν βλέπω πώληση. Και επίσης αριστεροπόδαρο στόπερ αφού έχει φαγωθεί να πάρουμε τον Μαρμόλ. Είχε φαγωθεί, μεταγραφή δεν είναι εύκολη, το εξήγησα, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είχε φαγωθεί για τον Μαρμόλ που είναι μόνο αριστερό στόπερ παίζει, είναι αριστεροπόδαρος, άρα βεβαίως και θέλει. Είμαι ο Αντρέας λέει που μου είπατε χτες να κουλάρω και καταλαβαίνω το λόγο, όμως ουδέποτε έβρισα ούτε μίλησα απρεπώς προς το πρόσωπό σας. Απαντήσεις βέβαια δεν πήρε, ό,τι μπορώ απαντήσεις δίνω Αντρέα. Επίσης δεν είπα εγώ ότι μίλησα απρεπώς για μένα, αλλά έβλεπα ότι συνέχεια τα μηνύματά σου ήταν πάρα πολύ επιθετικά για τον Ολυμπιακό, να το πω εντελώς διακριτικά, παρότι είσαι Ολυμπιακός. Τι άλλα λέει εδώ, γιατί πάλι για τον Τζάπρα αυτό.
0: Θα σου πω εγώ τι λέει. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Λέει, ε.
0: Το λέει. Φτάσαμε. Με μεγάλα γράμματα.
1: Λοιπόν, ό,τι δεν προλάβαμε, τι να κάνουμε. Δεν, νομίζω ότι γενικά τα καλύψαμε, γιατί σήμερα είχε πολλά από Ολυμπιακό, είδα, αλλά νομίζω σε γενικές γραμμές.
0: Όλα καλύφθηκαν, μια χαρά.
1: Τα έχουμε καλύψει τώρα, αν δεν καλύφθηκε.
0: Και την επόμενη εβδομάδα δύο.
1: Στείλτε για και αύριο. Μία και 20 που θα βγούμε.
0: Α, εντάξει, σωστό.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, μείνετε εδώ. Ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς, Big Wings Sport 4,6. Ξαναλέω, την άλλη εβδομάδα πάλι η Reporter 2-4. Να είστε καλά.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 40 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Top FM 102,4.
8: Χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Στην πράσινη, η ΚΑΕ επιβλήθηκε τιμωρία 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των φυρών και συνολικό πρόστιμο 90.000 ευρώ για όλα όσα συνέβησαν στο εν λόγω παιχνίδι και στο περιθώριο αυτού. Καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Καλαμάτας έκανε ο διαιτητής Γιάννης Τσιμπούρης για συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Μεσίνη, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια του ιδίου αλλά και της οικογένειάς του. Ο 33χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει στον πρώτο και στον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL. Πρόταση στη Samsung Sport για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν κατέθεσε ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Την ίδια ώρα είναι έτοιμος να κάνει την τελική κίνηση για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού. Στη λίστα Κολονίας και Augsburg βρίσκεται σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα ο Ζαγαρίτης. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατέχει αυτή τη θέση θα εκτελεί στο εξής χρέη συμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζιρόνα για τον Εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα και της Λοριάν για τον μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας. Την Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Την απόκτηση στο Upper Half και ενός μεσοεπιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο οι ανανεώσεις των συμβολέων Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Πάολο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνόρων. Η επικοινωνία Ιβάν Σαββίδη και Ράσβαν Λουτσέσκου θα δρομολογήσει τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ με τις πιθανότητες αποχώρησης του Ρουμάνου να είναι αυξημένες. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκο αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Σενάρια περί ενδιαφέροντος της Δυνάμο Κιέβου για Κετζιόρα. Την άποψη ότι ήρθε η ώρα να δοθεί ευκαιρία στους Έλληνες διαιτητές να διευθύνουν τα ντέρμπι της Super League εξέφρασε ο Στεφάν Λανουά μιλώντας στο κανάλι του Fox Sports στο YouTube. Στην ΑΕΚ κατάλαβαν ότι είμαστε ειλικρινείς, δεν έχω πρόβλημα με τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσω να τους πείσω για τις προθέσεις μας, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔ. Το 4-4 στο European League θέλει να κάνει η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που αντιμετωπίζει στις 6 την Πορτογαλία στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης στη Λάρισα. Κάλυψη από Earth Sports 3. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 8 με τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στη Μάλτα. Δύο ώρες αργότερα θα τεθούν αντιμέτωπες Προ Ρέγο και Μπαρτσελονέτα για τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπης. Κάλυψη και των δύο αγώνων από Earth Sports 2. Αναστάτωση στο Μεξικό τρεις μέρες μετά την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Οι αρχές της χώρας εντόπισαν σωρό σε προχωρημένη αποσύνθεση μέσα στο Port Bagaz εγκαταλελειμμένου οχήματος, το οποίο βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το γήπεδο όπου προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν στην Τιχουάνα. Συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελο με 4 παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο παίζουν στις 10 Κατάρ Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει τα Βραζιλία Μαρόκο στη μία μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη, ενώ για τον τέταρτο παίζουν Αυστραλία, Τουρκία στις 7 το πρωί στο Βανκούβερ. Κάλυψη των αγώνων από τα κανάλια της ΕΡΤ. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Καλό απόγευμα.
9: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Somebody found the composure, didn't they? They just took another breath when they needed to just control it, cushion it, and give us a bit of quality in that six-yard box. It's a great goal, it really is. Schürrle down the left, Gerts is untracked, he's no one with him, but it's a great first touch off his chest. And the second one, what a sweet, sweet volley that is. What a moment for him to see that just fizz into the far corner of the goal. Magnificent.
11: Germany's time again, World Cup winners for a fourth time. Only Brazil can beat that, but here in Brazil, Joachim Löw's Germany become the first European nation to win the World Cup in South America, the first German team to win anything on the main international stage for 18 years. Argentina's dream was to win the World Cup in Brazil. It's proved just that, a dream. The reality is that Germany are champions of the football world for the first time since 1990, since Klinsmann and Matthijs and the rest beat Argentina and Maradona in Rome. The 24-year wait has been the longest that Germany has had for a World Cup triumph since the early days of the tournament, but it's on.

0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6, την κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία, όπως καταλαβαίνετε, μετατρέπεται νομοτελειακά σε ένα pre-game για τον πέμπτο και πολύ μεγάλο και καθοριστικό τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ, μια αναμέτρηση που ξεκινάει στις 6. Ήδη έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για αυτόν τον τελικό, είτε αφορά απουσίες, είτε αφορά τιμωρίες, είτε αφορά υποδοχές, κόσμος κτλ. Έχει πολύ πράγμα, διαιτησίες, ό,τι θέλετε. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε όμως πρώτα στον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος είναι ήδη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Διότι εκτός από την αποστολή του Ολυμπιακού που έφτασε πριν από λίγο, έχει φτάσει εκεί και η αποστολή του Παναθηναϊκού. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με διαφορά περίπου 10 λεπτών μεταξύ τους ήταν δύο αποστολές. Πρώτα αυτή του Ολυμπιακού με την είδηση την τελευταία στιγμή που τον δεύτερο και νωρίτερα ο Νίκος Ζέρβας με τον Τάιλερ Ντόρση να είναι εκτός και στο πούλμαν να είναι μόνο όσοι θα αγωνιστούν σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν τα παιδιά που ούτως ή άλλως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Φυσικά και ο Ντόρση δεν ήταν παρόν, αλλά και ο Μακίση, ο Φαλ, ο Εύανς, ο Νιλικίνα, τα παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν σήμερα γιατί δεν είναι δηλωμένοι. Και λίγο αργότερα ακολούθησε και η αποστολή του Παναθηναϊκού μέσα σε τραγώδια μέτρα ασφαλείας, αλλά χωρίς να γίνει το παραμικρό, μέσα σε απόλυτη ηρεμία και με ΜΑΤ παρατεταγμένα παραπλεύρωση εκεί στην είσοδο των αθλητών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με όλους τους παίχτες, ακόμα για αυτούς που σήμερα δεν θα αγωνιστούν, δηλαδή τον Σλούκα, τον Ροκαβόπουλο που είναι εκτός, τον Χουάντσο που κόπηκε για να μπει ο Όσμαν ο οποίος επιστρέφει, τον Φραγκίσκο Αλβέρτι να είναι επικεφαλής της αποστολής και να κατεβαίνει πρώτος από το Πούλμαν και πέρασαν σιγά σιγά στα ενδότερα του Άγα που περιμένουμε πλέον στις 6 το τζάμπολ του αγώνα. Να πούμε και τους διαιτητές, τους μεταφέραμε και νωρίτερα στον αέρα, είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Τηγάνης και ο κύριος Καρπάνος, οι διαιτητές του τελευταίου τελικού του πρωταθλήματος που θα κρίνει και ποιος από τους δύο θα σηκώσει τον τίτλο φέτος. Ήρεμα τα πράγματα είναι γενικά πάντως. Προφανώς και υπάρχει περισσότερη κινητικότητα γύρω από το ΣΕΦ σε σχέση με τους προηγούμενους αγώνες. Αλλά για την ώρα τα πράγματα γίνουν ήρεμα και σε ελπίζω να κυλήσουν έτσι μέχρι και την ολοκλήρωση της βραδιάς με οποιοδήποτε τρόπο για να έρθει αυτό έτσι, είτε έρθει έτσι. Υπέρ του ενός είτε υπέρ του άλλου, να κυλήσουν όλα ομαλά γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε δει πολλά και σε αυτούς τους τελικούς. Πολύ ένταση, πολύ τοξικότητα, πολλά παράπονα, ανακοινώσεις, καταγγελίες, τιμωρίες εκατέρωθεν. Και να τελειώσει ομαλά το πράγμα όσο γίνεται και να κερδίσει ο καλύτερος. Με αυτά εμείς θα τα πούμε περίπου σε κανένα ούτε δύο ώρα πλέον, 100 λεπτά περίπου, γιατί πλησιάζει σιγά σιγά και το τζάμπολ υπό το φως της ημέρας. Έτσι θα περνάει και λίγο φως από τις γρίλες, να το πούμε έτσι.
0: Και εν τω μεταξύ, οτιδήποτε προκύψει εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είμαστε εμείς, να σε έχουμε, εννοείται. Να μας τα πεις. Ωραία, εντάξει φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Χρήστος Ρομπόλης, τα ακούσατε και ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τσαρούχα, Καρπάνος, Τηγάνη, Τηγάνης, οι διαιτητές της αναμέτρησης της πέμπτης και τελευταίας και εννοείται πιο καθοριστικής. Ας ελπίσουμε όταν θα τελειώσει αυτός ο τελικός, κατά τις 7:30-8, να μην έχουμε να συζητάμε για διαιτησία και για παρατράγουδα.

0: 4 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντία μοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: στο Κάραβελο που είχε καταλύσει η αποστολή του Παναθηναίκου. Έγινε πανζουρλισμός, όπως καταλαβαίνετε. Είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί για να τους εμψυχώσουν εν ώψη της αναχώρησής τους για το ΣΕΦ. Όπως ακούσαμε πριν από 5 λεπτά, το Χρήστο Ρομπόλη είναι στο ΣΕΦ ο Παναθηναίκος. Έχει φτάσει. Πάμε τώρα και στο Γιώργο Πετρίδη να μας πει τι έχει προηγηθεί και ό,τι άλλο έχει από το ρεπορτάζ. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Γεια σου, τι κάνουμε.
0: Όλα καλά φίλε μου.
1: Ξεκινήσαμε και σήμερα την εκπομπή, έτσι. Δεν έχει
0: ναι, ναι, και ειδικά τις 6 και ναι, μετά θα ξεκουραστώ τελείως.
1: Ναι, χαρά,
0: θα αφήσω τη μετάδοση να μιλήσει μόνη της.
1: Ναι. Ούτε κουβέντα θα πεις.
0: Τι να κάνεις, ρε φίλε. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι. Εντάξει, πως και μεγάλο όνομα, καταλαβαίνεις ότι.
0: Εντάξει, τώρα άστα τώρα αυτά. Μωρέ, δεν χρειάζονται τώρα αυτά.
1: Δεν τα λέω εγώ, Λοιπόν, για να συμπαραχθούμε τώρα, πάμε λίγο να πούμε τι έχει γίνει σήμερα.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, στο Κάραβελ, όπως είπες και εσύ, έγινε πραγματικά πανζουρλισμός. Περισσότεροι από 5.000 λοιπόν να κουβέθηκαν εκεί. Και έτσι το παραμψυχολογικά την ομάδα. Τρομερές εικόνες, με συνθήματα, με αποθέωση παικτών και προπονητών. Και έτσι μια στήριξη που νομίζω ότι παρόμοια δεν έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά δρόμενα. Γενικότερα όλη τη φετινή σεζόν ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει κάνει πράγματα και θαύματα πραγματικά, δηλαδή αυτό που γίνεται, αυτό που συμβαίνει με την ομάδα να έχει μείνει εκτός Ευρωλίγκας, εκτός άγχου Ευρωλίγκας, να μην έχει κάνει και τίποτα καλές εμφανίσεις γενικότερα, να έχει πολλές στάσεις στην απόδοσή της, να προβληματίζει. Αλλά ο κόσμος είναι εκεί, γεμίζει το γήπεδο, στα εκτός έδρας δίνει προτερό παρόν. Είδες τώρα τι γίνεται στο Κάραβελ, έγινε δύο μέρες στα ΜΑΤ δηλαδή του ΣΕΦ, όπου πριν από τα ΜΑΤ μάλλον του ΣΕΦ, όπου ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήγε, στήριξε τους παίκτες του Αταμάν. Και σήμερα με ψηλές θερμοκρασίες, Σάββατο μεσημέρι, περισσότερο 5.000 βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλήξει η αποστολή. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Και το βράδυ, όχι το βράδυ, σε λίγες ώρες, όταν θα ξεκινήσει το μάτς, θα είναι και κατάμεσο και το Telecom Center.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα, να αναμένεται χαμός και εκεί, έχει ξεπουλήσει,
1: Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που είπα πριν, πραγματικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού φέτος έχει κάνει το κάτι παραπάνω, είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας, ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας, του φετινού Παναθηναϊκού. Πραγματικά είναι αξιομνημόνευτο αυτό που γίνεται από τους φίλους του Τριφυλιού.
0: Τι έχουν φτιάξει εκεί, Γιώργο, έχει γιγαντοοθόνες και τέτοια μέσα.
1: Ναι, θα γιγαντοοθόνες και το θα βοηθήσει πολύ και ο κύβος στο κύβο του γηπέδου, έτσι ώστε να μπορούσαν όλοι να απολαύσουν τον πέμπτο τελικό.
0: Σαν να έχει μάτς κανονικά, έτσι, σαν να παίζει.
1: Ακριβώς αυτό. Απλά ξέρεις, στο κέντρο, στο γήπεδο, μέσα στο γήπεδο θα υπάρχουν παίκτες και προπονητές.
0: Ναι, οκ.
1: Ναι. Θα δουν και ο κόσμος και φίλοι του Sport FM, sportfm.gr σε λίγες ώρες, τα φωτογραφίες και βίντεο μέσα από το Telecom Center, έτσι για να έχουν μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, στο κομμάτι του ρεπορτάζ, του αγωνιστικού ρεπορτάζ, είπαμε πριν ότι έμεινε εκτός εξάδας ο Χουάντσο. Εγώ λέω ότι για να παίρνει αυτήν την απόψη ο Αταμάν σημαίνει ότι ο Όσμαν είναι 100% καλά.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να βοηθήσει στο μέγιστο, τέλος πάντων, γιατί θυμίζω ότι είχε ενοχλήσει τη μέση και έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια τους προηγούμενους τελικούς. Για να αφήνει δηλαδή τον Χουάντσο εκτός σημαίνει ότι ο Όσμαν είναι στο 100% και μπορεί να βοηθήσει, θα παίρνει ρίσκο ο Αταμάν αν δεν ήταν 100% έτοιμος ο Όσμαν, έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Και προφανώς πληρώνει ο Παναθηναϊκός αυτές τις απουσίες που έχει του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου, έτσι ώστε να μείνει εκτός ο Χουάντσο. Γιατί αν ήταν για παράδειγμα διαθέσιμος ο Σλούκας, θα μείνει εκτός ο Σόρτς λογικά και θα ήταν ο Χουάντσο μέσα, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα είχαμε και τις ποινές, δεν ξέρω αν τις έχεις αναφέρει, στον Δημήτρη Γιανακόπουλο αποκλεισμός ενός έτους από τα γήπεδα. Για τον Παναθηναϊκό άλλες δύο αγωνιστικές εκκλεισμάτων. Θυμίζω ότι έχει ήδη μία για την επόμενη σεζόν, αλλά τα τρία πρώτα. Εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν στο πρωτάθλημα θα είναι κλεισμένο των θυρών. Και φυσικά και έχουμε και την ποινή, τη δημορία για τη σύντροφο του Κέντρικ Ναν. Ένα έτος και εκείνη, ένα χρόνο αποκλεισμός από τα γήπεδα για την κίνησή της να πιάσει το μανίκι από το μανίκι των διευθυντή Παπαπέτρου στον τέταρτο τελικό.
0: Ναι, έτσι. Ναι. Τώρα αυτά θα τα εφεσιβάλλει ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι, ειδικά του Γιανακόπουλου τώρα
1: λέει,
0: ένα χρόνο, δεν νομίζω το αφήσει έτσι.
1: Να σου πω ότι είναι αδιόχαστο μέτρημα με τις μέσες του Δημήτρη Γιανακόπουλου.
0: Ναι, ναι, γιατί βέβαια κάποια προστίθεται, πρέπει να τα προσθέσεις για να βγάλεις.
1: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως υπήρχαν από πριν, τώρα δεν ξέρω πόσο έχουν φτάσει. Αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνουν και εφές και
0: ναι.
1: Θα περιμένουμε να δούμε και τις οριστικές τιμές μετά τις εφές.
0: Μάλιστα, φίλε. Κάτι άλλο τρομερό προς το παρόν.
1: Άλλο, όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ηρεμία.
0: Ωραία. Αν χρειαστεί, τα ξαναλέμε.
1: Μόνο αυτό με τους διαιτητές. Καταλαβαίνεις τώρα ότι υπάρχει πρόκληση με τον ορισμό της κυρίας Τσαρούχα.
0: Ναι, ναι.
1: Που από την οποία έχει πολλά παράπονα από Αθηνακό στο πρώτο τελικό. Έτσι, μόνο
0: βέβαια. Πολλά. Ναι. Πολλά. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε να πάει καλά.
1: Ας ελπίσουμε να κλείσουν όλα ομαλά. Ναι, ναι, για να μην είναι οι πρωταγωνιστές οι διαιτητές, για να είναι οι πρωταγωνιστές οι παίκτες και οι προπονητές και να δούμε ένα ωραίο τελικό.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Μην έχει σφύριγμα που θα καθορίσει, ας πούμε, πράγματα και καταστάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Τσαρούχα, Τηγάνης, Καρπάνος, οι διαιτητές που ορίστηκαν για το πέμπτο μάτς των τελικών.

Να δούμε λίγο και τις τιμωρίες που έλεγε, τις ποινές που έχουν επιβληθεί, που έλεγε ο Γιώργος Πετρίδης. Στον Παναθηναϊκό, δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών για γεγονότα που έλαβαν χώρα στο τέταρτο παιχνίδι, στο Telecom Center. Στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών, δύο αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών και 40.000 ευρώ πρόστιμο. Δύο αγωνιστικές οι οποίες προστίθενται στην ήδη μία αγωνιστική που του είχε επιβληθεί τις προηγούμενες ημέρες, συνολικά τρεις αγωνιστικές, δηλαδή τα τρία πρώτα εντός έδρας μάτς του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν θα γίνουν χωρίς κόσμο.

στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δυσφημιστικές, όπως λέει η απόφαση για το άθλημα, δηλώσεις μετά το τέταρτο μάτς. Επιβλήθηκε ένα έτος απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα και 50.000 ευρώ επιπλέον πρόστιμο στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλες ποινές. Πιθανό λόγο, γιατί δεν το αναφέρει η απόφαση, και έχοντας το υπόψη μου περισσότερο τους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς, ότι οι ποινές είναι τόσο μεγάλες γιατί έχει ληφθεί υπόψη και κάποια υποτροπή, είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γι' αυτό και έχουν πάει τόσο ψηλά οι ποινές αυτές. Λοιπόν, η λογική λέει ότι θα τις εφεσιβάλλει, γιατί είναι μεγάλες, με σκοπό να μειωθούν. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Η ώρα είναι 4:30. Έχουμε πολιτικό δελτίο, βεβαίως. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δηλώσεις επιδηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του μνημονίου τις επόμενες ημέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Την ανάθεση στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου της εκπόνησης σχεδίου για την αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής κοινωνίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του το πρωί στο νησί. Παράλληλα ανακοίνωσε την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟΠ. Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό όρκωτο δικαστήριο Γιαννιτσόνη οι τέσσερις κατηγορούμενοι για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024 που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη Αλλοδαπός, διοκόμενος διεθνώς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο άνδρας είχε μπει στη χώρα μας τις πρώτες πρωινές ώρες χθες από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα είχε εκδοθεί από την ανεξάρτητη αρχή της Αλβανίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον 5ο και τελευταίο τελικό. Και ο καιρός γενικά εθρίος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άντε στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out για το Telecom Center. Περιμένεις να διαβάσεις την είδηση ότι ξέρω εγώ θα είναι sold out το τελικό στο ΣΕΦ, που εννοείται ότι θα είναι. Αλλά είναι sold out και το Telecom Center, η έδρα του Παναθηναϊκού δηλαδή, γιατί εκεί θα προβληθεί μέσω των γίγαντων οθονών ο πέμπτος τελικός του πρωταθλήματος κόντρα στον Ολυμπιακό. Sold out λοιπόν, θα είναι γεμάτο το Telecom Center. Θα μαζευτούν εκεί, θα το γεμίσουν για να δουν τον τελικό.

Είναι ήδη γνωστό ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο τέος προπονητής του Λεβαδιακού, θα συνεχίσει στον ΑΠΟΕΛ την νέα σεζόν. Το θέμα είναι ότι οι σχέσεις του με τον Λεβαδιακό δεν διαταράχθηκαν απλώς. Φαίνεται ότι εξελίσσεται και σε κόντρα, με εχμές και τα λοιπά. Ο Λεβαδιακός έβγαλε μια ανακοίνωση, πριν από λίγο, με την οποία τον κατηγορεί ευθέως, τον Νίκο Παπαδόπουλο, για αθέτηση συμφωνίας κυρίων που υπήρχε μεταξύ τους, και για την οποία μάλιστα, την αθέτηση δηλαδή, ενημέρωσε τον Λεβαδιακό, όχι ο ίδιος ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά ο εκπρόσωπός του. Λέει ανακοίνωση λοιπόν: μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη αγωνιστική χρονιά, η ΠΑΕ Λεβαδιακός είχε καταλήξει σε προφορική συμφωνία κυρίων με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που αφορούσε τον σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς και τις οικονομικές απολαβές του για την συνέχιση της συνεργασίας μας. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του μέχρι πρότινος προπονητή της ομάδας μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, κόντρα στις διαβεβαιώσεις του κυρίου Παπαδόπουλου για το αντίθετο, μας ενημέρωσε ότι ο πελάτης του αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ παρά τη συμφωνία που υπήρχε. Μάλιστα. Αυτή είναι η εξέλιξη στις σχέσεις Παπαδόπουλου ομπότη, αν θέλετε. Έτσι. Η ουσία είναι ότι ο Λεβαδιακός θα πάει στη νέα χρονιά με άλλον προπονητή και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είναι στον ΑΠΟΕΛ. Στον ΑΠΟΕΛ, όπου εκεί έχει μετακομίσει και ο Ζήσης Βρίζας, από όσο γνωρίζουμε, έχει αναλάβει τέλος πάντων ένα πόστο, τεχνικός διευθυντής, κάτι τέτοιο, και εκτός από τον Νίκο Παπαδόπουλο λοιπόν θα είναι και ο Ζήσης Βρίζας εκεί.

ο Νίκος Παπαδόπουλος, για να το κλείσουμε και αυτό, αντικαθιστά στον Αποέλ τον Πάμπλο Γκαρσία, έτσι, ο οποίος ήταν στον πάγκο του Αποέλ την σεζόν που πέρασε, για το Ζήσης Βρίζα που λέγαμε, το ακριβές πόστο που αναλαμβάνει είναι αθλητικός διευθυντής.

Να σας πω ότι το μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός FIBA 3x3 της χώρας επιστρέφει. Το στοίχημαν Aegean Ball Festival δίνει ξανά ραντεβού στη Σύρο από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου για τρεις ημέρες γεμάτες μπάσκετ, θέαμα και συγκινήσεις. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά υπαίθρια γήπεδα της Ευρώπης και φιλοξενεί σπουδαίους αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, επαγγελματίες και θρύλους του αθλήματος. Με οικοδεσπότη τον Γιώργο Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό και το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σημειώστε τις ημερομηνίες 26, 27 και 28 Ιουνίου. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, εκεί όπου το μπάσκετ συναντά το Αιγαίο.

Λέω φίλος μου εδώ, εν έτη 2026 ο Κομπότης ακόμα αναφέρεται σε συμφωνίες κυρίων. Αν δεν πέσουν οι υπογραφές σε συμβόλαια, πλέον δεν ισχύει τίποτα, δεν το έχει μάθει αυτό ακόμη. Αδερφέ μου, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό μπορείς να το πεις, ξέρω εγώ, για έναν παίκτη που αγοράζεις από το εξωτερικό, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει συμφωνία κυρίων, πρέπει να πέσουν υπογραφές. Τώρα, μεταξύ δύο Ελλήνων που έχουν συνεργαστεί, Κομπότης Παπαδόπουλος, έχουν συνεργαστεί στενά. Θα έλεγε κανείς ότι έχουν μια σχέση. Αλφα. Το να δίνεις τα χέρια και να συμφωνείς είναι μια συμφωνία κυρίων, την οποία δεν είναι ωραίο και σωστό να την αθετήσεις. Όσο μάλλον να μην ενημερώσεις ο ίδιος για την αθέτηση συμφωνίας και να βάλεις, ας πούμε, το μάνατζέρ σου να ενημερώσει τον σύλλογο. Βέβαια, να πούμε ότι αυτή είναι η θέση της ομάδας, έτσι, του Λεβαδιακού. Πολύ θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη του Νίκου Παπαδόπουλου πάνω σε αυτά που του λέει πάνω σε αυτά που ανακοινώνει και τις αιχμές που αφήνει η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τα πράγματα είναι όντως έτσι. Σίγουρα και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα έχει τη δική του άποψη για όλα αυτά, και φαντάζομαι ότι κάποια τοποθέτηση θα κάνει προσεχώς.

Κύριε Σβεστά, πόσο νόμιμο είναι να ορίζεται εκ νέου διαιτητής που έχει νομικό ζήτημα με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, δεν θα έπρεπε να εξαιρεθεί? Αν θες την άποψή μου, κανονικά ναι. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο το συναντάμε αυτό. Υπάρχουν πρόεδροι, παράγοντες που έχουν κάνει, ας πούμε, μήνυση σε ένα διαιτητή. Αυτός ο διαιτητής δεν ορίζεται στα μάτς της ομάδας. Τώρα, εντάξει, τι να σου πω. Ηθικό είναι πάντως το ζήτημα, δεν είναι νομικό. Ότι δεν μπορεί να οριστεί επειδή είναι σε δικαστική διαμάχη. Περισσότερο είναι ηθικό, για το κατά πόσο είναι αυτό θεμητό να συμβαίνει.

0: Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει αν η Καλαμάτα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Όχι, δεν αποβάλλεται από το πρωτάθλημα. Αγωνίζεται κανονικά. Έχει κάνει έφεση, δεν έχει πάρει άδεια από την Επιτροπή Αδειοδότησης της ΕΠΟ. Αλλά η ποινή δεν είναι αποβολή από το πρωτάθλημα, είναι αφαίρεση 6 βαθμών, να ξεκινήσει με μείον 6 δηλαδή, και περιορισμό, σημαντικό περιορισμό στις μεταγραφές, στην απόκτηση ποδοσφαιριστών. Τώρα, επαναλαμβάνω, έχει κάνει έφεση, να δούμε. Μπορεί να μην τελικά να πάρει την άδεια κανονικά και να μην έχει πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι λένε οι ίδιοι. Θα καλύψουν τα όποια θέματα έχουν. Λοιπόν, είναι 5 παρα 10. Μία ώρα και 10 λεπτά μας χωρίζει από το τζάμπολ στο μεγάλο τελικό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και λέω να πάμε εκεί, μία βόλτα. Εκεί όπου είναι ο Νίκος Ζέρβας και ο Χρήστος Ρομπόλης. Και μας περιμένουν και βεβαίως μετά θα μεταδώσουν και την αναμέτρηση. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Χαίρετε και πάλι.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι που δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, αλλά θέλω να το πω. Νιώθουμε λίγο περίεργα γιατί από τη συγκεκριμένη θέση που θα περιγράψουμε το σημερινό τελικό, το κάνουμε για τελευταία φορά.
0: Τι εννοείς?
2: Δεν βγαίνουμε στη σύνταξη, πάντως.
1: Ναι. Εξαν ξέρεις κάτι άλλο. Εννοώ ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι που γίνεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αυτή τη μορφή. Γιατί από τη Δευτέρα μπαίνουν μπουλντόζες κανονικά. Και τα δημοσιογραφικά θεωρία θα μεταφερθούν. Έτσι.
0: Α, θα αλλάξει η διαρρύθμιση, ε.
1: Ναι. Σε αυτή τη θέση εγώ και ο Χστάρας ο Δωρομπόλης.
2: Κυρίως ο Νίκος όμως, έτσι.
1: Okay, εντάξει, έχουμε κάνει. Δεν ξέρω εγώ πώς μεταδώσει 17 χρόνια. Πρέπει να είναι.
2: Καλά είσαι.
1: Πάρα πολλές. Πραγματικά. Οπότε καταλαβαίνεις, λέω, δεν ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο. Αλλά ας έχουμε και εμείς τα 15 δευτερόλεπτα.
0: Κοίτα, πάνω στο desk εκεί, ξέρεις, όπως κάναμε και στο σχολείο. Γράψτε. Ήμασταν κι εμείς εδώ. Ναι, χαράξτε κάτι. Να μην.
2: Καταλαβαίνω εγώ την νοσταλγία, αλλά επειδή ο κόσμος πάει μπροστά.
1: Ναι, εννοείται.
2: Να εξυγχρονιστεί και το ΣΕΦ, όπως εξυγχρονίστηκε και το ΆΚΑ. Γιατί, οκ, ιστορικό γήπεδο, ζήσαμε εδώ 1987. Σαν αύριο
1: παραπέμπει. Είναι τρομερό. Πώς το έφερε η μοίρα, το τελευταίο παιχνίδι είναι να γίνει 39 χρόνια ουσιαστικά.
2: Ναι, 39 χρόνια. Αλλά όταν κοιτάς πάνω και βλέπεις το έχει του Σαμάδες για ώρα ανάγκης για την βροχή. Εννοείται. Όταν μέχρι πριν δύο χρόνια ξεροσταλιάζαμε επειδή δεν δούλευε το κλιματισμός. Εντάξει, ναι, έχει βελτιωθεί σε κάποια πράγματα από τότε το ΣΕΦ. Έχει γίνει πιο ανθρώπινο, αλλά εχθρός του παλιού είναι το καινούριο. Έτσι.
1: Συμφωνούμε.
2: Να εξυγχρονιστεί, να γίνει όπως πρέπει για τον κόσμο, για τους φιλάδρους, για τους παίκτες, για τους παράγοντες όλους. Όλους, για όλους. Και για εμάς.
1: Εντάξει, μου ήθελα να βάλω λίγο δράμα τώρα.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω το συνέστημα.
1: Λοιπόν, τελευταία φορά, μητέρα των μαχών, ο τελικός των τελικών. Πείτε το πώς θέλετε. Με ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα, κάτι την άποψή μου, στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, άσχετο αν στους τελικούς δεν τους βλέπουμε πλήρης λόγω και των τραυματισμών που υπάρχουν εκατέρωθεν, αλλά και λόγω του περιορισμού των ξένων. Πριν από λίγο επιβεβαιώθηκε και η είδηση που αποκλειστικά μεταφέραμε στον Big Win Sport FM ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι εκτός δωδεκάδας. Ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στην προπόνηση του Ολυμπιακού στο δεξί γόνατο.
2: Άρα δεν έχει να κάνει με το προχθεσινό ματς. Δηλαδή,
1: όχι.
2: Γιατί
1: όχι.
2: Και εκεί έπαιξε λίγο και λέγαμε μήπως ένιωσε καμιά ενόχληση. Όχι. Αλλά τελικά την ένιωσε χθες την ενόχληση. Έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι off για τη σεζόν. Και ο λόγος είναι ότι πέρσι δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου.
2: Ναι.
1: Θα κάνει μόνο προπονήσεις. Και φέτος πομίστηκε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Με αποτέλεσμα να έχει αυτό τον τραυματισμό κόπωσης. Mm-hmm. Δεν επειδή έχετε κάτι άλλο. Ξεκούραστε, θέλει.
2: Αν σκεφτεί κανείς, η σεζόν του Ντόρσεϊ ήταν γύρω στους 11 μήνες. 10,5-11 μήνες. Μαζί με την εθνική. Ναι.
1: Ναι, πολύ σωστά.
2: Και με συμμετοχές στο κόκκινο. Έτσι. Δηλαδή το παιδί έπαιζε σταθερά πάνω από 23-24 λεπτά, 25. Μπορεί και παραπάνω.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός είναι με την 11η την γνωστή σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι. Και αναφέρομαι στους 6 ξένους που είναι ο Τζόουνς, ο Φουρνιέ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς και ο Μιλουτίνοφ. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει ο Γόκαπ, ο Γιάννης Δαριτζάκης, ο Βάζα Βεζίνκοφ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Όμηρος Νετζίπογλου. Έτσι.
2: Και από την άλλη για τον Παναθηναϊκό έχει τα γνωστά προβλήματα. Ο Σλούκας Ρογκαβόπουλος είναι δραματίες εκτός. Μάλιστα ο Σλούκας έκανε μια προσπάθεια τελευταία αλλά δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί. Αυτό το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο ημιτελικά που πιέστηκε και έπαιξε 17 λεπτά σερί του κάνει μεγάλο κακό τελικά και δεν του επέτρεψε να παίξει πάνω από ένα παιχνίδι σε αυτή τη σειρά ουσιαστικά. Και η επιλογή του Αδαμάν ήταν να πάρει τον Όσμαν και να αφήσει έξω το Χουάντσο. Προφανώς δεν μπορούσε να αφήσει έξω το Σόρτς ελείψη για Σλούκα γιατί χρειαζόταν γκάρντ. Και έτσι από τη στιγμή που είδε ότι ο Όσμαν με τη θεραπεία που έκανε και τις ενέσεις στη μέση νιώθει καλύτερα. Πήρε τον Τούρκο και άφησε εκτός τον Ισπανό. Έχει ένα μικρό ρίσκο αυτή η επιλογή, γιατί δεν ξέρεις αν θα σε ξαναπιάσει η μέση σου ανά πάσα στιγμή μέσα στο μάτς και σε ένα παιχνίδι τόσο υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων. Αλλά επέλεξε τον συμπατριώτη του. Δεν το λέω του συμπατριώτη του για να πω κάτι, έτσι. Ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια κολλήματα ο Αταμάν.
1: Ναι.
2: Το Γιουρτσεβέν συμπατριώτη του ήταν και τον έβαζε καθόλου. Τον έδιωξε κιόλας, ναι. Προτίμησε τον Όσμαν για να έχει ένα ακόμα επιθετικό όπλο και όχι τον Χουάντς, ο οποίος θα του δίνει καλύτερη ισορροπία αμυντικά και rebound και τέτοια πράγματα. Οπότε, χωρίς εκπλήξεις οι άλλες επιλογές, έτσι δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο να πούμε. Ο Καλατζάκης και ο Λεσόρ είναι καλά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να έχουν επηρεαστεί από αυτό το διάστρεμα που είχε ο πρώτος και το χτύπημα στον αγκώνα που είχε ο δεύτερος, αλλά από ό,τι μάθαμε δεν έχουν κάτι το ιδιαίτερο και θα μπορέσουν να αγωνιστούν κανονικά. Η ενέργεια θα είναι ένα ζήτημα σημαντικό.
1: Το νούμερο ένα, νομίζω. Έτσι. Το νούμερο ένα. Ευτυχώς μεσολάβησαν δύο ημέρες και όχι μία. Ανάμεσα στον τέταρτο και τον πέμπτο αγώνα. Οπότε λογικά θα έχουν πάρει κάποιες ανάσες οι παίκτες. Και θεωρώ ότι το κλειδί για τους δύο είναι όχι μόνο πώς θα πάνε τα βασικά τους ατού. Από τη μία δηλαδή ο Χέιτς Ντέιβις, ο Ναν, ο Όσμαν, ο Γκραν. Και από την άλλη ο Φουρνιέ, ο Βεζένκοφ, ο Μιλουτίνοφ και ο Γόκαπ. Αλλά και τι θα δώσουν οι παίκτες του δεύτερου rotation. Έτσι, γιατί νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά του τέταρτου τελικού ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν αυτή. Έτσι.
2: Αρκεί να τους επιτρέψουν και οι παίκτες του δεύτερου rotation, τους προπονητές, να ανοίξουν το rotation. Έτσι, γιατί όταν πας να το ανοίξεις το rotation και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο σου κάνουν κακό, σου λες ένα παιχνίδι είναι, θα το βγάλω με αυτούς, θα κάνουν μια τελευταία υπομονή, θα βάλουν λίγο πλάτη και όπως πάει το πράγμα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός διεκδικεί
1: το 16ο και 4ο τελευταία 5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός το 42ο πρωτάθλημα, πολύ νίκη φυσικά του θεσμού μακράν του δεύτερου, που είναι Ολυμπιακός. Και από εκεί και έπειτα υπάρχουν δύο στατιστικά ενδιαφέροντα που έχουμε σημειώσει. Είναι η 12η φορά που παίζουν πέμπτο παιχνίδι και στις δύο έδρες. Έτσι. Η τελευταία φορά που κοντραρίστηκαν σε πέμπτο τελικό ήταν εδώ το 2017 με νική τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μετά από 9 χρόνια έχουμε Game 5 στο στάδιο της Κεφυλίας. Είχαμε στο ΟΑΚΑ εννοείται πολλά Game 5.
2: Ναι, τώρα πέρσι το τελευταίο, έτσι που το Παναθηναϊκός το γύρισε από το 0-2 και το πήρε με 3-2.
1: Σε 5 πρωταθλήματα που έχουν κριθεί σε Game 5 στο στάδιο της Κεφυλίας, ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες, το 95, το 96, πάμε πολύ πίσω, και το 2012, και ο Παναθηναϊκός 2 κατακτήσεις, το 99 και το 2017.
2: Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Εδώ ήταν πολλοί κόσμος και στα ξενοδοχεία. Περίπου 5.000 του Παναθηναϊκού στο Κάραβελ. Αρκετοί και στο Ολυμπιακού, αλλά εκείνη εντάξει.
1: Ναι, λιγότερο γιατί θα είναι
2: και στο γήπεδο. Και θα είναι και στο γήπεδο περισσότεροι. Ναι. Οπότε...
1: Και στο Telecom Center θα είναι 17-18.000 κόσμου.
2: Ναι, ναι.
1: Ένα μάτσο το οποίο το περιμένει ο Λιβάδα με κομμένη την ανάσα. Είναι λογικό. Και θα το διευθύνουν η κυρία Τσαρούχα, ο κύριο Τηγάνη και ο κύριο Καρπάνο. Αυτάρι μου.
0: Μάλιστα. Για πολύ ωραία. Πάνω. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Έτσι κι αλλιώς δεν απομένει και πολλή ώρα. Σε λίγο θα τα λέμε πάλι.
2: Σε μια ωρίτσα.
0: Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας. Τα ακούσατε. Να σας πω ότι στο... σας είπα προηγουμένως ότι το Telecom Center... η ΚΑΕ Παναθηναίκος ανακοίνωσε sold out για το Telecom Center. Θα κατακλειστεί από κόσμο για να δουν εκεί τον τελικό. Εκεί έχει χαμηλώσει το Cube. Ώστε να βλέπουν όλοι καλύτερα την οθόνη. Υπάρχουν και δύο πλαϊνοί πίνακες που θα δείχνουν τα φάουλ και τους πόντους κανονικά, δηλαδή σαν να έχει παιχνίδι. Αλλά το πιο έτσι εντυπωσιακό είναι ότι το παιχνίδι θα μεταδίδεται και στο glass floor, κάτω στο πάτωμα δηλαδή. Μπορεί κάποιος να το παρακολουθεί και από εκεί θα υπάρχει μετάδοση κανονικά στο glass floor, σαν να είναι το πάτωμα μια μεγάλη οθόνη που θα μεταδίδει τον τελικό. Δεν σας είπα επίσης πριν ότι όταν λέγαμε τις ποινές για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός και τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, δεν σας είπα ότι τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και η σύντροφος του Κέντρικ Ναν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός έτους από απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα, γιατί έπιασε από το μανίκι τον διαιτητή στον τέταρτο τελικό, τον Παπαπέτρου. Λοιπόν, και βεβαίως επιβλήθηκε αυτή η ποινή. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση από πότε ο αθλητικός δικαστής τιμωρεί φιλάθλους. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Συνήθως φιλάθλους τιμωρεί η ΔΕΑΒ. Με απαγόρευση εισόδου και με βαριές ποινές, που ποινή εννοείται ότι έπρεπε να επιβληθεί και στη σύντροφο του Κέντρικ Ναν για αυτό που έκανε, το οποίο είναι αδιανόητο. Αλλά όπως και να έχει, είναι περίεργο που ο αθλητικός δικαστής τιμωρεί φιλάθλους. Που δεν είναι δηλαδή άμεσα εμπλεκόμενοι με το άθλημα, δηλαδή αθλητές, προπονητές, παράγοντες και τα λοιπά. Λοιπόν, η ώρα είναι 5, πρέπει να διακόψουμε. Θα ακούσουμε. Έχουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Όχι, δεν έχουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Top FM 102,4.

0: Ρωτάει εδώ ο φίλος μου
1: τι θα πει sold out σε μηδενικό εισιτήριο, ρε Άρη. Αυτό που καταλαβαίνεις, βρε αδερφέ μου, το εισιτήριο μπορεί να έχει μηδενικό αντίτιμο, αλλά είναι εισιτήριο, δηλαδή δεν μπορούν να πάνε 100.000 άνθρωποι για να μπουν στο Telecom Center. Βγήκε ένας συγκεκριμένος αριθμός ακριβώς για να μην πάνε 100.000. Να πάνε ακριβώς όσες είναι οι θέσεις. Λοιπόν, που σημαίνει βγήκαν 15.000, 18.000, 20.000, δεν ξέρω κι εγώ πόσα εισιτήρια βγήκαν, και έπρεπε να το κλείσεις το εισιτήριο για να έχεις την θέση σου. Αν δεν έχεις το εισιτήριο αυτό, ακόμα και μηδενικό που είναι το αντίτιμο, αν δεν έχεις το εισιτήριο, δεν μπορείς να μπεις μέσα, υποτίθεται. Αυτό σημαίνει sold out, ότι όλα τα εισιτήρια που βγήκαν μηδενικού αντιτίμου, όλα δόθηκαν σε ανθρώπους. Αυτό σημαίνει sold out, ότι κανένας άλλος πλέον δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα τέτοιο εισιτήριο ώστε να είναι μέσα. Άρη, εσύ που είσαι σοβαρός άνθρωπος, πες σε παρακαλώ για αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, η Τσαρούχα στο τελικό. Εδώ μου λέτε πάρα πολλά για την Τσαρούχα, παιδιά. Έχω μιλήσει 3 φορές για την Τσαρούχα από την ώρα που ξεκινήσαμε, από τις 4 η ώρα. Έχω αναφερθεί ξανά και ξανά και σε ερωτήσεις για τη δικαστική διαμάχη που έχει με την ΚΑΕ Παναθηναίκος. Τα είπαμε, τα ξανάπαμε, δεν χρειάζεται να το λέμε όλη την ώρα. Ο αθλητικός δικαστής πόσες φορές έχει τιμωρήσει φιλάθλους στο ΣΕΦ? Δεν ξέρω. Έχει τιμωρήσει φιλάθλους στο ΣΕΦ ο αθλητικός δικαστής? Νομίζω ποτέ. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως. Γι' αυτό είπα για την σύντροφο του Ναν, του Κέντρικ Ναν, ότι μου φαίνεται λίγο πρωτοφανές ο αθλητικός δικαστής που έχει συγκεκριμένη αρμοδιότητα να τιμωρεί τους ανθρώπους του αθλήματος, να τιμωρεί φιλάθλο. Φιλάθλους τιμωρεί η ΔΕΑΒ, ήθιστε τώρα. Ναι, έχει δικαίωμα έφεσης για τις ποινές ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο με ρωτάτε εδώ?

Διαβάζω ότι ο Γιάγια Τουρέ, τον θυμάστε εννοείται, το έριξε στην προπονητική και είναι 43 ετών πλέον και η ομάδα που ανέλαβε είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θα είναι head coach εκεί, θα είναι πρώτος προπονητής. Έχει δουλέψει αλλά ως βοηθός μέχρι τώρα στην Ολυμπίκ Ντόνετσκ, στην Ακμάτ, στην Τότεναμ, στην Σταντάρ Λιέγ, στη Σαουδική Αραβία και τώρα θα είναι πρώτος προπονητής για πρώτη φορά στην Σλόβαν Μπρατισλάβας.

Δεν έχουμε δει και σε κανένα άλλο γήπεδο, βέβαια, να κουμπάνε τους διαιτητές στο μπάσκετ τουλάχιστον. Ενέβρε, παιδιά. Εγώ δεν είπα να μην επιβληθεί. Είπα πρέπει να επιβληθεί ποινή. Και μάλιστα το χαρακτήρισα αδιανόητο το γεγονός. Αυτό. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή σε φύλαθλο. Τι λες, Άρη, εμείς όχι μόνο τιμωρούμαστε, αλλά έχουμε και μείον βαθμούς. Παιδιά, δεν θα συνεχίσω τώρα να απαντάω σε αυτά. Είναι εκτός θέματος, τελείως. Λέω για τιμωρίες, για ποινές που επιβάλλονται σε φιλάθλους. Όχι για ποινές που επιβάλλονται σε ομάδες. Αυτά για σένα, φίλο μου, που λες ότι να φρεσκάρω τη μνήμη μου. Μια χαρά είναι η μνήμη μου. Λοιπόν, ναι, αυτά. Τι γίνεται με Τζόλι και Άρσεναλ. Κάτι είδα δημοσιεύματα κι εγώ, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Το παρακολουθούμε κι αυτό.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Θωμά εδώ για τα λόγια του. Για τον Τζάπρα δεν έχουμε κάτι προς το παρόν. Θα έχουμε όμως εξελίξεις μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Θεωρείται βέβαιο αυτό. Έχουν προγραμματιστεί για κάποια ραντεβού, κάποιες συναντήσεις. Να δούμε αν θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Λοιπόν, βεβαίως έχουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Μουντιάλ. Αυτό το Μουντιάλ, δεν ξέρω, νομίζω ότι εξελίσσεται στο χειρότερο Μουντιάλ που έχουμε δει ποτέ. Και δεν μιλάω βεβαίως για το αγωνιστικό μέρος, μιλάω για τα γύρω-γύρω. Έχουν γίνει ήδη τόσα πολλά, με απελάσεις, με πρόσωπα τα οποία δεν τα επέτρεψαν να μπουν, ενώ είχαν βίζα. Γιατί θεωρήθηκαν, ξέρω εγώ, ύποπτοι για τρομοκρατική επίθεση. Είπε κάτι απίθανα. Και τα απίθανα, γι' αυτό είπα ότι εξελίσσεται στο χειρότερο, τα απίθανα συνεχίζονται ασταμάτητα. Τώρα, έκλεψαν την εθνική Αγγλίας. Έκλεψαν τα πάντα. Όλο της τον εξοπλισμό. Έγινε πιάτσικο κανονικό. Τώρα, πώς έγινε αυτό, έκλεψαν τις μπάλες, τα παπούτσια, τις φανέλες, τα πάντα. Ό,τι είχε η εθνική Αγγλίας. Κάποιοι τα έκλεψαν. Είναι πραγματικά πορείας άξιο, δηλαδή, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Τώρα λέει είναι σε επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές του Κάνσας, εκεί όπου βρίσκεται η Εθνική Αγγλίας, για να βρεθούν τα κλοπημαία ή έστω να αντικατασταθούν, ας πούμε, με έναν τρόπο, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε προπόνηση οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας. Λοιπόν, την Τετάρτη παίζει η Αγγλία με την Κροατία. Πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Και αυτό είναι ένα από όσα συμβαίνουν. Ταυτόχρονα εντοπίστηκε ένας νεκρός σε ένα πορπαγκάζ στην Τιχουάνα του Μεξικού, κοντά στο προπονητικό και εκεί που προπονείται η εθνική του Ιράν. Μιλάμε τώρα για, εντάξει, ξέρουμε ότι η Τιχουάνα δεν πας στην Τιχουάνα, δεν μπλέκεις με Τιχουάνα ποτέ. Διάβαζα ότι μόνο το 2025 είχε 1200 ανθρωποκτονίες στην Τιχουάνα. 1200 ανθρωποκτονίες μέσα στο 25. Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί κοντά τέλος πάντων προπονείται η εθνική ομάδα του Ιράν, και αυτό που έχει προκύψει είναι ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα γκρι SUV με πινακίδες Καλιφόρνιας στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ, ακριβώς απέναντι από το στάδιο, το Καλιέντε Στάδιουμ. Και όταν έγινε έλεγχος του οχήματος, βρέθηκε μία σωρός, ένας νεκρός, τυλιγμένος σε μαύρη σακούλα, στο πορπαγκάζ, και με ίχνη μάλιστα ότι έχει ασκηθεί βία, ας πούμε, έχει προηγηθεί πάλι. Πήγαν εκεί οι ειδικές μονάδες, ιατροδικαστές, πράγματα, χαμός, FBI, CIA, δεν ξέρω και εγώ ποιοι έχουν πάει, και κάνουν έρευνες να δούνε τώρα τι και πώς ακριβώς έχει γίνει με αυτό το περιστατικό. Με τον νεκρό που βρέθηκε στο Πορπαγκάζ, στην Τιχουάνα, εκεί κοντά που προπονείται η ομάδα του Ιράν. Δεν υπάρχουν επίσημες τοποθετήσεις προς το παρόν, και από την Ομοσπονδία του Ιράν δεν έχουν πει κάτι. Και αυτά συμβαίνουν, δηλαδή

0: δεν βλέπουν να εξελίσσεται πολύ καλά το πράγμα. Τουλάχιστον ας το αγωνιστικό να δούμε έτσι λίγο θέαμα, ξέρω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Η Winsport FM 94,6.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του Μουντιάλ, εντάξει, δεν έχουμε ξετρελαθεί κιόλας. Ακόμα δεν έχουν μπει οι μεγάλοι στο χορό. Όταν λέω μεγάλοι, εννοώ ας πούμε η Βραζιλία που παίζει απόψε τη νύχτα στη Μία. Μία μετά τα μεσάνυχτα, Βραζιλία-Μαρόκο. Και μπαίνουν στο χορό σιγά-σιγά η Γερμανία αύριο, η Ολλανδία τέλος πάντων. Έχουν γίνει 4 μάτς μέχρι τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή τα έχω τέλος πάντων παρακολουθήσει, η πιο καλή ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα από στα 4 αυτά μάτς, δηλαδή 8 ομάδες έχουμε δει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν οι καλύτεροι που έχω δει ως μέχρι στιγμής. Οι ΗΠΑ που νίκησαν σήμερα τα ξημερώματα την Παραγουάη 4-1, πραγματικά ήταν μια ομάδα που πέταγε στο γήπεδο, την διέλυσε την Παραγουάη, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο την διέλυσε, την σάρωσε, της έβαλε 4 γκολ. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ, πολύ αξιόλογη ομάδα. Τη βλέπω να περνάει στην επόμενη φάση. Εντάξει, τώρα να πάει πολύ μακριά δεν ξέρω. Πάντως μέχρι στιγμής είπα 8 ομάδες έχουμε δει. Η πιο καλή ήταν η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα στις 10 το βράδυ απόψε έχει Κατάρ Ελβετία το επόμενο παιχνίδι. Και έχει παιδιά όλη νύχτα μπάλα σήμερα. Όποιος έχει διάθεση κάθεται και βλέπει. Στη 1 τη νύχτα έχει Βραζιλία Μαρόκο. Στις 4 Αϊτή Σκωτία, θα δούμε και Φρανζί Πιερό εδώ, Αϊτή Σκωτία. Και στις 7 Αυστραλία Τουρκία, στις 7 το πρωί της Κυριακής.

Με ρωτάει ο Μιχάλης, δεν βλέπεις τους Αμερικανούς να φτάνουν μέχρι τα προημιτελικά. Κοίταξε να δεις. Παίζουν και στην έδρα τους, ξέρεις, πολλές, το έχουμε δει δηλαδή σε άλλα Μουντιάλ, οι ομάδες που φιλοξενούν τη διοργάνωση έχουν και λίγο σπρόξιμο μερικές φορές και πάνε ψιλομακριά. Όσο τέλος πάντων μπορούν να πάνε και με λίγη βοήθεια, με λίγο σπρόξιμο. Οι Αμερικανοί πάντως πραγματικά ήταν τρομεροί, γιατί το είδα το μάτς όλο. Και αγωνιστικά δηλαδή να το δεις, ναι, γιατί όχι, θα μπορούσαν να πάνε μακριά. Βέβαια, ακόμα έχουν γίνει πολύ λίγα παιχνίδια. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα, για να έχουμε έτσι μια εικόνα για το τι είναι ικανές οι ομάδες να πετύχουν.

Ο Σταύρος με ρωτάει αν το μάτς το πρωινό του Αυστραλία-Τουρκία θα το δείξει δημόσια τηλεόραση. Αδερφέ μου, όλα τα δείχνει. Όλα δεν τα δείχνει. Υπάρχει παιχνίδι που δεν δείχνει, βεβαίως. Όλα τα μάτς κανονικά στη δημόσια τηλεόραση. Δεν υπάρχει παιχνίδι το οποίο δεν θα μεταδοθεί. Να δεις, λέει, που κατά τις 8 θα είμαι παραλία και θα βλέπω δεύτερο ημίχρονο. Ρε αδερφέ μου, 8 ώρα το πρωί πας στην παραλία. Τόσο πρωί, ωραίος. Ναι, παραλία 8 το πρωί θα βλέπεις ματσάκι Μουντιάλ. Ή και όποιοι απλά σηκώνονται για να πάνε στη δουλειά τους, να πιούν τον καφέ τους, να ετοιμαστούν και να πάνε στη δουλειά, θα μπορούν ταυτόχρονα να βλέπουν και παιχνίδια του Μουντιάλ. Έχει πλάκα αυτό, είναι ωραίο.

Βραζιλία-Μαρόκο απόψε το βράδυ. Και αύριο το βράδυ έχει επίσης. Σιγά σιγά μπαίνουν όλοι οι μεγάλοι στο χώρο. Στις 8 το βράδυ αύριο έχει Γερμανία-Κουρασάο. Εντάξει, πολλά με λίγα θα είναι αυτό, λέει η λογική. Και στις 11 αύριο το βράδυ Ολλανδία-Ιαπωνία. Αυτό είναι δυνατό ματσάκι, γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι οι Ιάπωνες κατεβαίνουν με αξιώσεις. Ολλανδία-Ιαπωνία λοιπόν αύριο στις 11 το βράδυ. Και Δευτέρα, εντάξει, τώρα έχει κάθε μέρα πολύ πράγμα. Δηλαδή από απόψε και πέρα έχει από 3 έως 5 μάτς μέσα σε μια μέρα. Την Κυριακή δηλαδή από τη μία τη νύχτα, απόψε τη νύχτα, μέχρι αύριο το βράδυ στις 11 έχει 5 παιχνίδια. Λοιπόν, και είναι και άλλες μέρες που έχει 5 μέσα σε ένα 24ωρο, έτσι.

Ο Γιάννης από το Βόλο μου λέει: το Μουντιάλ αυτό είναι για εμάς που δουλεύουμε βάρδια. Σήμερα θα περάσει ωραία το Σαββατόβραδο στη δουλειά με τόσα παιχνίδια. Ναι, αδερφέ μου, ωραία παρέα θα είναι να βλέπεις Μουντιάλ. Και καλή βάρδια βεβαίως να έχεις. Λοιπόν, κύριε Σβεστά, μην ξεγράφετε τους Πορτογάλους. Δεν τους ξεγράφω. Πολλοί τους δίνουν και πιθανούς νικητές του τουρνουά, του Μουντιάλ. Έχω ακούσει αρκετούς δηλαδή, συναδέλφους κατά βάση, έτσι, να λένε ότι οι Πορτογάλοι μπορούν να το πάρουν αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό. Πάντως είναι πολύ δυνατή ομάδα και είναι βέβαιο ότι θα τη δούμε να πηγαίνει μακριά, λέει η λογική.

από το από τα κλοπημαία της Εθνικής Αγγλίας. Διαβάζω τώρα, είναι μια είδηση πολύ φρέσκια. Οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια, όχι όλα, λέει. Εντοπίστηκε, λέει, ένας ύποπτος και προσήχθησαν δύο ακόμη άτομα που φέρονται να είχαν συμμετοχή στην κλοπή. Και λέει το Athletic ότι αρκετά από τα κλοπημαία επέστρεψαν ήδη στα χέρια των ανθρώπων της Εθνικής Αγγλίας, αλλά λείπουν ακόμη αρκετά. Μάλιστα. Τώρα, καλά. Πού να τα βρεις όλα. Πολλά μπορεί να έχουν ήδη πουληθεί. Τέλος πάντων τώρα. Είναι πάντως τρομερό, έτσι, να γίνει τέτοιο πιάτσικο. Και όχι στην Εθνική του Κουρασάο. Μπορείς να πεις ότι υπάρχει, ας πούμε, μια μεγαλύτερη προχειρότητα στην οργάνωση. Τώρα μιλάμε για την Εθνική Αγγλίας. Τώρα για κολοσσό. Που τα μέτρα ασφαλείας ασφαλώς και θα είναι έτσι αυξημένα. Λοιπόν, 5:30 διάλειμμα. Θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ή όχι τώρα? Ωραία, και πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επανέλθουμε, μισή ώρα απέμεινε για το τζάμπολ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισόβια κάθειξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το θάνατο του 19χρονου τον Αύγουστο του 2024. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό έγκλημα στο λόγο της Αιγιάλιας με θύματα τη σύντροφό του και το γιο της. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE για την άμυνα. Σύμφωνα με τον αρμόδιο επίτροπο, το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου μέσω επενδύσεων σε στρατηγική επιτήρηση, ασφαλείς επικοινωνίες και τεχνολογίες αντιμετώπισης drones. Δηλώσεις επιδηλώσεων από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους για τον ακριβή χρόνο υπογραφής του μνημονίου του Ισλαμαμπάντ. Τελευταία ήταν η δήλωση του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως οι υπογραφές δεν θα πέσουν αύριο. Πρόσθεσε πως η πιθανότητα υπογραφής του μνημονίου τις επόμενες μέρες δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη αλλοδαπός διοκόμενος διεθνώς για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα είχε εκδοθεί από την ανεξάρτητη αρχή της Αλβανίας κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Τον τίτλο του πρωταθλητή στην Basket League διεκδικούν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σε μισή ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Μας χωρίζουν λιγότερο από 25 λεπτά, 22-23 λεπτά για το τζάμπολ στο στάδιο της Κεφυλίας, στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Απόψε το βράδυ θα έχουμε πρωταθλητή. Πήγαμε νωρίτερα, θα ξαναπάμε τώρα στο ΣΕΦ να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Προφανέστατα το κλειστό γεμίζει σιγά σιγά εν ώψη της έναρξης της αναμέτρησης. Πάμε πως έχει προκύψει και τίποτα άλλο από το ρεπορτάζ. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας.
1: Λοιπόν, όχι, όλα καλά. Μόλις βγήκαν οι δύο ομάδες για προθέρμανση. Αρχικά ο Παναθηναϊκός κάτω από κοφαντικές αποδοκιμασίες και πριν από λίγο ο Ολυμπιακός με επιθυμίες. Γνώριμο το σκηνικό, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς τίποτα το άσχημο. Περίπου 7-8.000 φίλοι του Ολυμπιακού, ίσως και λίγο παραπάνω, είναι αυτή τη στιγμή στις εξέδρες, ενώ χειροκροτούνται όλοι οι παίχτες. Υπάρχει μια πληροφορία, αφού θέλεις ρεπορτάζ μου, ότι ίσως ο Πρωθυπουργός να κάνει την εμφάνισή του, έτσι. Αλλά ακόμη δεν έχουμε δει κάτι σίγουρο, ούτε υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση, έτσι. Υπάρχει, αιωρείται λίγο εδώ στους διαδρόμους του Ειρήνης και Φιλίας. Αν ναι, φυσικά υπάρξει κάτι τέτοιο θα το μεταφέρουμε, έτσι.
0: Ωραία.
2: Να πούμε ότι η προσέλευση συνεχίζεται, έχει αρκετό κόσμο στις εισόδους, θα γεμίσει το γήπεδο, είναι δεδομένο, έχει γίνει sold out εδώ και πολλές ημέρες. Από την ώρα ουσιαστικά που βγήκαν τα εισιτήρια, το μεσημεράκι της Πέμπτης εξαφανίστηκαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν βγήκαν και πάρα πολλά, ούτως ή άλλως. Με τα διαρκεία που έχουν και δύο ομάδες δεν είναι και πολλά τα διαθέσιμα. Σε αυτό το ιστορικό παιχνίδι που λέγαμε και νωρίτερα, γιατί είναι το τελευταίο με αυτή τη μορφή του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Το οποίο θα αλλάξει και εξωτερικά και εσωτερικά κυρίως, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ναι. Αρχικά εσωτερικά και μετά εξωτερικά.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα, τους επαναλαμβάνουμε, Ολυμπιακός χωρίς τον Τάιλερ Ντόρση. Έτσι, εσείς που ακούσατε πρώτοι στον Big Wings Core FM, ο Παναθηναϊκός με τον Όσμαν Αντώνιο του Ερναγκόμεθ σε σχέση με το προηγούμενο μάτς και τον Ρογκαβόπουλος Λούκα να παραμένουν εκτός. Είπαμε ότι είναι θέμα δυνάμεων. Είπαμε ότι είναι θέμα ποιος το θέλει περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι πέμπτο παιχνίδι. Αγωνιστικά χρειάζεται νομίζω ότι πρέπει να δούμε αν αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός και χωρίς το Χουάντσο θα μπορέσει να είναι τόσο ανταγωνιστικό στα rebound.
2: Ακριβώς, ναι. Και για την άλλη, για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να βρει περισσότερες πηγές δημιουργίας πέρα από τον Φουρνιέ, ο οποίος είναι σταθερά ο καλύτερος παίκτης του σε όλη τη σειρά. Και αν θα καταφέρει να αξιοποιήσει και τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος ενώ έχει παίξει πολλά λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι, πήρε μόλις 4 προσπάθειες. Είναι πολύ λίγες για τα 40 λεπτά που έδωσε ο σέντερ του Ολυμπιακού. Και γενικά οι ψηλοί του Ολυμπιακού δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσαν απέναντι σε αυτή την ελλειπή front line του Παναθηναϊκού, γιατί παίζει ο Λεσόρ που και αυτός προέρχεται από μια μεγάλη απραξία, μόλις ένα τρίμηνο, τετράμηνο παίζει κανονικό μπάσκετ και προφανώς δεν είναι στο 100%. Και ο δεύτερος ψηλός του Παναθηναϊκού είναι ο Μίτογλου κατά συνθήκη. Έτσι, περισσότερο παίζει στο 5 παρά στο 4 που είναι η πιο φυσική του θέση, θα λέγαμε.
1: Τα έχει πάει εξαιρετικά, βέβαια.
2: Τα έχει πάει εξαιρετικά, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Έβαλα το κομμάτι των rebound γιατί στα τρία πρώτα παιχνίδια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε αυτό το κομμάτι. Ενώ ο Παναθηναϊκός στην τέταρτο παιχνίδι πήρε 15 επιθετικά, την ώρα που στα τρία πρώτα παιχνίδια είχε πάρει μόλις 22.
2: Πάντως οι κατοχές στη σειρά είναι σχετικά μοιρασμένες, θα λέγει κανείς. Δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Ναι. Οι κατοχές οι οποίες προκύπτουν από τα επιθετικά rebound και από τα λάθη. Δηλαδή ό,τι αλλάζει τη μοίρα των κατοχών σε κάθε παιχνίδι, θα λέγαμε. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση. Υπάρχει μια απόκληση στο τρίποντο στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει 36%, ο Ολυμπιακός περίπου 31%. Και ο Παναθηναϊκός ευστοχεί σε 11 αναγώνα, ο Ολυμπιακός 9. Είναι ένα στοιχείο γι' αυτό που μπορεί να κρίνει πολλά στο σημερινό παιχνίδι. Προφανώς ο Ολυμπιακός σουτάρει καλύτερα για 2, αλλά στο τελευταίο παιχνίδι σούταρε πολύ λιγότερα δίποντα από την τρίποντα, έτσι.
1: 45-27. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η απόκληση. Λοιπόν, αυτά τα πρώτα έτσι, αγωνιστικά. Οι πρώτες αγωνιστικές πινελιές, ασφαλώς και θα πούν πολλά περισσότερα, τα οποία θα προκύψουν και το παιχνίδι. Γιατί πολλές φορές, Άρη, ξέρεις, γνωρίζονται πολύ καλά οι δύο ομάδες και πάνω κάτω ξέρουν τι να περιμένουν, αλλά πάντα υπάρχει έτσι μια μικρή λεπτομέρεια, μια μικρή προσαρμογή που μπορεί να αλλάξει και την εικόνα, αλλά και τη ροή ενός αγώνα, έτσι.
2: Σωστά. 17 λεπτά για το τζάμπολ. Συνεχίζουν οι δύο ομάδες στο ζέσταμά τους. Δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα οι δύο προπονητές που θα κάτσουν τους πάγκους. Ίσως να είναι και για το σημειολογικό του πράγματος για τον Αταμάν που κατά τα φαινόμενα θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο φινάλε. Αλλά όλα συγκλίνουν ότι θα είναι αυτό το τελευταίο του παιχνίδι στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από μια τριετία που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, δύο κύπελλα και σήμερα διεκδικεί και ένα ακόμα πρωτάθλημα, το δεύτερο στην καριέρα του στην Ελλάδα. Έτσι, έχουν έρθει τώρα και οι δύο αδερφοί Αγγελόπουλοι και ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, έχουν πάρει τις θέσεις τους στα γνωστό σημείο, στα επίσημα. Βλέπω μια κινητικότητα, δεν ξέρω.
3: Ναι, και εγώ.
2: Ναι, το λέω γιατί κοιτάζουμε και δύο μήπως εμφανιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά
3: ναι, υπάρχει ξανά μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Είναι κάτι που ίσως πρέπει να διασταυρώσουμε και με το πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα όντως. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να το μεταφέρουμε, Άρη, ό,τι και αν προκύψει.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα. Να δούμε αν ο τελικός θα διεξαχθεί και υπό το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέγεται ότι μπορεί να δώσει το παρόν, θα το γνωρίζουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, αύριο έρχεται ο Βασίλης Πανούλης στη Θεσσαλονίκη, φτάνει και λέγεται ότι θα υπάρχει και κόσμος εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία να τον υποδεχθεί. Ο Βασίλης Πανούλης που έρχεται για να αναλάβει τον Άρη, την ΚΑΕ Άρης. Τη Δευτέρα στις 12 στο Αλεξάνδριο είναι η παρουσίασή του και από ό,τι διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ το παρόν θα δώσει και ο Ρίτσαρντ Σιάο, έτσι, ο διοικητικός, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης. Λοιπόν, θα είναι και εκείνος να δώσει το παρόν σε μια πραγματικά έτσι, πολύ σημαντική στιγμή για τον σύλλογο, την ανάληψη της τεχνικής του ηγεσίας από τον Βασίλη Σπανούλη.

0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε κάτι πολύ σύντομα και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach,
6: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
12: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague.
15: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά πριν τις 6 και το τζάμπολ στον πέμπτο και τελευταίο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Πήγαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχουμε πάρει κλίμα, οι ομάδες κάνουν το ζέσταμά τους. Βλέπουμε και τους διαιτητές τώρα να έχουν βγει και εκείνοι. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Θα πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, προς τα βόρεια, στο Telecom Center. Εκεί όπου και αυτό θα είναι γεμάτο για να παρακολουθήσουν από οθόνες, από το glass floor, από τον οποιοδήποτε τρόπο να παρακολουθήσουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον πέμπτο και τελευταίο τελικό. Εκεί βρίσκεται βεβαίως ο Γιώργος Πετρίδης. Φίλε, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σου και πάλι, Άρη, εδώ από το Telecom Center. Περισσότεροι οι 12.000 φίλοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή στο γήπεδο για να δουν από εκεί κάτι οθόνες από το γήπεδο του γήπεδου τον πέμπτο τελικό της στίχημα DBL, ο οποίος θα κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή. Έχουν δημιουργήσει πολύ καλή ατμόσφαιρα φίλοι του Παναθηναϊκού με συνθήματα, με έτσι, αποφέρει με το που εμφανίζονται στις οθόνες οι παίκτες του Παναθηναϊκού και οι προπονητές του Τρεπιλιού. Αποδοκιμάστηκαν οι διαιτητές μόλις, εμφανίστηκαν στις οθόνες. Γενικά πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Εξακολουθεί να έχει το κόσμος, όπως καταλαβαίνεις. Ανακοινώθηκε νωρίτερα και στο DAO για τη συγκεκριμένη ενέργεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οπότε περιμένουμε να γεμίσει το Telecom Center. Έχει αρκετή κίνηση στους γύρω δρόμους για να δουν από εδώ, από κοντά τον, όχι από κοντά, να δουν από τις οθόνες τους το πέμπτο τελικό της στίχημα DBL.
0: Μάλιστα, ωραία φίλε. Θα τα ξαναπούμε, εννοείται, πιο μετά. Να σας πω ότι το έχουμε ανεβάσει και στο sportpavlafm.gr. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αφορμή τον ορισμό των διαιτητών, τους τρεις διαιτητές που επέλεξε η ΚΕΔ για αυτό το μάτς. Και λέει στα story αυτά που έχει ανεβάσει στο Instagram, δεν θα πάρω θέση ούτε τίποτα. Το μόνο που θα πω είναι, όταν ρε παιδάκι μου μια ομάδα έχει τόσα πολλά έντονα παράπονα, έχει φτάσει μια τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, θεωρητικά σέβεσαι και τις δύο πλευρές και δεν πας να ανατινάξεις κάτι. Αυτό θα έκανε κάποιος που υποτίθεται θέλει το καλό του μπάσκετ. Βέβαια, για να είμαι και δίκαιος, πάντα υπάρχει και το σενάριο να επέλεξε και να σου λέει για εμένα είναι η καλύτερη. Αν έκανε κάποια λάθη ή αν δεν έκανε, δεν ξέρω. Εδώ είναι η ευκαιρία, ορίστε, να ξαναδείτε ότι όντως είναι η καλύτερη. Να παίξει και να σφυρίξει απόλυτα δίκαια. Μακάρι να είναι αυτή η περίπτωση. Εγώ αυτό πιστεύω πάντως, είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σε πολύ ήπιους τόνους. Ουσιαστικά εύχεται ότι ναι μεν τσαρούχα, αλλά αν είναι η καλύτερη και γι' αυτόν την επέλεξε η ΚΕΔ, να το αποδείξει με την απόδοσή της στο γήπεδο σήμερα.

0: Λοιπόν, πάει και 53, περίπου 7 λεπτά πριν το τζάμπολ. Θα πρέπει να κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα πάμε πλέον στο σεφ για μετάδοση.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άντε στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει ο πέμπτος και τελευταίος τελικός στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο τελικός που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Για να δούμε λίγο κάτι δηλώσεις. Γιώργος Μποζίκας, ο άμεσος συνεργάτης του Γιώργου Μπαρτζόκα, τι έχει πει τώρα πριν από λίγο σε δηλώσεις που έχει κάνει. Περιμένουμε ένα σκληρό παιχνίδι, η τακτική θα παίξει δευτερεύοντα ρόλο. Είναι σημαντικά τα rebound, η προσωπική άμυνα, οι επαφές. Είναι ένα μάτς απαιτητικό σε ενέργεια, συγκέντρωση και διάρκεια. Δεν έχει σημασία ποιος παίζει, αλλά πώς παίζει. Πρέπει όλοι να είμαστε όπως πρέπει. Στον τέταρτο τελικό είχαμε το momentum του αγώνα. Κάναμε φτηνά λάθη. Όμως σήμερα έχουμε την ευκαιρία να πανηγυρίσουμε ακόμη έναν τίτλο στην έδρα μας. Αντίστοιχα, ο Χρήστος Σερέλης, ο συνεργάτης του Αταμάν, έχει πει ότι ο Όσμαν είναι το βασικό μας τριάρι, είχε πολύ καλές σειρές στα play-off και σήμερα, από τη στιγμή που είναι 100% έτοιμος, θεωρήσαμε ότι πρέπει να είναι μαζί μας. Πρέπει να κρατήσουμε τον έλεγχο των rebound και να μην επιτρέψουμε στον Ολυμπιακό να τρέξει στον ευνηδιασμό και να πετύχει εύκολους πόντους. Αυτά από τον Χρήστο Σερέλη.

Το ΣΕΦ κατάμεστο. Γίνεται τώρα η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Και το εντυπωσιακό είναι ότι είναι κατάμεστο και το Telecom Center, σαν να παίζει εκεί ο Παναθηναϊκός, να παίζει εντός έδρας δηλαδή, και να γίνεται εκεί ο τελικός. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τα ακούσαμε προηγουμένως και από τον Γιώργο Πετρίδη όλα αυτά.

0: Και μετά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, βλέπουμε τους διαιτητές έχουν πάρει την μπάλα στα χέρια τους. Είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει ο πιο καθοριστικός, ο πιο κρίσιμος τελικός. Ο πέμπτος και τελευταίος, ο τελικός που θα βγάλει σε λίγη ώρα, σε μια μισή, δύο ώρες, πρωταθλητή για την φετινή σεζόν. Και νομίζω είναι η ώρα να επιστρέψουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την μετάδοση της αναμέτρησης. Ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας είναι εκεί.
1: Έγινε το τζάμπολο, Μιλουτίνοφ ήταν νικητής. Ο Ολυμπιακός παίζει με Γόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ο Παναθηναϊκός με Γκράουσμαν, Θέις Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Λεσόρ. Πρώτη επίθεση για τους Ερυθρόλευκους μπροστά σε περίπου 13.000 φίλους. Ο Φουρνιέ στον Μιλουτίνοφ ξεμαρκάρεται με φάουλ από τον Λεσόρ. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ, καθαρό φάουλ από τον Γάλλο. Δεν είχαν εκπλήξει πεντάδες, Χρήστο, έτσι.
2: Όχι, όχι. Το μόνο που περιμέναμε να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Παπα-Νικολάου για τον Ολυμπιακό. Αλλά αφού ξεκίνησε και στο προηγούμενο, νομίζω ότι ήταν πολύ λογικό. Καλό διάβασμα το Φουρνιέ στην πρώτη φάση. Τράβηξε 2-3 παίκτες πάνω του. Έδωσε στο κατάλληλο timing στον Μιλουτίνο. Αυτό κέρδισε το φαουλ από τον Λεσόρ και πηγαίνει στη γραμμή.
1: Ο Μιλουτίνο λοιπόν στην γραμμή. Με τις λευκές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, με τις ολοπράσινες ο Παναθηναϊκός. Ο Μιλουτίνο βάζει τον πρώτο πόντο του πέμπτου τελικού. 1-0 για τους Ερυθρόλευκους. Δεν υπήρχε τελικά άφηξη του Πρωθυπουργού. Ή ήταν Ράδιο Αρβίλα ή άλλαξε τα σχέδιά του. Ένα από τα δύο. Ο Μιλουτίνο φέτος για την δεύτερη. 2-2 για τον Φέρμπο, ο οποίος γενικά για ψηλός έχει ένα καλό ποσοστό από την γραμμή. Το Παναθηναϊκό στην πρώτη δική του επίθεση με τον Γκραν να οργανώνει και τον Φουρνιέναν απέναντί του. Ο Λεσόρ μακριά από την ρακέτα θα δώσει χέρι-χέρι στον Όσμαν. Ο Όσμαν, ο οποίος θυμίζω προέρχεται από τραυματισμό στη μέση. Να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Γκραν ελεύθερος, ο Χέις Ντέιβις με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει στην αλλαγή. 2 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ο Χέις Ντέιβις μπροστά στον Μιλουτίνοφ, αστοχή. Ο Γκόκαπ μαζεύει το rebound. Και ο Ολυμπιακός έχει προϋποθέσεις εχνιδιασμού με τον Ναν να κλέβει καθαρά. Ο Λεσόρ στον εχνιδιασμό να καρφώνει εντυπωσιακά για το 2-2. Ωραία η άμυνα του Ναν, καθαρή. Και η μπάλα για τον Παναθηναϊκό έπειτα από λάθος που έκανε στην πάσα που υποδέχτηκε ο Βεζένκοφ. Ο Λεσόρ, ο οποίος νομίζω ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στον τέταρτο τελικό και στον τρίτο, γενικότερα είχε ανεβάσει πολύ στροφές παίζοντας αρκετά, έχοντας ρυθμό. Ο Ναν με τον walk-up, ο Ναν μπαίνει προς τα μέσα, ωραίο deflection από τον Φουρνιέ, ο οποίος βγαίνει στον εφηδιασμό, εύκολο καλάθι για τον Γάλλο. 4-2 από δύο λάθη των επιθέσεων έχουν προέρθει 4 από τους 6 πόντους της αναμέτρησης. Χέις Ντέιβις έξω στον Γκραντ. Γκραντ για 3 από την γωνία, αστοχή. Rebound από τον Βεζένκοφ. Πραγματικά η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη στο Ειρήνης και Φιλίας. Γίνεται ένας πανζουβλισμός από 13.000 ανθρώπους. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα έξω στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για 3 από την γωνία, άστοχος. Rebound επιθετικό από τον Μιλουτίνοφ. Γκόκαπ μόνος του για 3. Θα αστοχήσει. Rebound από τον Όσμαν. Ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό και φάουλ καθαρό του Φουρνιέ πάνω στον Ναν για να ανακόψει τον διαφαινόμενο εχνιδιασμό του Παναθηναϊκού. Στοχευμένη προηγούμενη επίθεση του Ολυμπιακού, μεγάλη κυκλοφορία αλλά άστοχο τρίποντο από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός που σίγουρα θα πρέπει να ζητήσει κάτι καλύτερο από αυτό το 32-33% που έχει μέσω όρο σε όλη τη σειρά. Ο Γκραντ με τον Φουρνιέ απέναντί του. Ο Χέις Ντέιβις δίνει μάχη εκεί με τον Βεζένκοφ για να βγει από τα σκριν. Παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post, θα αποστάρει, θα κάνει floater, θα στοχίσει. Ο Μιλουτίνοφ καθαρίζει και αυτή τη μάχη. Ο Χέις Ντέιβις ξεκινάει με 0-2. Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις είναι πάνω στον Φουρνιέ τώρα, δεν ξέρω αν είναι προσωρινό. Φάουλ του Γκραντ χαμηλά πάνω στον Βεζένκοφ. Και λόγω των διαμαρτυριών του Γκραντ ο κόσμος εκρήγνεται. Να δούμε. Ναι, είναι φάουλ. 4-2, 7-46 μπάλα για τον Ολυμπιακό και 15-4. Χρήστο.
2: Walk-up με τον Ναν στην κορυφή. Θα αφήσει στο Φουρνιέ, όπως βγαίνει από σκρίνη και φουτάρα αμέσως για 3 και θα το βάλει. 7-2 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να ξεκινάει ζεστός, να έχει ήδη 5 πόντους και μία assist. Είναι αυτός που και σήμερα θα πάρει τη σκητάλη για τον Ολυμπιακό. Ο Γκραντ προσπαθεί να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Δίνει στον Όσμαν αυτός για την απάντηση, θα στοχίσει. Rebound εύκολα από το Walkup. 7 και 22 για το δεκάλεπτο. Ο Walkup κατεβάζει την μπάλα γρήγορα. Τώρα θα ψάξει το Βεζένκοφ, ο οποίος ότι είναι ένα screen. Παίρνει την baseline ο Τεξανός. Θα βγάλει στον Φουρνιέ. Αυτός θα κάνει πάσα στον Βεζένκοφ που έχει mismatch εκεί με τον Ναν και θα το χτυπήσει. 9-2 συν 7 για τον Ολυμπιακό και time out καλή, χωρίς να περιμένει το τηλεοπτικό. Ο Εργίνα Ταμάν βλέποντας την ομάδα του το πλήν 7 νωρίς το match, με τον Φουρνιέ να έχει πετύχει 5 πόντους και να έχει μοιράσει 2 έτοιμα καλάθια. Το πρώτο με 2 βολές ήρθε από τον Μιλουτίνοφ και το δεύτερο από τον Βεζένκοφ. 7 και 9 πριν το τέλος πρώτης περίοδου, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9-2.
0: Λοιπόν, 9-2. Σχεδόν 3 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, γρήγορα σε time out από τον Αταμάν. Βλέπω ότι έχουμε ανεβάσει και το σχετικό βίντεο στο sportpavlefm.gr. Έκλειψε την παράσταση, τα λέγαμε, αυτή η εικόνα. Μια πολύ θερμή αγκαλιά ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Εργίνα Ταμάν, έτσι πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Σε πολύ καλό κλίμα, χαλαρό, χαμογελαστή, αντάλλαξαν και μια κουβέντα. Κάτι είπε ο ένας τον άλλον και γέλασαν. Μια εικόνα που θα θέλαμε έτσι να συνοδεύει τον τελικό μέχρι το τέλος. Δηλαδή, έτσι ένα καλό κλίμα, ήρεμο, να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα, να κυλήσουν όλα ομαλά και ο καλύτερος να πάρει σε λίγη ώρα το πρωτάθλημα. Επιστρέφουμε στον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα.
2: Με μια αλλαγή για τον Παναθηναϊκό, Σόρτς αντί του Γκραντ, ο οποίος τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για τους πράσινους. Οι υπόλοιποι παραμένουν σταθεροί, Ναν, Όσμαν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ολυμπιακός χωρίς αλλαγή, δεν υπήρχε και λόγος άλλος μετά το πολύ καλό του ξεκίνημα, καθότι προηγείται 9-2 μετά το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα. Ναν με το walk-up πήγε για το screen ο Λεσόρ, θα περάσει ο Αμερικάνος, θα κλειστεί και πάλι όμως. 6 δευτερόλεπτα, στατική επίθεση του Παναθηναϊκού. Από τα πόδια του Μιλουτίνοφ η πάσα του Ναν ανακόπτεται. Αυτό ήταν σωτήριο για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχε μείνει 2-3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο της επίθεσης και τώρα πηγαίνει στα 14 από αυτή την άμυνα που έπαιξε με το πόδι ο Μιλουτίνοβ για να σταματήσει την πάσα προς το Λεσόρ. Η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, αλλά με 14 δευτερόλεπτα πλέον στη διάθεσή του. Στατικός αρκετά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, χωρίς πολλές ιδέες. Και η Ντέιβις θα δώσει το screen στον Σόρτς, ο οποίος θα πάει από την άλλη πλευρά. Ένα σουτ πολύ δύσκολο μπροστά στο Μιλουτίνο, θα στοχίσει rebound από τον Φουρνιέ. Το Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να διευρύνει και άλλο το προβάδισμά του. Δεν είναι κακή η επίθεση του Παναθηναϊκού, αλλά ο Σόρτς δεν κατάφερε να βρει στόχο μπροστά στον πελεόριο Μιλουτίνο. Παπα-Νικολάου στο walk-up που καπερνάει από το screen του Μιλουτίνο, στέκεται σουτάρι από τα 5 μέτρα, θα στοχίσει. Το rebound θα το πάρει ο Λεσόρ και θα βρει κατευθείαν στον Ναν. 6 και 20 για το δεκάλεπτο. Η πάσα του Ναν προς τον Σόρτς το βρήκε απροετοίμαστο. Και χαμένη επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ένα πολύ εύκολο λάθος εδώ πέρα. Ο Σόρτς δεν είχε καν το βλέμμα του προς τον Ναν και έτσι όταν του έκανε αυτό στην πάσα απλά την πέταξε έξω ο Σόρτς στην προσπάθειά του να την μαζέψει την τελευταία στιγμή. Ένα αβίαστο λάθος που δείχνει πόσο ασυγκέντρωτος έχει μπει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Φουρνιέ κλείνεται, η πάσα ωραία στο Μιλουτίνο που ρολάρει, κάνει το σκαλοπάτι για να βγάλει ελεύθερο τρίποντο στο walk-up και αυτό θα είναι άστοχο. Για αρχίσει με 0-3 walk-up, ενώ στα προηγούμενα ήταν καλός στα σουτ που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ναν τώρα. Ο Ναν και πάλι με τον walk-up να είναι σκιά του. Πέφτει ο walk-up και έχει μείνει τώρα ο Ναν με τον Φουρνιέ στα 10 δευτερόλεπτα. Και πάλι κατάχρηση τρίπλας από τον Ναν, γιατί δεν υπάρχει και ιδιαίτερη κίνηση από τους συμπαίκτες του. Θα πάει ανάποδα από το screen, μπαίνει προς τα μέσα, προφυλάσσει την μπάλα με το σώμα του αστοχή, αλλά έρχεται ο Λεσόρ με follow να τελειώσει τη φάση. Και το δεύτερο καλάθι του Παναθηναϊκού στο μάτς είναι από τον Ματίας Λεσόρ. Εδώ Ναν έχασε ένα πανεύκολο lay-up, περισσότερο από τον φόβο του Μιλουτίνο θα έλεγα, αλλά ήρθε εκεί κοντά και τελείωσε τη φάση ο Λεσόρ. Φουρνιέ, ο οποίος πιέζεται και κάνει λάθος. Ένα ακόμα αβίαστο λάθος και για τις δύο ομάδες. Το τρίτο για τον Ολυμπιακό. Κατοχή και πάλι για τον Παναθηναϊκό. 9-4, 5 και 28 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου.
3: Είναι λογικό να δούμε τέτοια λάθη. Είναι τρομερή πίεση, τρομερή κούπος και νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα θα τα βλέπουμε ακόμα και περισσότερο. Σόρτς τώρα με τον Βεζένκοφ από την αλλαγή πάνω του. Ωραίο πλαϊνό πικεντρό με τον Χέις Ντέιβις. Μεγάλο καλάθι από τον Χέις Ντέιβις με ταμπλό για να αποφύγει το μαρκάρισμα του Μιλουτίνοφ. 9-6 αντίδραση από τον Παναθηναϊκό με αυτό το 4-0 που προήλθε από τη front line του εξ ολοκλήρου. Από τον Χέις Ντέιβις και τον Λεσόρ. Βεζένκοφ για τρεις, πάρα πολύ κακή επιλογή. Η μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όπως και ο Παναθηναϊκός πριν ήταν τυχερός στην ανανέωση του 16αργίου από τα πόδια του Μιλουτίνοφ, χτύπησε στα πόδια του Όσμαν.
2: Δεν ανανέωθηκε ο χρόνος πάντως, γιατί δεν βρήκε η Στεφάνη. Είναι 11 δευτερόλεπτα.
3: Αλλά μετά την κακή επιλογή του Βεζένκο, την βιαστική μάλλον, έγινε αυτό. Ο Βεζένκο τώρα ξεμαρκάρεται, ο Γόκα πάρε βάλε με 16. Ψάχνει εναγωνίως τρόπους ο Βεζένκο και τα καταφέρνει με εξτρεμής. να πληγώσει και να φύγει από το μαρκάρισμα του Hayes Davis. 11-8 με την άμεση απάντηση του Kendrick Nunn. Πρώτο καλάθι για τον Αμερικανό Superstar στην αναμέτρηση. Walk up στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου με τον Μόσμαν. Είναι λίγο στατική τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού. Περνά σκηνό ο Παπα-Νικολάου από τον Μιλουτίνο, μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα με το δεξί, παρακαλώ. Όχι το καλό του χέρι δηλαδή. 13-8 και στο συν 5 από αυτό το προσωπικό καλάθι του αρχηγού του Ολυμπιακού. Σόρτς. Σόρτς με τον Φουρνιέ. Ο Σόρτς ο Χέις Ντέιβις, ελεύθερος ο Χέις Ντέιβις για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, μετά από μια παρέμβαση του Μπέτζενκοφ. Του παραλέγω να βάλει ένα αυτό καλάθι για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ, φλόουτερ, 15-8, ο Γάλλος κεντάει και απόψε αναμφίβολα. Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο κορυφαίος παίκτης του. Ο Ταϊρικ Τζόουνς σηκώνεται νωρίς από τον Μπαρτζόκα για να πάρει τις πρώτες ανάσεις στον Μιλουτίνοφ. Ναν με τον Γουόκαπ. Ο Ναν με συνεχόμενες δρίβλες μπαίνει προς τα μέσα. Καλή βοήθεια από τον Μιλουτίνοφ. Αλλά βρίσκει τρόπο ο Ναν, αλλά κόβεται. Μια πολύ κακή επιλογή τελικά του Ναν. Ωραία. Ριβέρς τώρα το Φουρνιέ στον Σόρτς. Έρχεται ο Στρέιλερ. Ο Μιλουτίνοφ κατεδαφίζει την μπασκέτα. 17-8 στην πιο ωραία φάση μέχρι στιγμής του πέμπτου τελικού. Και αυτή έμπνευση, δημιουργία. Εύαν Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει την μπασκέτα. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός στο συν 9. Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Παπα-Νικολάου απέναντί του. Κλείνεται, βγάζει έξω στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις βάζει την μπάλα στο παρκέ. Καλή άμυνα από τον Βεζένκοφ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμαν από τα 9,5 μέτρα. Μεγάλο τρίποντο από τον Τζέντι Όσμαν στο τέλος του χρόνου. 17-11. Καλές προϋποθέσεις για το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό να το ελέγχει. Αλλά τον Όσμαν να βάζει ένα τεράστιο τρίποντο. Και να αναφέρει διαφορά στους 6. Ωραίο πλαϊνό πικεντρόλ τώρα του Φουρνιέ με τον Βεζένκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον MVP της Ευρωλίγκας. 19-11 και δεύτερο του Λεσόρ. Νομίζω ότι είναι διπλό το κέρδος εδώ για τον Ολυμπιακό. Όταν Eric Jones παίρνει τη θέση του Μιλουτίνο.
2: Όχι, δόθηκε στο Σόρτ τελικά, χαμηλά. Και στον Λεσόρ.
3: Πρώτο λοιπόν για τον DJ Σόρτ. Ο Βεζένκοφ ήδη στους 6. Με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί με πλαϊνά πικεντρόλ να τον αποκλωβίσει από το ασφυκτικό μαρκάρισμα του Νάιτρι Χέις Ντέιβις.
2: Η άμυνα του Ολυμπιακού, η επίθεση του Ολυμπιακού μάλλον λειτουργεί υποδειγματικά σήμερα.
3: Βάζει και τη βολή ο Βεζένκοφ. Λέγαμε ότι πρέπει να βρει τρόπους να απεγκλωβιστεί ο Βεζένκοφ. Ξανά του είναι 9 η διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού. Σόρτς με τον Παπα-Νικολάου. Πάει αντίθετα το screen foul του Παπα-Νικολάου. Το παραδέχεται δεύτερο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός.
2: Και τώρα ο Γόρτα του Παπα-Νικολάου λογικά.
3: Ναι.
2: Ναι,
3: ο Παπα-Νικολάου ο οποίος έκανε καλή δουλειά. Και νομίζω ότι θα χρειαστεί και στη συνέχεια γιατί στο τέταρτο τελικό μετά το δεύτερο του φάουλ ίσως και να ξεχάστηκε λίγο στον πάγκο. 14 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, 2:39 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Στον πέμπτο τελικό της στοίχημαν GBL εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας. Σόρτς. Ο Ολυμπιακός παίζει πολύ καλή άμυνα. Ο Σόρτς πάει στο 1-1 στον πρώην συμπαίκτη του Σιμπαρή και βάζει ένα εκπληκτικό καλάθι ο Μίτογλου από την τρομερή δημιουργία του TJ Σόρτς. Όταν έκοβε από την αντίθετη πλευρά ο Μίτογλου και κάρφωσε.
2: Δεύτερη ασίστ του Σόρτς στο μάτς.
3: 20-13. Ο Χέις Ντέιβις τώρα στο Φουρνιέ. Υπάρχει μισμάτς Βεζένκοφ με Σόρτς. Ο Βεζένκοφ αστοχεί σε ένα εύκολο lay-up. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το rebound. Ο Ναν με φάουλ. Ο walk-up. Πρώτο φάουλ για τον Τεξανό. Τρίτο για τον Ολυμπιακό.
2: Φάουλ τακτικής.
3: Ναι, σωστό ξόδωμα εδώ. Από τον Ολυμπιακό όπως και πριν τον Παπα-Νικολάου.
2: Και Τζόζεφ θα τη walk-up.
3: Ναι. Για τις ανάσες κυρίως, όχι επειδή έχει κάνει το πρώτο φάουλ ο Γόκα. Άλλο ένα ερωτηματικό, ο Τζόζεφ κατά πόσο αυτή τη φορά θα δώσει πράγματα. Ήταν επιδραστικός στον πρώτο τελικό, όπου όταν ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το μείον 17, έβαλε δύο πολύ μεγάλα καλάθια ο Καναδός. Όσμαν με χώρο για να σπάρει δεν το κάνει. Πάει σε πιο σετ επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όσμαν με το Βεζένκοφ από τις αλλαγές. Ο Μίτογλου πολύ ωραία στον Χέις Ντέιβις, φοβερή κυκλοφορία του Παναθηναϊκού. Σόρτς για 3 μόνο στο airball. Εδώ ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε ιδανικά την μπαλά. Και υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ του Χέις Ντέιβις. Σε ποιον? Για να δούμε τη φάση γιατί ομολογώ ότι κοίταγα την μπάλα που είχε προχωρήσει. Προς τα μπροστά.
1: Ο κ. Δέβης διαμαρτύρεται στην κυρία Τσαρούχα. Για να δούμε. Ναι, έχει σπρώξει μάλλον.
2: Θεώρησε ότι τράβηξε, συγκράτησε τον Τζόνς για να μην τρέξει τον ενδιασμό. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Ναι. Ότι η δύσκολη φάση και από αυτό το replay που έχουμε εδώ εμείς τώρα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αν το κάνει και εμένα ο κ. Δέβης.
2: Σαν να παραπάτησε εμένα μου φάνηκε,
1: ναι,
2: ο κ. Δέβης και όχι ότι επιδίωξε κάτι.
1: Όντως, όντως. Ο Τζόνς θα βάλει την πρώτη βολή. 21-13. Και για τον Τζόνς είναι ερωτηματικό κατά πόσο μπορεί να παρουσιαστεί ψύχρεμος.
2: Και η Δέβης που τα λέει με την Τζαρούχα που έκανε το σφύριγμα νωρίτερα.
1: 2-2 στο μεταξύ για τον Τζόνς, τη διαφορά ξανά στους 9.
2: Τον βάλα και για τον Ολυμπιακό απ' έξω, καθότι ήταν αντιαθλητικό αυτό το φάουλ. 22-13, 1 και 53 για το τέλος της περίοδου. Εδώ τώρα ο Τζόνς σαν να απόθησε για λίγο τον Νάν, είχαν ένα καυγά και τώρα ο Τζόζεφ
1: με τον, Νάν.
2: Πρέπει να ηρεμήσουν οι παίκτες, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Ναι, γιατί αν δεν ηρεμήσουν οι παίκτες, δεν μπορούμε να ζητάμε τους υπόλοιπους να ηρεμούν.
2: Τώρα πάλι ο Νάν με τον Τζόζεφ, είναι κοντά και ο Μίτογλου σε ρόλο πυροσβεστικό. Ο Γκραντ θα μπει αντί του Σόρτς για τον Παναθηναϊκό, θα επιστρέψει, θα κλείσει η αλλαγή, θα το πούμε έτσι. Συστάσεις από τους διαιτητές, δεν τιμώρησαν κάποιον για αυτά στις αντεκκλήσεις, απλά παρατηρήσεις κάνουν, αλλά ενδεχομένως θα χρειαστεί στη συνέχεια. Τον Τζόζεφ αφήνει στο Βεζένκοφ. Φουρνιέ έχει μείνει με τον Γκραντ, τον έβαλε κατευθείαν στο μαρκάρισμα του Γάλλου, ο οποίος έχει οργιάσει το ξεκίνημα. Φουρνιέ σαν να βρει τον Βεζένκοφ, αυτός έχει τον Γκραντ απέναντί του, ο οποίος είναι αρκετά ψηλός. Καλή πάσα στο Ward, ο οποίος περνάει, κάνει ένα πολύ δύσκολο τελείωμα. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound, γιατί είχε κλείσει με το σώμα του τη φάση εκεί ο Τζόζεφ και θα πετύχει καλάθι. Πολύ δύσκολο ο Τζόνς και θα τον πανηγυρίσει μάλιστα και μπροστά στο πρόσωπο του Ναν. Έτσι επιδεικτικά θα έλεγα. 24-13, πρώτο διψήφιο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό στον αγώνα. 1 και 20 για το τέλος του πρώτου περίοδου. Γκραντ δίνει στον Ναν. Ναν παίρνει ένα σκρίν από τον Μίτογλου και έχει μπροστά του τον Τζόουνς. Το έχει πάρει λίγο προσωπικά μου φαίνεται τον Ναν τώρα που μπαίνει προς τα μέσα. Φάουλ εδώ από τον Τζόζεφ, από τον Τζόουνς. Το τέταρτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόνς ο οποίος είναι έξω φρενών.
1: Θα πρέπει να τον ηρεμήσουν όμως, ναι, γιατί δεν κάνει καλό αυτό.
2: Δεν παίζουν σε καμιά λάνα, πρέπει να καταλάβουν και οι δυο τους, και ο Ναν και ο Τζόνς, ότι εδώ παίζεται συντεταγμένο ομαδικό μπάσκετ.
1: Ούτε στο Bronx.
2: Ακριβώς. Πρέπει να ηρεμήσουν οι δύο, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Λοιπόν, η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό με 14 δευτερόλεπτα, 1 και 10 απομένουν για το δεκάλεπτο. 24-13 το σκορ από αυτό το πρώτο φάουλ. Κανένα παίκτη δεν έχει πάνω από ένα και για τις δύο ομάδες. Από 4 ομαδικά και οι δύο πλευρές. Τον Ναν τώρα και πάλι με τον Τζόουνς, το γνωστό σύστημα που παίζει ο Ολυμπιακός. Ναν step back τρίποντο, θα στοχίσει. Το rebound όμως από τον Μίτογλου, που κάνει πολύ καλούς τελικούς. 24-15, φάνει τους 4 πόντους ο Ντίνος Μίτογλου. Δίνει ακόμα μια λύση στον Παναθηναϊκό. Ο Τζόζεφ,

0: που τον πιέζει. Ο Καναδός γυρίζει, βγάζει στο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός έχει τα 13 από τα 32 δευτερόλεπτα που απομένουν. Η πάσα είναι καλή προς τον Τζόουνς, αλλά την αλλοιώνει κάπως ο Μίτογλου. Και έρχεται ο Βεζέγκοφ από την πάσα του Αμερικανού να σκοράρει για να κάνει το 26-15 και να αποκαλύψει.
1: 11 ο Βεζέγκοφ.
0: Ναι, 11 όσο και η διαφορά των δύο ομάδων. Ναν, το screen που παίρνει. Περνάει, μπαίνει μπροστά μέσα, φοβερή κίνηση. Ένα πολύ δύσκολο λιάπ, αλλά θα πάει στις βολές. Γιατί είναι το φάουλ του Τζόζεφ, το πέμπτο μαδικό για τον Ολυμπιακό. Άρα βολές για τον Κέντρικ Ναν. Και τώρα γίνονται κάποιες παρατηρήσεις στον Ναν από τον Τιγάνι.
1: Νομίζω ότι ο Ναν πέταξε την μπάλα στο Βεζέγκοφ. Και υπάρχει τεχνική ποινή.
0: Ναι, θα έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Ναν που φρένεται με δεύτερο φάουλ. Όχι, το πρώτο
1: τρόπο. Πρώτο. Ενώ έχει πάρει το σφύριγμα ο Ναν κανονικά από τον Τζόζεφ, θα πήγαινε στη γραμμή για δύο βολές. Πετάει την μπάλα στο Βεζέγκοφ. Το είδε ο Τιγάνης. Έλεγα για τον Βεζέγκοφ ότι είχε 11 ήδη. Είχε 14 στον τέταρτο τελικό σε 48 λεπτά συμμετοχή, έτσι.
0: Είπαμε, ο εκνευρισμός δεν βοηθάει κανέναν και ο Παναθηναϊκός που είναι σε μειονεκτική θέση ενώ ο Βεζέγκοφ κάνει τη βολή. Ο Ναν πρέπει να συγκρατήσει τα νεύρα του. Έχει αποδειχθεί κατά επανάληψη ότι όταν εκνευρισμένος είναι άλλος παίκτης. Δεν είναι αυτός ο πολύ σπουδαίος παίκτης που ξέρουμε όλοι όταν είναι κρύο αίμα. Τώρα το αίμα του βράζει και δεν κάνει καθόλου καλό στην ομάδα του. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει δύο βολές με τον Ναν και απομένουν 15,8 για το δεκάλεπτο, 26-15 το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχει κυριαρχήσει σε αυτή την πρώτη περίοδο χάρη κυρίως στους Βεζέγκοφ και Ναν, ο οποίος και Φουρνιέ. Ο Ναν ήθελε να πω πάει στις βολές και λογικά αν βάλει και τη δεύτερη θα μπει ο Καλαϊτζάκης στη θέση του για την τελευταία άμυνα, τον έχει σηκώσει ήδη ο Αταμάν. Μέσα η πρώτη βολή, ο Ναν φτάνει τους 6 πόντους με αυτή την βολή.
1: Τους τρεις, ναι.
0: Είχε ένα στοχοτρίποντο, ναι, ένα δίποντο έχει βάλει. Εγώ μπερδεύτηκα. 15,8, 26-16. Μέσα και η δεύτερη και τώρα θα γίνει η αλλαγή που λέγαμε. Ο Ναν στον πάγκο στη θέση του Καλαϊτζάκης για αυτή την άμυνα. Έχει συμπληρώσει και ο Παναθηναϊκός στα 5 ομαδικά. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με Ward, Φουρνιέ, Βεζέγκοφ, Τζόουνς και Τζόζεφ. Η πεντάδα των Ερυθρόλευκων. Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου για τον Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκός πιέζει όλο το γήπεδο.
0: Ναι, για να καθυστερήσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Καλαϊτζάκης πάει πάνω τώρα στον Τζόζεφ. Έχει μείνει ο Γκραντ πάνω στο Φουρνιέ. 6 δευτερόλεπτα. Δύο φταίχτες πάνω στον Φουρνιέ. Το δίνει δίπλα του στον Τζόζεφ. Καλή άμυνα από τον Καλαϊτζάκη. Παρολίγο να κλέψει. Ο Βεζέγκοφ κάνει ένα αράουτ. Αλλά έχουν δοθεί βήματα και σωστά. Γιατί περπάτησε λιγάκι. Έχουν μείνει όμως μόλις 2 δέκατα για την εκδήλωση επίθεση του Παναθηναϊκού. Δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι. Απλά κάποιος θα βάλει την μπάλα μέσα στο παρκέ. Ο Μίτογλου την πετάει. Αλλά δεν προλαβαίνει σε 2 δέκατα να μετρήσει προσπάθεια. Τέλος πρώτη περίοδου 26-17 με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερος. Κυρίως επιθετικά όπου έχει κυριαρχήσει απόλυτα και έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την άμυνα του Παναθηναϊκού. Έχουμε όμως ακόμα πολύ δρόμο εδώ στο πέμπτο τελικό για να δούμε ποιος από τους δύο αιώνιους θα είναι ο πρωταθλητής για το 2026. Άρη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Προς το παρόν ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. 26-17 είναι το σκορ. Πολλά νεύρα είναι η αλήθεια σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Νευρικό παιχνίδι, κυρίως από τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βρει τα πατήματά του. Ακόμη είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός, ήταν πολύ καλύτερος σε αυτό το πρώτο, στην πρώτη περίοδο με κορυφαίους τον Φουρνιέ και τον Βεζέγκοφ. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχε δοκιμαστικά κατατακτήριες δοκιμές στη Βαρκελόνη για τον Grand Prix της Φόρμουλα 1 και ο Λεκλέρκ καρφώθηκε πάλι στις μπαριέρες. Έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του, βγήκε εκτός του Q3. Κάτι που καρφώθηκε στις μπαριέρες, όπως σας είπα, κάτι που μεταφράζεται σε 10η θέση αύριο στο Grand Prix της Βαρκελόνης.

0: Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Όλα έτοιμα για την όρεξη της δεύτερης περίοδου. Ο Ναν, ο Σόρτς, ο Μίτογλου, ο Χέις Ντέβις και ο Γκραντ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού που έχει την πρώτη επίθεση.

0: Ward, Wokap, Jones, Peters και Joseph σε κούραση για Βεζένκοφ και Φουρνιέ. Σόρτς. Σόρτς με τον Ward μπαίνει προς τα μέσα. Κάνει το δύσκολο, περνάει τους πάντες και χάνει το δύσκολο.
1: Νομίζω του αλλίωσε και ο Jones, έχω την αίσθηση την μπάλα.
0: Ίσως, ναι. Ο Ward υψώνει στον Jones, πολύ κακή πασά από τον Tyson Ward, αλλά υπάρχει φάουλ του Μίτογλου, λένε οι διαιτές, κύριε Τσαρούχα.
1: Ο Μίτογλου διαμαρτυρήθηκε έντονα, ο Grant πήγε να το συγκρατήσει.
0: Για να δούμε το replay.
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
0: Όχι, δεν υπάρχει φάουλ.
1: Έχει κάνει πίσω βήματα ο Μίτογλου, έχουν μια επαφή ανεπέστη, αλλά δεν στοιχειοθετεί αυτό παράβαση σε καμία περίπτωση. Και θα δοθούν και βολές από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν έχει κατοχή.
1: Όχι, γιατί αν θεώρησε ότι πάει να κάνει αλεούπ κάρφωμα ή κάτι τέτοιο, θα πρέπει η μπάλα να είναι βολές. Εδώ νομίζω ότι είναι διπλό λάθος. Δηλαδή, πρώτα δεν είναι φάουλ και αν δώσεις φάουλ δίνεις βολές. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, ο Τζόζεφ, υπάρχουν έξαλλες διαμαρτυρίες από τα πλαϊνά του πάντου του Παναθηναϊκού και από κάποιους δικηγόρους που έχει μαζί της η ΚΑΕ. Ο Γουόρντ κάνει επιθετικό φάουλ στον Γκραντ.
1: Και αυτό δόθηκε εύκολα, όπως νωρίτερα στον Όσμαν.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι σαν να ισοφαρίζουν λίγο την αυστηρότητα, ναι.
1: Είναι και αυτό που λέμε, όπως το πούλησε ο Τζόζεφ πριν, έτσι το πούλησε και ο Γκραντ τώρα.
0: Ξέρεις, εκτός αν υπάρχει απόφαση διαιτητή, να στρίξουν τα πάντα όλες τις επαφές.
1: Εγώ πιστεύω ότι με εντεκάδες ή δύο ομάδες και τόσο
0: δεν είναι καλή απόφαση.
1: Δεν είναι καλή απόφαση αυτό. Ναι. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτική στο πόσο εύκολα δίνουν τα φάουλ.
0: Γκραντ.
1: Ειδικά τα επιθετικά, έτσι, δεν λέω για τα αμυντικά.
0: Ο Γκραντ με τον Τζόνς πάνω του, τον περνάει. Βγάζει πολύ ωραία πάσα στον Σόρτς, ο οποίος θα βάλει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Ωραία εδώ η δημιουργία του Γκραντ, ο οποίος και υπομονή διάβασε την άμυνα του Ολυμπιακού. Και με την πρώτη του assist έδωσε τον Σόρτς στο καλάθι 26-19.
1: Ο Σόρτς πάντως να γίνεται σημείο αναφοράς μες στη ρακέτα, πρέπει να το έχει να κάνει από το δημοτικό μάλλον.
0: Λοιπόν, Wokap, πέρυσι την Παρή έχει κάτι.
1: Να, μπαίνει, να είναι μέσα καρφωμένος και να παίρνει πάσα. Να διεισδύνει.
0: Όλα επιτρέπονται στον πέμπτο.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ward στον Peters, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του καλό παιχνίδι στους τελικούς.
1: Δεν πρόλαβε να εκτελέσει, είναι εκτός χρόνου.
0: Δεν πρόλαβε.
1: Ο Peters, ο οποίος δεν έχει τρίποντο στους τελικούς. Είναι εντυπωσιακό.
0: Έχει 3,7 πόντους μέσω όρο.
1: Ναι.
0: Από εκεί που έχει κάνει ένα εκπληκτικό φαναφορό. Ο Μπαρτζόκας πάντως δεν ξέρω αν συμφωνεί. Είχε μια εμφανή τάση να ανοίξει το rotation, έτσι. Βγήκε τώρα ο Ward και ο Παπα-Νικολάου ξανά. Παναθηναϊκός στην επίθεση για να μειώσει ακόμη περισσότερα. Σόρτς στον Grand. Grand σουτάρει για 3 από τα 7,5. Αστοχή.
1: 0 στα 2 Grand.
0: Και 1 στα 8 ο Παναθηναϊκός. Πολύ κακό ποσοστό για εκτός έδρας. Παπα-Νικολάου στον Wokap. Μερικές μάχες Μίτογλου με Jones εκεί. Ο Wokap στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου προσποιείται για 3. Μπαίνει προς τα μέσα. Σταματάει δίπλα. Βγάζει μια εντυπωσιακή πάσα στον Jones, ο οποίος θα κερδίσει τους πάντες και τα πάντα και θα βάλει ένα παλικαρίσιο καλάθι. 28-19. Ο Jones σήμερα νομίζω ότι είναι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Αναπέφθηκε κανένα δύο φορές που είδε λίγα νεύρα και πήγε να τυνάξει το παιχνίδι στον αέρα. Σόρτς. Κέις Ντέιβις. Με τον Τζόζεφ υπάρχει εμφανέστατο μισμάς, μπορούσε να κάνει ένα φάουλ τώρα τον Τζόζεφ, δεν το σπαταλά. Σόρτς, Σόρτς που αφήνει επιδεικτικά το τρίποντο ο Πίτερς, ο Σόρτς τον ξεπερνάει με μια ωραία προσποίηση και σκοράρει, 28-21.
1: Κλασική κίνηση του Σόρτς αυτή, έτσι.
0: Με τον Σόρτς να φτάνει τους 6, τους 4 με συγχωρείτε.
1: Και πάλι εδώ ο Πίτερς υστέρησε στην άμυνα.
0: Ναι. Wokap, Τζόζεφ για 3 από την γωνία, κακό το σου φάνηκε. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό
1: Παναθηναϊκό.
0: Τα χέρια του Jones.
1: Ο Νάν διαμαρτύρεται για φάουλ από τον Jones, ο οποίος θα πάει στον πάγο για να επιστρέψει ο Μιλουτίνο.
0: Ναι. Έπαιξε 5 λεπτά ο Jones.
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
0: Εδώ είναι καθαρά η μπάλα για τον Ολυμπιακό βέβαια. Νομίζω θα κάνει challenge ο Μπαρτζόκας. Με λάθος το στήριγμα.
1: Δεν πρόλαβα να το δω στο replay, να σου πω την αλήθεια.
0: Υπάρχει μια σύσκεψη τώρα για τον
1: Ο Νάν ζήτησε φάουλ πάντως. Αυτό έλεγε στη Ζαρούχα πέφτοντας. Αν έχει κάνει πάντως challenge ο Μπαρτζόκας, οι διαιτές δεν μπορούν να δώσουν φάουλ εκ των υστέρων. Μόνο την κατοχή, ανάλογα με το οποίο σε βγάλει την μπάλα.
0: Πρώτο challenge λοιπόν για απόψε από τον coach Μπαρτζόκα. Έχω την αίσθηση που θα δικαιωθεί από το πρώτο replay που είδα. Για να δούμε. Και μια καλύτερη λήψη ίσως.
1: Εντάξει, έχει βρει με το κορμί του ο Jones τον Ναν. Και αν ας πούμε νωρίτερα ο Τζόνς πήρε φάουλ από το Μίτογλου για αντίστοιχη φάση, έχει και αυτή η φάουλ είναι, για να είμαστε δίκαιοι.
0: Αλλάζει κατοχή, δικαιώνεται ο κ. Μπαρτζόκας.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούσε να δοθεί φάουλ σε δεύτερη φάση.
0: Ναι.
1: Και 14 καινούργια για τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ο Πίτερς τα επαναφέρει. Έχει επιστρέψει ο Μιλουτίνος όπως πρέπει και ο Χρήστος. Ο Ολυμπιακός παίζει με Wokap, Τζόζεφ, δύο γκάρντ μαζί Παπα-Νικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ και ο Παναθηναϊκός με Χέις, Ντέιβις, Μίτογλου, Όσμαν, Ναν και Σόρτς. Έχει κάτι στον πάγκο ο Μίτογλου. Παίζει με... Όχι, ο Μέτρο είναι μέσα μου, διορθώνω. Walk-up στον Παπα-Νικολάου, 4 δευτερόλεπτα φοβερή άμυνα από τον Όσμαν. Ο Παπα-Νικολάου προλαβαίνει να αποδεσμεύσει την μπάλα, στο χείο όμως. Και ο Ολυμπιακός άστοχος στα τρίποντα, ένα στα 8 και οι δύο έχουν.
1: Το ζητούμε για τον Ολυμπιακό είναι όσο είναι έξω ο Φουρνιέ και ο Βεζέκοφ να είναι ανταγωνιστικός, γιατί μέχρι τώρα δεν είναι πολύ καλός στο δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς είναι πιο δυνατό παιδί. Χέις Ντέιβις για να δούμε τον ποστάρι εννοείται, είτε για να εκτελέσει είτε για να δημιουργήσει. Δημιουργεί για τον Σόρτς. Ο Σόρτς μέσα στην κυκλοφορία μπερδεύεται, 4 δευτερόλεπτα. Τώρα δίνει στον Ναν, 2 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ναν την πετάει από τα 10. Δεν είχε τίποτα από το σούτ, εννοείται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φταίει ο Ναν. Ήταν κολλησιέργησαν πάρα πολύ και ο Χέις Ντέιβις και ο Σόρτς. Καλή άμυνα εδώ τον Ολυμπιακό, πεντακάθαρη. 28-21, 6-52 για το ημίχρονο.
1: Λοιπόν, ο Walk-up μαζί με τον Τζόζεφ σε αυτό το σχήμα που είδαμε πολύ και στο τέταρτο τελικό.
0: Και δεν πέτυχε.
1: Και δεν πέτυχε, αλήθεια, ναι. Ετοιμάζει και τον Τολιόπουλο για να ρίξει για πρώτη φορά στο μάτσο ο Αταμάν. Παπα-Νικολάου αφήνει στο Walk-up. 12 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Walk-up προσπαθεί να περάσει από τον Ναν. Θα του κάνει φάουλ το δεύτερο του Ναν. Αρχίζει και φτύρεται ο Αμερικανός. Ο οποίος κοιτάζει με απορία και τους διαιτητές.
0: Εντάξει, έχει μια τάση ο Ναν, αμφισβητεί όλες τις φάσεις.
1: Ο Ναν πρέπει να ηρεμήσει πάντως, γιατί επειδή έχει δεχθεί και μια τεχνική ποινή, δεύτερη σημαίνει αποβολή. Έτσι.
0: Κάνει καθαρό φάουλ εδώ, Ναν.
1: Ναι. Στον πάγκο Σόρτς για να μπει ο Τολιόπουλος. Ο Ναν παραμένει στο παρκέ με τα δύο φάουλ, που είναι ένα ρίσκο πάντα. Walk-up προσπαθεί να περάσει και πάλι μπροστά του ο Ναν. Προσπαθεί να μπει μπροστά μέσα. Φάουλ δίνεται τώρα στον Όσμαν. Μακριά από την μπάλα. Όσμαν ο οποίος κοιτάζει με απορία τον Τιγάνη που πήρε το σφύριγμα.
0: Δεν έχουμε replay εμείς.
1: Δεν έχουμε replay γιατί μαζί έχουν άλλη φάση.
0: Ναι. Δεν έχουμε replay κανένα.
1: Δεύτερο και για τον Όσμαν. Οι πρώτοι δύο παίκτες στο μάτσο που έχουν από δύο φάουλ είναι αυτοί. Με αναφορά του Walk-up, στο Μιλουτίνοφ, 13 δευτερόλεπτα. 1-3 τα φάουλ σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Walk-up με τον Ναν. Στο Αθήνα μπει μπροστά μέσα, κλείνεται, βγάζει στον Παπα-Νικολάου. Αυτός για τρεις μπροστά στον Όσμαν. Αστοχή, ριμπάουτ από τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος γυρίζει και θα πετύχει καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ από τον Τίνο Μίτογλου. Ο οποίος κάνει και αυτός το δεύτερο του φάουλ. 30-21, ανάσα μεγάλη εδώ για τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν πολύ κακή και αυτή η επίθεσή του. Τις τελευταίες κατοχές ο Ολυμπιακός είχε πολύ κακές επιλογές. Ο Μίτογλου πάει στον πάγο για να επιστρέψει ο Λεσόρ.
0: Αρχίζει και γίνεται πρώτος αισθητό η υπεροχή του Ολυμπιακού στο rebound, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με 5 επιθετικά πλέον.
1: Καταρχάς ο Ολυμπιακός έχει πετύχει, Νικόλα, τους 22 από τους 30 πόντους του
0: στη
1: μέσα στη ρακέτα. Και άμα βάλεις και βολές που έχει κερδίσει από εκεί, καταλαβαίνεις για το πόσο μεγάλη είναι η υπεροπλία του γη κάτω από το καλάθι. Λοιπόν, θα επιστρέψει ο Ward τώρα αντί του Τζόζεφ. Οπότε ο Ολυμπιακός πάει με ένα σχήμα με το Walk-up στον Άσο, το Ward στο 2, Παπα-Νικολάου 3, Πίτερς 4, Μιλουτίνου στο 5. Και απ' την άλλη το Λιόπουλος, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό που είναι στο πλήν 10. 31-21, 6-13 και το ημίχρονο πλέον. Το Λιόπουλος με το Ward δίνει στον Όσμαν. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου πάει ανάποδα από το σκρίνο ο Τούρκος. Προσπαθεί να επιτεθεί προς τον Μιλουτίνοφ που τον ταπώνει. Αλλά έχει δει φάουλ και είναι βολές.
0: Με το σώμα του Μιλουτίνοφ.
1: Ναι, το φάουλ που το έχει σφυρίξει ο Καρπάνος. Όχι, Τσαρούχα και ο Καρπάνος. Μαζί και οι δύο νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εδώ νομίζω αυστηρό το σφύριγμα.
0: Να σου λέω, μάλλον έχουν αποφασίσει να.
1: Κακώς το έχουν αποφασίσει αυτό.
0: Okay, okay.
1: Είπαμε ότι πρέπει να. Ας αφήσουν και το ξύλο λιγάκι, δεν έγινε κάτι. Βολές πάντως για τον Όσμαν, 6 και 5 για το τέλος της περίοδου. 31-21. Ο Όσμαν στην πρώτη του βολή θα αστοχίσει. Ο Τούρκος έχει ένα τρίποντο σε ένα τέλος επίθεσης, αλλά πέρα από αυτό δεν έχει καταφέρει να κάνει αισθητή την παρουσία του.
0: Έχει παίξει και 12 λεπτά, εντάξει, από 14.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω αυτό γιατί είχε το θέμα με τη μέση.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτη με δεύτερο φάουλ. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις ήδη, τον Όσμαν, τον Ναν και τον Μίτογλου. Ο Όσμαν θα βάλει τη δεύτερη βολή, 31-22. Walk-up οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. 6 λεπτά ακριβώς τώρα για το ημίχρονο. Παπα-Νικολάου με τον Όσμαν, μακριά εκεί στο τρίποντο. Και τώρα walk-up με ένα screen από τον Μιλουτίνο. Θα σουτάρει ο Τεξανός, θα στοχίσει. Rebound από τον Όσμαν, ενώ έπεσε ο Τολιόπουλος ζητώντας φάουλ από την Τζαρούχα. Δεν πήρε κάτι. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου θα περάσει. Φάουλ στην προσπάθεια του Παπα-Νικολάου να σπάσει το screen. Το παίρνει ο Καρπάνος αυτό το σφύριγμα και βγάζει την μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Δεύτερο φάουλ του Παπα-Νικολάου, τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Την μπάλα και πάλι για τους πράσινους απ' έξω με 17 δευτερόλεπτα.
0: Ο Ολυμπιακός χωρίς τον Φουρνιέ, το πρόβλημά του είναι τρομερό στη δημιουργία. Ναι. Έχει 8 ασίστ στην πρώτη περίοδο, μόλις μία σε αυτά τα πρώτα 4,5 λεπτά.
1: Σωστά. Ναν, με τον Γουόκα μόνιμο ζευγάρι από το ξεκίνημα. Ο Όσμαν εκεί κονταρκτικέται με τον αντίπαλό του. Ναν έχει μείνει τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα, σουτάρει με τα βλέπω ψοχή. Δεύτερο καλάθι για τον Κέντρικ Ναν στο παιχνίδι. Φτάνει τους 6 πόντους, ο Παναθηναϊκός μένει στους 7-31, 24, 5,5 λεπτά για το ημίχρονο.
0: Μας έχει μαχτά ο Ναν με 2 στα 6 σου και είναι πρώτο σκόρι του Παναθηναϊκού. Αυτούς τους 6. Ο Γουόρντ μπαίνει προς τα μέσα με τον Τολιόπουλο. Ωραία πάσα στον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου για 3 από τη γωνία, ούτε τώρα για τον Ολυμπιακό. Θετικό rebound όμως από τον Γουόρντ, ο οποίος προσποιείται καλάθι από τον Γουόρντ. 33-24 με το 6ο θετικό rebound του Ολυμπιακού.
1: Και 9 πόντια από δεύτερες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό.
0: Πολύ σημαντικό. Ναν με τον Γουόκα πάει προς τα μέσα. Παίρνει φάουλ από τον Γουόκα δεύτερο.
1: Για τον Παπα-Νικολάου.
0: Μου φαίνεται τον Γουόκα.
1: Είναι βολές πάντως σίγουρα.
0: Δύο βολές για τον Ναν. Ετοιμάζεται ο Βεζένκοφ. Το φάουλ είναι του Γουόκα δεύτερο. Ναι. Αυτό είναι θέμα το οποίο το διαγνώζει αμέσως ο Μπαρτζόκας και βάζει τον Τζόζεφ. Έξω από Παπα-Νικολάου. Και Γουόκαπ μέσω Βεζένκοφ και Τζόζεφ. Εντελώς διαφορετικό το ρωτήσιο του Ολυμπιακού πάντως. Συνεχείς αλλαγές.
1: Νομίζω 5 λεπτά συνεχόμενα ξεκούραση σε τελικούς ο Φουρνιέ δεν είχε ποτέ, έτσι.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση. Ο Ναν βάζει την πρώτη, 33-25. Ένα ζήτημα για τον Ολυμπιακό είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός και σήμερα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει τη δημιουργία του Γουόκαπ. Μόλις 2 assist για τον Γουόκαπ, ο οποίος έχει εκτελέσει 0-4.
1: Και να πούμε ότι ο Χέις Ντέιβις δεν έχει βγει καθόλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη σειρά έχει καθίσει 13 λεπτά στον πάγκο. Συνολικά, σε 5 παιχνίδια.
0: Ούτε πρόκειται. 33-26 από το ζευγάρι βολών του Ναν, ο οποίος ήταν στις 8.
1: Εδώ είναι για να παρέμβει επιθεώρηση εργασίας κανονικά με τον Χέις Ντέιβις.
0: Γουόρντ στον Πίτερς. Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει ωραία πάσα στον Μιλουτίνοφ. Έξω στον Γουόρντ. Ωραία κυκλοφορία τώρα τον Ολυμπιακό. Βεζένκοφ Πίτερς. Πίτερς για τρεις με προσποίηση. Επιτέλους τρίποντο για τον Άλεκ Πίτερς τελικούς. 36-26 και
1: φοβερή επίθεση.
0: Φοβερή επίθεση με πάνω από 7-8 πάσες. Το λεγόμενο Μπαρτζόκας γκολ. Ναν για τρεις για την απάντηση, όχι. Rebound από τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ στον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει φύγει ως τρέιλερ. Δεν ολοκληρώνει φυσικά τη φάση. Γουόρντ, ο Μιλουτίνοφ. Ο Πίτερ ξανά στη γωνία για 3-2 στα 2, όχι. Ο Μιλουτίνοφ όμως μαζεύει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Συγκλονιστικός ο Σέρβος. Βεζένκοφ μπαίνει προς τα μέσα. Περνάει τους πάντες και τα πάντα σαν άλογο. 40-38-26 και time out από τον Έργη Νάταμαν από έναν καταπληκτικό απόψε Σάσα Βεζένκοφ που έχει κάνει σμπαράλια την άμυνα του Παναθηναϊκού στους 13 ο κορυφαίος παίκτης της Ευρώπης και ο Άταμαν δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Βλέπει την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και παίρνει time out. 4-12 για το φινάλε.
2: 4-12 απομένουν για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, του δεύτερου δεκαλέπτου. 38-26 είναι στους 12 πόντους η διαφορά με τον Βεζένκοφ να βάζει το τελευταίο καλάθι και να φτάνει τους 13 πόντους ατομικά. Αυτή η διαφορά στους 12 πόντους ανάγκασε και τον Αταμάν να καλέσει το time out. Παρακολουθείτε, άμα δεν έχετε πρόσβαση σε τηλεόραση, στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχουμε πλήρες live, αναλυτικότατο, με κάθε εξέλιξη, με όλα όσα συμβαίνουν στον τελικό και με εικόνα κιόλας, γιατί ανεβάζουμε και στιγμιότυπα, έτσι highlights συνεχώς από τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στον πέμπτο τελικό. 4-12 για το πρώτο ημίχρονο. Ο Βεζένκοφ εντυπωσιακός τώρα στην τελευταία φάση, πήρε το επιθετικό rebound και έκανε το 38-26. Βλέπετε ότι υπάρχουν και θέματα με την διαιτησία. Ακούμε και τους συναδέλφους τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη να σχολιάζουν τα σφυρίγματα. Έχουν γίνει λάθη. Λοιπόν, ομολογουμένως, ας ελπίσουμε να μην καθορίσουν τον τελικό. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: 4-6 για το τέλος του ημιχρόνου. 38-26 μπροστά ο Ολυμπιακός. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Με τον Κέντρικ Ναν να δίνει στο Λεσόρ, ο οποίος έχει διάδρομο. Μπαίνει προς τα μέσα. Ένα ωραίο δεξί lay-up. Ο Λεσόρ, ο οποίος είναι πολύ σταθερός από το ξεκίνημα επιθετικά, έχει δώσει λύσεις. Φτάνει στους 6 πόντους. 8 έχει ο Ναν. 13 για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ. 7 Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ. Στο Βεζένκοφ με τον Χέις Ντέιβις απέναντί του. Από εκεί στο Μιλουτίνοφ. Σκαλοπάτι ο Σέρβος για τον Βούλγαρο που αφήνει δίπλα του στο Ward. Ward με τον Ναν. Και πάλι στατικός λίγο Ολυμπιακός εδώ τώρα. Γουόρντεν προς τα μέσα, του δίνει χώρο Λεσόρ και εκείνος θα τον πάρει και θα τελειώσει με αριστερό λέει από τη φάση για το 40-28. Ολυμπιακός είναι άνετος στην επίθεσή του, δεν δυσκολεύεται να σκοράρει. Με την επιτροπή τώρα και του Βεζένκοφ έχει και μια ακόμα λύση και έχει πάρει και πολλά λεπτά ανάσες ο Φουρνιέ. Ο Τολιόπουλος ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, θα κερδίσει την κατοχή και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε φάουλ από ό,τι βλέπω. Μπάλε να πέσω για τους πράσινους με 14 δευτερόλεπτα από 4 ομαδικά οι δύο ομάδες. Να αν περνάει ένα σουτ πολύ δύσκολο μπροστά τον Μιλουτίνο. Φιμπάλα από χέρια ερυθρόλεπτα.
2: Περνάει.
1: Δεν ήταν πολύ καλό το φλότερ από τον Ναν. Η μπάλα ίσα βρήκε στη Στεφάνη, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει ο Πίτερς. Η μπάλα πέρασε εκτός γηπέδου. Αρχικά δεν τη συγκράτησε ο Όσμαν και στη συνέχεια ο Τζόζεφ την έβγαλε εκτός. Το Λιόπουλος τώρα με το Word. Θα βγάλει στον Ναν. Ο Ναν με τον Τζόζεφ. Πέφτει κάτω ο Τζόζεφ, ο Ναν βγάζει στο Λεσόρ, αυτός πάσα στη γωνία, το Λιόπουλος για τρεις, θα το βάλει. 40-31, ο Παναθηναϊκός ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή με το πρώτο τρίποντο του Βασίλη Τολιόπουλου και το δεύτερο δικό του στο παιχνίδι, 2 στα 11 έχουν πλέον οι πράσινοι, 2-53 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ward με τον Ναν, τον Βεζένκοφ για την απάντηση, όχι, πήρε μια προσποίηση και προς τα μέσα, κλείστηκε, έβγαλε στον Τζόζεφ, 9 δευτερόλεπτα. Ο Τζόζεφ με το Χέις Ντέβις μπαίνει προς τα μέσα, δυσκολεύτηκε εκεί, πήρε και μια γλίστρα, έπεσε πάνω το Χέις Ντέβις και δόθηκε φάουλ που είναι και βολές ή όχι, βολές είναι σίγουρα μάλλον γιατί είναι πέμπτο ομαδικό. Γιατί η μπάλα πήγε πάσα τελικά από τον Τζόζεφ και πάσα επιχείρησε να κάνει τον Μιλουτίνοφ. Οπότε θα πάει ο Καναδός στη γραμμή από το δεύτερο φάουλ του Χέις Ντέβις. Τέταρτος παίκτης που αναθεκούμε δύο φάουλ. Όσμαν, Χέις Ντέβις πλέον, Ναν και Μίτογλου από δύο φάουλ για τον Ολυμπιακό. Δύο έχουν ο Βόκαπ και ο Παπα-Νικολάου. Σκουμπίζεται το παρκέ για να εκτελέσει τις βολές ο Τζόζεφ. Και αν ευστοχήσει έστω και σε μία να επαναφέρει τη διαφορά σε διψήφια τιμή. 40-31 με 2-42 να απομένουν. Θα ευστοχήσει με λίγη περιπέτεια στην πρώτη ο Κόρι Τζόζεφ που ξέρει καλά από τελικούς.
0: Πρώτος πόντος του Τζόζεφ στο μάτς.
1: Ακριβώς, έχει παίξει τελικούς NBA, θυμίζουμε.
0: Και είναι στην πολύ μικρή λίστα των παιχτών που έχουν πάρει και τα δύο. Και NBA και Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έτοιμος και για δεύτερη προσπάθειά του. Και ενώ έχει κάνει το 41-31, τώρα θα κάνει το 42-31. Μπάλα και πάλι στον Τολιόπουλο για τον Παναθηναϊκό για να οργανώσει τη δική του επίθεση. Τολιόπουλος με το Word μόνιμο ζευγάρι. Ο Νάνο Μπέλος πασχίζει να ξεμαρκαριστεί εκεί πέρα, τώρα θα πάρει την μπάλα. Νάνο με τον Τζόζεφ, περνάει, μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει λίγο χώρο, βγάζει τον Τολιόπουλο. Προσποιείται αυτό, ένα σκληρό φάουλ από τον Word και είναι και βολές.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχει συμπληρώσει ο Ολυμπιακός στα 5 ομαδικά με αυτό το φάουλ. Έφαγε την προσποίηση από τον Τολιόπουλο που θα τον περνούσε και θα βρίσκε είτε ελεύθερο σουτ είτε μια κατάσταση ανισορροπίας. Τελικά έκανε το δεύτερο προσωπικό του φάουλ και αυτός. 5 ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Αφήνει τη θέση του στο Φουρνιέ και ο Τολιόπουλος πηγαίνει στη βολή για δύο προσπάθειες. Και ο Γκραντ θα επανέλθει αντί του Ναν για να πάρει για αυτούς κάποιες ανάσες και να προφυλαχθεί πιθανώς και ως το τέλος του ημιχρόνου ακόμα από ένα πιθανό τρίτο φάουλ. Το Λιόπουλος τώρα στη γραμμή υπό αποδοκιμασίες με 2-29 για το ημίχρονο. Μέσα η πρώτη, το Λιόπουλος ο οποίος ήταν μάλλον αναξιοποίητος όλη τη σεζόν από τον Αταμάν, κάποια σποραδικά παιχνίδια στο πρωτάθλημα έπαιρνε, τώρα στους τελικούς ο Αταμάν τον εμπιστεύεται θέλοντας και μη και εκείνος τον δικαιώνει. Σήμερα φτάνει τους 5 πόντους, 5 σερί μάλιστα για τον Παναθηναϊκό. 42-33 και πάλι διαφορά σε μονοψήφια τιμή. 2-23 για το ημίχρονο. Τζόζεφ την ιστοφουρνία, ο Γκραντ κατευθείαν πάνω του. Σκρίνα από τον Μιλουτίνο, φιμπάλα στον Τζόζεφ και πάλι. Τώρα σκρίνα από τον Βεζένκοφ. Καλή πάσα του περνάει στο Βεζένκοφ. Αυτός δεν πήρε σουτ ελεύθερο. Έβγαλε στο Φουρνιέ και αυτός θα πετύχει τρίποντα από τη γωνία. Επιστρέφει ζεστός από τον πάγκο παρότι θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να κρυώσει μετά από 7,5 λεπτά εκεί. Ο Γάλλος θα είναι τους 10 πόντους μαζί με τον Βεζένκοφ που έχει 13. Είναι η οδηγή του Ολυμπιακού σήμερα. Το Λιόπουλος, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Αυτό τη γωνία στον Όσμαν. Για την απάντηση από τη γωνία θα στοχίσει ο Τούρκος. Ριμπάουντ από τον Μιλουτίνο, ο οποίος κάνει συλλογή ριμπάουντ.
0: Συγκλονιστικό.
1: Φτάνει τα 6 ριμπάουντ, έχει και 7 πόντους. Και ο Ολυμπιακός προηγείται με 45-33 έχοντας και την μπάλα δική του.
0: Ο Τζόζεφ διαβάζει το μισμάτς του Πίτερς με τον Τολιόπουλο. Προλαβαίνει ο Λεσόρ και κλείνει. Φουρνιέ ξανά στον Πίτερς με μισμάτς. Εύκολη δουλειά. Πολύ ωραίο διάβασμα από τον Εύαν Φουρνιέ. Συν 14 η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή τη. 1,5 λεπτό πριν από το φινάλε του ημιχρόνου.
1: 10 πόντι, 5 ασίστα το Φουρνιέ.
0: Νομίζω ότι είναι ευεργετικό ότι ξεκουράστηκε 7,5 λεπτά. Και μάλιστα ο Ολυμπιακός αντί να μειώσει τη διαφορά την αύξηση. Ο Τολιόπουλος παλεύει μόνος του στο δεύτερο δεκάλεπτο. 7 πόντι από τον διεθνή γκάρτ. 47-35 με παλικαρίσιο καλάθι. Drive ανάμεσα στα θηρία του Ολυμπιακού. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Φουρνιέ βρίσκεται τώρα Λεσόρ τώρα πάνω του. Του παίρνει την βοήθεια, αλλά την παραμένει για τον Ολυμπιακό. 9 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι ο Φουρνιέ παραλίγο να πασάρει τώρα. Αυτό θέλει στον Μιλουτίνο που είχε πάρει το Λεσόρ τη βοήθεια.
1: Και μάλιστα πήγε και κοντά στο Λεσόρ τώρα Φουρνιέ και τα είπαν είναι πολύ καλή φίλη. Διότι στην Εθνική Γαλλία έτσι δεν υπήρχε κανένα μπιφ. Ίσα ίσα τα έπανε σε πολύ φιλικό τόνο. Λοιπόν, time out υπάρχει από τον Μπαρτζόκα, έτσι.
0: Ναι, 13 assist για 6 λάθη ο Ολυμπιακός. Μόλις 6 assist για 3 λάθη ο Παναθηναϊκός.
2: 47-35. Στους 12 πόντους η διαφορά. Λοιπόν, κάτι περισσότερο από ένα λεπτό απομένει. 64 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός παραμένει καλύτερος. Μέχρι στιγμής καταφέρνει να διατηρήσει αυτή τη διαφορά που είναι μονίμως γύρω στους 10 πόντους. Έτσι, μία πάει λίγο μονοψήφιο, μία ανεβαίνει στους 12-13. Λοιπόν, ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο χωρίς αμφιβολία ήταν καλύτερος. Απομένουν βεβαίως 64 δευτερόλεπτα να δούμε πώς θα πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο.

0: στο sportpavlefm.gr ανεβάζουμε και highlights από τον τελικό, έτσι, ιδιαίτερες στιγμές, εντυπωσιακές φάσεις κτλ. Να επιστρέψουμε στον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη.
1: Ο Ολυμπιακός έχει 9 δευτερόλεπτα μετά το time out να ολοκληρώσει την επίθεση του. Ο Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ, ο Τζόζεφ στο χαμηλό, στο υψηλό post. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίνα, Φουρνιέ καθυστέρησε τώρα. Ο Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα όμως και τελειώνει τη φάση με έναν ανάποδο λέει άστοχο. Ο Παλιόπουλος μαζεύει το rebound. Και συγκρατεί ο Χέις Ντέβις, ο Τζόζεφ όμως κλέβει από τον ασπρόσεχτο του Κολιόπουλο. Βουτιά του Τζόζεφ που ξεσηκώνει όλο τον κόσμο. Ο Φουρνιές, τον Πίτερς. Αυτοθυσία από τον 35χρονο Καναδό. Ο Ολυμπιακός έχει νέα κατοχή. Μιλουτίνοφ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ, πάμε να πάρει ένα σκρίν από τον Μιλουτίνοφ. 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Τζόζεφ πάει με το Λεσόρ, τον παίζει στα πόδια, γυρίζει. Αστοχή εξ επαφής. Ο Πίτερς μαζεύει νέο επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό. Πίτερς είναι μόνος του για 3, όχι. Νέο επιθετικό rebound. Η μπάλα όμως είναι για τον Παναθηναϊκό.
2: Τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό.
2: Και time out από τον Μπαρτζόκα για να οργανώσει την επίθεση.
1: Ο Ολυμπιακός έπαιξε βόλεϊ εδώ.
2: Ναι, ναι.
1: Ανανέωσε 3 κατοχές και με υπεροχή στο επιθετικό rebound, αλλά με και αυτοθυσία και του Πίτερς και του Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ μάλιστα να μην είχε ολοκληρώσει τη φάση προηγουμένως, ήταν ένα highlight. Γιατί κλέβει από τον Τολιόπουλο, παίρνει όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω, το αποφεύγει το Λεσόρ, αλλά αστοχή.
2: Και δεν ξέρω αν ο Ταμάν, βλέποντας να χάνονται τα rebound το ένα μετά το άλλο, σκέφτηκε μήπως έκανε λάθος και δεν κράτησε τον Χουάντσο στη λίστα.
1: Εγώ το είπα ότι είναι ρίσκο μεγάλο, αλλά από την άλλη κάτι κερδίζεις πάντα και κάτι χάνεις.
2: Ναι, εντάξει. Προφανώς είναι δύσκολη η θέση του Τούρκου του προπονητή. Δηλαδή
1: μπορεί όσο δεν μπορούσε να κόψει. Να σου βάλει 20 πόντους και να σου κρίνει τελικό.
2: Ακριβώς. Δεν θέλουμε να κρίνουμε κι εμείς το αποτελέσματο.
1: Εννοείται.
2: Γιατί των υστέρων και μετά χρυσών προφήτες πολλοί υπάρχουν. Εκείνος έπρεπε να πάρει μια απόφαση. Η αλήθεια είναι ότι άλλον παίχτη από τα γκάρτ δεν μπορούσε να κόψει με τίποτα.
1: Όχι.
2: Ούτε γκραντ, ούτε ναν, ούτε σόρτ. Ελήψη Λούκα τουλάχιστον. Αν ήταν παρόν ο Λούκα θα κάναμε μια διαφορετική συζήτηση. Πάντως νομίζω ότι η υπεροπλία του Ολυμπιακού σε μέγεθος και κοντά στο καλάθι με τις πολλές εξτρακατοχές είναι αυτή που κάνει τη διαφορά ως τώρα. Και όχι μόνο γιατί αυτό υπήρχε πάντα στα στοιχείο, αλλά ο Ολυμπιακός σήμερα τα διαβάζει όλα αυτά τα πράγματα και τα χτυπάει χειρουργικά, θα λέγαμε. Γι' αυτό και αυτές οι πολλές εξτρακατοχές και το πολύ σκορ που παίρνει κάτω από το καλάθι τον έχει φέρει σε αυτό το συν 12 και να έχει και τα 17 από τα 14 από τα 17 δευτερόλεπτα που απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου. Λοιπόν, Τζόζεφ στην επαναφορά δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Καλαϊτζάκη που πήγε για την άμυνα. Μιλουτίνο πολύ μακριά από το πεδίο που είναι επικίνδυνος. Ξανά στο Φουρνιέ. 7 δευτερόλεπτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Σκρίνα από τον Βεζένκοφ. Έχει μείνει με τον Χέις Ντέιβις ο Φουρνιέ. 3 δευτερόλεπτα. Δυσκολεύεται ο Γάλλος. Καλή άμυνα από τον Χέις Ντέιβις πάνω στην μπάλα. Την μπάλα ξαναβρήκε στο χέρι του Φουρνιέ. Δεν νομίζω να πάρει challenge ο Μπαρτζόκα για 0,6. Και τώρα απομένουν 3,6 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν θα βάλει το σόρτ αντί του Καλαϊτζάκη.
1: Λάθος απόφαση.
2: Ναι.
1: Ο Γκραντ. Ένα ακόμη λάθος από τα πολλά εκατέρωθον που έχουν κάνει οι διαιτητές.
2: Ναι, ναι, σήμερα νομίζω έχουν κάνει πολλά λάθη εκατέρωθον όπως το πες. Ο Παναθηναϊκός έχει 3,6 με το shorts. Αυτός ο λίγος χρόνος μεγαλώνει μάλλον για να δούμε αν θα προλάβει να κάνει κάτι της προκοπής στο τέλος του χρόνου. 47-35. Ναι, προλαβαίνει να βρει κάτι τέλος πάντων. Ο Τζόζεφ παίζει ασφυκτική άμυνα στο shorts για να μην πάρει την μπάλα. Τώρα θα την πάρει την μπάλα ο shorts. Προσπαθεί να περάσει 2 δευτερόλεπτα. Ένα. Oh, εδώ υπήρχε φάουλ. Δεν δόθηκε. Έχω την αίσθηση ότι υπήρχε φάουλ από τον Τζόζεφ πάνω στο shorts. Θα μας βοηθήσει και ο Άρης αν έχει το replay στη διάθεσή του. Νομίζω ότι ο Σόρτς έφερε σαν ισορροπία τον αντίπαλό του και τον ανάγκασε να πέσει πάνω του εντός χρονού. Αλλά θα μας τα πει και ο Άρης. Εμείς δεν έχουμε ξανά λέω replay εδώ πέρα. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου όπως και να έχει 47-35 μπροστά ο Ολυμπιακός με συν 12 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Διαμαρτυρίες από τους πράσινους. Και ο Χουάντσο έχει πάει εκεί τώρα και ο Αταμάν τα λένε στους διαιτητές.
1: Ναι, δεν δείχνουν ότι πήρε την μπάλα ο Τζόζεφ. Τώρα τι να πει. Δεν έχουμε εμείς replay.
0: Ένα replay που έχουμε δει πάντως, ένα έχει δείξει. Φαίνεται ότι πιθανότητα υπάρχει φάουλ. Τώρα θέλω να το ξαναδώ κι εγώ. Okay. Αν μας δείξει ακόμη κανένα.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, 47-35 είναι το ημίχρονο. Πάντως ο Ολυμπιακός έχασε αλλεπάλληλες ευκαιρίες να την αυξήσει αυτή τη διαφορά με τα επιθετικά rebound που πήρε. Και μάλιστα σπατάλησε και δύο time out για να μην μπορέσει να ευστοχήσει. Σουτάρει με 75% στα δίποντα, με 20% στα τρίποντα. 8-9 οι βολές για τους ερυθρόλευτους, 7-8 για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά σε επιθετικά rebound την είπαμε. 9 Ολυμπιακός, 4 Παναθηναϊκός, 11-7 οι πόντοι από αυτά. Και η αναλογία assist λαθών είναι 13-7 για τον Ολυμπιακό και 6-4 για τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στα τελευταία 60-70 δευτερόλεπτα δεν μπήκε καλάθι. 47-35 ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Στους 12 πόντους είναι η διαφορά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι καλύτερος. Σε έναν τελικό ο οποίος έχει Δεν έχει καλή διαιτησία, έχει λάθη. Και θεωρώ ότι για το επίπεδο του μάτς, για το τι διακυβεύεται, το επίπεδο της διαιτησίας δεν είναι αυτό που αρμόζει έτσι, σε ένα τέτοιο, σε ένα τόσο πολύ μεγάλο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, καλύτερος Ολυμπιακός, ειδικά επιθετικά. 47-35 λοιπόν, στους 12 πόντους η διαφορά, στο πρώτο ημίχρονο.

0: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο στάδιο ειρήνης και φιλίας, έχουμε και το Telecom Center, το οποίο είναι κατάμεστο, και εκεί βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και παρακολουθούν τον τελικό. Και θα πάμε εκεί, θα πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Τι αντιδράσεις έχουμε εκεί, Γιώργο?
1: Αντιδράσεις, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, τα καλάθια του Παναθηναϊκού πανηγυρίζονται, τα καλάθια του Ολυμπιακού και γενικότερα και αρκετές αυτοδιοικητούμενες διευθυντικές αποφάσεις από εδώ και μάλιστα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πρώτο μήχρονο έχει πληρώσει την αστοχία στα ελεύθερα σούτ που έχει στα τρίποτα, έχει πληρώσει στα 12, τα χαμένα αμυντικά rebound, έχει πάρει μόλις 8 αμυντικά rebound, δεν έχει γενικότερα καλό ρυθμό επιθετικά. Και νομίζω ότι για την ώρα τουλάχιστον, για τον πρώτο 20 λεπτό που έχουμε δει μέχρι τώρα, αποδεικνύεται λανθασμένη επιλογή να μείνει εκτός στο Χουάν, ο οποίος θα μπορούσε έτσι να βοηθήσει πολύ στα rebound. Το θετικό για τους πράσινους είναι ότι ανέβασε στροφές από τον Λιόπουλος και τους βάλει επιθετικά, δηλαδή ήταν αρκετά ζεστός στο φινάλε του μικρόφωνου, 7 πόντους και απόλυτη ευστοχία. Περιμένουμε να δούμε τώρα την αντίδρασή του δεύτερου ημίχρονου και φυσικά περιμένουμε να δούμε και παίκτες να παίρνουν στο παιχνίδι, γιατί και ο Χέρις Ντέιβις επιθετικά έχει μείνει χαμηλά, έχει 2 πόντους μέσα στα 4, ο Νάν είναι άστρος 2 στα 8, ο Γκραντ στο 0, δεν έχει πάρα πολλά πράγματα από 3 βασικές μονάδες ο Αταμάν. Δηλαδή αυτοί οι τρεις έχουν 10 πόντους με 3 στα 12 εντός παιδιάς, πολύ άστοχοι. Οπότε αν δεν μπουν αυτή την εξίσωση, δεν νομίζω ότι θα έχει τύχει σε αυτό το τελικό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, θα τα ξαναπούμε.
1: Αυτά, και καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και από το Telecom Center. Εντάξει, είναι έχει ο Ολυμπιακός, φαίνεται ότι είναι πιο άνετος στην επίθεση και στα rebound. Πολύ πιο δυνατό στα rebound, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο πρώτα δεκάλεπτα. 9 κατοχές έχει ανανεώσει ο Ολυμπιακός. Με 13 assists στο παιχνίδι του, έχει μεγαλύτερη άνεση στο σκοράρισμα. Ο Παναθηναϊκός ζορίζεται σε αυτόν τον τομέα. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Λοιπόν, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ή να μην αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην Βαρκελόνη είχαμε τις κατατακτήριες για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 εκεί. Ο George Russell έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις δοκιμές, 1.14.679. Πήρε την τρίτη του φετινή pole position και για την Mercedes ειδικά έκανε το 7-7 στις pole positions. Ο Hamilton έκανε και εκείνος πολύ, πολύ δυνατή εμφάνιση με τη Ferrari. 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Russell ήταν ο χρόνος του. Λοιπόν, και θα ξεκινήσει από την δεύτερη θέση. Τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη, από την τρίτη θέση στο αυριανό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Βαρκελόνη. Έτσι για την ιστορία, να πούμε στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις και άφησε πίσω του τις δύο Red Bull, τον Verstappen και τον Hazard.

0: Λοιπόν, είναι παρά 4-7. Θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Θα παραδώσω την σκυτάλη στον Νίκο Ράλη. Έχουμε. Α, στον Κώστα Ζάλιαρη. Α, βέβαια. Στον Κώστα Ζάλιαρη. Θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες με το δεύτερο ημίχρονο στον μεγάλο τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εμείς ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Κυριάκος Σταθερόπουλος αρχικά, ο Γιώργος Γιαννήσης την τελευταία ώρα. Και στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης και πλέον ο Σωτήρης Ταμπάκος. Αύριο το μεσημεράκι πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Το FM 102,4.
7: Στα πατώματα τα σέρνεσαι. Ό,τι και να γίνει δεν θα.
8: Συχνότητα της χώρας. If only we could fly.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Ένα λεπτό μετά τις 7. Πω πω πω, δεν έχω μπει νωρίτερα νομίζω εκπομπή. Ποτέ, το άφηνα λίγο να παίξει και λίγο το σήμα αρχής, λίγο με τη δράση που είχαμε και λοιπά. Ψελοαργούσαμε, εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6. Με Σωτήρη Ταμπάκο στην εξέταση της εκπομπής. Με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου. Με Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Και φυσικά με την περιγραφή του δεύτερου μέρους του Game 5, του τελικού, των τελικών για το φετινό πρωτάθλημα, του match που θα αναδείξει τον φετινό πρωταθλητή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Περιμένουμε την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Ένας Ολυμπιακός ο οποίος βρίσκεται στο συν 12 αυτή τη στιγμή κόντρα στο Τριφύλι, με Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ να το παίρνουν πάνω τους προς το παρόν, και νομίζω ότι το κυριότερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό, πέρα από την ευστοχία του και την δύναμη που βγάζει στο παρκέ και την ενέργεια, είναι και τα rebound που παίρνει απέναντι στους πράσινους. Ήταν και η πρώτη κουβέντα που είπε και ο Τολιόπουλος μιλώντας στην κρατική τηλεόραση αμέσως μετά την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το πρώτο στοιχείο από αυτά που θα πρέπει να διορθώσει ο Παναθηναϊκός στα rebound, το στοιχείο στο οποίο βασίζεται αρκετά ο Ολυμπιακός μέχρι και αυτή τη στιγμή για να έχει τη διαφορά των 12 βαθμών κόντρα στο Τριφύλι.

στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlefm.gr, εσείς μπορείτε να δείτε αρκετά από τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης του ΣΕΦ, από όσα συνέβησαν στο πρώτο ημίχρονο, στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, για τον ορισμό του Μπαρτζόκας Μπολ, για ένα πολύ ωραίο τρίποντο που πέτυχε ο Πίτερς έπειτα από αστραπιαία αλλαγή της μπάλας από τους παίκτες του, για την πολύ όμορφη στιγμή, γιατί μας έχουν έτσι συνηθίσει σε πολύ διαφορετικά περιστατικά αυτή η τελική. Υπήρχε μια πολύ όμορφη στιγμή με τον Φουρνιέ και τον Λεσόρ και την αγκαλιά των δύο παικτών, των δύο Γάλλων, έπειτα από τον τρόπο με τον οποίο ο Φουρνιέ σήκωσε τον Λεσόρ από το παρκέ. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες σκηνές στους φετινούς τελικούς στη στίχημα GBL, οπότε είναι κάτι διαφορετικό και κάτι το οποίο πρέπει επιτέλους να το τονίσουμε, κόντρα στα όσα έχουν συμβεί το προηγούμενο διάστημα.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα κάνουμε και την νέα σύνδεσή μας με το σεφ, τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα για να μας περιγράψουν πώς θα εξελιχθεί αυτό το Game 5 των φετινών τελικών της Tichman GBL, μετά και το 2-2 που έγινε στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, ο τελικός του τίτλου για φέτος το πρωτάθλημα, και θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 12, φυσικά με μπόλικο ρεπορτάζ, μπόλικες δηλώσεις, μπόλικα σχόλια για τον φετινό πρωταθλητή της Tichman GBL. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση με τα παιδιά στο ΣΕΦ. Χρήστος Ρομπόλης, Νίκος Ζέρβας, Νίκος Ζέρβας, Χρήστος Ρομπόλης. Ελάτε, παιδιά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ζάνιαρη.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, μια έκπληξη του πεντάδα του Παναθηναϊκού. Έκπληξη. Με ένα πολύ ορθολογικό σχήμα, με το Μίτογλου στο 4, το Λεσόρ στο 5, το Χέις Ντέιβις στο 3, το Νόσμα στο 2 και το Σόρ στον Άσο. Πολύ ψηλό, κυρίως για να μην χάσει τα rebound, έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η στόχευση.
2: Ναι, απλά δεν μπορεί να παίξει πολύ ωραίο αυτό το σχήμα μαζί, έτσι, γιατί δεν θα υπάρχει άλλο πεντάρι να ξεκουράζει το βασικό.
1: Σωστό. Ο Ολυμπιακός με την κλασική του πεντάδα, Γουόκαπ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκο, Φουρνιέ και Μιλουτίνο. Πρώτη επίθεση για τους ερυθρόλευκους. Ο Φουρνιέ με τον Όσμαν απέναντί του, μπαίνει προς τα μέσα. Πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι ο Γάλλος, που είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος, πραγματικά. 12 η πόντη του Φουρνιέ με 5 στα 5 εντός παιδιάς, 5 ασίς, 49-35 διαφορά. Στη μέγιστη τιμή του, 14, σοφάρισε τη μέγιστη τιμή. Σόρτς. Θα ενώ πήγε εδώ με τον Μίτογλου. Ο Όσμαν, καλή άμυνα από τον Γουόκαπ. Ο Σόρτς, χαμηλή πάσα στον Χέις Ντέιβις. Φάουλ του Παπα-Νικολάου.
2: Τρίτο. Σωστό.
1: Τρίτο από τον Παπα-Νικολάου.
2: Πρώτο παίκτη του μάτσου, έχει 3 φάουλ ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Ναι. 11-10 το φάουλ, 11 έχει κάνει ο Ολυμπιακός. 9 ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά, γιατί μια είναι τεχνική ποινή. Αναφορά με τον Σόρτς να δίνει στον Όσμαν. Ο Σόρτς βγάζει έξω στον Όσμαν. Ο Όσμαν με τον Φουρνιέ. Κλέβει την μπάλα ο Φουρνιέ με τον Γουόκαπ. Εξαιρετική άμυνα. Ο Γουόκαπ βλέπει ότι έχουν επιστρέψει οι πράσινοι και πάει το φρένο. Ο Ολυμπιακός πάει σε σετ παιχνίδι και φλερτάρει με τη μεγαλύτερη τιμή της διαφοράς που απόψε να στοχίσει. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Παίρνει το δεξί διάδρομο. Φουρνιέ, εντυπωσιακή τάπα του Λεσόρ. Ωραία φάση και αυτή. Όπως και πριν το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ, που είχε τον Αυστρέλια, θυμίζω. 9 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ στον Μιλουτίνοφ, μακριά από το πεδίο βολής του Σέρβος. Πιέζεται από τον Λεσόρ, δίνει στον Βεζένκοφ. Βεζένκοφ για 3. Αστοχή. Η πρώτη ίσως κακή επιλογή του Βεζένκοφ στο μάτς. 49-35 παραμένει. Ο Σόρτς με τον Βεζένκοφ. Με πολύ ψηλό σχήμα τον Παναθηναϊκό. Σόρτς, ωραία πάσα στον Λεσόρ. Τελειώνει μία ακόμη φάση ο Λεσόρ με ωραίο hook στους 8.
2: Του κάνει για το δεξί του γόνατο λιγάκι ο Λεσόρ.
1: Ναι.
2: Μάλλον τράκαρε, δεν πρέπει να είναι κάτι.
1: Ναι, ναι, με τον γόνατο με γόνατο στην προσπάθεια του να εστοχίσει. Ο Φουρνιέ με τον Όσμαν. Δεν ξέρω αν βγαίνει πολύ αυτό. Για να δούμε. Βέβαια από τη μία είναι πολύ ψηλό και μπορεί να κόψει τη δημιουργία του Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνοφ. Δίνει έξω στον Γουόκαπ. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Γουόκαπ με τον Σόρτς. Ο Γουόκαπ σουτάρει για 3. Είναι κακό το σουτ. Ο Μιλουτίνοφ παίρνει ένα ακόμη φιλικό rebound. Το τέταρτο απόψε δικό του και παίζει ένα σένα στον Λεσόρ. Καλά και το φάουλ από τον κορυφαίο σέντερ της Ευρώπης. Εδώ κυριάρχησε ολοκληρωτικά. Ο Μιλουτίνοφ πήρε και το επιθετικό rebound. Έπαιξε με πλάτη τον Λεσόρ. Πήρε το τρίτο φάουλ, το δεύτερο φάουλ του Λεσόρ. Και θα πάει και στη γραμμή.
2: Άλλη το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σε όλη τη σειρά ο Μιλουτίνοφ. Το μόνο σημείο που μπορούσε να τον περιορίσει ήταν όταν δεν έπαιρνε την μπάλα από τους συμπαίκτες στο Μιλουτίνο.
1: Καλά, και τώρα δεν την πήρε. Ήταν θετικό ρημάνι.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ. Αλλά σήμερα έχει τροφοδοτηθεί περισσότερο από άλλη, κάθε άλλη φορά στους τελικούς νομίζω.
1: Όταν είναι στον πάγκο, επί από επιλογή του coach Άταμα, προφανώς για να θέλει να τον ηρεμήσει και λίγο, έχει δύο στα 8 να είναι. Μιλουτίνο σε συμπληρωματική βολή. Έχει φτάσει ήδη τους 9 και μπορεί να γίνει ο τρίτος διψήφιος του Ολυμπιακού αν ευστοχίσει. Το κάνει. 52-37 η διαφορά στη μεγαλύτερη τιμή της, 8 λεπτά για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Σόρτς με τον Γουόκαπ απέναντί του, ο Βεζένκοφ βγαίνει στην βοήθεια, ο Σόρτς τον Μίτογλου, ο Μίτογλου με τον Βεζένκοφ, Χέις Ντέιβις με τον Παπα-Νικολάου, πολύ πιο δυνατό παιδί, ο Χέις Ντέιβις βγάζει έξω στον Μίτογλου, κακή πάσα λιώθηκε από τον Βεζένκοφ, ο Μίτογλου χάνει την μπάλα από τον Γουόκαπ 3 με έναν συνδυασμό τώρα για τον Ολυμπιακό. Τον Παπα-Νικολάου τελειώνει με αυτοκρατορικό lay-up. 54-37, απόλυτος κυρίαρχος και απόλυτα δίκαιος κυρίαρχος μέχρι στιγμής ο πρωταθλητής Ευρώπης. Αναγκάζει τον Έλκιν Άταμαν για ένα ακόμη πρόωρο time-out ένα 2,5 λεπτό που έχει ένα επιμέρους 7-2 για τον Ολυμπιακό, που εκτοξεύει τη διαφορά για πρώτη φορά. Κώστα Ζάνιαρη στους 17 πόντους. Το μικρόφωνο σε σένα.
0: Στους 17 πόντους λοιπόν ο Ολυμπιακός, 54-37 επανήλθε στο παρκέ ο Ολυμπιακός φορτσάτος με φοβερή ενέργεια, νομίζω με ενέργεια την οποία δεν την είδαμε ποτέ στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών αυτών της τύχημα GBL. Εγώ να σας πω πάντως για τον Ναν, ο οποίος ξαναβγεί και μεν από τα ποδητήρια, αλλά έχει δεχθεί ένα δυνατό χτύπημα στα πλευρά και αισθάνεται αρκετά έντονο πόνο προς το παρόν, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα επιστρέψει στο παρκέ από τον Έργιν Άταμαν σε κάποιο σημείο στη συνέχεια της αναμέτρησης. Η πλήγη του Παναθηναϊκού με τα rebound παραμένει. Συνεχίζεται βέβαια το προνόμιο του Ολυμπιακού με τα επιθετικά rebound για εκείνον που φέρνουν και τους περισσότερους πόντους για να αρχίσει να απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από το τριφύλι. Λοιπόν, πάμε πάλι στο σεφ.
2: Λοιπόν, ο Νάν έχει πατήσει πάρκε πάντως παρά το πρόβλημα στα πλευρά. Έχει μπει σε αυτή την πεντάδα του Παναθηναϊκού τώρα. Αντικατέστησε το Μίτο.
1: Για ώρα δεν διαλόγια.
2: Ναι, αντικατέστησε το Μίτο. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με Σόρτ, Νάν, Όσμαν, Κέι Ντέβι και Λεσόρ. Ολυμπιακός χωρίς αλλαγές. Πάλι τώρα πάνω στον Σόρτ από τον Φουρνιέ. Είναι το δεύτερο του Γάλλου. Μπαλά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός παίζει σκυλή και άμυνα. Πολύ πιεστική. Και τώρα πήγε και έκανε αρκετά δυνατό μαρκάρισμα και ο Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, οι οποίοι παρότι είναι οι επιθετικοί ηγέτες του Ολυμπιακού δεν δίδονται ενέργεια και στην άμυνα. Τώρα ο Νάν με τον Παπα-Νικολάου θα περάσει, ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί, δόθηκε, ναι, από τον Καραπάνο.
1: Παπα-Νικολάου.
2: Παπα-Νικολάου, ο οποίος θυσίασε εδώ το τέταρτο δικό του φάουλ. Μπάλε να παίξει για τον Παναθηναϊκό, 3 τα ομαδικά για τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίοδο, μόλις ένα για τον Παναθηναϊκό, αλλά πλέον ο αρχηγός του είναι στο όριο της αποβολής.
1: Ναι.
2: Και ο Σόρτς είναι επαναφορά από την πλάγια γραμμή με 14 δευτερόλεπτα. Μπάλα πηγαίνει τώρα στον Όσμαν και πάλι στο Σόρτς. Σος περνάει, βρίσκει ένα διάδρομο, φτάνει σε ένα εύκολο αριστερό lay-up και μειώνει 54-39 στους 15. Η διαφορά...
1: Ο Σόρτς στους 6.
2: Και ο Σόρτς στους 6, σωστά. Walk-up, κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 7 λεπτά τώρα για το τρίτο δεκάλεπτο. Και φάουλ μακριά από την μπάλα του Ναν πάνω στον Παπα-Νικολάου.
1: Εδώ τώρα ο Νάν,
2: ο Νάν, ο οποίος κάνει
1: την... Το πληρώνει ο Παναθηναϊκός 4 εκατομμύρια για να παίξει μπάσκετ, όχι να δυναμητίζει το κλίμα.
2: Κάνει την κίνηση του φλόπινγκ προς τον Παπα-Νικολάου για να σας μεταφέρουμε και την εικόνα. Ναι. Ότι καλά έκανε θέατρο ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
1: Τρίτο πάλι στον Νάν.
2: Η δράση έγινε πολύ μακριά από την μπάλα, δεν έχουμε
1: ναι,
2: εικόνα.
1: Δεν είδαμε, δεν φάση.
2: Να δούμε τη φάση. Να δούμε λίγο τη φάση από τα replay. Θα σκοπιστεί το παρκέ πρώτα για να μπορέσει να συνεχιστεί η δράση. Κώστα, αν έχεις κάποιο replay, μας βοηθάς, γιατί...
0: Ναι, εννοείται, παιδιά,
2: το μόλις, εδώ είναι...
0: μόλις το δω και εγώ, εννοείται, θα σας βοηθήσω.
2: Ωραία, λοιπόν. Πάντως έχει δοθεί φάουλ σε βάρος του Ναν, που είναι το τρίτο προσωπικό του. Δεν υπάρχουν πολλές, προφανώς, είναι το δεύτερο ομάδικο για τον...
1: Πάντως, αν δεν βρει τη συγκέντρωσή του ο Ναν...
2: Καλά, ναι, προφανώς. Ο Ναν είναι το μεγάλο θέμα, είτε αδικείται είτε όχι,
1: ναι, να φάουλ,
2: είναι συγκεντρωμένος, έτσι.
1: Υπάρχει φάουλ.
2: Λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Μπάλα στο Παπα-Νικολάου και από εκεί στο Γουόκα από 8 δευτερόλεπτα. Ο Γουόκα βρίσκει ένα αεροδιάδρομο, θα λέγει κανείς. Δίνει στο Μιλουτίνο, αυτός ένα σουτ προπόνησης από το 1,5 μέτρο. 56-39. Πολλές αδυναμίες η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός σκοράρει με χαρακτηριστική ευκολία στις περισσότερες κατοχές του. Σόρτ τώρα. Σόρτ βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, βγάζει στον Νάν. Ο Νάν προσποιείται, ωραία, αλλά έχει πατήσει γραμμή.
1: Είναι, έχει χάσει τελείως τη συγκέντρωσή του ο Νάν και γι' αυτό και τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι καλό.
2: Παραμένει λοιπόν το 56-39, χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να φέρει τη διαφορά κοντά ή ακόμα και στους 20 πόντους. 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου και όσο περνά ο χρόνος, με διαφορά ήδη 17 πόντων, ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο προβάδισμα για την νίκη. Το συν 20 φορά από το τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος φτάνει τους 15 πόντους, 59-39 και ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του πλέον ένα ολόκληρο βουνό να ανέβει αν θέλει να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Κέις Ντέιβις δίνει στον Λεσόρ, αυτός με πλάτη απέναντι στο Μιλουτίνο. Προσπαθεί να γυρίσει, ωραία πάσα του στον Σόρτς, έγινε εκεί ένα double team.
1: Δεύτερη φορά,
2: Ναι, ναι, δεύτερη φορά, η πρώτη ήταν από τον Γκράντι. Πάσα εδώ ήταν από τον Λεσόρ, ο οποίος διάβασε ωραία την φάση και σέρβιρε έτοιμο καλάθι στον Κόντορ Βιθούλη που είχε κατασκηνώσει εκεί κατά το καλάθι του Ολυμπιακού για να κάνει το 59-41. 5-50 για το δεκάλεπτο το τρίτο. Walk-up μπαίνει προς τα μέσα, κλέβει ο Όσμαν και καλάθι θα έχει την ευκαιρία να πετύχει στο ανοιχτό γήπεδο Παναθηναϊκός. Αποκτήσει ο Όσμαν, Από παρέμβαση του Παπα-Νικολάου θα μετρήσει όμως το καλάθι.
1: Οπα.
2: Ο Καρπάνος έκρινε ότι χτύπησε την μπάλα με δύναμη στο ταμπλό ο Παπα-Νικολάου και έτσι έδωσε ότι μετράει το καλάθι. Για να δούμε τη φάση. Ναι, μετράει το καλάθι.
1: Βέβαια, σωστό.
2: Μετράει το καλάθι.
1: Σωστό. Και δεν κάνει και challenge ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι, ναι, το πήρε πίσω. Τώρα το συζητάει και τους συνεργάτες του. Το έχει πάρει το challenge πάντως. Δεν μπορεί να τα ακυρώσει τώρα ο Μπαρτζόκας και θα το χάσει.
1: Α, από ό,τι φαίνεται. Okay, νόμιζα, συγγνώμη, νόμιζα ότι δεν το πήρε. Είναι ξεκάθαρα σωστή απόφαση.
2: Ναι.
1: Όπως είναι σωστή και απόφαση
2: η
1: πριν.
2: Η μπάλα έχει βρει ταμπλό. Ο Παπα-Νικολάου ακόμα και αν δεν την αγγίζει, η επαφή που κάνει με το ταμπλό.
1: Είναι ταλάντος.
2: Και το ταλαντών, ναι. Αυτό οδηγεί στην αστοχία.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά ακόμα και να μην οδηγεί, πάντα αυτό δίνεται υπέρ του επιτιθέμενου.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Οπότε θα προσμετρηθεί κανονικά το καλάθι. Το δείχνει και ο Καρπάνος ξεκάθαρα. 59-43, ένα μείνει 4-0 σερί του Παναθηναϊκού που του δίνει έτσι μια ανάσα.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει πολλές φορές. Από το μείον 17 στον πρώτο, από το μείον 14 στον τρίτο. Βέβαια τώρα.
2: Και ο Μπαρτζόκας χάλασε και το δεύτερο του challenge. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Αταμάνο νομίζω δεν έχει κάνει κανένα.
1: Όχι, σήμερα κάτω.
2: Λοιπόν, η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει μειώσει τους 20 στους 16. Ο Καρπάνος κάνει και κάποιες συστάσεις εκεί προς τον πάγκο του Ολυμπιακού ότι αν υπάρξει διαμαρτυρία καινούρια θα υπάρξει τεχνική ποινή. Και η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό.
1: Τρία γρήγορα λάθη του Παναθηναϊκού πάντως επέφεραν αυτό το συν 20 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το πρώτο μήχρονο με 4 λάθη και φτάσει τα 7. Walk-up. Σε μια τριγωνική επίθεση που στήσανε με το Φουρνί εκεί, ο Γουόκαπ μπαίνει προς τα μέσα, με Λουτίνοφ ξανά, Γουόκαπ 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Γουόκαπ από τα 4,5 μέτρα θα στάρει και θα ευστοχίσει πρώτο καλάθι για τον Τόμας Γουόκαπ που ήταν ο μοναδικός που δεν είχε σκοράρει από όλους όσοι είχαν αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό.
2: Θα το πάνε συνέχεια το σόρτ, λοιπόν. Την πάνε συνέχεια το σόρτ, όλα τα μαργαρίσματα, όλες τις αλλαγές, τα πάντα.
1: Και πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Γουόκαπ έχει μπει στην δημιουργία του Ολυμπιακού. Έτσι έχει 4 ασίστ πλέον. Κέις Ντέιβις, Γκραντ για το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς, στο τελικό θα το πετύχει.
2: Και διαφορά στους 15, 61-46.
1: Έχει πολύ τρόμο το μάτς. Δεν το συζητάμε. Και ξαναλέω, είναι ζήτημα πλέον και ενέργειας και για τον Ολυμπιακό. Κατά πόσο μπορεί να διατηρήσει αυτή την υπερδιαφορά και πόσο ο Παναθηναϊκός μπορεί να αγωνιστεί για να την ψαλιδίσει και γιατί έχει να την ανατρέψει. Walk-up. Walk-up μπαίνει από το δεξί διάδρομο. Θα ψώσει στον Μιλουτίνοφ ένα πολύ εύκολο λάθος τώρα. Δεν λες όρθιο διαβάσει αυτό που θέλει να κάνει ο Walk-up. Shorts, foul του Walk-up τρίτο. Και τέταρτο ομαδικό του Ολυμπιακού που δεν αποκλείεται να χρειάζεται να τα εμάρει εδώ.
2: Ο Τζόζεφ αντί του Walk-up.
1: Ναι, λόγω του τρίτου φάουλ. Και της εξουθένωσης που έχει ο Walk-up, έτσι 18 λεπτά κυνηγάει συνεχώς.
2: Και είναι πιο ενεργό στην επίθεση γιατί χτυπάνε συνέχεια το Σόρτζ, αυτό που λέγαμε.
1: Ο Άταμαν πάντως έχει τώρα Σόρτζ, Ναν, Γκραντ, τρεις κοντούς από τρεις ψηλούς που ξεκίνησε το παιχνίδι. Τώρα είναι με τρεις κοντούς. Δοκιμάζει ό,τι μπορεί για να αλλάξει τη ροή. Ναν. Ωραία άμυνα από τον Τζόζεφ. Βοήθεια και από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ναν τους ξεφεύγει και βάζει ένα πολύ ωραίο καλάθι. Διαφορά πλέον στους 13 από τους 20. Ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, έχει επιστρέψει πολλές φορές από τις καταστάσεις και ο Ολυμπιακός πρέπει να
2: διαχειριστεί. Ένα 9-2 επιμέρους σκορ.
1: Ο Φουρνιέ φάουλ του Γκραν, χαμηλά. Τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού.
2: Και δεύτερο προσωπικό του Γκραν.
1: Σωστά. Και επιμέρους πλέον της τρίτης περίοδου είναι ισορροπημένο, 14-13. Ο Φουρνιέ θα επαναφέρει με 15 δευτερόλεπτα στο ρολόι για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ με τον Σόρτς να παίζει σκυλής και άμυνα πάνω του. Ο Μιλουτίνοφ θα δώσει στον Τζόζεφ παραλίγο το λάθος του Παπα-Νικολάου. 5 δευτερόλεπτα ο Φουρνιέ με το Χέις Ντέιβις, δεν βγαίνει τώρα αυτό, μόνο με προσωπική ενέργεια. Ο Φουρνιέ θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει. Μην το ξαναλέω ότι χρειάζεται time out ο Ολυμπιακός. Ειδικά είναι ευστοχής ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις με τον Φουρνιέ. Κακή πάσα του Χέις Ντέιβις μπρος πίσω. Εδώ ένα αχρίαστο λάθος για τον Παναθηναϊκό που φτάνει τα 8. Χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

0: Γιατί είχε υποπίεση τον Χέις Ντέιβις, πήγε να βάλει ένα τρίποδο ψυχολογίας για τον Ολυμπιακό πάνω που πάει να ορθοποδήσει ξανά στο μάτσο Παναθηναϊκός. Δεν το βάζει και στην άλλη πλευρά του γηπέδου γλιτώνει το τρίποδο Ολυμπιακός, γιατί μπάλα τον πούλησε, η αλήθεια είναι, το Χέις Ντέιβις, και έρχεται ο Λεσόρ με φόλο να ρίξει διαφορά στους 11, 61-50.
1: Μέσα σε 3 λεπτά,
0: ναι.
1: Το 59-39 έγινε 61-50, ναι. Ένα επιμέρους 11-2 του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμη παιχνίδι που ο Ολυμπιακός, και το έχω πει πολλές φορές, δεν μπορεί να τελειώσει ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι τώρα ήταν ιδανικές συνθήκες με 20 πόντους, έτσι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ σιγά σιγά για τον Ολυμπιακό, χωρίς αλλαγές. Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου. Όχι, Φουρνιέ. Για να δούμε. Λογικά θα είναι και ο Φουρνιέ. Α, έχουμε. Τι έχουμε, διακοπή καινούργια.
2: Ναι, έχουν μπει δύο. Α, όχι, καλή αλλαγές.
0: Ναι, αλλάξα τις αλλαγές. Ναι. Θα μπει ο Τζόουνς τελικά του Μιλουτίνο και ο Φουρνιέ είναι κανονικά μέσα. Οπότε Τζόζεφ, Φουρνιέ, Τζόουνς, Βεζένκοφ, ψάχνουμε τον Παπα-Νικολάου. Ναι, ο Παπα-Νικολάου είναι ο πέμπτος.
2: Με τέσσερα φάουλ,
0: ναι, και από την άλλη ο Σόρτς, ο Ναν, ο Γκραντ, τρία γκάρ δηλαδή. Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα, δίνει στον Παπα-Νικολάου. Έχει ελεύθερο τρίποντα. Αυτό το παίρνει, βγάζει στον Τζόζεφ. Αυτό στο Βεζένκοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. 3 και 20 για το δεκάλεπτο. Ο Γκραντ πιέζει τον Γάλλο. Και φάουλ, τέταρτο του Ναν πάνω στο Βεζένκοφ. Ο Ναν πάει... πηγαίνει μπροστά στον Βεζένκοφ.
2: Εξοργισμένος ο Ναν στο Βεζένκοφ.
0: Δεν κάνει κάποιο, δεν λέει πάντως κάτι. Στάθηκε απλά μπροστά του. Θεώρησε ότι το εκμεύσε αυτό ο Βούλγαρος. Πήγε εκεί και ο Τζόουνς και ο Παπα-Νικολάου. Ηρεμούν τώρα τα πνεύματα.
2: Ο Παπα-Νικολάου λέει στον Γκραντ πες να ηρεμήσει. Τέσσερα φάουλ ο Ναν.
0: Τέσσερα φάουλ ο Ναν, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι.
2: Τα δύο αχρίαστο. Για να δούμε.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι φάουλ αυτό τώρα.
2: Έτσι, χρυσό του κρατάει.
0: Νομίζω ότι πάνω στην προσπάθεια του να πάρει θέση τρακάρουνε και πέφτει ο Βεζένκοφ. Εντάξει, είναι από τις φάσεις που γίνονται 50 φορές ένα μάτς. Και ο Τζόουνς είναι μέσα σε όλες τις καυγάδες, όπως και ο Ναν. Οι δυο τους. Λοιπόν, ο Αταμάν ζητάει να τιμωρηθεί ο Τζόουνς, γιατί έκανε κάποια κίνηση που δεν προλάβαμε να δούμε από εδώ τι έκανε ακριβώς ο Αμερικάνος.
2: Κάτι έχει δοθεί πάντως σίγουρα. Γιατί βλέπω ότι αποσύρονται δύο ομάδες στους πάγκους. Για ποιο λόγο. Υπάρχει time out.
0: Θα πάνε να δουν οι διαιτητές τι έγινε.
2: Α, έχει πάει, όπα, έχει πάει ο Ναν.
0: Ναι. Έχουν κολλήσει τα κεφάλια τους ο Τζόουνς και ο Ναν. Και ο Τζόουνς τον πιάνει από το λαιμό και τον αποθεί.
2: Πρέπει να τιμωρηθούν και οι δύο τώρα εδώ.
0: Ναι, αν τιμωρηθεί ο Ναν αποβάλλεται ούτως ή άλλως, γιατί έχει και τέσσερα φάουλ, έχει και τεχνική ποινή, ο Τζόουνς μπορεί να φάει και τη σκαλιφιέ με αυτή την κίνηση.
2: Πάντως αυτή η διακοπή δεν είναι ευνοεί τον Ολυμπιακό για μένα.
0: Προφανώς.
2: Έχει μια καλή διαφορά να διαχειριστεί με το τέλος του μάτς. Αλλά αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα, είναι ότι στους 20 πόντους σε 3 λεπτά έχει 11-2 επιμέρους από αδράνεια.
0: Και η εντυπωσιακή εικόνα που θα σας αναφέρουμε τώρα είναι ότι ο Χέις Ντέιβις έχει βάλει το σόρτ να του κάνει πασούλες για να βαράει τίποτα.
2: Ναι.
0: Αυτός ο τύπος δεν σταματά να προπονείται ποτέ. Είχε έρθει νωρίτερα από την αποστολή του Παναθηναϊκού.
2: Όπως συνηθίζει.
0: Όπως συνηθίζει, στο Σεφκανα 3 ώρα πριν από το μάτς. Η ομάδα ήρθε γύρω στη 1,5 ώρα πριν από το παιχνίδι. Γι' αυτό δεν τον είδαμε μαζί με τους υπόλοιπους στο Πούλμαν. Είχε έρθει νωρίτερα μόνος του με κάποιους ανθρώπους της ομάδας. Και τώρα κάνει ακόμα και τώρα σουτάκια για να βρει το χέρι του. Γιατί η αλήθεια είναι σήμερα είναι αρκετά άστοχος ο Χέις Ντέιβις. Δεν έχει πάρει πολλές επιθέσεις. Έχει 1 στα 5 σουτ όμως, 0 στα 3 τρίποντα. Δεν έχει βοηθήσει επιθετικά την ομάδα. Οι διαιτητές εξέτασαν τη φάση και τώρα περιμένουμε να δούμε
2: τις ποινές.
0: Τις αποφάσεις. Έχουν καλέσει τους ανθρώπους των πάγκων για να τους ενημερώσουν.
2: Από αυτό το πάνω πλάνο φαίνεται τον αποθεί Χρήστο Νάντρο Βεζένκοφ. Σε κάθαρα.
0: Και ο Χρήστος Μπαφές είναι εξάλλως εκεί με κάποιον από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
2: Έχει πάει ένταση τώρα.
0: Ναι, ναι. Και από τους πάγκους και από τη.
2: Και έχουμε και δρόμο ακόμα.
0: Ουφ, καλά. 13 και 17 από μένα.
2: Είναι μια ζωή για τον μπάσκετ.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τις ετοιμιγορίες τώρα. Θα τις ανακοινώσουν οι διαιτητές.
2: Ναι, βολές δεν υπάρχουν για τον Βεζένκοφ. Ήταν το τέταρτο μάτι.
0: Όχι, δεν υπήρχαν βολές τόσο άλλος. Και ενώ έχουν ανοίξει διάλογο οι δύο πάγκοι από ό,τι βλέπω.
2: Υπάρχει, σύμφωνα με το στατιστικό, τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Έτσι. Συμβουλεύομαι το στατιστικό του ΕΣΑΚ, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα από εδώ που είμαστε,
0: ναι,
2: δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Ό,τι γράφει πάντως το επίσημο στατιστικό του Ζωτρεγάνδρας Αρχής είναι ότι έχει αρχικά χρεωθεί με τεχνική ποινή ο πάγκος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά ό,τι έγινε μεταξύ Ναν και Τζόουνς δεν μπορεί να πέρασε την πόλη.
2: Όχι, καμία περίπτωση.
0: Και αυτό του πάγκου δεν μετράει για κανέναν από αυτούς τους δύο που είναι πρωταγωνιστές.

0: του επεισοδίου. Οπότε εκεί είναι το ζουμί όλο, να δούμε ποιος θα μείνει και ποιος δεν θα μείνει. Ναι. Εδώ και ο Ναν προφανώς δεν συγκρατήθηκε, αλλά και ο Τζόουνς, γιατί κινδυνεύει και με αποβολή ακόμα.
1: Ναι,
0: με
1: βέβαια.
0: Ο Ναν, αν δεχτεί τεχνική ποινή με αυτό που συνέβη, αποβάλλεται ούτως ή άλλως γιατί έχει 4 φάουλ. Αλλά ακόμα και αν δεν είχε 4 φάουλ, με δεύτερη τεχνική ποινή αποβάλλεσε. Οπότε τώρα πηγαίνουν να το δουν η Τσαρούχα και ο Καρπάνος. 61-50 το σκορ.
1: Για να δούμε τώρα με αυτή τη διακοπή ποιος θα επηρεαστεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι. Η λογική λέει ότι η ομάδα που προηγείται δεν είναι υπέρ της αυτό, αλλά στο διάστημα που μεσολάβησε, που προηγήθηκε μάλλον της διακοπής, ήταν ο Παναθηναϊκός αυτός που είχε επιστρέψει από το πλήν 20 στο πλήν 11.
1: Ναι.
0: Οπότε μπορεί θεωρητικά να εξυπηρετεί και τον Ολυμπιακό, αφού φρενάρει την αντεπίθεση, την απόπειρα αντεπίθεση του Παναθηναϊκού. Όσα όποτε θέλεις παρεμβαίνεις για αν έχεις ξεκάθαρη εικόνα. Εμείς εδώ βλέπουμε το κουμπάλα πράγματα, όχι πάντως τη φάση. Και προφανώς και η τεχνολογία εδώ δεν μας βοηθάει. Είναι μια, μια κρίσιμη απόφαση και μια κρίσιμη στιγμή στον αγώνα εδώ για τους διαιτητές. Αν έχει διατηρηθεί αυτή η τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού, είναι σίγουρα μια βολή για τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε τώρα,
1: ναι,
0: τι άλλο μπορεί να έχουν σφυρίξει.
1: Για την ώρα αυτό έχουμε επίσημα. Α, έχουμε και μια τεχνική στον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Άρα αυτές ισοβαρίζονται και δεν εκτελούνται βολές.
1: Δεν υπάρχει βολή. Μπράβο. Περιμένουμε το.
0: Και περιμένουμε τώρα το Jones Dunn, το ντέρμπι. Αυτό πόσο θα αποφασιστεί ότι πήγε από τους διαιτητές. Ο Αταμάν, ο οποίος πηγαίνει εκεί στους διαιτητές και τους λέει: κοιτάξτε το Cube.
1: Του λέει: γκύλια από μια τεχνική ποινή τώρα εδώ.
0: Λοιπόν, ο Τηγάνης πήγε εκεί για να τους συγκρατήσει, να είναι στη θέση τους, για να αφήσουν την Τσαρούχα και τον Καρπάνο να διαλευκάνουν τη φάση. Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. Τώρα το συζητούν η Τσαρούχα με τον Καρπάνο. Και αφού ενημερώσουν και τους δύο πάγκους, θα μας ενημερώσουν και εμάς για την απόφασή τους. Ευτυχώς εδώ δεν μιλάνε σαν τα αγγλικά που μίλαγε ο διαιτητής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, έτσι. Ούτε ανακοινώνονται αποφάσεις από μεγαφόνου, μικροφόνου τέλος πάντων.
1: Τώρα νομίζω αυτό το λες επειδή είναι ο Κώστας Άλιαρης στο στούντιο, έτσι.
0: Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται. Λοιπόν, ο Καρπάνος ενημερώνει τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Τώρα έχει πάει και ο Τηγάνης για να δει τη φάση με την Τσαρούχα. Προφανώς θέλει και δεύτερη γνώμη η Τσαρούχα, που είναι η πρώτη διαιτητής του αγώνα. Με αυτά και με αυτά έχουμε κανένα δεκάλεπτο διακοπής. Κάπου εκεί,
1: Ναι, πάντως όσο έχω πει τα αρνητικά μου σχόλια για την μη ηρεμία του Νάν, άλλο τόσο θα πω και για τον Τζόουνς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πραγματικά δηλαδή. Ο Τζόουνς πληρώνεται πλουσιοπάροχα για να μπει να κάνει αυτούς τους τελικούς 10 λεπτά υποστήριξη ο Μιλουτίνοφ. Και κάνει 5 φάουλ στο Telecom Center. Και σήμερα πραγματικά, άμα ξέρεις μια-δυο φάσεις που ήταν πολύ καλός, είναι σε όλους τους καυγάδες μέσα. Νομίζω δεν έχουν
0: πανηγύριζε όλα τα καλάθια μπροστά στους αντιπάλους, έτσι λίγο επιδεικτικά.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα. Εντάξει, όσο και αν είναι τεταμένο το κλίμα και η πίεση, σίγουρα περνάει στους παίκτες.
0: Το καταλαβαίνουμε ότι όλοι το θέλουν πολύ, αλλά παιδιά.
1: Είναι επαγγελματίες.
0: Είστε επαγγελματίες. Πρέπει λίγο να συγκρατείτε στους αυτούς σας για να συγκρατείτε και ο Γερκίδα. Λοιπόν, η Τσαρούχα δείχνει τη μία τεχνική ποινή στους δύο πάγκους.
1: Αυτό το ξέραμε.
0: Και περιμένουμε τις άλλες αποφάσεις.
1: Τεχνική ποινή σε Ναν και τα Eric Jones, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, αν είναι όντως αυτό, ναι, είναι από ένα φάουλ. Ο Ναν αποβάλλεται, πηγαίνει από δυτήρια κατευθείαν. Για τον Eric Jones είναι μόλις το δεύτερο του φάουλ, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ, αν θέλεις την άποψή μου, επειδή και οι δύο κόλλησαν τα κεφάλια του στα κοκόρια, αλλά ο Τζόουνς έκανε και μια χειρονομία απόθεσης προς το πρόσωπο του αντιπάλου, νομίζω ότι είναι βαρύτερο το αδίκημα εντός αγωγικών του Τζόουνς.
1: Εγώ θα δίνα τις καλυφιές ο Τζόουνς και τεχνική ποινή.
0: Ναι, και εγώ αυτό θα δίνα, Νίκο.
1: Αλλά δεν είμαστε διαιτητές.
0: Ναι, δεν είμαστε διαιτητές.
1: Και δεν θα θέλαμε να είμαστε
0: διαιτητές. Ευτυχώς, και ειδικά σε αυτές τις συνθήκες. Έτσι, λοιπόν, ο Ναν πήγε με ασφάλεια, συνοδεία ασφάλεια στα αποδυτήρια. Τώρα ο Παναθηναϊκός ξεμένει και πάλι χωρίς τον Ναν, θα πρέπει να βγάλει τουλάχιστον 13 λεπτά αγώνα. Επιστρατεύει αναγκαστικά το σχήμα Σόρτς και τον Λιόπουλου,
1: που του έδωσε την νίκη βέβαια.
0: Που του έδωσε την νίκη, ναι. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει αλλαγή. Όχι, θα γίνει τελικά αλλαγή, ναι. Θα πάει ο Τζόουνς στον πάγκο και θα μπει ο Μιλουτίνοφ στη θέση του. Όχι, αποβάλλεται και ο Τζόουνς τελικά. Τον βλέπουμε και τον Τζόουνς να πηγαίνει. Ναι.
1: Αποβάλλεται και ο Eric Jones. Ναι.
0: Αποβλήθηκε και ο Τζόουνς.
1: Πολύ σωστό.
0: Δεν είχε κάποια τεχνική ο Τζόουνς, έτσι.
1: Όχι,
0: αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Ναι, αλλά δεν σήκωσαν τα χέρια οι διαιτητές. Γιατί η κίνηση, η χειρονομία που κάνουν οι διαιτητές όταν κάποιο αποβάλλεται είναι σηκώνει και τα δύο χέρια ψηλά.
1: Ωραία.
0: Εκτός και αν δέχτηκε διπλή τεχνική ποινή.
1: Μπορεί.
0: Έτσι, για την πρώτη μανούρα και μετά για τη δεύτερη, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι εδώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, έτσι. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Τώρα το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι ότι έχει ήδη ο Μιλουτίνοφ 21 λεπτά.
0: Και έχει να παίξει άλλα 13.
1: Να παίξει άλλα 13.
0: Εκτός και να πάει σε χαμηλό σχήμα ο
1: Ολυμπιακός. Ναι, με τον Πίτερ στο 5, ξέρω.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα πάει σε χαμηλό σχήμα αναγκαστικά στην περιφέρεια με τον Λιόπουλο και Σόρτς. Ο Λιόπουλος ο οποίος θα πάει και στις βολές για τις τεχνικές ποινές και τις αποβολές τέλος πάντων. Θα εκτελέσει δύο βολές, ναι. Και μετά νομίζω θα εκτελέσει μία βολή ο Ολυμπιακός και θα έχει την μπάλα δική του. Αν τα έχω μετρήσει καλά και δεν έχω χάσει το λογαριασμό μετά από τόση ώρα.
1: Νομίζω ότι μόνο δική του η μπάλα. Όχι.
0: Αντιαθλητικό δώσανε. Δεν δώσαν τεχνική. Γι' αυτό είναι και η μπάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό.
1: Άρα αντιαθλητικό και με τεχνική ποινή στον Τζόνς.
0: Ακριβώς. Άρα γι' αυτό αποβλήθηκε. Αντιαθλητικό και τεχνική ποινή.
1: Η διαφορά σε 9 πάντως. Από τους 20. Ξαναλέω μέσα σε 3 λεπτά. Για να δούμε. Ο Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Βεζένκοφ. Ο Σόρτς δεν είναι προς τα μέσα. Δίνει στον Λεσόρ. 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Σόρτς. Προσποιείται στάρι. Προλαβαίνει το χρόνο. Κάνει έρμπολ όμως. Θα μένει ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μειώσει ακόμη και στους 6. Να καλύψει δηλαδή 14 από τους 6 πρώτους μέσα σε 3,5 λεπτά.
0: Ο Αταμάν δεν πρόλαβε να κάνει την αλλαγή του Όσμαν. Πήγε τρέχοντας να την ζητήσει. Δεν το έκανε και τώρα θα πάει με χαμηλό σχήμα να μείνει αναγκαστικά.
1: Τζόζεφ στο Βεζένκοφ. Μιλουτίνοφ. Χέρι-χέρι με τον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ δεν βλέπει τον Μιλουτίνοφ. Ήταν μόνος του και κόψει. 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Τζόζεφ. Βεζένκοφ. Τζόζεφ. Ξανά φάουλ του Λιόπουλου.
0: Και βολές για τον Ολυμπιακό. Το Λιόπουλος ούτε διαμαρτύρεται.
1: Νομίζω ότι διαμαρτύρεται ότι είχε γίνει πρώτα φάουλ. Δεν αφήσετε την απόφαση. Το σπρώξιμο. Ναι, το σπρώξιμο του Βεζένκοφ διαμαρτύρεται.
0: Το Λιόπουλος εδώ δεν έκανε φάουλ πάντως. Αν έκανε ο Λεσόρ έχει μια απόθεση πιο μακριά από την μπάλα βέβαια. Στο το Λιόπουλο χρώθηκε το φάουλ, αυτό το λέμε, έτσι.
1: Και δύο βολές για το Βεζένκοφ. Ποιος βάζει τον πρώτο πόντο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι. Για 13 στο ημίχρονο και τώρα φτάνει στους 14.
1: Ναι. 2 στις 2 για 3.52 2.42 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Το Λιόπουλος με τον Γουόρντ απέναντι του. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα, φαουλ δύο βολές. Να φυσικοποιείται έντονα και αυτό το στρίμα.
0: 3 και ο Γουόρντ. Έχει 3 και ο Walkup, 4 από Παπα-Νικολάου, 5 ο Τζόνς. Μειώνονται οι επιλογές των προπονητών.
1: Υπάρχει κανένα φάουλ.
0: Και εδώ δεν υπάρχει φάουλ. Και πριν δεν υπήρχε.
1: Έχουν χάσει τελείως διαιτητές.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι οι διαιτητές.
1: Κανένα φάουλ. Κανένα φάουλ. Στα 3.53.
0: Αυτό λέω ότι δίνονται φάουλ χωρίς να υπάρχουν και προβληματίζουν ακόμα περισσότερες ομάδες που είναι καραβοτσακισμένες από απουσίες, κούραση, τα πάντα. Δηλαδή δεν έχει καμιά λογική αυτό. Σόρτ στον πάγκο, Όσμαν μέσα για να μην έχει δύο στόχους στην άμυνα ο Παναθηναϊκός από τον Αταμάν.
1: Τους 9 η διαφορά ξανά από τις δύο βολές του Τολιόπουλου. Ποιος έχει φτάσει τους 9. Τους 11 με συγχωρείτε. Είναι διψήφιος και αυτός. Μετά Πονάν και Λεσόρ. Φάουλ του Όσμαν πάνω στο Γουόρντ. Εκτός φάσης ο Αταμάν τα βάζει με τον παίχτη του τώρα.
0: Και τρίτο φάουλ του Όσμαν.
1: Τα βάζει με τον Όσμαν. Γιατί είναι φάουλ που δίνει βολές. Ο Γουόρντ πάει απόψε για πρώτη φορά στην γραμμή. Βάζει την πρώτη. 64-54, 2-20.
0: Εδώ ο Όσμαν κυνήγησε τον Γουόρντ λες και κυνηγούσε τον Φουρνιέ, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται τόσο φανατικό μαρκάρισμα στο Γουόρντ.
1: Αυτό το είπε ουσιαστικά. 2-2 από τον Γουόρντ. Στη διαφορά ξανά στους 11.
0: 2,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός και πάλι στο συν 11. 65-54. Γκραντ στην επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ποιος ψάχνει επιθετικές λύσεις που δεν έχει και πολλές. Και με τον άνεξο δερωμένο πλέον. Ήταν πολύ καλή πάσα του Γκραντ προς τον Λεσόρ. Εκείνος δεν ήταν καλά προετοιμασμένος για να την υποδεχθεί. Η μπάλα από τα δικά του χέρια περνάει εκτός γηπέδου και ξανά στην κατοχή του Ολυμπιακού από αυτό το λάθος του Παναθηναϊκού.
1: Δέκατο.
0: Που ήταν το δέκατο.
1: Το έκτο στην τρίτη περίοδο.
0: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλος αριθμός για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει τη μάχη των κατοχών στο σημερινό παιχνίδι. Γιατί υπερέχει και στα επιθετικά rebound. Έχει και λιγότερα λάθη από τους πράσινους. Τζόζεφ με τον Τολιόπουλο. 10 δευτερόλεπτα. Περνάει προς τα μέσα. Προφυλάσσει την μπάλα. Πήγε να πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Κέρδισε φάουλ για δύο βολές. Από τον Ολυμπιακό ζητούν να μετρήσει το καλάθι. Γιατί τραντάχτηκε το ταμπλό από την παρέμβαση του Λεσόρ. Έχω την αίσθηση. Να δούμε ξανά τη φάση.
1: Δεν έχει challenge όμως ο Μπαρτζόκας.
0: Δεν έχει challenge. Λοιπόν, ξαναβλέπουμε τη φάση. Το καλάθι γιατί ο Λεσόρ ταρακούνησε την μπασκέτα ολόκληρη. Αλλά έχουν δοθεί δύο βολές αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι, δύο
0: δεν
1: βολές.
0: Έχει μετρήσει το καλάθι. Και ο Τζόζεφ θα βάλει την πρώτη βολή για να κάνει το 66-54. 2 και 1 για το φινάλε.
1: Πολλά λάθη πραγματικά. Όλες δύο τέσσερις φαινομενικά εύκολες φάσεις.
0: Έτοιμος για τη δεύτερη ο Τζόζεφ, θα τη βάλει και αυτή. Καλύτερος από το προηγούμενο παιχνίδι σήμερα ο Καναδός.
1: Βέβαια.
0: Διαφορά στο 13-67-54. Τελευταία 12 λεπτά του τελικού πλέον. Του τελικού των τελικών. Το Λιόπουλος με τον Βεζέκοφ να κάνει δυναμικό heads out. Περνάει το Λιόπουλος, κλείνεται. Μίτογλου ελεύθερος για 3, θα φέρει τη διαφορά στους 10. 67-57 με τον Τίνο Μίτογλου σε ένα αγαπημένο play του Παναθηναϊκού και του Μίτογλου. Με αυτό το λεγόμενο pop-out, τραβεί το ψηλό έξω και σουτάρει.
1: Ο Μίτογλου, αν έπαιζε συνέχεια κόντρα στον Ολυμπιακό, θα παίρνει 3 εκατομμύρια 4.
0: Τώρα παρολίγο να κλέψει. Ο Τάβα, φοβερή του Όσμαν πάνω στον Ward, ο οποίος νομίζω ότι είχε σε μαρκάριστο. Είχε αλλοιώσει αρχικά την πάσα ο Τολιόπουλος, αλλά έφτασε στο Ward, ήρθε μετά από πίσω να κάνει την τάπα στο Ward Όσμαν. Να βγάλει μια φοβερή άμυνα εδώ ο Παναθηναϊκός. Ο Λιόπουλος τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Step back, τρίποντα από τον Λιόπουλο, αλλοιώνει την προσπάθεια. Έχει αλλοιώσει ο Μιλουτίνοφ. Η μπάλα δίνεται στον Ολυμπιακό. Ο Αταμάς θα κάνει challenge και νομίζω θα δικαιωθεί, γιατί έχει ακουμπήσει νομίζω ξεκάθαρα ο Μιλουτίνοφ την μπάλα στο σουτ του Λιόπουλου.
1: Ναι, είναι πολύ airball για τον Λιόπουλο αυτό.
0: Ναι, είπαμε να γίνει airball, αλλά
1: απελπιστικό airball.
0: Κάνα δύο μέτρα, είναι ξεκάθαρο.
1: Καθαρό το.
0: Η φάση νωρίτερα εντυπωσιακή τάπα.
1: Βρίσκει κεφάλι βέβαια, αλλά εντάξει. Στην μπάλα παίζει φοβερή άμυνα.
0: Λοιπόν, θα δουν τη φάση οι διαιτητές. Αν έχεις τη φάση του Μιλουτίνοφ με τον Τολιόπουλο νωρίτερα, Κώστα, παρεμβαίνεις προφανώς, γιατί εμείς δεν έχουμε.
1: Έχει κολλήσει και το στατιστικό μας το 63-53.
0: Οπότε. Ναι, έχουν πέσει τα ίντερνετ εδώ, έχουν πέσει τα πάντα.
1: Δεν μπορούμε να ενημερώσουμε με ακρίβεια για τη στατιστική.
0: Λοιπόν, 1 και 14 για το φινάλε της περίοδου, 67-52 το σκορ. Και η μπάλα λογικά θα δοθεί στον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εξετάζουν τη φάση τώρα Τσαρούχα και τη Γιάννης.
1: Είναι πολύ μακρινό το replay.
0: Είναι πολύ μακρινό το replay. Έχει ακουμπήσει νομίζω,
1: ναι,
0: ο Μιλουτίνο.
1: Τώρα δώσω αυτό το πιο κοντινό.
0: Φαίνεται και από την αλλαγή στις στροφές της μπάλας.
1: Ναι.
0: Ότι έχει βρει ο Μιλουτίνο. Οπότε η μπάλα θα περάσει στον Παναθηναϊκό. Σωστά αλλάζουν την απόφαση τους διαιτητές. Το Παναθηναϊκός έχει 8 δευτερόλεπτα όμως για να εκδηλώσει επίθεση.
2: Κανονικά βρήκε παιδιά, κανονικά.
0: Ναι, αυτό είδαμε κι εμείς. 8 δευτερόλεπτα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό σε μια κρίσιμη κατοχή για να ρίξει τη διαφορά από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων σε μια μονοψήφια τιμή αν ευστοχήσει. Το Λιόπουλος γίνει βασκρίνα αστραπία, παίρνει την μπάλα και ξαναδίνει στον Γκραντ. Γκραντ με το Ward στην πλάτη του. Από εκεί στον Όσμαν. Για 3 ο Όσμαν θα στοχίσει. Rebound από το Ward. Χαμένη κρίσιμη επίθεση εδώ για τον Παναθηναϊκό. Κρίσιμη τρόπο του λέγει, γιατί απομένουν 11 λεπτά αγώνα, αλλά άλλο 10 και άλλο 7 να πηγαίνει προ την τέταρτη περίοδο. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Φουρνιέ τώρα με τον Όσμαν να τον κυνηγάει. Έχει θυμίσω και 3 φάουλ. Ο Ward θα πάρει το τρίποντο για να απαντήσει για τον Ολυμπιακό. Θα στοχίσει.
1: Ήταν πάνω από τον Grant.
0: Ναι, άργησε να δώσει την πάσα και αφού δεν την έδωσε. Τώρα ο Grant πατάει το φρένο. Δεν έχει κάνει παράβαση. Δεν ήταν κάποια διπλή, τρίπλα ή κάποια παράβαση. Η μπάλα πηγαίνει στο Hayes Davis. Από εκεί ωραία στο Μίτογλου. Ανάποδο λέει άστοχα αυτό. Θα πάρει το rebound όμως ο Hayes Davis. Εδώ χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το Λιόπουλος τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού και φτάνει σε lay-up για να κάνει το 67-59.
1: Πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Κρατάει όρθιο τον Παναθηναϊκό.
0: Καταπληκτικό στο Λιόπουλος. Τελευταία επίθεση στην τρίτη περίοδο για τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι κι αλλιώς πάντως η δουλειά έχει γίνει για τον Παναθηναϊκό. Το 20 έχει πάει στους 8 και θα περιμένουμε ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο. Φουρνιέ, ποιος έχει εξηγήσει το δεύτερο ημίχρονο. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Δεν υπάρχει κίνηση τώρα στον Ολυμπιακό. Ωραία σταυρωτή από τον Φουρνιέ. Μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι από τον Γάλλο. Σχεδόν στο τέλος του χρόνου. Ο Όσμα πετάει την μπάλα το κέντρο. Όχι. Η διαφορά τελειώνει με την διψήφια. 69-59 με τον Παναθηναϊκό να έχει όμως νικήσει σε αυτό το δεκάλεπτο με 24-22. Για να δούμε. Έχει και την πρώτη κατοχή ο Παναθηναϊκός, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχει την πρώτη κατοχή της τέταρτης περίοδου. Όλα ανοιχτά στο Game 5. Ένα πολύ αμφίροπο ζευγάρι με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει τη διαφορά μέχρι και τους 20. 59-39 και έκτοτε ο Παναθηναϊκός με ένα 20-10 επιμέρους να μειώνει στους 10 και όλα είναι ανοιχτά.
2: Πάρτε μια μικρή ανάσα, παιδιά, μέχρι να ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο. Στο συν 10, Ολυμπιακός 69-59, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να επιστρέψει από το 59-39 και στο τέλος της τρίτης περίοδου να έχουμε αυτό το 69-59. Βλέπω λιγάκι τους πόντους στους 13 ο Τολιόπουλος, όπως είπαν και λίγο νωρίτερα τα παιδιά, με το τελευταίο lay-up που έβαλε, καταφέροντας να τρυπήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Στους 15 ο Βεζένκοφ, 12 ο Μιλουτίνοφ, 17 ο Εβάν Φουρνιέ, που για ακόμη έναν τελικό ηγείται της ομάδας του, τουλάχιστον στο κομμάτι του σκοραρίσματος. Υπενθυμίζω πως ο Ναν και ο Τζόουνς έχουν αποχωρήσει. Ο Ναν μετά από τεχνική ποινή με 5ο φάουλ, αλλά αποβλήθηκε και ο Τζόουνς γιατί μεταξύ τους αψιμαχία, με τον Τζόουνς να προσπαθεί έτσι να κρατήσει, να αποφύσει από το λαιμό τον Κέντρικ Ναν, έχοντας ενώσει τα κεφάλια του σαν τα κοκόρια. Σε μια στιγμή, μάλλον την μοναδική πολύ μεγάλη στιγμή έντασης σε αυτόν τον 5ο τελικό. Νομίζω μάλλον δεδομένο με τα παιχνίδια που έχουμε δει ότι ακόμα και στο συν 20 δεν θα θεωρήσω την αδυναμία του Ολυμπιακού να καθαρίζει παιχνίδια, ούτε ιδιαίτερα ότι έχουμε δει μια αντιδραστική ομάδα από πλευράς Παναθηναϊκού. Είναι ότι αυτό που έχουμε δει από τους δύο αντιπάλους σε 4 μάτς είναι ακριβώς το ότι δεν μπορούσε κανένας να προβλέψει ότι θα τελειώνει το μάτς. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο σεφ. Νίκος Ζέρβας είναι στο Ρομπόλης.
1: Το Λιόπουλος, Γκραντ, Μίτο, Γλουχέης, Ντέιβις, Όσμαν, οι 5 του Παναθηναϊκού που έχει την πρώτη επίθεση. Τζότζεφ, Γουόρτ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ, οι 5 του Ολυμπιακού. Σε 10 λεπτά κρίνονται όλα. 69-59. 10 αγωνιστικά λεπτά βέβαια, έτσι. Το Λιόπουλος, ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού απόψε, το κορυφαίος του παίκτης εννοείται. Γκραντ. Γκραντ με τον Γουόρτ απέναντί του. Το φοβεί το Μίτογλου, διαβάζει το μίσμα με τον Τζόζεφ. Ο Μίτογλου ποστάρει, βγάζει έξω στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλο με τον Μιλουτίνοφ κάνει λάθος. Ο Φουρνιέ στον Γουόρτ, ο οποίος φεύγει μόνος του. Αντιαθλητικό φάουλ του Γκραντ, έχω την αίσθηση. Όχι, πάει στην μπάλα, λένε οι διαιτητές.
3: Ναι, ναι. Πήγε για την μπάλα, δεν είναι αντιαθλητικό αυτό.
1: Δύο βολές. Ο Γκραντ μάλιστα θέλει να δει και το replay. Τρομερή ένταση και στους δύο παίκτες των δύο ομάδων. Την μπάλα παίζει άμυνα, σωστό. Το σφύριγμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει πράγματα περισσότερο, το Γκραντ σίγουρα, έτσι. Είναι στους 3 πόντους με 3 rebound, 1 assist, ένα λάθος. Έχει πάρει λίγα πράγματα τον Όσμαν. Ο Γουόρτ κάνει τη βολή στο μεταξύ. 15-17 για τον Ολυμπιακό, 11-12 για τον Παναθηναϊκό. Ενώ παραμένει στους 2 Case Davis, αλλά η ποιότητα του Case Davis είναι τέτοια που μπορεί στο τέλος να κρίνει πολλά. Μια στις 2 από τον Γουόρτ, 70-59, φτάνει στους 7 ο Γουόρτ. Το Λιόπουλο με τον Τζόζεφ. Το Λιόπουλος με τον Βεζένκοφ απέναντι στους αλλαγές. Τον παίζει στα πόδια, κλέβει ο Βεζένκοφ, την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Ο Βεζένκοφ πάντως έχει παίξει τρομερές άμυνες για τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, γιατί δεν είναι το πιο φανατικός της άμυνας. Case Davis. 5 δευτερόλεπτα ακόμη στο ρολόι. 3-2. Ο Davis μπαίνει. Πάει να βάλει ένα απίστευτο καλάθι να στοχεί. Με ανάποδο lay-up. Ο Ward με τον Μίτογλου. Σταματάει. Ο Μίτογλου παίζει πολύ καλή άμυνα. Φάουλ βέβαια. Και το Λιόπουλο στον Μιτίνο. Δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Και ο Βασίλης Λιόπουλος. Τρομερή. Εξωμετρική διαφορά. Ο Λιόπουλος έδωσε το δεύτερο δικό του φάουλ. Αλλά και δεύτερο του Παναθηναϊκού στην τέταρτη περίοδο. Προσπαθεί να βγει από τα σκήνω ο Βεζένκοφ, ο Γουόρτ που δίνει την μπάλα. Ο Χέις Ντέιβις τον κλείνει. Βεζένκοφ στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι κοντά στο κέντρο. Πολύ κακές αποστάσεις τώρα εδώ. Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Γουόρτ. Ο Μίτογλου του δίνει το σούτ, ο Γουόρτ δεν το παίρνει. Ο Γουόρτ μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει πολύ άτσαλα, αλλά με φάουλ τη φάση. Από το τρίτο φάουλ του Μίτογλου. Και βολές, έτσι. Ωραία, εδώ η reverse του Γουόρτ. Ο Πίτερς θες του Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ έχει παίξει 26.
3: Και ο Σόρτς αντί του Γκραντ. Πάει σε αυτό το σχήμα που έχει πολλές αδυναμίες αμυντικές, αλλά έχει βελτάδα στην επίθεση.
1: Τρεις κοντί.
3: Ναι.
1: Ο Γουόρτ βάζει την πρώτη.
3: Όχι τρεις κοντί.
1: Όχι δύο, συγγνώμη. Νομίζω ότι ο Γκραντ δεν έχει βοηθήσει.
3: Όχι, δεν έχει βοηθήσει, αλλά τουλάχιστον όσο είναι ο Φουρνιέ μέσα, έχει κάποιον παίκτη να το μαρκάρει. Τώρα,
1: σωστά.
3: Ποιος θα τον κυνηγάει.
1: Πάλι μια στις δύο από τον Ward. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος για μια βολή έχασε το 3-1 την Τετάρτη. 71-59. Σόρτς. Ο Case Davis είναι με τον Φουρνιέ τώρα. Ο Case Davis γυρίζει αστοχή εξ επαφής. Δεν του βγαίνει τίποτα το Case Davis σήμερα. Ένα στα 7 εκεί. Ήταν πολύ καλή ενέργεια εδώ.
3: Σηκώνει Λεσόρ να βάλει ο Αταμάν.
1: Φουρνιέ με τον Σόρτς. Το χτυπάει αμέσως το μισμάτσο αυτό ο Ολυμπιακός. Ο Φουρνιέ δίνει στον Πίτερ, ο Σόρτς δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
3: Και αυτό ήταν το τελευταίο φάουλ που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
3: πολύ νωρίς, σε 1.36 στην τελευταία περίοδο.
1: Ναι, γιατί πάλι χτυπάει στα μισμάτσο που δημιουργούνται, όπως πολύ σωστά είπε σήμανες.
3: Αποσύρει η Χέις Ντέιβις ο Αταμάν και να παίξει και με Λεσόρ και με Μίτογλου στο 4-5.
1: Όπως το εναρχή του τρίτου δεκαλέπτου.
3: Ναι.
1: Τζόζεφ στον Πίτερς, Πίτερς στον Ward. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Ward με τον Νόσμαν κλείνεται. Κακή πάσα στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ σουτάρει από τα 10 μέτρα. Παρά λίγο να μπει. Αυτό θα ήταν το σουτ του πέμπτου τελικού. Σόρτς στον Νόσμαν. Φάουλ του Ward χαμηλά.
3: Ο Νόσμαν ζητάει από τον Αταμάν challenge να κάνει. Θεωρεί ότι είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του.
1: Το κάνει, το κάνει. Νόσμαν, ο Αταμάν πολύ ωραία. Αφού έχει το δικαίωμα, μπορεί να το κάνει.
3: Ναι, το τελευταίο και εκείνο.
1: Ναι.
3: Και νομίζω ότι μπορεί και να δικαιωθεί, γιατί έχει αρχίσει να μαζεύει την μπάλα.
1: Έπρεπε να δούμε το ριπλέ από πίσω.
3: Ναι.
1: Άμα δούμε το ριπλέ από πίσω, θα είμαστε πολύ σίγουροι.
3: Και αν δοθεί εκεί, θα είναι το τέταρτο ήδη του Ward. Έχει 4 και ο Παπα-Νικολάου, θυμίζω.
1: Ναι.
3: Δηλαδή τα 2 τριάρια του Ολυμπιακού έχουν από 4 και έχουμε ακόμα πολύ μάτς.
1: Αυτό δεν πρόκειται να βοηθήσει το ριπλέ. Πρέπει να δούμε την κάμερα που είναι πίσω. Στη βασική γραμμή για να δούμε αν ο Όσμαν έχει μαζέψει την μπάλα. Μπράβο αυτή. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν έχει προλάβει. Αλλά οι διαιτητές είναι αυτοί που θα κρίνουν και εμείς. Ο Αταμάν καλεί τον Μίτοβλου και τον Τελειόπουλο για μερικές οδηγίες. Όχι.
3: Χαμηλά το Δημητσαρούχα.
1: Χαμηλά.
3: Τέταρτο πάντως του Βόρτ σε κάθε περίπτωση. Μπάλα απλά απ' έξω για τον Παναθηναϊκό και όχι πολλές.
1: Ένα στα δύο νομίζω και τα δύο challenge.
3: Ναι,
1: ένα στα δύο. Ο Σόλς θα επαναφέρει ο Παναθηναϊκός και 18 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Μίτογλου στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει στην βοήθεια πάνω του. Καλή άμυνα το Φουρνιέ. Ο Λεσόρ μακριά από το πεδίο βολής που ξεκινάει να παίξει ένα-ένα φάουλ. Σωστό. Πάνω στον Λεσόρ από τον Τζόζεφ, ο οποίος σηκώνει το κάτω χέρι του.
3: Μιλουτίνο χρεώθηκε.
1: Μιλουτίνο.
3: Ναι, ναι. Το δεύτερο του
1: Μιλουτίνο. Δεύτερο, οκ. Okay. Μας μπέρδεψε ο κύριος Τζόζεφ. Ποιος έχει δώσει σήμερα κάποιες ανάσες ποιοτικές στον World Cup. Ο Τζόζεφ νομίζω έχει κάνει, αλλά τέλος πάντων. Σόρτς επαναφέρει στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος κατευθείαν για τρεις. Τι κάνει απόψε ο Βασίλης Τολιόπουλος. 16 πόντι και νομίζω ότι αν γύριζε τη σεζόν πίσω, Άταμαν θα του δίνει περισσότερο χρόνο σίγουρα.
3: Στερνή μου γνώση, Νικόλα.
1: 71-62. Αν ο Παναθηναϊκός είναι όρθιος για την κατάκτηση του τίτλου, είναι χάρη στον Βασίλη Τολιόπουλο. Φουρνιέ, φάουλ του Σόρτ βέβαια.
3: Και τρεις βολές.
1: Τρεις βολές.
3: Εδώ ανόητο τελείωσε.
1: Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα.
3: Δεν μπορεί να βγει. Ό,τι κερδίζει ο Παναθηναϊκός, αν κερδίζει κάποια πράγματα και με τους δύο κοντούς στην επίθεση, το χάνει πολλαπλάσια στην άμυνα του, γιατί ο Ολυμπιακός θα σημαδεύει όλα αυτά. Τώρα Φουρνιέ τρεις βολές, λογικά θα τις βάλει. Ο Σόρτς εκεί κατέβασε τα χέρια του, ενώ βλέποντας τον Γάλλο να σηκώνεται για τρεις. Δηλαδή, παντελώς ανόητο φαουλ. Α, ο Φουρνιέ χάνει βολή.
1: Δεν πάντως είναι τώρα σίγουρα όλα. Εδώ είναι κούραση, είναι η πίεση. Παίζουν πολλά ρόλο.
3: Ναι, πάντως αυτό το σχήμα δεν μακροημερεύει για τον Παναθηναϊκό. Για μένα πρέπει να αποσύρει το Σόρτς να παίξει με τον Γκραντ τον Λιλιόπουλο. Μηδέν στις δύο, Φουρνιέ.
1: Μάλιστα. Ο Σόρτς έχει επιδείξει αυτοκτονικές τάσεις από την Τετάρτη και τις συνεχίζει σήμερα. Μία στις τρεις. Διαφορά ξανά στους 10. Ο Σόλτς αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να πάρει κάτι δευτερόλεπτα. Γίνει στον Όσμαν. Όσμαν ξανά στον Σόλτς. Σόλτς με τον Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Ο Σόλτς εντυπωσιακή άμυνα. Η μπάλα νομίζω ότι είναι για τον
3: Ολυμπιακό, ναι.
1: Ναι.
3: Πάπα του Μιλουτίνοφ ήταν. Την μπάλα μετά χτύπησε στο Λεσόρ και βγήκε εκτός γηπέδου. Ο Λεσόρ, ο οποίος πιάνει το δεξί του αγκώνα.
1: Εκεί είχε πρόβλημα.
3: Εκεί είχε πρόβλημα, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι τάπα του.
3: Αλίωση.
1: Αλίωση, ναι, ναι, ναι. Καθαρά το Λεσόρ μπαλά έξω. 7 και 17 ακόμα. Ο Τζόζεφ, ο οποίος συνεχίζει να είναι στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Πίτερς. Πίτερς με ένα έστοχο τρίποδο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για να δούμε αν θα δώσει κάποιες άλλες λύσεις ακόμα. Βεζένκοφ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Βεζένκοφ με τον Μίτογλου, ωραίες ραχιές, σουτάρει για τρεις ο Βεζένκοφ, αστοχή, ο Μιλουτίνοφ χάνει την μπάλα Λεσόρ στα χέρια του. Το έχει περιορίσει το πρόβλημα στα rebound ο Παναθηναϊκός, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει μόλις δύο στο δεύτερο ημίχρονο. Οι πόντοι από το δεύτερες ευκαιρίες είναι 14-11 και επανέρχεται ο walk-up αντί του Φουρνιέ.
3: Για ανάσες, έτσι.
1: Ναι. Νομίζω γι' αυτό.
3: Αν δεν κάνω λάθος, έχει παίξει και τα 13 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Ο Τζόζεφ επαναφέρει. Δεν βλέπει τον Ρεζένκοφ. Ο Πίτερς παίρνει την μπάλα. Ο Πίτερς πάνω από τον Τολιόπουλο έχει πλέον έξιμα. 74-62. Ο Άλεξ Πίτερς στους 7. Τη διαφορά ξανά στους 12.
3: Σόρτσια τον Παναθηναϊκό με το walk-up να τον κυνηγάει. Βγήκε για να σκρίνει ο Λεσόρ. Μίτογλου. Ξανά στο Σόρτς. Σόρτς ο οποίος περνάει από τον walk-up. Φτάνει σε ένα εύκολο αριστερό lay-up για να μειώσει τους 10. 74-64. 6-37 ήρθε από το τέλος. Το σχήμα με walk-up Τζόζεφ επιστρέφει για τον Ολυμπιακό. Ο Αταμάν, ο οποίος δίνει εντολή στο Σόρτς να είναι πιο πιεστικός στην τρίπλα του αντιπάλου του. Walk-up στο Βεζέγκο, αυτός με το Μίτογλου εκεί. Προθέτει να κερδίσει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Ρολάρι, σουτάρι, αστοχή, ριμπάνο, κολεσόρ. Τα αφήνει στο Σόρτς, τους ανοίγει το ρυθμό. Θα πάρει φάουλ από τον Τζόζεφ. Χαμηλά δείχνει ο Τιγάνης. Δεν υπάρχει challenge από τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς ζητάει βολές εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν, αλλά για να δούμε ξανά τη φάση. Πάντως το σφύριγμα του πάρθηκε και δεν αλλάζει. Εδώ μπορούσαν να δοθούν πολλές. Έχω την αίσθηση. Δεν έχει challenge άλλο ο Αταμάν. Θα ξοδέψει. Λοιπόν, συστάσεις εκεί από τον Τιγάνη στον Αταμάν. Δεν έχουμε μπει και στο τελευταίο δίλεπτο για να το κοιτάξουμε μόνο τους διαιτητές. Οπότε δεν αλλάζει κάτι. Μπάλα θα να παίξω για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, ο Όσμαν στην επαναφορά ή ο Όσμαν θα πάει. 6 και 16, κρίσιμη επίθεση για τον Παναθηναϊκό για να ρίξει και πάλι τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. Έχει ακόμα δρόμο να διανύσει, αλλά περνάει και η ώρα. 6 και 10 για το φινάλε πλέον. Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ, διπλή άμυνα πάνω του. Το Λιόπουλος από τα 9 μέτρα για 3, άστοχος, ριμπότ από τον Τζόζεφ. Παράτολμο εδώ το εγχείρημα του Τολιόπουλου, αλλά δεν υπήρχε και καμιά πολύ καλύτερη επιλογή. Η αλήθεια είναι για τον Παναθηναϊκό. Και αν δεν το πάρει το σουτ αυτό, ποιο ζεστό σου παίχτη, ποιο θα το πάρει. Walk-up τώρα. Πήγε ρόλ με τον Μιλουτίνοφ. Δίνει στον Πίτερς. Το διεισδύει. Βγάζει ξανά στο walk-up. Αυτό έξω στον Τζόζεφ. Τζόζεφ με το shorts. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Ωραία συνεργασία. Αλεού πάσα ουσιαστικά ήταν από τον Τζόζεφ τον Πίτερς. Και ο Πίτερς δίνει ένα δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Πολύτιμο για τον Ολυμπιακό που ξαναφέρνει διαφορά στους 12. 5 και 35 πριν από το τέλος. Όσμαν για 3. Θα ευστοχίσει. 76-67.
1: Δεν παραδίδει ο Παναθηναϊκός με τίποτα. Τεράστια ομάδα. Τεράστια.
3: Walk-up κατεβάζει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. 5 και 22 για το φινάλε πλέον. Βεζένκοφ με τον Μίτογλου. Τζόζεφ παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί να δώσει και πάλι στο Βεζένκοφ. Αυτός γυρίζει, προσπίδει στο Μίτογλου. Θα πάρει φάουλ και θα πάει στις βολές. Ο φάουλ ήταν χαμηλά, αλλά δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός έχει συμπληρώσει τα πέντε ομαδικά. Εδώ πολύ έξυπνα ο Βεζένκοφ έκανε την προσποίηση ότι θα εκτελέσει. Την έφαγε την προσποίηση ο Μίτογλου.
1: Ναι.
3: Έκανε και το τέταρτο προσωπικό του φάουλ. Πάντως αποσύρει το Λεσόρ ο Αταμάν και όχι το Μίτογλου που έχει 4. Αποσύρει το Λεσόρ για να βάλει το Χέις Ντέιβις.
1: Ο Λεσόρ πάντως θα μπορούσε να έχει πάρει λίγο περισσότερες μπάλες σήμερα, έτσι. Είναι καλά.
3: Και ο Βεζένκοφ στις βολές. 5 και 12 πριν από το τέλος πλέον. Μέσα η πρώτη, 77-67. Στους 16 ο Βεζένκοφ, δεύτερο σκορ του Ολυμπιακού, πρώτος είναι ο Φουρνιέ με 18 για τον Παναθηναϊκό, 16 έχει ο Τολιόπουλος. Μέσα και η δεύτερη από τον Βεζένκοφ, 78-67, 5 και 10 πριν από το τέλος.
1: Οι δύο ομάδες πάντως σκάρουν πολύ άσχημα, ο Παναθηναϊκός το έχει βελτιώσει λίγο, είναι στο 30% στο τρίποντο, ο Όσμαν τώρα επιχειρεί ένα ακόμη και το βάζει. 78-70, ο Όσμαν με δύο συνεχόμενα τρίποντα μειώνει τη διαφορά ξανά στους 8. Ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει αυτό που δεν πρόλαβα να ολοκληρώσει είναι ότι είναι στο 18% πίσω από τη γραμμή. Είναι ακάκιστο ποσοστό πραγματικά. Τζόζεφ μπερδεύεται, κλέβει ο Σόρτς. 4-40 ακόμα. Ο Σόρτς με τον Γκόκαπ. Καλάθι 78-72. Time out τον Μπαρτζόκα. Ο τελικός είναι ανοιχτός. Ο Παναθηναϊκός δεν παραδίδεται και δίνει τρομερό χρώμα σε αυτό το πέμπτο παιχνίδι. Ένα λάθος του Τζόζεφ τώρα που νομίζω ότι έχει κουραστεί κιόλας. Έχει παίξει 21 λεπτά. Οδηγεί σε ένα πολύ εύκολο καλάθι τον Σόρτς.
3: Και ο Φουρνιέ έχει βγάλει ήδη τη φόρμα του, έτσι. Θα επιστρέψει αντί του Τζόζεφ, έχω την αίσθηση. Το φινάλε. Πάντως τα τρίποτα του Όσμαν είναι αυτά που δώσανε ζωή, φιλή ζωή στον Παναθηναϊκό και που έδειχνε ότι ζορίζεται πλέον πολύ. Το πρώτο ένα τρίποτο είναι στάση. Το δεύτερο κάτι σαν Τζέσι Κάρολ. Έτσι βγήκε από τα screen και εκτέλεσε αστραμπιαία. Δηλαδή δεν είναι από τα τρίποτα που συνηθίζει να παίρνει ο Τούρκος, αλλά έστω και σε αυτό το σημείο βρίσκει το χέρι του. Φτάνει πλέον τους 12 πόντους. 12 έχει και ο Σόρτς. 16 έχει ο Τολιόπουλος. Από 10 ο Λεσόρ και ο Ναν. 5 διψήφους σκόρερ έχει ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη για τον Ολυμπιακό 18 ο Φουρνιέ, 17 ο Βεζένκοφ.
0: 12 ο Μιλουτίνο Φαφία, για 30 του Ολυμπιακού που τον οδηγεί σε όλους τους τελικούς και το πράττει και στο σημερινό παιχνίδι.
1: Πάντως, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει είναι ότι έχει περιορίσει την αιμορραγία που είχε στο πρώτο ημίχρονο στα rebound.
0: Και στους πόντους κοντά στο καλάθι. Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πλέον 40 από τους 78 του μέσα στο ζωγραφιστό. Ναι. Το πρώτο ημίχρονο σε ένα διάστημα ήταν τουλάχιστον το 70% των πόντων του κάτω από το καλάθι.
1: Σωστά. Σωστά. Παρά ότι ο Ολυμπιακός πάει καλά στη δημιουργία με 21 assist για 10 λάθη, 14 assist για 11 λάθη ο Παναθηναϊκός. Έχει βρει αυτά τα πολύ μεγάλα τρίποτα από Όσμαν και τον Λιόπουλο και το μάτς είναι ανοιχτό.
0: Πάντως ο Αδαμάν δεν βάζει ούτε τώρα τον Γκραντ ή τον Καλατζάκη για την άμυνα και ρισκάρει για μένα με το σχήμα με Σόρτς και με τον Λιόπουλο μέσα. Όσο καλή και αν είναι επιθετικά οι δυο τους, στην άμυνα δεν πάβει να είναι διπλό στόχο αυτό για τον.
1: Ο Παναθηναϊκός πιέζει όλο το γήπεδο. Κρατάει τον Τζόζεφ μέσα. Έβγαλε τον.
0: Πίτερς, ναι, ναι, ναι.
1: Walk-up με τον Όσμαν απέναντι του. Ο Πίτερς φεύγει με 9 πόντους από το μάτς που αν δεν ξαναμπίνει το τελευταίο του με τον Ολυμπιακό. Walk-up μπαίνει προς τα μέσα. Άστοχο λέει, άπεξε επαφής. Ο Τζόζεφ κρατάει την κατοχή. Εδώ είναι πολύ κρίσιμο αυτό το επιθετικό rebound που παίρνει ο Τζόζεφ. Είναι μόνος τώρα για 3 ο Καναδός, το βάζει. Τρίποντο μετά από αρκετή ώρα για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόζεφ παίρνει το κρίσιμο rebound και βάζει και το τρίποντο καθώς ήταν ελεύθερος.
0: Μπορεί να είναι και η φάση που θα κρίνει το τελικό αυτή.
1: Για να δούμε. 81-72, 4 λεπτά ακόμη. Σόρτς μπερδεύεται. Σόρτς με τον walk-up. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Μπορεί να στείλει. Ο Χέις Ντέιβις δίνει γροθιά στον walk-up. Αγωνιά.
0: Και κάνει screen, στο screen το
1: επιθετικό φάουλ. Για να δω.
0: Πήγε πολύ δυναμικά πάνω του.
1: Ίσως ο Γόκαπ να είχε δίκιο λες ότι πήγαινε δυναμικά ο Χέις Ντέιβις και στήθηκε. Τώρα επαναφέρει τον Γκραντ τον Αταμάν και το Λεσόρ. Έξω ο Μίτογλου, έξω και ο Τολιόπουλος. 3-51. Ο Παναθηναϊκός χάνει διπλή ευκαιρία. Πρώτον,
0: ναι, ναι.
1: Από το αμυντικό rebound που χάνει και.
0: Με τη διαφορά στους 6 θα έχει κατοχή για να το φέρει στους 4 ή στους 3. Έτσι.
1: Σωστά. Και τώρα δεν ολοκληρώνει την κατοχή.
0: Έχετε τρίποντο και καπάκι τώρα κάνει επιθετικό φάουλ. Οπότε ξανά γέρνει το μάτς προς τον Ολυμπιακό ξεκάθαρα.
1: Walk-up στο Φουρνιέ. Στην από τον Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ με τον Όσμαν. Ο Μιλουτίνοφ έξω στον walk-up. Walk-up για 3. Αστοχή. Rebound από τον Τζόζεφ. Ένα ακόμη επιθετικό rebound του Καναδού. Βεζένκοφ για 3. Ούτε τώρα ο Βεζένκοφ. Ο Σόρτς παίρνει το rebound. Φάουλ του Μιλουτίνοφ στο Σόρτς. Δεν ξέρω τι δεν στηρίχθηκε εδώ. Όσμαν, Χέις Ντέιβις. Πέφτουν κορμιά. 3-16 ακόμα. Όλα ανοιχτά. Φάουλ του walk-up. Τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός.
0: Και ο walk-up. Τέταρτο και για το walk-up.
1: Ο Βεζένκοφ έχει 0 στα 5 τρίποντα. Έχει αποσυνδεθεί τελείως στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ νομίζω ότι ήταν ένα σουτ που θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς. Είναι η διαφορά στους 12. Όχι ότι δεν έχουμε δει ανατροπές από το ομοίον 12 με 3,5 λεπτά ακόμα, αλλά.
0: Πες το στους Πέρς αυτό.
1: Υπάρχει και κούραση, ναι. Όσμαν. Στον Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ. Αλλαγές ο Μιλουτίνοφ πάνω στον Χέις Ντέιβις. Καλή άμυνα. Ο Λεσόρ ξανά Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις για 3. Η μπάλα ίσα που φτάνει στη στεφάνη. Ο Τζόζεφ παίρνει το rebound. Το τέταρτο του σήμερα. Και ο Ολυμπιακός έχει επίθεση.
0: Πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή για τον Ολυμπιακό. Αν σκοράρει πλέον αρχίζει να αγκαλιάζει σιγά σιγά το πρωτάθλημα. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Χέις Ντέιβις πάνω στην αλλαγή βρέθηκε στο Γάλλο. Μιλουτίνοφ.
1: Παίκτες είναι
0: και πάλι στο Φουρνιέ. Όχι, θα τη κρατήσει την μπάλα ο Σέρβος. Τώρα θα ψάξει τον Βεζένκοφ. Αυτός γυρίζει μπροστά στον Γκραντ. Θα ευστοχήσει. 85-83-72. Ο Βεζένκοφ πανηγυρίζει έξαλλα δίνοντας το σύνθημα σε όλο το γήπεδο να ξεσηκωθεί γιατί ο Ολυμπιακός πλέον στο σύν 11 με 2 και 38 να απομένουν έχει εικόνα νικητή με αυτό το μεγάλο καλάθι του Βεζένκοφ ο οποίος είχε απέναντί του τον Γκραντ προσποιήθηκε ότι θα πλησιάσει για να εκμεταλλευτεί το ύψος του τελικά σου το αρεπάνω από το κεφάλι του Γκραντ τους χωρίζουν άλλως είχε καμιά δεκαριά πόντι ευστόχησε έφτασε τους 19 πόντους, είναι πλέον πρώτος σκόρερ στον αγώνα, ξεπέρασε και τους 18 του Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός με 2 και 38 απομένουν πλέον έχει στα χέρια του το πρωτάθλημα για να το χάσει.
1: Εδώ νομίζω ότι όλη η φάση είναι η επιμονή του Φουρνιέ να εμπιστευτεί τον Βεζένκοφ. Γιατί ναι. Παρότι δεν του έχει βγει το δεύτερο ημίχρονο επιθετικά, περιμένει, διαβάζει το mismatch, βγάζει την 8η assist του, παρακαλώ. Και με αυτόν τον τρόπο ο Βεζένκοφ και ένα πολύ κρίσιμο, λογικά καλάθι, 157 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του τελικού. Έχουν μπει και άνθρωποι της ομάδας ασφαλείας του Ολυμπιακού τώρα προφανώς για να προσοβήσουν ενδεχόμενη εισβολή. Αν τον Ολυμπιακό σε επικράτηση.
0: Τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζουν περιπεκτικά, βάλτε μέσα τον Σλούκα. Ο Σλούκας ο οποίος είναι εδώ στο γήπεδο, τραυματίας, δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα
1: πιστεύω,
0: του.
1: Πιστεύω πάντως, ας το πούμε τώρα πριν τελειώσει, ότι ακόμα και από το 24 που πήγε πάλι 3-2, με reverse, πώς το λένε,
0: sweep. Reverse sweep, ναι.
1: Μπράβο. Η φετινή τελική είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική.
0: Σε επίπεδο θεάματος νομίζω ήταν καλύτερη το 24.
1: Όχι σε θέαμα, σε ανταγωνισμό εννοώ.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Και εκεί είχαμε δει μεγάλα παιχνίδια. Εκεί ο πέμπτος τελικός θυμάσαι κρίθηκε στον πόντο, στο σουτ.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ευστοχίσει εδώ, δεν υπάρχει αύριο για τον Παναθηναϊκό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το Λιόπουλος περνάει, ωραία πάσα στο Λεσόρ. Ω, φοβερή κάρτα του Μιλουτίνου. Τρομερή φάση εδώ πέρα. Ο Μιλουτίνου, ο οποίος σηκώθηκε και κατέβασε τον Λεσόρ, ο οποίος πήγαινε για ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Η φάση του τελικού είναι αυτή. Δεν υπάρχει και φάουλ, κανένα. Στα ίσα ήταν από τον Μιλουτίνοφ. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα φτωχίσει ο Κέις Ντέιβις, αλλά έχει πάρει φάουλ. Θα πάει στις βολές. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο στα 2 και 27. Βολές για τον Κέις Ντέιβις από αυτό το φάουλ που του έκανε. Ποιος να δούμε.
1: Μου φαίνεται ο Βεζένκοφ.
0: Ο Βεζένκοφ, το πρώτο του. Ο Βεζένκοφ. Και ο Μιλουτίνοφ αποθεώνεται. Ένα παιδί που θα κατά ψέματα πέρσι, αν δεν είχε τραυματιστεί ο Φαλ, μάλλον δεν θα έπαιζε φέτος στον Ολυμπιακό.
1: Πραγματικά είναι συγκινητικός.
0: Είχε ουσιαστικά συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο. Τελικά ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο κατάφερε να τον κρατήσει κοντά του και αυτός έκανε μια μυθική χρονιά. Ο καλύτερος σέντερ της Ευρωλίγκας και στους τελικούς συγκινητικός με υπερβάσεις όχι μόνο σε επιδόσεις αλλά και σε ενέργεια. Έτσι, γιατί ένα παιδί 2-15 να τρέχει πάνω κάτω και να μαρκάρει και να παίρνει rebound και να παίζει και άμυνες, να το κάνει αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Ο Χέις Ντέιβις πέτυχε τους δύο πρώτους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Παίρνει διαφορά στους 9-83-74. Ο Τολιόπουλος πήγε στον πάγκο για να επιστρέψει ο Σόρτς. Επίθεση για τον Ολυμπιακό με το walk-up. Με τον Όσμα να τον επιτηρεί εκεί πέρα. Βεζέκο και πάλι μπάλα. Και από εκεί στο Φουρνιέ που τον κυνηγάει ο Γκραντ. Φουρνιέ, Ολυμπιακός φάει σε μεγάλες επιθέσεις και καλά κάνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιάζεται τώρα. Τζόζεφ, 7 δευτερόλεπτα. Τζόζεφ περνάει. Βρίσκει το Σόρτς μπροστά του και τώρα ξαναπερνάει. Στέκεται, σουτάρι. Αστοχή, rebound από το Λεσόρ. Μια τελευταία ελπίδα εδώ δίνει στον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Σόρτς. Προσποιείται, δίνει στο Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ και πάλι. Προσπαθεί να αποστάρει ο Χέις Ντέιβις, κλείνεται. Σόρτς ελεύθερος για τρεις. Κακό το σουτ άστοχο. Rebound από τον Walker. Και ο Ολυμπιακός νομίζω πλέον ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.
1: Ο Φουρνιέ επιταχύνει, δίνει στον Τζόζεφ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Κερδίζει πολύ έξυπνο ο Σόρτς από τον Φουρνιέ. 100 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Ολυμπιακός έχει απόσταση τριών κατοχών. Με 9 πόντους, ο Παναθηναϊκός ζητάει μια υπέρβαση, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι με βάση και τις απουσίες του την έχει κάνει. Και αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στον διαφαινόμενο τίτλο του Ολυμπιακού. Ο Λιόπουλος δεν αφήνει την μπάλα να... δεν ακουμπάει την μπάλα για να έχει όλα τα δεύτερα δικά του, τώρα επιταχύνει. Ο Τολιόπουλος πάει πάνω στον Μιλουτίνο, καλάθι από τον Τολιόπουλο. 83-70. 6 ακόμα όλα είναι ανοιχτά. Walk-up. Κυνηγάει σε όλο το γήπεδο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός πρέπει να τρέξει να προλάβει την παράβαση 8 δευτερολέπτων. Walk-up. Με τον Τολιόπουλο. Ο Βεζένκοφ πάνω από το screen. Walk-up στο Βεζένκοφ, φοβερή πάσα. Αστοχή ο Βεζένκοφ. Όλα ανοιχτά. 1 και 15 ακόμα. Όσμαν, αν ο Παναθηναϊκός ευστοχίσει εδώ, Τολιόπουλος για 3. Μάλιστα! 83-79, τι τελικός Θεέ μου, ο τελικός της δεκαετίας. 83-79, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Ο Παναθηναϊκός με ηγέτη τον Βασίλη Τολιόπουλο έχει μειώσει στους 4. 1 και 6 ακόμα, τίποτα δεν έχει κριθεί. Ο Ολυμπιακός έπαιξε υπερβολικά με το χρονόμετρο εδώ, στην προηγούμενη φάση. Δεν υπάρχουν και δυνάμεις πλέον, είναι ξεκάθαρο. Και ποιος είναι αυτός που ξεχωρίζει, ο ξεκούραστος, Βασίλης Τολιόπουλος.
0: Ξεκούρασε όλη τη χρονιά. Να τα βλέπει αυτά, τα μάνε εγώ θα ξαναπώ. Είναι ξεκάθαρα μήνυμα.
1: Θα πάρει το πρωτάθλημα μόνο σου.
0: Εντάξει, ναι, τι συζητάμε. Και ο Τολιόπουλος είχε κάνει μεγάλο παιχνίδι στο σεφ, για όποιον το θυμάται, και στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.
1: Σωστά.
0: Ήταν Οκτώβρης ακόμα, αν θυμάμαι. Είχε κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι και τότε. Για κάποιο λόγο, παρότι ήταν νωρίς μες στη σεζόν, ο Αταμάν τον πήγε στην άκρη του πάγκου, ενίοτε και εκτός δωδεκάδας, στην Ευρωλίγκα σταθερά εκτός δωδεκάδας. Και σήμερα πάει μόνος του να γυρίσει ένα παιχνίδι που έμοιαζε χαμένο μέχρι πριν από κάνα δύο λεπτά για τον Παναθηναϊκό. Από το πλην 20 έχει γυρίσει στο πλην 4 με 83-79 το σκορ, με 1,7 να απομένουν, 1,7 να απομένουν για το τέλος.
1: 21 πόντι, 3-3 τρίποτα, 3-5 τρίποτα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και 6-6 βολές. Έναν παίκτη ο οποίος στον Ολυμπιακό αντρώθηκε.
3: Βεβαίως.
1: Στα πρώτα του χρόνια έχει παίξει και τελικό Ευρωλίγκας ο Βασίλης Τολιόπουλος. Λοιπόν, συνεχίζεται η πίεση σε όλο το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
3: Αμπρώθηκε για να τα λέμε σωστά στον Άρη.
1: Στον Άρη, εκεί έγινε
3: στα 26-27. Λοιπόν, walk-up για τον Ολυμπιακό στην επίθεση. Δίνει στον Τζόζεφ. Πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση. Αν ο Ολυμπιακός δεν φτωχίσει, έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Αν όχι, ο Παναθηναϊκός είναι ολοζώντανος μέσα στη μάχη. 58 δευτερόλεπτα τα 13 τώρα για τον Ολυμπιακό. Walk-up με τον Χέις Ντέιβις. Ο Φουρνία θα πάρει την μπάλα. Ποιος άλλος θα αποφασίσει τέτοια ώρα. Μπαίνει προς τα μέσα, τρυπάει την άμυνα. Κερδίζει φάουλ για βολές. Ο Λεσόρ έκανε καθαρό κόψιμο ψηλά, αλλά το φάουλ έγινε χαμηλά από τον Γκραντ. Ο οποίος χτυπιέται εκεί πέρα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Φουρνιέ θα πάει στις βολές. Είναι καθαρό το φάουλ.
1: Είναι φάουλ.
3: Υπάρχει επαφή αυτή με τον νόμο από τον Γκραντ που δυσκολεύει την προσπάθεια του Φουρνιέ.
1: Νομίζω ότι ο Φουρνιέ είχε μία στις τρεις προηγουμένως.
3: Ναι. Αν βάλει και τις δύο πάντως τώρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για τον Παναθηναϊκό.
1: 52.
3: Αλλά όπως και η Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός με πολλά προβλήματα αποδεικνύεται φτάψικος. Εδώ είναι φιλική αναπήδηση προς το Φουρνιέ. Μπάλα χτυπάει στη Στεφάνη και ρολάρει μέσα στο καλάθι. Οι γονείς του τον παρακολουθούν μάλιστα. Έκανε ένα κοντινό ο σκηνοθέτης εδώ και το είδαμε. Θα βάλει και τη δεύτερη πολύ. 85-79. Ο Παναθηναϊκός θέλει καλάθι και μάλιστα άμεσα. Ή δυνατόν και τρίποντο. Θα το πάρει ο Χέις Ντέιβις στο τρίποντο. Θα αστοχήσει μπάλα. Μπήκε και βγήκε. Και rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα.
1: Φάουλ αμέσως του Όσμαν στο Φουρνιέ. Πολύ έξυπνο νομίζω. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή τώρα ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να σταματάει το χρόνο. Να ευελπιστεί σε αστοχία του Ολυμπιακού. Για να αυξήσει τις κατοχές. Ο Όσμαν το κάνει αμέσως. Στον Φουρνιέ, τέταρτο του Όσμαν, αλλά τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
3: Πάντως ο Χέις Ντέιβις είναι και λίγο άτυχος σήμερα, έτσι. Δηλαδή είναι η τρίτη φορά που μπάλα τον πούλησε.
1: Επιτρέψτε μας φτύσει.
3: Ναι, ναι.
1: Επιτρέψτε μας.
3: Τρίτο σουτ του Χέις Ντέιβις που μπάλα μπαίνει και βγαίνει τα δύο.
1: Ένα στα δέκα βέβαια η ουσία, έτσι.
3: Ναι, ναι, σίγουρα, εντάξει.
1: Εύστοχος ο Φουρνιέ, πάνε τους 21, 86-79, απόσταση τριών κατοχών πλέον για τον Ολυμπιακό, που όπως είπε ο Χρήστος Ρομπόλης έχει αγκαλιάσει το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και τέταρτο τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Φουρνιέ εστοχή και στην δεύτερη, 87-79, time out από τον coach Ataman για να κατεβάσει την μπάλα στο 14, εννοείται. Να ψάξει ένα γρήγορο τρίποντο ή ένα γρήγορο καλάθι και να πάει ξανά στην γραμμή.
3: Και να πούμε, Νίκο, ότι με τη διαγραφόμενη νίκη του Ολυμπιακού θα έχει απονομή σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Αλλιώς Δευτέρα, έτσι.
3: Ναι. Όχι, αλλιώς Δευτέρα.
1: Άμα ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε.
3: Όχι, ναι, για τον Παναθηναϊκό, ναι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει Δευτέρα, γιατί Δευτέρα δεν υπάρχει σεφ.
1: Ναι, όχι, θα έχουν αρχίσει να μπαίνουν οι μπουλντόζες.
3: Για αυτό το λέμε. Αυτό το λέμε. Ναι. Οι παίκτες ούτως ή άλλως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν κρατιούνται από το να πάνε διακοπές και το δικαιούνται, γιατί έχουν περάσει μια σεζόν τερατώδη, θα λέγαμε. Είναι γύρω στους 10-11 μήνες στα γήπεδα, όσοι είχαν και εθνικές ακόμα παραπάνω. Οπότε δικαιούνται κάθε μέρα ξεκούραση μπορούν να έχουν σε ένα καλοκαίρι που, αν εξαιρέσουμε κάποια παράθυρα που έχει τώρα ψηλοάμεσα στα τέλη του μήνα, μάλλον αρχές Ιουλίου, και κάποια άλλα εκεί τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, δεν έχει διοργάνωση μεγάλη. Οπότε θα ξεκουραστούν και τα παιδιά που έχουν εθνικές συνήθως, και είναι και πολλά και στις δύο πλευρές των αιωνίων.
1: Λοιπόν, ο Φουρνιέ θα πάει στην. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στην επίθεση. Για 14 δευτερόλεπτα είναι με Σόρτ, με Γκραντ το Λιόπουλο, Χέις Ντέιβις, Όσμαν και Μητογλου, 5 καλούς σουτέρ δηλαδή. Ολυμπιακός με Τζόζεφ, Μιλουτίνοφ, Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Φουρνιέ.
3: Τοποθετούνται άνθρωποι της ασφάλειας και μπροστά στις κόρτσες.
1: Ναι, για να μην εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο, να γίνει απονομή όπως. Προαναγγέλθηκε αν Ολυμπιακός, να λέω, καταρτήσει αυτή τη νίκη. Γκραντ. Τον Χέις Ντέιβις, Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ, ριβέρς, μπαίνει προς τα μέσα, φάουλ του Βεζένκοφ, δύο βολές, γρήγορα πάντως.
3: Ναι, μόλις 4 δευτερόλεπτα
1: κυλήσανε. 4 δευτερόλεπτα κυλήσανε. Και δεν ξέρω πώς ο Χέις Ντέιβις μπει στη διαδικασία, αν ευστοχίσει την πρώτη να χάσει επίτηδες στη δεύτερη.
3: Δεν νομίζω τόσο.
1: Δεν ξέρω.
3: Τόσο άμεσα. Δεν είναι ότι έχει ο Παναθηναϊκός την παθήρια μέσα. Το Γκραντ βάζει για το rebound και το Μίτογλου.
1: Ναι. Ιδάλλως θα πάει κατευθείαν σε βολές.
3: Καθαρό το φάουλ πάντως του Βεζένκοφ.
1: Βάζει τη βολή ο Χέις Ντέιβις, έχει σκοράρει μόνο με βολές στο δεύτερο μέρος. Είναι στους 5. Έχει πάρει έναν καλό βαθμό και πάλι στον περιορισμό του Βεζένκοφ, που είναι στους 19, αλλά επιθετικά δεν μπορούσε να είναι το ίδιο επιδραστικός. 87-80, 36-7 για το φινάλε ενός συγκλονιστικού τελικού. 87-81. Αλλαγές, ο Σόρτς πάλι στην πεντάδα, χάντμπολ τώρα οι αλλαγές, ο Μίτογλου έξω.
3: Για να πιέσουν στην περιφέρεια όσο μπορούν.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός επιχείρησε να πέσει, να κλέψει.
3: Ναι, και αν δεν κλέψει θα κάνει φάουλ.
1: Μια και είπες για Ρεάλ, κάπως έτσι είναι το σκορ. 88-80 δεν ήταν.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, ο walk-up στον Φουρνιέ. Μπαλαμπαίνει με ασφάλεια. Και γίνεται φάουλ του Γκραντ στο Φουρνιέ. Πολύ γρήγορα και αυτό.
3: Θα αποβάλλεται και ο Γκραντ.
1: Ναι.
3: Όχι, ο Χέις Ντέιβις το κάνει. Και είναι το πέμπτο του Χέις Ντέιβις.
1: Χέις Ντέιβις το πέμπτο, ναι. Εντάξει, τώρα μικρή σημασία για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει άλλη επιλογή από το να κάνει φάουλ για να αυξήσει ξαναλέω τις κατοχές και να ευελπιστήσει κάποια στοχεία του Ολυμπιακού, όπως έχει 24-29 σήμερα. 15-16 ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλό ποσοστό. Στους 22 ο Φουρνιέ με 4-6 τρίποντα, 3-3 τρίποντα. Κάνει την πρώτη. 34-3. Είδαμε, είναι το άθλημα που ποτέ δεν μπορείς να πεις ποτέ. Έτοιμος και για τη δεύτερη Φουρνιέ. Τη χάνει και τη δεύτερη. Όσμαν. Όσμαν. Για τρεις μπροστά στο Βεζένκοφ. Αστοχή, rebound από τον Φουρνιέ. Και κάπου εδώ νομίζω ότι δεν αλλάζει κάτι πλέον. Ο Γόκαπ στο Μιλουτίνοφ. Ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στο Μιλουτίνοφ. Φάουλ του Όσμαν. Πλέον ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το άστοχο σου του Όσμαν. Νομίζω ότι πετάει τη λευκή του πετσέτα. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για το 2025-26. Σε μια μαγική σεζόν για το τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού, καθώς 20 μέρες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Telecom Center απέχει 17 δευτερόλεπτα από το να σηκώσει το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια. 17 δεύτερα απομένουν, 87-81. Ο Μιλουτίνο θα πάει στην γραμμή, έστω και μία αρκεί. Ούτε ο Παναθηναϊκός
3: αποβλήθηκε και ο Όσμαν, να πούμε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά αυτό ισχύει.
1: Ναι. Ο Μιλουτίνοφ με 12 πόντους, 7 rebound, μαγικές άμυνες και στις αλλαγές και κάτω το καλάθι. Εστοχή στην πρώτη. 88-81.
3: Και ενώ μας μεταφέρει και ο Γιώργος Πετρίδης στην εικόνα του ΆΚΑ που έχουν ανάψει καπνογόνα οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Όλοι χαρούμενοι.
3: Εντάξει, χαρούμενος δεν μπορεί να είσαι όταν δεν παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Η εμφάνιση του
3: Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω ότι είναι... γενικά ναι, ο Παναθηναϊκός έχει παράπονα από όλη τη σεζόν από την εικόνα της ομάδας, όχι στους τελικούς. Εκεί νομίζω ότι άγγιξε τα όρια του.
1: 89-81, ο Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, πετυχαίνει ένα ακόμη καλάθι. 89-83, 12-1 απομένουν. Βεζένκοφ στον Τζόζεφ. Φάουλ του Σόρτς πάνω στον Τζόζεφ τώρα. Ατελείωτον αυτό το τελευταίο λεπτό. Με 11,2 να απομένουν. Σόρτς πετύχει ένα πολύ γρήγορο καλάθι. Αυτά στους 14. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είναι μια ανάσα τη Βαλένθια.
3: Αυτό δεν μπορεί να ισχύει απόλυτα γιατί,
1: ναι, γιατί έχει συμβόλαιο.
3: Έτσι,
1: και είναι απόφαση του προπονητή του καινούργιου.
3: Ακριβώς. Δεν μπορεί κανένας να το προδικάσει. Ότι τον λιγουρεύεται που λένε η Βαλένθια για να αντικαταστήσει, ναι, τον Μοντέρο είναι δεδομένο.
1: Ο Μοντέρο που θα παίζει στον Ολυμπιακό, όπως και ο Τερελ Μαγκιντάιρ. Ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θα προτείνει επέκταση συμβολέου στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Τζόζε μας στοχεί στην πρώτη. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε.
3: Από αύριο αναλυτικά θα ασχολούμαστε.
1: Από σήμερα εγώ, 12-2 το βράδυ.
3: Ναι, εντάξει, οκ. Ναι.
1: Κόρι Τζόζεφ. 11-2 να απομένουν. Ο Καναδός χάνει και τις δύο. Ο Ολυμπιακός έχει από αυτοκτονικές τάσεις ώρες-ώρες με τις βολές. Το Λιόπουλος για 3 από τα 9 μέτρα. Αστοχή, δεν μπορούσε το βάλει και αυτό. Μίτογλου, τέλος. 89-85 με αυτό το καλάθι του Ντίνο Μίτογλου. Αρχίζει το μεθύσι τίτλου στον Πειραιά για τον πανάξιο πρωταθλητή Ελλάδας Ολυμπιακό για τη σεζόν 25-26 μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση στον πέμπτο τελικό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 νίκες του αιώνιου αντιπάλου του, με τους τρεις τελευταίους τελικούς να είναι εντυπωσιακοί και σε πολύ λίγη ώρα θα γευτεί μετά από αυτό το νέκταρ της Ευρωλίγκας σε μια έτσι κι αλλιώς ήδη επιτυχημένη σεζόν. Και αυτό του ελληνικού πρωταθλήματος για να γίνει απόλυτα επιτυχημένη η σεζόν του Γιώργου Μπαρτζόκα και των παιχτών του. Ωραίες στιγμές με τον Μίτογλου, τον Τολιόπουλο, τον κύριο Καμπερίδη, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Κοτζογιάννη, τον Καλαϊτζάκη. Να συγχαίρουν τους παίχτες του Ολυμπιακού. Αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Οι παίχτες δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και αν κάποιες φορές ξεφεύγουν είναι επειδή η τοξικότητα έχει μπολιαστεί. Πολύ ωραίες εικόνες πραγματικά. Ο Χέις Ντέιβις επίσης περιμένει τους συμπαίκτες του. Αγκαλιά Φουρνιέ. Μίτογλου Παπα-Νικολάου, Παπα-Νικολάου Χέις Ντέιβις, ο Βεζένκοφ με τον Πίτερς, ένα δίδυμο που θα σπάσει και η θέση 4, καθώς ο Αλεκ Πίτερς θα συνεχίσει στην Ολύμπια Μιλάνο παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τον Ολυμπιακό και από τον κόσμο και από την διοίκηση. Δεν μεταπίστηκε και δεν ξέρω αν θέλουμε να μείνουμε εδώ, να κάνουμε μια μικρή αποφώνηση για το τι είδαμε στο πέμπτο παιχνίδι, να πάρουμε κάποια σχόλια προφανώς και να επιστρέψουμε για την απονομή. 89-85 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Ολυμπιακό να έχει κορυφαίον για μένα τον Νικόλα Μιλουτίνοφ με 14 πόντους, 7 rebound, 3 assist, 3 τάπες, 6 κερδισμένα φάουλ. Από εκεί και πέρα φυσικά κομβικός και ο Εβαν Φουρνιέ με 22 πόντους και 7 assist. 19 ο Βεζένκοφ με πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο αλλά και στην άμυνα πάνω στο Χέις Ντέιβις. Ο Γουόκαπ και 2 πόντους με 4 assist. Ο Παπα-Νικολάου 4 πόντους. Ο Γουόρντ 8 με 7 rebound. Σημαντική βοήθεια του Τάισον Γουόρντ σήμερα με την ενέργεια που έδωσε στο παρκέ. 9 πόντους ο Πίτερς. 7 ο Τζόζεφ με 4 rebound και 3 assist. Και 4 ο Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος αποβλήθηκε λόγω της κουτουράδας που έκανε με τον Κέντρικ Ναν στη φάση που επέφερε και την αποβολή του Κέντρικ Ναν με 5 φάουλ λόγω τεχνικής ποινής. Από εκεί πέρα χρήστο νομίζω ο Παναθηναϊκός έξω την προσπάθεια κρατάει το συγκλονιστικό Βασίλη Τολιόπουλο με τους 21 πόντους. Τον Όσμαν, ο οποίος παρότι έπαιξε με πρόβλημα στη μέση, έβαλε δύο μεγάλα τρύπα που τον κράτησαν, ναι, στο παιχνίδι και στη διεκδίκηση.
0: Κρατάει, μπορεί να κρατήσει όλη την εικόνα και την ανταγωνιστικότητα που έβγαλε στους τελικούς με όλα τα προβλήματα που είχε, γιατί δεν ήταν και μια πλήρης σύνθεση αυτή που παρέταξε. Αλλά το θέμα είναι που βαίνει με την πικρία ο Παναθηναϊκός, ότι κράτησε μόνο ένα κύπελλο φέτος. Ότι απουσίασε από το Final Four. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν είχε την τακτική προσέγγιση, την συσπήρωση και το πάθος και τον προπονητή του σε εγρήγορση όπως τον είχε στους τελικούς, θα μπορούσε να έχει μια πολύ καλύτερη σεζόν από αυτή που τελικά είχε. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό θα είναι και το τελευταίο παιχνίδι του Ερκίνα Ταμάν στον πράσινο πάγκο.
1: Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, για να δώσουμε το μικρόφωνο στον Κώστα Ζάλια να γίνει, να πάρει κάποια σχόλια προφανώς. Δεν έχω ενημέρωση 100% Κώστα μου, πες.
2: Ναι, Νίκο μου, ναι, ακριβώς.
1: Θα πω απλά ότι η λογική λέει ότι ο Εβαν Φουρνιέ θα ψηφιστεί MVP των τελικών και μιλάμε για μια ολοκλήρωση. Όχι καριέρα στον Ολυμπιακό, αλλά μια σεζόν που ολοκληρώνει ένα από τα πιο όμορφα μπασκετικά παραμύθια που έχουν γραφτεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ο Εβαν Φουρνιέ ερωτεύτηκε τον Ολυμπιακό στο Παρίσι το 2010 λόγω της παρουσίας των οπαδών του. Ξεκαθάρισε στο Βελιγράδι το 2022 ότι αν φύγει από το NBA θέλει να παίξει στην Ευρώπη και φέτος ήρθε και τα πήρε όλα. Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, όντας ο κορυφαίος παίκτης. Και αυτή τη στιγμή βραβεύεται με μια θερμή αγκαλιά με τον εκτός διοικητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Το βάθρο έχει αρχίσει και στείνεται. Κάνουμε πάσα σε εσάς, γιατί φαντάζομαι ότι θα μεσολαβήσει και μια είσοδο των παιχτών στα πολιτήρια για τα πρώτα σχόλια και επιστρέφουμε για την απονομή στους πρωταθλητές Ελλάδας.
2: Χρήστο Ρομπόλη και Νίκο Ζέρβα. Νίκο Ζέρβα και Χρήστο Ρομπόλη, σας ευχαριστούμε για την περιγραφή του Game 5, του τελικού των τελικών που ανέδειξε πρωταθλητή τον Ολυμπιακό με το 89-85 για να γίνει αυτό το double για τους Ερυθρόλευκους μετά το πρωτάθλημα Ευρώπης να κατακτήσει η ομάδα Γιώργου Μπαρτζόκα και αυτό της Ελλάδας στη στοίχημα GBL σε πέμπτο τελικό με το 3-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι όπως αλήγει και ο Νικόλας με τον Εβάν Φουρνιέ να πρωταγωνιστεί και να έχει άξιο συμπαραστάτη και τον Σάσα Βεζένκοφ, νομίζω γενικότερα αυτοί οι δύο στην διάρκεια των πέντε τελικών σε πλήρη αντίθεση με ανέλπιστους πρωταγωνιστές που είδαμε από πλευράς Παναθηναϊκού σε αυτά τα παιχνίδια. Να επαναλάβω λίγο τους πόντους των παικτών των δύο ομάδων. Με Βεζένκοφ 19, Μιλουτίνοφ 14 και στους 22 τον Εβάν Φουρνιέ από πλευράς Ολυμπιακού, ενώ βλέπω τον Εργίνα Ταμάν να κάνει δηλώσεις σε πάρα πολύ έντονο ύφος. Θα σας τις μεταφέρουμε πολύ σύντομα. Τον βλέπω πάντως τον coach του Παναθηναϊκού τρομερά εκνευρισμένο στις δηλώσεις του στο flash interview στην κρατική τηλεόραση. Θα σας διαβάσουμε και σε πολύ λίγο τι ακριβώς έχει υποθεί. Θα το δείτε και στο sportpavlafm.gr. Συνεχίζω ταχύτατα με shorts στους 14, Lesor στους 10, το Ιόπουλο στους 21 από πλευράς Παναθηναϊκού, με τον Βασίλη Τολιόπουλο νομίζω ότι να δίνει πολύ μεγάλες απαντήσεις για ό,τι μπορεί να του συνέβη μέσα στην σεζόν, για ευκαιρίες που άξιζε αλλά δεν πήρε, ίσως και για κάποια χρονικά διαστήματα τα οποία όντως δεν μπορούσε να πάρει, αλλά σε μια τόσο μακρά αγωνιστική περίοδο με τρομερά σκαμπανεβάσματα και προβληματική εικόνα από πλευράς Παναθηναϊκού, ο Βασίλης Στοϊόπουλος έδειξε τώρα στο φινάλε ότι ίσως και να είναι από τους πιο αδικημένους μαζί με τον Σόρτς. Ο Ολυμπιακός αντίθετα νομίζω ότι πήρε πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ίσως θα περίμενε αυτό το πρωτάθλημα, με έναν Παναθηναϊκό ο οποίος σε κάθε στιγμή που έδειχνε έτοιμος να πέσει σε εισαγωγικά, να μην παραδίνεται και να μην παραδίδει τα όπλα και να βρίσκει τρόπο να αντιδράσει. Ωστόσο η ποιότητα του Ολυμπιακού και οι παίκτες του Ολυμπιακού που τον ανέβασαν και στην κορυφή της Ευρώπης, αυτές οι μονάδες που ξέρουν και με το κρύο αίμα και με το πολύ καθαρό μυαλό και με τις ικανότητες οι οποίες είναι

0: Λοιπόν, μου μετέφερε ο Σωτήρης Ταμπακός από την αρχιταξία της εκπομπής ότι ο Εργκίνα Ταμάν αυτά που έλεγε σε πολύ έντονο ύφος, έξαλλος σχεδόν στη δημόσια τηλεόραση, ήταν πως ο Τζόουνς βρέθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και μάλλον έχει χτυπήσει τον Κέντρικ Ναν, αν υπόθηκε σωστά από τον Εργκίνα Ταμάν, για κάποιο επεισόδιο που φέρεται να υπήρξε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, και αυτό θέλησε να μεταφέρει προς τον κόσμο μέσα από το flash interview ο Τούρκος προπονητής. Γι' αυτό τον είδαμε και τόσο έξαλλο. Φυσικά για οτιδήποτε νεότερο αφορά το ρεπορτάζ και το συγκεκριμένο περιστατικό και τους ισχυρισμούς του Εργκίνα Ταμάν, θα σας ενημερώσουμε και εμείς εδώ από τον Big Win Sport FM. Θα διαβάσετε σχετικά και στο sportpavlefm.gr και πάμε σιγά σιγά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε το Game 5 και γενικότερα αυτή την εικόνα των τελικών με τον Παναγιώτη Κεφαλά. Γεια σου φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γιατί καταλαβαίνετε έτσι ακόμα πολύ το
0: ζούμε. Σε ακούμε πεντακάθαρα, σε ακούμε.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η σεζόν, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια, η επόμενη μαραθώνια σεζόν, μια σεζόν πολύ μεγάλη καταπόληση για τις ελληνικές ομάδες, για τους δύο αιώνες, για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Μια σειρά τελικών, η οποία αν λέμε ότι είναι μαραθώνιο, και όντως μοιάζει με μαραθώνιο η σεζόν με την Ευρωλίγκα και τις μεταξύ της μάχες, νομίζω ότι η τελική είναι πάντα, αν θέλουμε να το παραλληλήσουμε με ένα αγώνισμα του τύπου, τουλάχιστον 3 χιλιόμετρα σπίτι, έχει τρομερή καταπόληση, έχει θέλει φοβερή ενέργεια, φοβερά φυσικά αποθέματα, αλλά και σωματικά σαφώς, γιατί μιλάμε για το φινάλε της σεζόν, η οποία έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς για εκείνο που έχουν δώσει μια σειρά πολύ μεγάλων παιχνιδιών. Το σημερινό λοιπόν, πέμπτο τελικός, με ένας Ολυμπιακός ο οποίος πάλευε όλο το χρόνο για το πλεονέκτημα έδρας. Το πλεονέκτημα έδρας λοιπόν έκρινε τις φετινούς τελικούς, είδαμε και στα πέντε παιχνίδια να μην γίνεται ούτε ένα break, καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να κάνει σερί, δηλαδή δύο σερί λοιπόν, όλες πήγαιναν μία-μία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν από το κοινό παιχνίδι με τη γλώσσα του σώματος, την οποία έβγαζε από τα πρώτα λεπτά, διατεθειμένος να βάλει το κορμί της, διατεθειμένος να παλέψει για την κάθε μπάλα. Αυτές οι λεγόμενες 50-50 μπάλες που λένε οι προπονητές. Θα πάει στο πλέψιμο να δείξει σε παρτί και να πάρει φυσικά τα rebound, γιατί αυτό ήταν νομίζω ένα από τα κλειδικά στοιχεία, το οποίο έκαναν περισσότερα παιχνίδια από τα 5 παιχνίδια που δεν ήταν τα rebound. Δηλαδή λοιπόν κυριάρχησε τα rebound, έκανε λίγα λάθη, μοίρασε την μπάλα έχοντας 22 assist. Είχε σε επόμενο παιχνίδι σε πολύ καλή μέρα τον Βαλτιρνί, ο οποίος έπαιξε 30 λεπτά. Θυμίζουμε ότι σε όλη τη σειρά των παιχνιδιών με τα προβλήματα που έχουν και οι δύο ομάδες έχουν υπερχρησιμοποιηθεί παίκτες και μιλάμε επόμενη από μια σεζόν η οποία είδα ξαναλέμε ήταν πάρα πολύ βαριά για εκείνους. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, έχει 13 πόντους ήδη από το ημίχρονο και γενικά είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος όρισε από πολύ νωρίς το τέμπο του παιχνιδιού, ήθελε να το πάει στο γρήγορο τέμπο γιατί έπαιζε στο γήπεδό του, ήθελε να του βάλει τον δικό του ρυθμό, πήρε από νωρίς μια σταθερή διαφορά και συνεχώς το προβάδισμα, συνεχώς το μάλιστα και στο 20 και μετά ουσιαστικά έστρωσε και δρόμο για να φτάσει αυτή τη νίκη, γιατί όταν τα τελικά τα ιστορία συνέβουν σε ένα παιχνίδι και όταν μια φορά της ώρας της αποτελείται με μήκος και εμπόδιες και άλλη έξτρα καταπόνηση, προφανώς και οι δύο ομάδες είναι κουρασμένες, αλλά σε αυτό που θα ρίξει ουσία και ο Ολυμπιακός, δηλαδή να πάρει μια πολύ μεγάλη διαφορά, όπου μετά ο Παναθηναϊκός προσπάθησε και το γύρισε με τα πολύ μεγάλα αυτού του Τολιόπουλου, κυρίως τα τρίποντα με τα μεγάλα αυτού, αλλά αυτή τη φορά όμως ο Ολυμπιακός στην αντιθέση με το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι στο ΆΚΑ, όπου τον πλήρωσαν πολύ τα rebound, αλλά και δίχως τη ώρα από τον Βάγκο, σήμερα τα είχε και τα δύο αυτά, ήταν φυσικά και το παιχνίδι, γιατί ναι, ο Φιρνέτο στις δύο θέσεις, ναι, ο Μινιδίνος 14 θέσεις με τα rebound, ο Ζέγκος 19 θέσεις, όλα αυτά νομίζω είναι φυσιολογικά να συμβαίνουν. Τόσο ο Ολυμπιακός από το παιχνίδι πήρε μια πόλη από τον Πίτερς, ο οποίος έκανε το καλύτερο του παιχνίδι σε αυτούς τους τολικούς, ο Άλεξ Πίτερς, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως το λαμβίζει,
0: θα
1: αποχωρήσει και ενδεχομένως δεν είναι και αυτό το πίσω μέρος του μυαλού του, εφόσον ο σεζόν τελείωσε για εκείνον και δεν ήταν ο Άλεξ Πίτερς, ο οποίος ξέραμε σήμερα όμως έδωσε πράγματα, σήμερα έδωσε πράγματα και ο Γόρντ, γιατί ο Λούτσι Ντόρσεϊ

0: ο Γιώργος Μπαρτζόκας όπως συνεπίστε αρκετά ψωφίε και έτσι εκμεταλλεύτηκε κάποια μισμά που είχε. Δεν είχε βέβαια το μακρινό τίποτα με το Σέντερ Ντόρφι και όλα τα υπόλοιπα το σκοράρισμα για λογά ωστόσο οι 8 πόντοι και γόρδα αλλά πολύ περισσότερο τα 7 rebound που είχε πρέπει να το κλειμάσει.
1: Παναγιώτη μου, δεν σε ακούμε σχεδόν καθόλου. Δεν ξέρω αν μπορείς να μετακινηθείς ή να μιλήσεις.
0: Τώρα λίγο καλύτερα.
1: Τώρα λίγο καλύτερα, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι ο Τόρι Τζόζεφ πρόσφερε αρκετά με τις 7 πόντους του, αλλά και γενικά με αυτό το σχήμα το οποίο χρησιμοποίησε ο Γιώργος Μπαρτζόκας το τελευταίο πεντάλεπτο που έβαλε δύο χειριστές και τον Βόλτ από τον Παρτί και τον Τζόζεφ έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η μπάλα θα περάσει το κέντρο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ότι θα κυκλοφορήσει. Και μάλιστα ο Τόρι Τζόζεφ νομίζω ότι πιστεύει και ένα πάρα πολύ μεγάλο σκύλο το οποίο νομίζω ότι έκοψε τα πόδια σε εισαγωγικά πάντα και αθλητικά μιλώντας τα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού με ένα τρίποντο το οποίο είχε και ουσιαστικά έγινε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πλάστηκα υπέρ του Ολυμπιακού και έτσι ο Ολυμπιακός μετά την Ευρωλίγκα θα καταρτήσει και το φετινό πρωτάθλημα στην Ελλάδα σε μια χρονιά την οποία το ΣΕΦ το οποίο νομίζω μπορεί να χαρακτηριστεί κάστρο υπό την έννοια ότι οι οπαδοί της φέτος τον είδανε μόνο 3 φορές να φέγει με σημαίνει κεφάλαια από εδώ. Ήτανε και τα 3 μάτια στην Ευρωλίγκα, ήτανε με την ΕΦΕΣ, το παιδί μας ήταν με την Μονακό και ήτανε με την Βαλένθια. Το ΣΕΠ σαφέστατα θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην φετινή πορεία του Ολυμπιακού τόσο στην Ευρωλίγκα, αλλά όπως αποδεικνύεται βάσει του αποτελέσματος και το
1: Παναγιώτη Κεφαλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο γύρω από το Game 5 αλλά και γενικότερα τους τελικούς που ανέδειξαν πρωταθλητή τον Ολυμπιακό. Και πάμε στον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος βρισκόταν και στο Telecom Center μαζί με τους υπόλοιπους φίλους του Παναθηναϊκού που παρακολούθησαν από εκεί το Game 5. Να μας σχολιάσει και εκείνος το πώς είδε τους πράσινους αλλά και να μας μεταφέρει κλίμα από το γήπεδο. Έλα, Γιώργο.
2: Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Εντάξει, εν τέλος τελείωσε αυτή η παροδία με τον Ολυμπιακό Πρωταθλητή. Εντάξει, το είχα πει και τις άλλες φορές ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού πραγματικά θα πρέπει να είναι υπερήφανος για την ομάδα. Έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια, υπεράνθρωπη προσπάθεια σήμερα με τόσες απουσίες. Δηλαδή έξω τον Σλούκα, έξω τον Ρογκαβόπουλο, έξω τον Χουάντσο αναγκαστικά και λόγω της εξάδας των ξένων. Με τον έναν έξω από τα μέσα της τρίτης περίοδου με τα 5 φάλου που αποβλήθηκε. Μάλιστα υπάρχει και μια καταγγελία από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω αν την ανέφερες Κώστα.
1: Για τον Jones με τον Ναν.
2: Ναι, το ανέφερες.
1: Ναι. Είδα τις δηλώσεις του Αταμάν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο από το ρεπορτάζ.
2: Όχι, αυτό. Okay. Με όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα θα ήταν νομίζω κάτι μεταφυσικό, κάτι υπερφυσικό να το πάρει πάνω στο πρωτάθλημα στο ΣΕΦ. Παρ' όλα αυτά έλειψε ακόμα και τα ορθήκε στο πλήν 20, έδειξε χαρακτήρα. Το έφτασε στην ουσία στα 2 σουτ, στις 2 κατοχές. Εντάξει, το έλειψε το κάτι παραπάνω στο τέλος. Έπαιξε στην ουσία με ένα ρωτήσεις των 8 παικτών, με 8 παίκτες. Το Ολυμπιακό δεν με 8 παίκτες έπαιξε από την άλλη. Οπότε κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η σεζόν. Με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει με καταστροφικό τρόπο τη χρονιά του, ούτως ή άλλως θα ήταν αποτυχημένη ακόμα και το πρωτάθλημα να έπαιρνε, αλλά στο τέλος θα έφερνε μια γλυκιά γεύση όπως και να το κάνουμε. Και τώρα κοιτάει την επόμενη μέρα. Πάντως εδώ στο Telecom Center ο κόσμος, περισσότερο από 15.000 του Παναθηναϊκού, τραγουδούσαν, φωνάζαν συστήματα, ανάψαν και καμπλογόνα στο τέλος και με τον τρόπο τους στήριξαν την ομάδα για μια ακόμα φορά. Όπως έχουν κάνει κατά επανάληψη τη φετινή σεζόν και ασταμάτητα έτσι. Είναι πάντα παρόντες, πάντα δίπλα στην ομάδα και το απέδειξαν και σήμερα πηγαίνοντας αρχικά στο Caravel να συνανθαρρύνουν την αποστολή που έφευγε για το γήπεδο και ακολούθως ερχόμενοι εδώ. Περισσότερο από 15.000, πραγματικά ήταν έτσι πολύ ωραίες οι στιγμές και οι εικόνες. Εντάξει, δεν το ξαργύρωσαν με την νίκη του Παναθηναϊκού, αλλά όπως και να έχει, ο κόσμος του Τριφυλιού έχει αποδείξει πολλές φορές ότι πάντα είναι εκεί, πάντα είναι εκτός παίκτης του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι με τον τρόπο ολοκληρώνουν τη σεζόν ο Τολιόπουλος και ο Σόρτς και κάποια άλλη παίκτες και ο Μητοκλου ακόμα δείχνουν ότι απέδειξαν μάλλον ότι αδικήθηκαν, δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε από τον Γκίνα Ταμάν τη φετινή σεζόν. Ο Τρίπλης ήταν τρομερό μάτς και σήμερα όπως και στον τέταρτο τελικό και ο Σόρτς είναι πάρα πολύ θετικός.
1: Δεν ξέρω να συμφωνήσω ότι έδωσαν ουσιαστικά πάρα πολλά παίκτες ο Σόρτς δηλαδή και ο Τολιόπουλος που και έχουν ακούσει πολλά μέσα σεζόν και δεν χρησιμοποιήθηκαν όσο ίσως θα το άξιζαν, δεν ξέρω.
2: Ναι, ακριβώς. Αδικήθηκαν. Αυτοί οι τρεις νομίζω ειδικά είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το Τολιόπουλος, δηλαδή Σόρτς και Μίτογλου. Αδικήθηκαν από τον Κουτσοδαμάν, δεν αξιοποιήθηκαν όπως έπρεπε. Και ενώ είχαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να προσφέρουν, το απέδειξαν σε αυτή τη σειρά και οι τρεις έχουν κάνει πολύ καλά μάτια. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα είπαμε 20 την επόμενη μέρα. Σήμερα έχοντας και το Χέις Ντέιβις τόσο κακό βράδυ, σύν όλα αυτά που είπα πριν, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να διεκδικήσει τη νίκη. Έχει κάνει πραγματικά τρομερή υπέρβαση, φτάνοντας στο μάτι, σε επαναλαμβάνω, στο πλην 4 στις δύο κατοχές. Αλλά εντάξει, δεν θα γινόταν να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Με όλα αυτά τα όλα αυτά στοιχεία που είχε εναντίον, τέλος πάντων.
1: Ωραία, Γιώργο μου.
2: Έχει μια διάσκεψη για το Telecom Center, φεύγει ο κόσμος.
1: Ωραία, ωραία.
2: Αυτά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη για την μεταφορά του κλίματος από το Telecom Center και το σχόλιο για το Game 5. Όσα είπε πάντως για ό,τι συνέβη στο Telecom Center και την στήριξη των οπαδών Παναθηναϊκού προς την ομάδα μπορείτε να δείτε και στα social media του Big Win Sport FM 94,6. Πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου.
3: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Γιώργο, πού χάθηκες?
9: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
8: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
9: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
12: αυτοί πήραν το πρωτάθλημα και όχι εγώ. Θέλοντας να δείξει φυσικά το πόσο σημαντική είναι η συμβολή των παιχτών, γιατί οι προπονητές, καθοδηγούν, βγάζουν τα πλάνα, αλλά μέχρι εκεί. Περιμένουμε λοιπόν όλοι τους πρωταθλητές να βγουν ένας-ένας από την Φυσούνα για να γίνει απονομή. Φαντάζομαι ότι θα μας πάρει λίγο χρόνο ακόμα.
1: Ωραία, ωραία. Οπότε πάρει και εσύ το χρόνο σου, Νικόλα μου. Και θα επανέλθουμε σε σένα για την Φιέστα. Αλλά έχουμε τον Βάιο Τσούτσικα πλέον στην παρέα μας. Οπότε τον καλησπερίζω και εκείνον για να σχολιάσουμε το Game 5 της Τύχημαν GBL. Γεια σου, Βάγε.
13: Γεια σου, Κωστή. Και εμείς δεν το έχουμε δει, έτσι, τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Φυσικά, ναι.
13: Δεν το έχουμε δει, γιατί έγινε μέσα στα αποδυτήρια και υπάρχει μόνο η καταγγελία του Παναθηναϊκού και η αντίδραση που μετέφερε τώρα ο Νικόλας. Και έχω την εντύπωση ότι τώρα, επειδή ακριβώς ακόμα στον χώρο της Φυσούνας υπάρχουν αστυνομικές δυνάμεις και συγκεντρωμένοι παίκτες του Παναθηναϊκού, γι' αυτό το λόγο δεν βγαίνουν και παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι τώρα προμηθεύονται τα μπουζάκια, βέβαια, που γράφουν πάνω από τα αθλητές. 2026 από τον έφορο της ομάδας, τα πολιτήρια, με το πιο εικόνα που βλέπω στην ΕΡΤ.
1: Ναι. Το είδα και λίγο πιο ήρεμο το είδα, λίγο τον Ντολιόπουλο και το Χέις Ντέιβις. Υπήρχε βέβαια ισχυρή αστυνομική δύναμη, αλλά ναι, δεν είδα κάτι παραπάνω κι εγώ.
13: Τέλος πάντων, ξέρεις τι, εκεί που λες, ρε παιδί μου, οκ, επιτέλους τελείωσε αυτή η σειρά τελικών που ήταν τόσο ψυχοφθόρα και τόσο τοξική. Άλλη μια σειρά τελικών που ήταν ψυχοφθόρα και τοξική και τελείωσε με τον προπονητή του Παναθηναϊκού να λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μετά, ξέρεις, φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε τώρα για το τι ακριβώς έχει συμβεί στα πόδια. Τέλος πάντων, στο βιβλίο υπηρεσία, πραγματικά δεν καίγεται και καρφί. Καλά κάνει ο Ολυμπιακός και γιορτάζει, γιατί όλη τη χρονιά ήταν η καλύτερη ομάδα στο ελληνικό μπάσκετ. Με διαφορά, μάλιστα, τη δεύτερη. Αυτή είχε το προπονητικό πλάνο το σαφές. Αυτή είχε τους παίχτες που αποδείχτηκαν ότι ήταν, πώς να το πω, πιο έτοιμοι να τα απεξέλθουν στις απαιτήσεις της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ πιο δεμένος σαν σύνολο, πολύ πιο σαφές το ρόστερ του από την αρχή μέχρι το τέλος της χρονιάς. Παρά το γεγονός ότι από Ευρώπη σε Ελλάδα υπάρχει αυτή η δυσαρμονία με τις προσθήκες και τις αφαιρέσεις των ξένων παιχτών, όλοι το παθαίνουν αυτό στα χρόνια αυτά που τα μάτς είναι πολλά και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και από το χρόνο και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα μπαίνουν στην ίδια την διαδικασία, που είναι και η ΑΕΚ. Σωστά όμως πανηγυρίζουν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Τισέντερ για την ομάδα τους που πάλεψε στα ίσια τον Ολυμπιακό. Για μένα, προσωπική άποψη, το πήγε το πράγμα στο μη παρέκει στους πέντε τελικούς, ο Παναθηναϊκός πριν την έναξη των play-off των τελικών, μάλλον εγώ δεν περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να αποτελήσει ουσιαστικό πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό. Αλήθεια είναι ότι το ξεφούσκωμα των Ερυθρολεύκων μετά την κατάκτηση της EuroLeague παραλίγο να τους κοστίσει, κυρίως στο πρώτο και στο δεύτερο, στο πρώτο και στο τρίτο μάτς, δηλαδή στα δύο παιχνίδια στο Αλόνις και Φιλίας, εκεί όπου η πολύ μεγάλη διαφορά εξανεμίστηκε γρήγορα και θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να πάρει τα παιχνίδια και να γυρίσει το πλεονέκτημα στα χέρια του. Δεν το έκανε, αλλά έδωσε μια τίμια μάχη και κατάφερε να το πάει το παιχνίδι στα στις λεπτομέρειες, ένα παιχνίδι που σήμερα θα μπορούσε να το έχει ξεφύγει πάρα πολύ όταν στις αρχές της τρίτης περίοδου η διαφορά έφτασε τους 20 πόντους.
1: Νομίζω τρεπούσε συνεχώς ένα πολύ χαμηλό ταβάνι ο Παναθηναϊκός, αλλά σε αυτούς τους τελικούς που θέλεις να πρωτοστατήσουν οι πολύ καλές ποιοτικές βασικές σου μονάδες, έχουν ψιλοχαθεί λίγο όλοι σε πέντε παιχνίδια.
13: Πέραν
1: των προβλημάτων.
13: Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος και έχει κάνει δικό του πρόβλημα το πρόβλημα της διαιτησίας. Το έχει κάνει δικό του πρόβλημα. Δηλαδή οι παίχτες του μπαίνουν εκνευρισμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό φαίνεται. Ο Ολυμπιακός σπεκουλάρει πάνω σε αυτό. Δηλαδή το εκμεταλλεύεται αυτό. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Το λέω εκμεταλλεύεται τη συνθήκη και πιέζει ψυχολογικά τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αυτό έγινε καθ' όλη τη διάρκεια των τελικών. Κυρίως στα μάτσα της Αλένης και Φιλίας. Γιατί καταλάβαιναν οι παίχτες του Ολυμπιακού ότι οι παίχτες του Παναθηναϊκού παίζουν με αυτό το δηλητήριο στο κεφάλι. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα πρόβλημα το οποίο η ίδια ομάδα το δημιούργησε. Όχι ότι δεν υπήρχαν ζητήματα, υπήρχαν προβλήματα, δεν θέλω να ξανακάνω αυτήν την κουβέντα, τα έχουμε συζητήσει 10.000 φορές και δεν είναι η μένα να τα κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Αλλά όταν παίζεις με το κεφάλι ότι θα σε φάνε στη στροφή, γιατί έτσι έπαιζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, κυρίως στα παιχνίδια του Σταδίου και Φιλίας, ξέρεις ότι ο εκνευρισμός βγαίνει πάρα πολύ πιο εύκολα. Εντάξει, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νάν στα δύο τελευταία μάτς παίζει μέχρι το 23-24, μετά φεύγει από το παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Χέις Ντέιβις σε δύο μάτς ο Σεφ ήταν πολύ κακός επιθετικά, πάρα πολύ κακός επιθετικά. Και θέλω να το κλείσω για τον Παναθηναϊκό λέγοντας ότι το γεγονός ότι φτάνει τον Ολυμπιακό στο παραπέντε, χωρίς ουσιαστικά να μας έχει πείσει, ρε παιδί μου, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, ότι έχει ένα προπονητικό πλάνο το οποίο είναι ικανό να τον οδηγήσει στο όριο των δυνατοτήτων του. Έτσι, δηλαδή ότι θα παίξει ένα μπάσκετ το οποίο θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που φαντασιωνόμασταν όλοι ότι μπορεί να παίξει με το υλικό που έχει. Είναι μεγάλη επιτυχία να φτάνεις εκεί στο τέλος. Το μόνο που έχει ενδιαφέρον από εδώ και στο εξής, να δούμε αν θα κάνει πράξη την υπόσχεσή του Αταμάν, ο οποίος είχε δηλώσει νωρίς μες στη χρονιά ότι αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα θα φύγω από τον Παναθηναϊκό. Τώρα από εδώ και στο εξής, το ρεπορτάζ αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι στον Ολυμπιακό το ενδιαφέρον αναλώνεται στο ποιοι αθλητές θα έρθουν να προσφερθούν στο ρόστερ για να γίνει ο Ολυμπιακός ακόμα πιο γεμάτος για την επόμενη χρονιά.
1: Βάγια Τσούτσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σχετικά με τους τελικούς της Τίχμαν GBL. Με τους παίκτες του Ολυμπιακού, από ό,τι βλέπω ακόμα στη δημόσια τηλεόραση, να περιμένουν στα αποδυτήρια, προφανώς για να στηθεί και το σχετικό stage στο παρκέ και να αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν για να παραλάβουν τα μετάλλια τους και να γίνει η απονομή. Για τον Χέις Ντέιβις που είπε και ο Βάιος πάντως, ναι, κλείνει το πέμπτο παιχνίδι με μόλις 6 πόντους, αλλά είναι παίκτης από τον οποίο περιμένεις πολλά περισσότερα. Δεν του πήγε ούτε το τρίτο μάτς με τα άστοχα τρίποντα, ούτε το πέμπτο παιχνίδι, δεν βρήκε ρυθμό, δεν κατάφερε να μπει και στο γενικότερο κλίμα των ελληνικών τελικών, οπότε δεν κατάφερε ούτε αυτός να βοηθήσει τους πράσινους. Και συνεχίζω με σχόλιο από τον Ηρακλή Αντίπα για τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στην Στίχμαν GBL. Καλησπέρα, Ηρακλή.
14: Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα και στους σύνδεσμους ακροατές του Winsport FM. Ολυμπιακός εν τέλει κλείνει μια φοβερή χρονιά κατάκτησης ευρωπαϊκού και κατάκτησης πρωταθλήματος, που είναι, πάντα είναι δύσκολο μετά από αν κάποιος έχει σηκώσει την Ευρωλίγκα, δεν είναι και το πιο απλό πράγμα, και ειδικά με τους περιορισμούς που υπάρχουν στα ρόστερ με τους ξένους. Είναι εντελώς διαφορετική ομάδα ο Ολυμπιακός, που δεν είχε και αυτός, όπως και ο Παναθηναϊκός, και απουσίες σημαντικές σε όλα τα μάτια, που δεν είχε και τον Ντόρσεϊ, που είναι πραγματικά, δηλαδή, θα μπορούσε να ξεκουράσει το Φουρνιέ, ο οποίος είναι ο MVP των τελικών, είναι ο παίκτης ο οποίος και τι δεν έκανε, και μπορεί να έχασε κρίσιμες βολές στο ΆΚΑ και κρίσιμες βολές σήμερα στο ΣΕΦ, αλλά ήταν όλο αυτό ότι από την κούραση δεν μπορούσε να ακολουθήσει, ξέρεις, τα χέρια της εντολές, ας πούμε, για να μπορέσει να σουτάρει κανονικά στις δύο βολές. Ο Ολυμπιακός στη σειρά αυτή, στα 5 παιχνίδια, στα 4 από τα 5, είχε καταφέρει να ξεφύγει με μεγάλες διαφορές, με σημαντικές διαφορές, τις οποίες όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει. Το ίδιο έγινε και σήμερα. Ξέφυγε στο σκορ 59-39, και εκεί που όλα έδειχναν ότι θα ήταν μια εύκολη επικράτηση για τους Ερυθρόλευκους, αυτό δεν συνέβη. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, ο Παναθηναϊκός μείωσε τη διαφορά, την αρχικά με συνομιστικές διαδικασίες την πήγε στους 11 πόντους, έφτασε και στο τέλος, στο 80, και στο 78-72, αλλά κυρίως στο 87-81, και το λέω αυτό γιατί αστόχησε σε τρίποντο για να πάει έστω στα 30 δευτερόλεπτα τη διαφορά στο σουτ. Πολύ μεγάλο μάτς σήμερα από τον Μιλουτίνοφ, πολύ μεγάλο μάτς όμως και από έναν παίχτη που περνάει πολλές φορές στα ψηλά και ήταν κομβικός και στο Final Four, ήταν κομβικός και σήμερα. Μιλάω για τον Κόρι Τζόζεφ, ένα παίχτη με εμπειρία περίπου 1000 παιχνιδιών στο NBA, κοντά στα 100 μάτς play-off στο κορυφαίο επίπεδο, και σήμερα στο σημείο που ο Παναθηναϊκός μείωσε στους 6 στο 78-72, παίρνει το επιθετικό rebound και στην εξέλιξη της φάσης εξοχήνισης στο πιο κρίσιμο τρίποντο του μάτς. Θυμίζω ότι και στο τελικό, αλλά και στο τελικό κόντρα στη Ρεάλ, έχει βάλει τη σφραγίδα του Κόρι Τζόζεφ, και είναι ένας παίκτης που πρέπει να σταθούμε στο συγκεκριμένο παίκτη. Είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τον coach, για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος έχει φτιάξει μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα 4 από τα 5 τελευταία πρωταθλήματα, έχει πάει σε 5 σερί Final Four και εν τέλει ήπια νερό στο ΆΚΑ φέτος στο τελικό με τη Real. Και ο Ολυμπιακός από αύριο, υπάρχει η διοίκηση του Ολυμπιακού, θα αρχίσει να σχεδιάζει τη νέα σεζόν, όπου ήδη έχουν ακουστεί ονόματα, και να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει πάλι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος είναι πλέον, θα το θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής που έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού, και το λέω έχοντας τρέλα εγώ προσωπικά με Ιφκοβιτς, αλλά έχει πολλούς περισσότερους τίτλους ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Μάλιστα. Ηρακλή Αντίπα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα για τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος. Μου κάνει νόημα ο Γιώργος Γιαννίσης να πάμε σε break, οπότε θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
15: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
16: Άλλε στην υγειά μας!
15: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
17: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
18: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
19: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
20: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
21: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
22: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
23: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
24: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ο Game 5 του 5ου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, και όλο αυτό που ακούσαμε για τα χτυπήματα μεταξύ παικτών, για τα χτυπήματα από αστυνομικές δυνάμεις προς αθλητές, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι βλέπω και στο sportpavlafm.gr για τις αγκαλιές Βεζένκοφ, Κουάντσο και Φουρνιέ Σόρτς. Δυστυχώς όμως οι μάχες Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα που δεν αφορούν σε καμία περίπτωση τον αθλητισμό. Λοιπόν, επιστρέφουμε σιγά σιγά προς τον Νίκο Ζέρβα και το ΣΕΦ που ετοιμάζεται για την απονομή των πρωταθλητών. Έλα, Νίκο.
25: Λοιπόν, σε 2-3 λεπτά θα βγουν οι παίχτες του Ολυμπιακού, όπως ενημερωθήκαμε από τα μικρόφωνα. Έχει γίνει μια περάτη προσπάθεια να φύγει ο κόσμος από το παρκέ. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατέστηκε πολύ δυνατό.
1: Ναι, κάπως στο... έτσι συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Λογικό.
25: Ναι, εντάξει, ίσως επειδή και οι άνθρωποι των security τώρα δεν έχουν την δύναμη να τους αποθέσουν, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο θέμα κοινής λογικής. Αφήνουν στους αθλητές και τους υπόλοιπους να κάνουν μια απονομή και μετά, εντάξει, μπορεί να γίνει κάποια μικρή εισβολή. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει κάτι περισσότερο από το μάτι Τζόνσον από Ολυμπιακό?
25: Όχι, δεν έχω κάτι, δεν έχω κάτι. Μόνο αυτό που σου μετέφερα και αυτό με κάθε επιφύλαξη, γιατί δεν είμαι αυτικός μάρτυρας. Οπότε εννοώ για την αντίδραση του Τζόνσον, ότι εκείνος το χτύπησε πρώτος. Οπότε εντάξει, επειδή στην εποχή που ζούμε θα βγουν και βίντεο σε λίγο, αν δεν έχουν βγει ήδη. Θα φανεί τι έχει γίνει. Οι δύο παίκτες που νομίζω ότι έχει γίνει λάθος που φύγανε μαζί για τη φυσούνα, αν θέλετε τη γνώμη μου, έπρεπε να κλειδωθεί ο ένας από τους δύο, γιατί μυρίζει μπαρούτι την ώρα που έγινε η αποβολή και δεν είναι και τόσο ήρεμα, παιδιά. Ξεκινάω από εδώ και πέρα, ξαναλέω. Πάντα λύση δικαιοσύνη, εμείς δεν μπορούμε να δούμε κάτι. Φαντάζομαι ότι Θα υποβληθούν και οι μηνύσεις και όλα τα σχετικά. Δεν είναι ωραία εικόνα φυσικά. Όπως είπες Κώστα, εμείς αυτό που βλέπαμε, γιατί αυτό έγινε την ώρα που αποβλήθηκαν οι δύο παίκτες, έτσι, ενώ παίζονταν ο αγώνας.
1: Ναι, αυτό και μεταφέρθηκε και από τον Γιώργο τον Πετρίδη.
25: Στο λέω 100%.
1: Α, ωραία. Εμείς νομίζαμε ότι είχε γίνει ακριβώς το τέλος, αλλά άλλαξε λίγο το σκηνικό.
25: Έγινε την ώρα που, ξαναλέω, λανθασμένα μπήκαν και οι δύο μέσα. Στον έπρεπε να βάει ο πρώτος, να ρεμίσει, να πάει και ο δεύτερος μετά. Τέλος πάντων, ξαναλέω, δεν είναι εικόνες αυτές. Αυτά που είδαμε στο βαθμό και μπορέσαμε να τα μεταφέρουμε είναι ότι όλοι οι παίκτες αλληλοσυγχαρηθήκαν. Υπήρχε ένα πάρα πολύ ήρεμο κλίμα από εκεί και έπειτα. Φαινόταν πάντως όλο το παιχνίδι, νομίζω, ότι και οι δύο δεν είχαν έρθει εδώ για να παίξουν μπάσκετ, είχαν έρθει για να τσακωθούν, να σπρώξουν, να προβοκάρουν. Και αυτό δεν ταιριάζει τώρα στις δύο ομάδες. Και το λέω περισσότερο για τον παίκτη του Ολυμπιακού, επειδή κάνω το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για να μην ακούσω περίεργα, ότι είναι απαράδεκτος στο παρκέ. Έτσι. Αυτά που έγιναν μέσα, ξανά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη και όσοι, αυτοί, όσοι ασχοληθούν έτσι, γιατί δεν είμαστε εμείς αυτοί που μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Λοιπόν, έχουν φορέσει οι φίλοι του παίκτες του Ολυμπιακού τα μπλουζάκια τους και τώρα αρχίζει η γιορτή. Ο κύριος Μελής, ο πρόεδρος του ΣΑΚ, ο Μιχάλης Μελής, με τον αντιπρόεδρο τον Ευθύμη Ριζιά, είναι ήδη και περιμένουν τους παίκτες για να τους δώσουν τα μετάλλια τους και το τρόπαιο του πρωταθλητή. Ασφαλώς το ρεπορτάζ μετά θα μεταφερθεί στο πολιτικό και για δηλώσεις και οπτικά, να το πω έτσι, με βίντεο και να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον από τους πρωταγωνιστές στον αέρα. Τώρα έχει αυτό το σύνθημα για να αρχίσουν σιγά σιγά να μπαίνουν. Φαντάζομαι θα μπουν με σειρά που λέει η φανέλα τους.
1: Έχουν φύγει από τα αποδυτήρια πάντως, να σου πω, Νικόλα μου, γιατί το βλέπουμε και από τη δημόσια τηλεόραση. Οπότε ναι, ναι.
25: Πρέπει να είναι στο
1: σιγά σιγά ένα-ένα.
25: Ναι. Ασφαλώς. Θα συνεχίσει το γλέντι σε κάποιον το κέντρο σήμερα, όσοι είστε.
1: Είναι και να ορίσει τώρα ο πέντος τελικός, οπότε προλαβαίνουν για να γυρίσουν λίγο σπίτι, ξέρεις, να αλλάξουν, είναι...
25: Σωστά.
1: Βοηθάει, σωστά. Βοηθάει η ώρα.
25: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο Τάιρικ Τζόουνς ακούει το όνομά του, προφανώς αυτοί που τον αποθέουν δεν έχουν δει τι έχει γίνει στα αποδυτήρια. Θέλω να πιστεύω ότι αν το δούμε θα αλλάξουν γνώμη, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Εντάξει, γίνονται, θα μου πεις, αθλητισμός είναι, πολλές φορές έχουν γίνει και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, υπάρχει υψηλή ένταση, αλλά πραγματικά αν τη βλέπουμε και από ξένους παίκτες που θεωρητικά, Κώστα, δεν είναι μπολιασμένοι με το τι ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς, άντε να καταλάβουν ότι, δηλαδή, ναι, τι ιστορία μπορεί να έχει αυτό το ζευγάρωμα για να κάνουν έτσι και να τρώγονται στα δαγκοκόρια,
25: ναι,
1: δηλαδή.
25: Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι μεγάλα παιδιά, είναι στα λύσουν, ξαναλέω, υπάρχουν και κινητήριες αναφορές και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος είναι οι πρώτοι που βγαίνουν σε μια σεζόν που νομίζω ότι είναι ονειρική για αυτούς, καθώς έχουν πετύχει τρεις μεγάλες νίκες. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι η πρώτη νίκη είναι ότι έχουν πλέον στην κατοχή τους στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, μετά από μακρόπνοη προσπάθεια πολλών χρόνων και πολλές αρνήσεις στην αρχή. Από τη Δευτέρα θα βάλουν ένα τσουβάλι εκατομμύρια ευρώ για να ανακατασκευάσουν το Ειρήνης και Φιλίας και μέσα και έξω. Σιγά σιγά η τελική του μορφή θα είναι το 2028. Η δεύτερη νίκη φυσικά είναι η Ευρωλίγκα και τώρα το πρωτάθλημα. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποθεώνεται από τους 13.000 φίλους του Ολυμπιακού. Όλοι φοράνε και τα καπελάκια Champions και τα μπλουζάκια, τα οποία έχουν τη λέξη Champions και όλα τα πρόσωπα των παιχτών. Ο Χρήστος Μπαφές, ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περισσότερα από 22 χρόνια στην ομάδα και ένας από τους πιο άοκνους εργάτες αυτής της ομάδας. Ο Αντώνης Κατσίκης, ένα δικό μας παιδί. Αυτός που παραλείπει είναι ο Νίκος Λεπενιώτης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, καθώς έχει την τιμωρία του ενός μήνα. Όλοι οι βοηθοί του κοτς Μπαρτζόκα σιγά σιγά βγαίνουν από την Κυσούνα, ο Χρήστος Παπάς, ο Γιώργος Μποζίκας, ο Γιάννης Καλαμπόκης, ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, ένα ακόμη παιδί της δημοσιογραφίας που είναι στο μπάσκετ. Ο Ανδρέας Γκατζούλης, ο γυμναστής της ομάδας, οι φροντιστές, οι γιατροί εννοείται, σιγά σιγά παίρνουν τη θέση τους πάνω στο βάθρο. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αν θα ανακοινωθεί και ποιος είναι ο MVP. Ή θα το δούμε τις επόμενες μέρες, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη ψήφος. Συνολικά ο Evan Fournier ήταν αυτός που έκλεινε για τους τελικούς. Δεν έχει τύχει κανείς πραγματικά από Ερμής και Θηλίας και τα λίγα κενά καθίσματα που υπάρχουν είναι από αυτούς που έχουν μπει στο παρκέ. Ένα παρκέ το οποίο θα ξυλωθεί από τη Δευτέρα. Θα ανακαινιστεί και το παρκέ, θα είναι καινούριο. Ο Ερμής και Θηλίας, ο Ολυμπιακός φιλοδεξεί να μπει το Δεκέμβριο. Η είδηση που μπορώ να δώσω είναι ότι η λογική δεν είναι επίσημη ακόμα. Αλλά ας πάρουμε λίγο το ρίσκο ότι η συνέντευξη τύπου για το πώς θα γίνει το σεφ με παρουσίαση μακέτας, με διαρκείας, με όλα τα σχετικά θα γίνει όχι την επόμενη εβδομάδα αλλά την μεθεπόμενη, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου, όταν θα έχουν αρχίσει δηλαδή οι μπουλντόζες να σκάβουν, γιατί θα υπάρξει δίθεση 4 μέτρων για να χτιστούν καινούργιες κερκίδες και να ανακαινιστούν οι υπόλοιπες. Ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε, θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζόκα για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, ακόμα και αν έχανε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Και όταν θα ολοκληρωθεί και το Ισπανικό πρωτάθλημα, θα ανακοινώσει τον Ζαν Μοντέρο, τον Κόντιν Μίλερ Μακιντάιρ. Και η αναζήτηση συνεχίζεται για τη θέση 3-4. Με τις πληροφορίες να αναφέρουν τα μπουμπουνά σου από Νομέζα, αλλιώς βλέπεις. Ότι ο Ισακ Μπόγκα, ο παίκτης της Παρτίζαν, είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Όμως οι αθλητές μας, αλλά τίποτα δεν έχει κρυφτεί αυτή τη στιγμή, εννοείται. Λοιπόν, και τώρα τα φώτα σβήνουν, χαμηλώνουν μάλλον, για να βγουν οι πρωταγωνιστές. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας για τη σεζόν 25-26. Ο Τόμας Γουόκαπ, 5 χρόνια, 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 1 Ευρωλίγκα. Ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του Ολυμπιακού, ο Τόμας Γουόκαπ. Φράγκ Ντιλικίνα με μικρή συμμετοχή και συμβολή. Ένας από τους παίκτες που δεν θα συνεχίσουν στο λιμάνι. Πολύ πιθανό να είναι στη Βιλερμπάν τη νέα σεζόν. Πάρει το χειροκρότημά του και αυτός, εννοείται. Ο Κίναν Έβανς, ο μεγάλος άτυχος που ήταν παρόν και στο Telecom Center για να δει τον τελικό και σήμερα. Ολοκληρώνει την αποθεραπεία του Σεπτέμβριο. Δεύτερο χειρουργείο στον Αχίλιο Τένοντα. Δεν θα είναι στον Ολυμπιακό την νέα σεζόν. Θα συνεχίσει σε κάποια ομάδα που ίσως να έχει λιγότερες απαιτήσεις. Ο Tyson Ward, ο οποίος στην ρούκη του σεζόν στο πολύ πολύ υψηλό επίπεδο με τον Ολυμπιακό έκανε ένα καταπληκτικό Final Four, κατέκτησε την Ευρωλίγκα με μεταπτώσεις η απόδοση του στο πρωτάθλημα. Αλλά σίγουρα μια μεταγραφή με πολύ μέλλον για τον Ολυμπιακό που δεν αποκλείεται να την ενισχύσει τη θέση 3. Ο Γιώργος Μπουρνελές, ο Πιτσιρικάς, ο Γιαννούλης Δαρετζάκης, ένα παιδί που δεν έπαιξε πολύ φέτος, αλλά στη συμβολή και συνολική αυτής της πενταετίας, της απόλυτα επιτυχημένης πενταετίας για τον Ολυμπιακό, έχει μερίδιο. Δεν ξέρω αν το δούμε και του χρόνου με τον Ολυμπιακό. Αποθεώνεται πάνω από τον κόσμο, γιατί αναγνωρίζει την προσφορά του. Υπάρχει τρομερή πίεση από ΠΑΟ και Άρη για τον Γιαννούλη Δαρετζάκη. Θα το ξεκαθαρίσει αυτό ο Ολυμπιακός στις επόμενες μέρες. Ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος σύντομα θα πάρει και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για να πάρει την ελληνική υπηκότητα. Ο Μόντε Μόρις, ο μεγάλος Σάσα Βεζένκο, ο οποίος στα 30 του πλέον είναι και πρωταθλητής Ευρώπης. Πρωταθλήματα είχε. Ακούτε τι γίνεται για τον Βεζένκο. Ο Όμηρος Νετζίπογλου, ένα παιδί το οποίο έχει επενδύσει πολλά Ολυμπιακός με σημαντικές στιγμές και καλά μάτς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα μεγάφωνα παίζει το ανατυχιαστικό κομμάτι για τον Ολυμπιακό, τον μπασκετικό, του Αντώνη Ρέμου και της Μαντώ. Εμείς από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με μια τρομερή σεζόν φέτος, αποθέωνε τον Ντόρσεϊ εννοείται. Αυτή η ταινοτήτηδα στο γόνατο δεν του επέτρεψε να βοηθήσει στους τελικούς. Δεν στήχησε ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Ο Άλεκ Πίτερς, τετραετία με 3 πρωταθλήματα, μια Ευρωλίγκα και ένα κύπελο. Ο Πίτερς αποθεώνεται ξανά, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι προσπάθεια να αλλάξει κάτι. Όλοι ξέρουν δεν αλλάζει πλέον τίποτα. Είναι η αναγνώριση. Νίκολα Μιλουτίνοφ, όπως είπαμε και στην μετάδοση, τέτοια εποχή το 2025 ήταν με το 1,5 πόδι στο Μιλάνο. Ένα τηλεφώνημα των αδερφών Αγγελόπουλων τα άλλαξε όλα και ο Μιλουτίνοφ πήρε αυτό που του έλειπε, την Ευρωλίγκα. Δεν την πήρε ούτε με την Τσέσκα, την πήρε με την ομάδα της καρδιάς του, τον Ολυμπιακό. Ο Κόρι Τζόζεφ με καλές βοήθειες και στην Ευρωλίγκα στο Final Four αλλά και στο πρωτάθλημα δεν αποκλείω να μείνει ως τέταρτος γκάρντ. Ο Ντόντα Χολ, μια φοβερή αγκαλιά Μιλουτίνοφ Μπαφέ. Ο Σακίλ Μακίσικ δεν έπαιξε στους τελικούς, αλλά είναι ο ξένος με την πιο πολυετή προσφορά, ο Αμερικανός με τα περισσότερα χρόνια. Αποθέωση για τον Τάρικ Τζόνς. Λέγοντας για τον Μακίσικ, ένα παιδί το οποίο πριν από 6 χρόνια ήταν στα μπασκετικά ζήτητα. Και η ώρα του Evan Fournier, του απόλυτου star, του απόλυτου πρωταγωνιστή, του ανθρώπου που άλλαξε την ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού. Το 2010 ήταν ο Βασίλης Πανούλης, το 2026 είναι ο Evan Fournier. Και ο Κώστας Παπανικολάου τελευταίος ως captain. Η λογική λέει ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο του για ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό και μετά θα ολοκληρώσει την καριέρα του. Πολύ ωραίες στιγμές. Η τελευταία απονομή του Ολυμπιακού με το στάδιο Ρήνης και Φιλίας σε αυτήν τη μορφή. Ακούτε τι γίνεται για τον Evan Fournier πραγματικά.
0: Είμαστε έτοιμοι!
25: Και τώρα η ώρα που όλοι περιμέναν, η ώρα για το οποίο, την οποία μόχθησε ο Ολυμπιακός όλη τη σεζόν.
0: Ανακοινώσουμε τον MVP!
25: Τώρα θα ανακοινωθεί MVP. Ο Evan Fournier θα είναι. Τα πήρε όλα και έφυγε ο Γάλλος. MVP του Final Four, MVP και των τελικών. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ένα τεράστιο μήνυμα ότι τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Το ακατόρθωτο μπορεί να γίνει κατορθωτό. Και ο Θήμης Ρεζιάς έτοιμος να απονείμει το τρόπαιο του πρωταθλητή στον Κώστα Παπανικολάου για να σηκώσει ένα ακόμη τρόπαιο στο αρχηγός του Ολυμπιακού. Έχει δώσει το βραβείο του MVP ο Φουρνιές σε έναν εκ των δύο γιών του.
0: Για την απονομή του κυβέρνου του εγκάθρου του πρωταθλητή Ελλάδας με το 2025-26.
25: Ο κύριος Μελής έχει το τρόπο στα χέρια του, ο πρόεδρος του Εσάκε. Και σιγά σιγά πάει προς τον Κώστα Παπανικολάου.
0: Κώστα Παπανικολάου!
25: Ο Παπανικολάου το κρατά, το δείχνει στους συμπαίκτες του, φωνάζει ποιον. Ποιον? Τον Τόμας Γουόκαπ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Evan Fournier, βρισκόσουν όλοι. Όλοι, όλοι μαζί.
0: Μαζί με τους Evan Fournier.
25: Αυτό είναι. Όλοι μαζί λοιπόν και οι πέντε. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ελλάδος για τη σεζόν 2025-26. Πέντε παίκτες σηκώνουν το τρόπαιο μετά το 3-2 απέναντι στον Παναθηναϊκό σε συναρπαστικά πραγματικά play-off. Καρτάγια κόκκινα και άσπρα από την οροφή του Σταδίου Ρήνης και Φιλίας. Το We Are The Champions των Queen φυσικά να πεανίζει για μία ακόμη φορά τα τελευταία 5 χρόνια τέταρτη στο Στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Και πλέον σιγά σιγά η γιορτή θα κορυφωθεί και για τον κόσμο του Ολυμπιακού στους δρόμους του Πειραιά, αλλά και για τους παίκτες. Δύο βήματα από αυτόν τον κοπιαστικό μαραθώνιο των 80 και πλέον παιχνιδιών σε Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα, κύπελο, μπορούν να κάνουν διακοπές. Είναι και μια χρονιά που, αν εξαιρέσουμε δύο υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, με τα παράθυρα δεν υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις. Και έτσι όλοι θα ξεκουραστούν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τον Γιώργο Μπαρτσόκα τώρα να έχει το τρόπαιο στα χέρια του, έχει περάσει σιγά σιγά από τα χέρια και των προέδρων του Ολυμπιακού φυσικά και από όλων των παικτών. Όλοι πλέον έχουν πλησιάσει προς τους πρωταθλητές Ελλάδας, θέλουν να αγγίξουν το τρόπαιο, θέλουν να βγάλουν μια φωτογραφία. Αυτά για την ώρα λοιπόν από το Στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Σας αφήνουμε ενώ συνεχίζεται η άρση του τροπέου. Ένα μεγάλο μπράβο στους αθλητές, λέει ο Μάικ Κουδεντάκης, ο εκφωνητής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αλλά και για τον κόσμο του Ολυμπιακού που έπαιξε το ρόλο του για να κατακτήσει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, ήττος Ολυμπιακός από τις 15 Δεκεμβρίου στο Στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, συνεχίζεται η άρση λοιπόν του τροπέου. Νομίζω ότι με αυτές τις εικόνες μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο και να μεταφερθούμε σιγά σιγά στα αποδυτήρια για το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο, που φυσικά έχει ενδιαφέρον και για το τι θα πούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και για το περιβόητο επεισόδιο πλέον που υπάρχει ανάμεσα στον Τζόνς και τον Κέντρικ Νάν. Κώστα Ζάλιαρη, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Νικόλα Ζέρβα, ευχαριστούμε πολύ και για την περιγραφή της απονομής του Ολυμπιακού του τέταρτου προαθλήματος τα τελευταία 5 χρόνια. Εγώ να σας πω ότι μπορείτε πλέον να δείτε και στο sportpavlafm.gr το βίντεο με την στιγμή, με την πολύ άσχημη στιγμή ανάμεσα σε Jones και Nunn, την επίθεση του Jones στον Kendrick Nunn με γροθιές. Θα δείτε πώς αρχίζει όλη αυτή η ένταση, θα δείτε πόσο Jones για κάποιον λόγο παραμένει έξαλλος με τον Kendrick Nunn, ο οποίος είναι ήρεμος, προφανώς ανταλλάζουν αρκετά γαλλικά, αλλά ο τρόπος που ο Jones παίρνει φόρα και επιτίθεται με γροθιά στο πρόσωπο προς τον Kendrick Nunn, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας αθλητής απέναντι σε έναν άλλον αθλητή, ό,τι και αν έχει υποθεί ανάμεσά τους, πώς δεν καταφέρνουν να ηρεμήσουν, πώς, τι μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να επιτεθεί με τόσο άσχημο και βίαιο τρόπο προς τον αντίπαλο αθλητή. Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο sportpavlafm.gr από το περιστατικό, το οποίο νομίζω δυστυχώς θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες, όχι απλά τις επόμενες ώρες.

Σας διαβάζω και ό,τι έχει αναφερθεί και από τη δημόσια τηλεόραση, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για την πρόθεση των πράσινων να καταθέσουν μήνυση εις βάρος του Τζόουνς για βιοπραγία. Με την πλευρά του Ολυμπιακού να αντιπαραθέτει πως ο Νάν ήταν αυτός που ξεκίνησε το μεταξύ τους επεισόδιο. Και μάλιστα, όπως μεταφέρθηκε από τη δημόσια τηλεόραση, ο Sports Director της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Χρήστος Μπαφές, ενημέρωσε ότι οι Ερυθρόλευκοι θα καταθέσουν μήνυση κατά του Kendrick Nunn αλλά και του Ματίας Λεσόρ, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός γκάρντ του Φιλιού ήταν εκείνος που επιτέθηκε πρώτος στον Τζόουνς και μάλιστα λέει πιάνοντάς τον από τον λαιμό. Αυτά είναι που παραθέτουν οι δύο σύλλογοι για το πολύ άσχημο και άγριο και παντελώς απάνθρωπο περιστατικό ανάμεσα στους δύο αθλητές.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Top FM 102,4.
6: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 στον απόϊχο του Game 5 των τελικών της στοίχημα GBL, με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον πρωταθλητής Ελλάδος για τέταρτη φορά τελευταία 5 χρόνια, να επικρατεί του Παναθηναϊκού 3-2 σε αυτούς τους τελικούς, οποίους είδαμε πολλά, είδαμε και αρκετά που αφορούν το αγωνιστικό κομμάτι, είδαμε καλό μπάσκετ σε ορισμένα διαστήματα, είδαμε ομάδες να μην παραδίνονται με τίποτα και να παλεύουν η καθεμία με τις δυνάμεις που έχει. Είδαμε και αρκετά πράγματα και λάθη διαιτησίας, τα οποία προφανώς και μπαίνουν στη γενικότερη εξίσωση του τρόπου με τον οποίο ολοκληρώθηκαν οι τελικοί της στοίχημαν GBL. Με το ρεπορτάζ να συνεχίζετε, εγώ να σας αναφέρω πως από πλευράς Ολυμπιακού γίνεται λόγος για χτύπημα του Kendrick Nunn στην κοιλιά του Jones, και μάλιστα υπάρχει ισχυρισμός ότι έχουν και σε βίντεο το συγκεκριμένο περιστατικό. Αναφέρουν πως ο Kendrick Nunn πήγε, φώναξε τον Jones να τον αγκαλιάσει και εκεί και να τα βρουν και εκεί του έκανε το χτύπημα στην κοιλιά. Και γι' αυτό αντέδρασε ο Jones με τον τρόπο που αντέδρασε.

Θα σας διαβάσω εντάχει και ορισμένες από τις δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ανέφερε πως ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κατακτά τίτλους, να κυριαρχεί και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά για την ομάδα. Πήραμε τη EuroLeague που ήταν μεγάλος μας στόχος, αλλά και το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό που ήταν αντίπαλός μας όλη τη σεζόν. Ο κόουτς Μπαρτζόκας είπε: Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία γιατί χάρισαν στην ομάδα μας μια καταπληκτική σεζόν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να χαρούμε την επιτυχία μας. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που οφείλει πάντα να κερδίζει και σήμερα έπρεπε να είναι νικητής.

πάντα ανάμεσα σε ορισμένους που, να το πω, δεν ξέρω αν είναι καν σωστή έκφραση, που βράζει το αίμα τους και που θα συμμετέχουν σε καυγάδες και θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα φυτιλιάσουν, να το πω λίγο λαϊκά, με την πρώτη ευκαιρία. Υπάρχουν και παίκτες όπως ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος κράτησε κατευθείαν τον Κέντρικ Νάν, ο οποίος, αν δείτε στην περίπτωση της απόθεσης του από τον λαιμό, από τον Τζόουνς εντός παρκέ, είναι έτοιμος να ορμήξει τον Τζόουνς, αλλά τον κρατάει ο Χέις Ντέιβις. Υπάρχουν παίκτες όπως ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος προσπαθεί αρχικά να συγκρατήσει τον Τζόουνς, έπειτα φωνάζει κάτι στον Σάσα Βεζένκοφ για να προσπαθήσουν και οι δύο να ηρεμήσουν τους υπόλοιπους. Ο Κώστας Παπανικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, προφανώς και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό το περιεχόμενο των τελικών και της προσπάθειας που γίνεται εντός παρκέ, και να μην ρίχνουν δηλαδή στη φωτιά και οι παίκτες όταν υπάρχει ένα περιβάλλον ανάμεσα, μάλλον ένα περιβάλλον που περικλεί αυτούς τους τελικούς με τοξικότητα, με εντάσεις, με πολλά πολλά πράγματα τα οποία δεν αφορούν το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι. Ωστόσο, δυστυχώς πάντα θα υπάρχουν και εκείνα τα μυαλά που θα έχουν λίγη ένταση παραπάνω και δυστυχώς θα έχουμε να ασχολούμαστε έπειτα από τέτοιους τελικούς με τελείως εξωαγωνιστικά θέματα, με μηνύσεις, με τρίτο ημίχρονο που περιλαμβάνει μπουνιές στην απόλυτη κυριολεξία.

0: Λοιπόν,
1: πάμε ξανά προς το ΣΕΦ και τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος παρακολούθησε και την συνέντευξη τύπου και έχει να μας μεταφέρει έτσι αρκετά πράγματα και από δηλώσεις πρωταγωνιστών. Έλα, Χρήστο.
2: Από τη συνέντευξη που δεν έχω να σου μεταφέρω τίποτα, δεν έχει αρχίσει καν, έτσι.
1: Α, τώρα, okay, τέλεια.
2: Δεν έχει έρθει ούτε ο Παναθηναϊκός ακόμα, οπότε είμαστε σε αναμονή. Απλά κάποια πράγματα να μεταφέρουμε, γιατί να μεταφέρουμε και τις δύο πλευρές, ό,τι λέει η καθεμία για το επεισόδιο μεταξύ του Ναν και του Τζόνς αναφέρομαι. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι έγινε και αυτή η καταγγελία από τον Εργίνα Ταμάν και μπροστά στις κάμερες, ότι πήγε και τον χτύπησε εμψυχρό ο Τάιρικ Τζόνς. Και από τον Ολυμπιακό λένε ότι πρώτα προκάλεσε ο Ναν, ότι εκείνος έκανε την πρώτη κίνηση και μάλιστα υπάρχει από ό,τι λένε και βίντεο που προφανώς και θα το δώσω στη δημοσιότητα στην πορεία. Λένε ότι μάλιστα ο Ναν πήγε, λέει, στην αρχή να δείξει διάθεση συμφιλίωσης με τον Τζόνς να αγκαλιαστούν και αντί, λέει, να αγκαλιαστούν τον χτύπησε και μετά από εκεί και πέρα ξανά άρχισε δεύτερος κύκλος επεισοδίου που κατέληξε με αυτή τη μπουνιά που υπάρχει και σε αυτό το βίντεο που κυκλοφορήσει ήδη στα social media με τον Τζόνς να επιτίθεται στον Ναν. Τώρα είναι οι δύο πλευρές σε διαδικασία διαβουλεύσεων για το πώς θα κινηθούν. Υπάρχει το θέμα των πιθανών αλληλομηνύσεων, το οποίο βέβαια προβλέπει και αυτό η διαδικασία και ενδεχομένως να ταλαιπωρήσει τις ομάδες και δεν ξέρω αν τελικά μπορούν να τα βρουν και εκτός αυτής της διαδικασίας, δηλαδή για να μην υπάρχουν περαιτέρω έτσι, περιπέτειες και για τους αθλητές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις περαιτέρω από τη ΔΕΑΒ ή οτιδήποτε άλλο όργανο επιληφθεί της κατάστασης. Σημειώνεται ότι υπήρξαν επεισόδια και μεταξύ άλλων παιχτών του Παναθηναϊκού και της αστυνομίας, γιατί κάποιοι από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν τους προστάτευσε η αστυνομία σε αυτήν την κατάσταση. Υπήρξαν μάλιστα και κάποιες αντεκλήσεις εκεί μεταξύ των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και της αστυνομίας και κάποιοι παίκτες μάλιστα μπήκαν στη μέση. Γίνεται, ας πούμε, μια αναφορά για τον Λεσόρ. Αυτά τώρα σας τα λέμε ρεπορταζιακά, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη θέση. Ούτε ήμασταν μπροστά. Λέμε αυτά που μαθαίνουμε από δεξιά και αριστερά. Έγιναν όλα αυτά αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Εμείς είμαστε, για να καταλάβετε, στην απέναντι πλευρά. Και δεν προλαβαίναμε προφανώς να διασχίσουμε όλο το γήπεδο για να βρεθούμε εκεί και να το καταγράψουμε. Κατά τα άλλα έγινε απονομή, ολοκληρώθηκε. Έχουμε ακόμα αρχικά κάποιες τοποθετήσεις από τον Φουρνιέ, ο οποίος είπε ότι ήταν εξουδενωτικό το πρωτάθλημα. Ο Φουρνιέ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP των τελικών, είπε ότι δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο δύσκολο να διαχειριστεί η ομάδα του πνευματικά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ώστε να παρουσιαστεί συγκεντρωμένη από την αρχή. Αλλά πάντως λέει είναι πολύ χαρούμενος γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη σεζόν τους δύο μεγάλους του τίτλους, έχασε μόνο το κύπελο και είναι πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Και τώρα είπε θέλει, λέει, να αποφορτιστεί και έχει προγραμματίσει μάλιστα, λέει, να κάνει και μια tour στα ελληνικά νησιά και δήλωσε πολύ κουρασμένος πνευματικά κυρίως από το πώς ολοκληρώθηκε και η σεζόν. Έχουμε για μια πρώτη έτσι, τοποθέτηση από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, όχι συνέδευξη τύπου, αλλά στα κανάλια, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος είπε ότι θα μείνει στην ιστορία αυτή η σεζόν για τον Ολυμπιακό με το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγα. Είναι ένας σύλλογος που είναι φτιαγμένος να κατακτά τους τίτλους και να κυριαρχεί. Ήταν πολύ σημαντική η χρονιά στην ομάδα, με τον μεγάλο στόχο που ήταν η Ευρωλίγα και κατέφυγε, αλλά και το πρωτάθλημα που ήταν απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το πέτυχε, λέει, ο Ολυμπιακός μένοντας αίτητος σε όλη την κανονική περίοδο και μέχρι και τους τελικούς. Συνεχάρη τους παίκτες και το αφιέρωσε το τίτλο στους φίλους της ομάδας και είπε ότι ο τρόπος που εξελίχθηκαν τα πράγματα, λέει, στους τελικούς έκανε το κίνητρο ακόμα μεγαλύτερο, λέει, για τους αντιπάλους μας, ενώντας τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραδέχτηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, έκανε μια πολύ καλή σειρά στο τελευταίο παιχνίδι.

0: ξεχωριστή από τη σημερινή προφανώς, που θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για το ΣΕΦ, τα σχέδια, τη χωρητικότητα, τι άλλο θα περιλαμβάνει το νέο ΣΕΦ, το οποίο θα το δούμε σε μια πρώτη μορφή και όχι στην τελική του μορφή, γιατί τα έργα θα συνεχιστούν και το επόμενο καλοκαίρι. Αρχικά από τον, λογικά από το Δεκέμβρη ή το Γενάρη, μέχρι τότε θα αναγκαστεί να ξενιδευτεί ο Ολυμπιακός για τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και να μάθουμε και το χρονοδιάγραμμα γενικά όλων των εργασιών, γιατί προβλέπεται επ' αυτού. Αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά περισσότερο τις επόμενες ημέρες, εκτός και αν θελήσουν να δώσουν κανένα τυράκι τώρα οι αδερφοί Αγγελόπουλοι όταν θα μιλήσουν στα μέσα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αυτά για την ώρα από εδώ. Είμαστε εν αναμονή του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν θα έρθει καν ο Αταμάν να μιλήσει στη συνέδριο εξτίβου. Να πούμε ότι σημαντικά είναι υποχρεωμένο να το κάνει, γιατί είναι κάτι που προβλέπεται και από το καταστατικό και από τους κανονισμούς του ΕΣΑΚ. Αλλά με όσοι έχουν προηγηθεί, με μπουνιές τώρα στα αποδυτήρια και πολλή αστυνομία εκεί τριγύρω, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό πράξη.
1: Ωραία, Χρήστο μου, θα επιστρέψουμε σε σένα για περισσότερο ρεπορτάζ φυσικά και περαιτέρω δηλώσεις και τη συνέντευξη τύπου και αν έχουμε κάτι και από τους αδερφούς Αγγελόπουλους. Και πάμε κατευθείαν και στον Νικόλα Ακτύπη για να σχολιάσουμε και με εκείνον ό,τι συνέβη στο Game 5. Γεια σου, Νικόλα.
2: Καλησπέρα, Κωστά. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, φίλε, εσύ?
2: Καλά είμαι κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι άλλα πράγματα σκεφτόμουν ότι θα σχολιάζαμε τώρα, άλλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Για άλλα πράγματα κουβεντιάζαμε, αλλά ξέρεις, περνώντας και η ώρα και διαβάζοντας όλα αυτά που έχουν προκύψει μετά το τέλος του αγώνα, το τι υποστηρίζει μία πλευρά, το τι υποστηρίζει η άλλη, για να σου πω την αλήθεια και για να είμαι ειλικρινής, ξέρεις, δεν έχω πραγματική διάθεση να μιλήσω για αυτά. Αν μου επιτρέπεις ένα πολύ γενικότερο σχόλιο, το
1: ξέρω ότι
2: δεν θα κάνει καμία διαφορά, δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα στον κόσμο, αλλά είναι η δική μου προσέγγιση, η οποία λέει ότι όσο ο κάθε οπαδός, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε μιλάμε για πολιτική, είτε μιλάμε για θρησκεία, δεν ξέρω γιατί, συνεχίζει να αποθεώνει συμπεριφορές που η άλλη πλευρά, είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για αθλητισμό γενικότερα, είτε για πολιτική, είτε για θρησκείες κτλ., θεωρείται αλήτικες, τότε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Προφανώς για το επεισόδιο του Ναν με τον Τζόνς θα δούμε βίντεο και του ενός και του άλλου κτλ. Οι πράσινοι θα αποθεώσουν τον Ναν, οι κόκκινοι θα αποθεώσουν τον Ταρίκ Τζόνς. Για κανέναν από αυτούς δεν θα έχει την παραμικρή σημασία το τι θα δείξει το βίντεο, το τι θα αποφασίσουν οι αθλητικοί δικαστές. Όσο επικροτούμε την αλητεία και όσο επικροτούμε τους αλήτες και επιλέγουμε πλευρές ανάλογα με το χρώμα της φανέλας που φοράνε, τις ιδέες που θεωρούμε ότι είναι δικές μας, άρα ταυτιζόμαστε με αυτές, τότε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα ως κοινωνία. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου. Ένα σχόλιο που έχω να κάνω εγώ, που είναι γνωστή η οπαδική μου, να το πούμε έτσι, ταυτότητα, τέλος πάντων, η φίλαθλη προτίμηση, αν προτιμάς, έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Είναι πραγματικά μεγάλο κατόρθωμα το ότι κατάφερε να είναι τόσο ανταγωνιστικός απέναντι στον Ολυμπιακό. Υπό ποια έννοια το λέω αυτό, βρε Κώστα? Το ξέρεις και εσύ. Όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα πολύ καλό μπάσκετ, αποθεώθηκε από τους ειδήμονες του μπάσκετ του αθλήματος για την προσέγγιση που είχε, για το πόσο καλός ήταν, επιβραβεύτηκε με την κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ήταν μια προβληματική ομάδα, το λέγαμε όλοι. Μια ομάδα η οποία δέχτηκε πάρα πολύ κριτική, είχε σημαντικά προβλήματα, φάνηκαν αυτά και στην Ευρωλίγκα, φάνηκαν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την άλλη, τι φάνηκε? Το πόσο σημαντικές είναι οι μικρές λεπτομέρειες στο μπάσκετ. Δηλαδή, η ομάδα η οποία κατά γενικότερη ομολογία τα είχε πάει πολύ καλύτερα, χρειάστηκε 5 μάτς και μάλιστα στο τελευταίο με διαφορά 4 πόντων για να φτάσει τελικά στον τίτλο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αν πρέπει να κρατήσει κάτι από όλη αυτήν εδώ την ιστορία, είναι το τι συνέβη σε αυτή την σειρά των τελικών. Δηλαδή το ότι με δικούς του παίχτες να μην μπορούν να είναι κομβικοί, είτε επειδή είχαν τραυματισμούς όπως ο Σλούκας, είτε επειδή βρέθηκαν εκτός δράσης νωρίς λόγω φάουλ όπως ο Ναν, με διάφορα προβλήματα σαν και αυτά που αντιμετώπισε ο Ροκαβόπουλος, ο Όσμπαν που έπαιξε με ένεση σήμερα κτλ. Ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να είναι ανταγωνιστικός, θα μπορούσε, όχι εύκολα, θα μπορούσε όμως σίγουρα να είχε κατακτήσει τον τίτλο. Και σε κάνει όλο αυτό το πράγμα να απορείς για το τι είχε προηγηθεί μια ολόκληρη χρονιά και φυσικά εν ώψη της επόμενης, ανάλογα και το ποιος θα είναι ο προπονητής και όλα αυτά, σίγουρα έχει αρκετά πράγματα, δηλαδή ο γενικότερος οργανισμός του Παναθηναϊκού να σκεφτεί για την επόμενη μέρα και πρέπει να αποφασίσει αν ο οδηγός με τον οποίο θα βγάλει το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το τι είχε προηγηθεί όλη τη χρονιά ή το τι έγινε σε αυτά τα πέντε τελευταία μάτς. Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα ότι ο Σότς και ο Τολιόπουλος μπορούν να είναι κομβικοί, μπορούν να είναι καθοριστικοί.
1: Φυσικά.
2: Μπορούν να είναι σημαντικοί, κάτι που δεν το είδαμε.
1: Γινόμαστε μεταχρηστών προφήτες, αλλά σκέψω αυτοί οι παίκτες να είχαν όντως δημόσια στήριξη, όχι τον τρόπο με τον οποίο εξέθετε, ας πούμε, ο Αταμάν τον Σόρτς ή τον τρόπο με τον οποίο το Λιόπουλος έβλεπε ότι δεν υπολογίζεται ή ότι είναι περιορισμένου χρόνου συμμετοχής. Δεν ξέρω, τώρα τα σκεφτόμαστε, τώρα που έχει τελειώσει το όλο πράγμα, αλλά σκέψου αυτοί οι παίκτες να μπορούσαν να βοηθήσουν, ναι, λίγο παραπάνω τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, μα όπως το είπες και εσύ, τώρα τα σκεφτόμαστε, αλλά τώρα πρέπει να τα σκεφτεί και ο οργανισμός, ναι, του Παναθηναϊκού. Δηλαδή τώρα ολοκληρώθηκε η σεζόν, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό ήταν το τελευταίο μάτς. Γι' αυτό λέω ότι δεν έχει σημασία τόσο να σταθεί σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι και να πούμε α, έχασε γι' αυτό ή τον άλλο λόγο. Αλλά πλέον έχει συνολικά όλη την εικόνα τη σεζόν και ξέρει θα έπρεπε κανονικά να ξέρει, και αυτό μένει να το δούμε, ο οργανισμός του Παναθηναϊκού πού ακριβώς πρέπει να σταθεί, τι να θεωρήσει ότι έγινε σωστά, άρα πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, τι έγινε λάθος, άρα δεν πρέπει αυτό το πράγμα να το κουβαλήσουμε ως κληρονομιά την επόμενη χρονιά. Και επειδή εγώ είμαι και φοβερός υπέρμαχος της ατομικής ευθύνης, ποιος πρέπει να χρεωθεί για αυτά τα λάθη, είτε είναι ο προπονητής, είτε είναι κάποιος βοηθός, είτε είναι κάποιος παίκτης, και από εκεί και πέρα να κριθεί και να αξιολογηθεί η δική του παρουσία. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, δεν περιμένεις εμένα να το πω, Κώστα μου, το ποιος θα είναι ο προπονητής της επόμενης ημέρας. Εγώ δεν αποκλείω, πρέπει να πω ακόμα το ενδεχόμενο να είναι ο Ταμάν, ακούω ότι μάλλον ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Ακόμα κι αν είναι ο Ταμάν, το οποίο ξέρεις δεν είναι μια παράλογη λύση αν κάτσεις να σκεφτείς τι υπάρχει εκεί έξω στην Euroleague, ακόμα όμως και αν είναι ο Ταμάν θα πρέπει και ο ίδιος να αναλογιστεί τι έκανε σωστά, τι έκανε λάθος και προφανώς να μην επαναλάβει τα ίδια λάθη. Επομένως, για να το συνοψίσω και να το κλείσω, γιατί σου είπα ότι δεν θα σε καθυστερήσω πολύ, αλλά δεν το έκανα, είναι αλήθεια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκεφτεί είχα προβλήματα με τραυματισμούς, να μην επενδύσω τόσο πολύ σε παίκτες που δείχνουν τέτοια ευπάθεια. Είχα προβλήματα με την εξάδα των ξένων. Να προσπαθήσω να βρω μια καλύτερη ισορροπία, τουλάχιστον για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, μεταξύ Ελλήνων και ξένων, από τη στιγμή που βλέπω ότι παίκτες όπως ο Λιόπουλος, όπως ο Μητογλου τελικά μπορούν να είναι καθοριστικοί. Είχα προβλήματα με τη διαιτησία, για να πούμε και αυτό. Ας βρω έναν τρόπο να αντιμετωπίσω και αυτό. Έναν τρόπο όμως που να μπορεί να κάνει οποιαδήποτε διαφορά, να μην είναι μόνο, ξέρεις, για λόγους, πώς να το πω, επικοινωνιακούς.
1: Κάποιος θα τον είχε βρει αυτόν τον τρόπο 2026 κάποιος. Δηλαδή δεν είναι ότι ξαφνικά πέσαμε από τα σύννεφα και βλέπουμε το πρόβλημα με τη διαιτησία σε γενικότερο πλαίσιο και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Δεν ξέρω αν οι ομάδες σκέφτονται πώς υπάρχει αυτός ο τρόπος αγωνιστικά για να ξεπεραστεί.
2: Κοίτα, μπορεί να μην μπορείς να ξεπεράσεις τα προβλήματά σου αγωνιστικά, γιατί είναι ένα το αγωνιστικό σκέλος και τα υπόλοιπα αφορούν κάτι άλλο, αλλά προφανώς υπάρχει πολιτική, υπάρχει διπλωματία, υπάρχει ο διάλογος, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο κοντά στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ίσως να μην έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά. Και στην τελική, για να είμαστε ξεκάθαροι σε οτιδήποτε λέμε, όταν δοκιμάζεις μία μέθοδο, μία προσέγγιση και αυτή αποτυγχάνει, είτε είναι αγωνιστική, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο σκέλος, τότε οφείλεις πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Ήδη έχει αποτύχει. Μην το συνεχίζεις. Δοκίμασε κάτι άλλο. Και αυτό αφορά τα πάντα στον Παναθηναϊκό. Έτσι αλλιώς είναι τεράστιος σύλλογος, ειδικά στο μπάσκετ δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Έχει ζήσει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Οι επιτυχίες καμιά φορά γράφονται μετά από μεγάλες αποτυχίες. Όταν αναγκάζεσαι να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να κοιτάξεις φυσικά και το περιβάλλον σου και να πάρεις τις πιο σωστές αποφάσεις με βάση όσα έχει διαθέσιμα εκείνη.
1: Ωραία. Έγινε, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νικόλας Ακτύπης με το δικό του σχόλιο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος για τέταρτη φορά τελευταία 5 χρόνια. Μικρό break, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, δεν θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε στο ΣΕΦ και την αίθουσα τύπου, γιατί υπάρχουν οι δηλώσεις από τον κότς Μπατζόκα και των αδερφών Αγγελόπουλων. Οπότε συνδεόμαστε.
1: Καταλαβαίνει λίγο παθητισμό, καταλαβαίνει τι σήμαινε για μας το να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα σαν πέμπτη συνεχόμενο Final Four και κινδυνεύαμε να βγούμε οι μεγαλύτεροι losers της ιστορίας και από ένα παιχνίδι να είμαστε οι μεσίες. Μιλάω για όλους, όχι με εμένα. Αυτό λοιπόν μας έφερε μεγάλη πίεση. Ακολούθως, μετά αφού τελείωσε η Ευρωλίγκα, δημιουργήσε το κλασικό άδειασμα που έχουν όλες οι ομάδες που παλεύουν τόσο πολύ μέσα στη χρονιά για ένα μεγάλο στόχο. Και το γεγονός ότι καταφέραμε να κερδίσουμε το πρωτάθλημα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, στον Παναθηναϊκό, είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πολύ σημαντικό για τη χρονιά, έτσι όπως τελείωσε. Αλλά άμα κάνω και έτσι μια μικρή αναδρομή, θα σας πω ότι είναι το τέταρτο πρωτάθλημα τα τελευταία 5 χρόνια, που πιστοποιεί το επίπεδο δουλειάς που γίνεται στο Σύλλογο, την υποστήριξη που έχουμε από τους Προέδρους και από τον κόσμο της ομάδας μας, που είναι η πιο σημαντική σε αυτόν τον οργανισμό, αλλά και φυσικά την καλή δουλειά που έκαναν οι παίκτες και οι συνεργάτες μας. Ένα μεγάλο από μένα ευχαριστώ και αυτό είναι όλο. Ευχαριστώ.
2: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδος την ίδια χρονιά μαζί με την Ευρωλίγκα. Εμείς είχαμε αυτό να το ζήσουμε από το 2012 σαν διοίκηση. Είμαστε ευτυχισμένοι. Όπως είπε ο coach, συνειδητοποιούμε σήμερα ότι είναι μια πενταετία με 5 Final Four, μία Ευρωλίγκα και 4 πρωταθλήματα Ελλάδος, για να πω τους μεγάλους τίτλους μόνο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν σταμάτησε και δεν σταματήσει ποτέ να παλεύει. Είμαστε ευτυχισμένοι, κάναμε τον κόσμο ευτυχισμένο. Είναι αυτά που ζήσαμε και στο Final Four, στο ΆΚΑ και εδώ σήμερα, είναι συγκλονιστικά. Σήμερα ήταν και το τελευταίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με τη μορφή που το ξέρουμε. Από Δευτέρα ξεκινάνε εργασίες και όταν με το καλό μπούμε στο νέο ΣΕΦ θα ζήσουμε μαγικές στιγμές ξανά. Δεν έχουμε χορτάσει τίτλους με τον Γιώργο και θα συνεχίσουμε.
3: Καλησπέρα για μένα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην
0: Γιώργος Αγγελόπουλος τώρα.
3: Τεράστιο αυτό επίτευγμα. Νομίζω πως ο coach τα έχει καλύψει τα θέματα, αλλά την τελευταία πενταετία, το οποίο είναι σημαντική αυτή η πενταετία, είναι κομβική, είναι μετά το μέχρι τέλους. Έχουμε κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και νομίζω συνολικά 11 τίτλους. 12 τίτλους τελευταία πενταετία, το οποίο δείχνει ότι αμφισβήτητα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα σε αυτό το διάστημα. Αν το πάμε λίγο μεγαλύτερη περίοδο, τα τελευταία 15 χρόνια νομίζω ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη ή από τις καλύτερες, δεν έχω τώρα πρόχειρα τα στατιστικά, αλλά με τις κατακτήσεις και με τις συμμετοχές στα Final Four νομίζω ότι είμαστε αναμφισβήτητα στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ενδεχομένως να είμαστε και η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη τα τελευταία 15 χρόνια. Οπότε είμαστε τρομακτικά περήφανοι και ευγνώμονες στην ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια και στο coach που έχει μπορέσει να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια και να πετύχει αυτά τα αποτελέσματα μαζί με όλους τους παίκτες και όλο το staff και τους ανθρώπους. Νομίζω είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλες. Άλλες τις ξέρετε, άλλες όχι, αλλά είναι ίσως η πιο καλή πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού και πιστεύω ότι η φετινή χρονιά είναι μάλλον η πιο πετυχημένη και η πιο σημαδιακή χρονιά στην ιστορία του Ολυμπιακού. Η Ευρωλίγκα μέσα στο ΆΚΑ και το πρωτάθλημα το σημερινό απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό, νομίζω με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην ιστορία του, έχει ιδιαίτερη αξία όλο αυτό. Και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είναι πάρα πολλές ομάδες που παλεύουν με πολύ ψηλό μπάτζετ, με μεγάλες φιλοδοξίες. Το να έχουμε τερματίσει 3 φορές σε αυτή την πενταετία που είπαμε στην πρώτη διάρκεια της κανονικής περίοδου είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και το νιώθουμε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι που, μπορούμε να δώσουμε, που μπορέσαμε να δώσουμε αυτή τη τεράστια χαρά στον κόσμο του Ολυμπιακού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό μας γεμίζει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά.
4: Καλησπέρα, συγχαρητήρια. Ήθελα και για τον κότς, εσείς απαντήσατε ουσιαστικά το ίμιση των προέδρων, αλλά θέλω και ο κότς εάν είναι η κορυφαία σεζόν στην καριέρα σας η φετινή. Και το συνδυασμό των τίτλων, αλλά και οι συνθήκες, όπως είπε και ο κ. Σοκυλόπουλος. Ευχαριστώ.
1: Συνθήκες, ναι. Παραλαμβάνω, ξέρετε ότι αν υπήρχε μία ομάδα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που οτιδήποτε άλλο εκτός από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας θα θεωρείται αποτυχία, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν ο Ολυμπιακός φέτος, ο φετινός Ολυμπιακός. Καμία Ρεάλ, κανένας Παναθηναϊκός, δεν θέλω να πω ότι οι ομάδες που είναι στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός επειδή είχαν συμβεί αυτά που είχαν συμβεί, είχαμε χάσει στο Κάουνας με ένα buzzer beater, επειδή είχαμε πάει 5 συνεχόμενα Final Four, επειδή είχαμε βγει 3 φορές τα τελευταία 4 χρόνια πρώτη στην κανονική περίοδο. Και όπως ξέρετε, τα Final Four είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση, μια κατάσταση που οι συγκυρίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Το γεγονός λοιπόν ότι είχαμε τεράστια πίεση, εγώ προσωπικά που προσπάθησα να διαχειριστώ όλο τον χρόνο και να μην τη μεταφέρω σε κανέναν άλλον, ούτε καν στην οικογένειά μου, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και άλλες χρονιές έχουμε κατακτήσει τις Ρίλες, νομίζω πριν 2-3 χρόνια. Είχαμε κατακτήσει το Double στην Ελλάδα και μάλιστα και το Super Cup. Αλλά προφανώς εννοείται ότι η Ευρωλίγκα και το Πρωτάθλημα που ήταν οι δύο πιο σημαντικοί στόχοι μας και το Super Cup, αν θέλετε, γιατί στον Ολυμπιακό δεν πρέπει να υποτιμάς κανένα τίτλο. Πιστοποιούν ότι αυτή έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά, μια πολύ οργανωμένη δουλειά απέναντι σε πολύ μεγάλες αντικσότητες, σε τεράστιο ανταγωνισμό και συχνά σε μια ατμόσφαιρα που, όπως ξέρετε και έχει αναφερθεί από όλα τα μέσα, ήταν και τοξική. Έτσι λοιπόν, όπως τελειώνει η χρονιά, είμαστε ευχαριστημένοι, σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, παίξαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε. Μια από τις σημαντικότερες χρονιές στην ιστορία του Ολυμπιακού, αφού το λένε και οι πρόεδροι, έτσι πρέπει να είναι.
5: Καλησπέρα και στους τρεις και πολλά συγχαρητήρια. Αναφερθήκατε πριν στο ΣΕΦ. Ο coach αναφέρθηκε στο πώς μπορεί η κατάκτηση μιας Ευρωλίγκας να δημιουργήσει εφησυχασμό σε μια ομάδα, άδειασμα. Έρχεται η ανέγερση του νέου ΣΕΦ, η ανακατασκευή του στην κατάλληλη στιγμή για να δώσει, να αποτρέψει οποιονδήποτε κίνδυνο εφησυχασμού στον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για κυνήγι μεγαλύτερων στόχων νέας Ευρωλίγκας και ενδεχομένως και διεκδίκηση Ευρωλίγκας μέσα στο δικό του σπίτι αυτή τη φορά. Έρχεται στο κατάλληλο timing μετά την κατάκτηση EuroLeague.
2: Έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Έφτασες σε Ευρωλίγκα μέσα στο ΣΕΦ, έχεις προχωρήσει πάρα πολύ. Η κατάλληλη στιγμή θα ήταν να έχουν δοθεί και τα δύο γήπεδα την ίδια χρονική στιγμή. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η ανισορροπία με τις γνωστές συνέπειες, δεν είναι οικονομικές, σε βάρος μας, ισχυροποίηση του Παναθηναϊκού με δικό του γήπεδο. Αλλά έτσι όπως το θέτεις το ερώτημα, μπορείς να το θέσεις και έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει δείξει η πορεία μας τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια ή όσο είμαστε Ολυμπιακό ότι έχουμε ποτέ εφησυχασμό. Συμπίπτει όμως αυτό που λες, όντως είναι το timing. Αλλά έτσι κι αλλιώς θα συνεχίζαμε. Τώρα ότι θα μπούμε σε ένα γήπεδο αναμορφωμένο μετά από κάποιους μήνες, προφανώς μας δίνει νέα όρεξη και νέα διάθεση για να προσφέρουμε, το οποίο θα είναι ένα γήπεδο που δεν θα είναι μόνο για τον Ολυμπιακό, θα είναι για όλη την Ελλάδα, δεν θα είναι μόνο για να βλέπουμε αγώνες μπάσκετ, θα είναι κάτι μαγικό αυτό που θα έχουμε σε κάποιους μήνες ή και σε κάποια χρόνια, γιατί δεν θα γίνουν όλα σε κάποιους μήνες.
3: Νομίζω ότι το γεγονός ότι πετύχαμε όλα αυτά τα επιτεύγματα χωρίς γήπεδο, το πάει σε άλλη διάσταση. Δηλαδή η επιτυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μιλάμε ποτέ για τα οικονομικά θέματα δημοσίως, αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρετε τι γίνεται στον Ολυμπιακό και πώς χρηματοδοτείται, τι καταβολές γίνονται και τι θυσίες γίνονται. Όταν λέμε ότι κάποιοι άλλοι έχουν όλα τα προβλήματα λυμένα, εμείς δεν τα έχουμε όλα τα προβλήματα λυμένα αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι το επίτευγμα ακόμα μεγαλύτερο. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη ομάδα χωρίς γήπεδο που να έχει φτάσει εκεί που φτάσαμε εμείς. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι αλλά και αποφασισμένοι και έχουμε μεγάλα όνειρα για τη συνέχεια.
6: Καλησπέρα. Σταύρος Κουράκος από το Άξιο 24. Είδαμε τελικά ο Ολυμπιακός να κατακτά την Ευρωλίγκα, να κατακτά το πρωτάθλημα. Ήταν ο πιο δυνατός, το τέλος το ορίζει ο δυνατός. Τους πρόεδρους, παρακαλώ.
1: Ερώτηση.
6: Εάν τελικά αυτός που φτάνει στην κατάκτηση είναι και ο πιο δυνατός, είναι αυτός που ορίζει το τέλος.
2: Βάσει αποτελεσμάτων, ναι, αλλά όλοι οι τίτλοι, όπως είναι το μπάσκετ πλέον, είναι κρίνονται σε λεπτομέρειες ή σε ένα σουτ. Όπως και προηγούμενα χρόνια ήμασταν δυνατοί. Όταν, ας πούμε, χάσαμε την Ευρωλίγκα στο Κάνος, δεν ήμασταν δυνατοί. Δυνατοί ήμασταν. Το χάσαμε. Αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς. Μάλλον κάτι έχει στο μυαλό σου που δεν το ρωτάς. Αν θέλει να κάνει ερώτηση, να την κάνει συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται να μεταφραστεί εσένα. Εγώ απάντησα ότι είναι τόσο δύσκολο πλέον το μπάσκετ, όσο δυνατός και να είσαι ή όσο μεγάλο μπάτζετ και να έχεις, δεν σου εξασφαλίζει την επιτυχία. Πρέπει να έχεις και άλλα στοιχεία που έχουμε εμείς σαν ομάδα, σαν ομοιογένεια, σαν σχέση μεταξύ μας, όλοι μέσα στην ομάδα, τα οποία εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι μοναδικά στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Και παίκτες που έρχονται, που ήταν σε άλλες ομάδες, τα βλέπουν όλα. Είναι, δεν είναι μόνο σχέσεις, είναι το πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, πώς όλους δουλεύουν. Σε ένα γήπεδο που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, τι έχουμε φτιάξει, γυμναστήρια, αυτά. Είναι τρομακτικά αυτά που γίνονται, που δεν τα λέμε.

0: Καλησπέρα και στους τρεις σας. Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και για την εξαιρετική χρονιά γενικά. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το κλειδί της επιτυχίας για τον Ολυμπιακό που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, για να φτάσει σε ένα σημείο στον υψηλότερο δυνατό ανταγωνισμό στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, να έχει τέτοια συνέπεια, δεν υπάρχει ένα κλειδί, δεν υπάρχει ένα μυστικό. Το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί όταν μιλάμε για τον ομαδικό αθλητισμό, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν μαζί. Άρα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Προέδρων με προπονητή, προπονητή με το staff, το staff με, όλοι μαζί με τους παίκτες, όλοι γύρω-γύρω, φυσιογραφητές, γυμναστές, όλοι όσοι δουλεύουν για την ομάδα. Οι αφανείς και εμφανείς ήρωες έχουν μια ξεχωριστή ανθρώπινη σχέση που τους μας κρατάει ενωμένους. Έχουμε πει στο παρελθόν, οποιοσδήποτε προσπάθησε να διαταράξει αυτή την ενότητα, σε εισαγωγικά έφερε στον εαυτό του εκτός ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός κατά την πεποίθηση των Προέδρων, αλλά και τη δική μου σύμφωνη γνώμη, είναι πάνω από όλους μας. Οπότε δουλεύουμε όλοι για τον Ολυμπιακό, γιατί θέλουμε να δούμε τον Ολυμπιακό να προχωράει. Οι προσωπικές μας βλέψεις, φιλοδοξίες, εγωισμοί, προφανώς υπάρχουν στον ομαδικό αθλητισμό, αλλά σε αυτή την ομάδα πάντα είναι κάτω από το κοινό καλό.
2: Για τον coach και είναι και μέσα στην προβληματική για τους Προέδρους. Πέρσι και φέτος ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άδειος στο πρώτο παιχνίδι για διαφορετικούς λόγους. Πέρσι λόγω απογοήτευσης, φέτος λόγω του αγώνα. Με εξωαγωνιστικά θέματα που συνέβησαν και με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού και γενικά με την περιόριστη ατμόσφαιρα, είναι σαν να ξύπνησε ο Ολυμπιακός. Θεωρείτε ότι πράγματι βοήθησε αυτό? Όχι ότι το επιδίωξε, αλλά αν βοήθησε. Και μία συμπληρωματική για τους Προέδρους, αν θεωρείτε ότι έχετε γίνει πολύ πιο έμπειροι πλέον στο να αντιμετωπίζετε γενικά εξωαγωνιστικά θέματα και να μην αναλώνεστε σε κόντρες δηλώσεις ή να πηγαίνετε με βάση το αυτό που πιστεύετε σωστό, χωρίς να ποιος θα κάνει την πιο εντυπωσιακή δήλωση, ας το πούμε έτσι.
1: Είσαι εγώ. Λοιπόν, πράγματι με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουγα συνέχεια είναι ότι δηλώσεις του στυλ δεν θυμάμαι πώς ακριβώς και μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα κλπ. Τελικά την πήραμε εμείς. Άκουσα δηλώσεις του στυλ ότι από τον προπονητή του Παναθηναϊκού που τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Και αν δεν το πάρουμε εμείς, θα το χάσουμε διαιτησία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να κερδίσει από μόνος του αποκλείεται. Ή θα κέρδιζε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός, που ήταν για το πιο σεντό σενάριο. Εγώ δεν χρειάστηκε πλέον να. Είχα πρόβλημα και πέρσι. Θυμάστε τι έγινε πέρσι. Η ομάδα μας προήλθε από μια μεγάλη απογοήτευση στον ημιτελικό στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη. Αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση, είδα, πια με την εμπειρία που έχω, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα. Κατακτήσανε κάτι πάρα πολύ μεγάλο και που ήταν πολύ δύσκολο να. Το κίνητρο στον ομαδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό γενικά είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Και το κίνητρό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις και εμάς τους προπονητές ιδιαίτερα αλλά και τους παίκτες, τους πλήγωσαν τον εγωισμό και τελικά έγινε το αποτέλεσμα, ήταν αυτό που είδατε.
3: Κάτι είπες για δηλώσεις, ότι έχουμε εμπειρία μεγαλύτερη και αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία ή τις δηλώσεις.
2: Να το βοηθήσω, το 2013 δημιουργήθηκε ένα θέμα παραμονές των τελικών στη συνέντευξη, θυμάμαι και τον κότς Μπαρζόκα που ήταν τελείως διαφορετικός από ό,τι είναι τώρα, με ένα θέμα που ζητήθηκε να γίνει ντόπι και με αίμα σε όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ήταν αμέσως μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Λονδίνο. Και η ομάδα γενικά είχε επηρεαστεί, θεωρώ, στους τελικούς και δείξει μια εικόνα που ήταν επηρεασμένη.
3: Θα αναλύσουμε στους τελικούς του 2013 σήμερα.
2: Όχι.
3: Πολύ ωραία. Πολύ
2: εάν
3: ωραία.
2: Από τότε τώρα, εάν έχετε αλλάξει γενικά και θεωρείτε ότι είστε πιο έμπειροι στο να αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα, και ο κότς και εσείς, αυτό εννοώ.
3: Ναι, αλλά μας έβαλε σε ένα ίδιο καζάνι, όπως το κάνουν πολύ δυστυχώς αυτό, δηλώσεων που εμείς κάνουμε κόντρα για δηλώσεις. Που δεν ισχύει, γιατί εμείς δεν κάνουμε δηλώσεις. Μας κυνηγά να κάνουμε δηλώσεις και δεν κάνουμε. Άρα δεν ισχύει αυτό. Όταν ο αντίπαλος μιλάει γύρω στις 365 μέρες το χρόνο, χάνει γύρω στις 3.000 αναρτήσεις, δεν ξέρω πού. Εμείς δεν μιλάμε. Εμείς μιλάμε ή μετά από κατάξεις τίτλων συνήθως, σε παρουσιάσεις. Και όπου απαιτείται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες για να προστατεύσουμε την αξιοπρέπειά μας, την ομάδα μας και την ΚΑΕ Ολυμπιακός από ενέργειες που γίνονται σε βάρος της. Αυτό έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Και έχουμε κατηγορηθεί και γι' αυτό. Ότι είμαστε soft και άλλα περίεργα.
4: Τα καλά παιδιά που λένε κάποιοι. Λοιπόν, νομίζω πέρσι σε αυτή την αίθουσα εδώ στη συνέντευξη μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος, αν θυμάστε, σας είχα πει ότι νομίζω ήταν ιστορικό το πρωτάθλημα, το πιο μάγικο πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού του περσινό, και είχα πει ότι αυτό μάλλον ίσως το καταλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Προφανώς δεν φανταζόμουν αυτά που γίνανε φέτος, αλλά φανταζόμουν αυτό που ήθελα να πω και σας το ξαναλέω ότι πέρσι εγώ αισθάνομαι ότι εκεί γύρισε ο διακόπτης για πολλά πράγματα. Ξεπεράστηκαν κάποια όρια και εκεί κάποια πράγματα πήγαν μια τροπή, λέει, εκείνης 12-13 μέρες που κάθε μέρα γινόταν κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι, ήμασταν στις επάλξεις και στις συζητήσεις, συναντήσεις πάνω από 16 ώρες την ημέρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το γιατί διακόπη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Νομίζω πέρσι αλλάξανε πολλά. Αυτά που γίνανε ήταν εκτός αθλητισμού, εκτός πλαισίου, εκτός λογικής, εκτός νόμου. Έχουν δρομολογηθεί όλες οι εξελίξεις, οι νομικές. Δυστυχώς βλέπω ότι κάποια θέματα συνεχίζονται. Οπότε, εντάξει, εμείς μπορεί να είμαστε πιο όρημοι που λέτε, ναι, αυτό μάλλον ισχύει, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, την κοινή γνώμη, ξέρετε, την απασχολεί αυτό, αν είμαστε εμείς πιο καλοί ή πιο έτσι. Το θέμα είναι αν αυτός είναι ο αθλητισμός που θέλουμε. Αν αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες συνεχώς είναι αυτό που θέλουμε. Αυτόν τον αθλητισμό θέλουμε. Δηλαδή, να γίνονται αυτά. Δηλαδή, και τι να κροϊδευόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όταν ο ένας έχει 100 μήνες απαγόρευση εισόδου, ξέρω, πάνε και παραπάνω. Και εμείς τα τελευταία 10-15 χρόνια δεν έχουμε ούτε μία μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ίδια, δεν μπορεί να υπάρχει εξομοίωση. Είτε αυτό το κάνει η κυβέρνηση, η πολιτεία, οι δημοσιογράφοι, τα κανάλια, γιατί πέρσι έγινε αυτό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, εκπομπές σε μεγάλα κανάλια και ιδιωτικά και λέω, μα τι γίνεται εδώ, μα τι βλέπουμε εδώ, τι λένε. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί ούτε να διαψεύσει, ούτε να βγει να απαντά σε όλους, αλλά νομίζω ότι πέρσι είχε ξεφύγει. Λέει ότι διακόπη το πρωτάθλημα για ποιο λόγο, τι είχε γίνει, ποιος ήταν ο κίνδυνος. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει δείξει το πώς συμπεριφέρεται και με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Δεν νομίζω ότι συνεχώς πρέπει να. Το θέμα πρέπει να φύγει, να μην ασχολούμαστε μόνο με το τι έκανε ο μεμονωμένος φίλαθλος, αλλά όταν είσαι πρόεδρος ιδιοκτήτης, έχεις άλλη ευθύνη. Σε ακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και αν δεν έχει την σωστή συμπεριφορά, υπάρχει θέμα γενικότερο. Δηλαδή, εγώ δεν φαντάζομαι πώς θα γίνει το πρωτάθλημα τα επόμενα χρόνια αν κάποιος δεν θέλει ένα διαιτητή, στέλνει 40 καλά παιδιά στο σπίτι του, κάνουν αυτό που κάνουν και έτσι βγαίνουν οι διαιτητές έξω. Αν θέλουμε αυτόν τον αθλητισμό, εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να πω ότι θα προσαρμοστούμε, αλλά νομίζω υπάρχει ένα θέμα εδώ και πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, αν βγαίνει κάποιος στοχοποιεί συνεχώς και βρίζει και απειλεί και κάνει και δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει. Κάποιες αποφάσεις βγήκαν, είναι νομίζω θετικές προσφάτως, σήμερα. Αλλά υπάρχει θέμα εδώ. Δηλαδή, κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Ο Ολυμπιακός όλοι από την κορυφή μέχρι κάτω έχει μια ταπεινότητα, μια σεμνότητα. Δεν θα βγούμε ούτε να υποσχεθούμε, ούτε να πούμε, ούτε να κάνουμε. Δηλαδή, και τώρα που πετύχαμε και κάνουμε, τι θα βγούμε να πούμε, να κοροϊδέψουμε και να χλεβάσουμε και να αρνευτούμε τους αντιπάλους. Δεν είναι αυτό ο Ολυμπιακός. Προσπαθούμε να έχουμε ένα επίπεδο, γιατί εάν εμείς ξεφύγουμε Και εγώ το λέω ξεκάθαρα. Το έχω πει και εκεί που έπρεπε να το πω. Εάν εγώ πέρσι είχα αντιδράσει, θα λέγανε όλοι αυτό στέει. Αντέδρασε. Αυτό θα λέγανε. Θα υπήρχε ένα θέμα. Δεν μπορεί συνεχώς λοιπόν να υπάρχουν καταστάσεις και αναρτήσεις συνεχώς και να μην γίνεται τίποτα. Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Αν κάποιος έχει θέματα, ας πάει να τα λύσει εκεί που πρέπει. Δεν μπορεί να λέει, αν κάνω εγώ ένα account στο Instagram που κάνει και πω πέντε πράγματα, τι θα γίνει. Θα γίνει κανένας αγώνας, θα τελειώσει ποτέ. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν λέω κάτι, όχι έτσι, αλλά λίγο διαφορετικά. Οπότε είναι ένα θέμα το τι λέει ο καθένας και πώς προκαλεί και μετά ψάχνουμε για τη βία. Αν δεν σταματήσει αυτό από την κορυφή, θα υπάρχει θέμα. Ευχαριστώ.
5: Καλησπέρα, καταρχήν συγχαρητήρια και για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τρεις τίτλοι φέτος. Ήθελα λίγο να συνεχίσω αυτό που, γιατί σχεδόν μου απαντήσατε, αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα από πέρυσι, με τον κύριο Μπαρτζόκα αλλά και εσάς σαν οργανισμός, ο Ολυμπιακός έχει στοχοποιηθεί και δέχεται μια χυδαία επίθεση σε όλα τα επίπεδα από συγκεκριμένους ανθρώπους, συγκεκριμένα μέσα, τα οποία είναι και συγκοινωνούντα. Ρωτάω ευθέως ότι όταν ακούτε, διαβάζετε για ταγμένη Ευρωλίγκα, για ειδικά μπάτζετ για διαιτητές Έλληνες ή του εξωτερικού, από συγκεκριμένους ανθρώπους, υπάρχουν κόκκινες γραμμές για εσάς, για να μην αναφερθώ τώρα σε διαιτητές και τα υπόλοιπα τα οποία τα είδαμε και σήμερα να συμβαίνουν, αλλά θεωρώ ότι ο Οργανισμός Ολυμπιακός που έχει δείξει αυτό το ήθος και αυτή τη στάση, την πολύ περήφανη μπορώ να πω μέχρι τώρα, δεν θα πρέπει κάποια στιγμή και σε αυτό το κομμάτι να έχει κάποιες κόκκινες γραμμές, να βγαίνει ο καθένας να μπορεί να πετάει λάσπη έτσι.
3: Αυτό που λες. Όποτε η κόκκινη γραμμή ξεπερνιέται, κάνουμε τις νομικές ενέργειες που απαιτείται. Όσο αναφορά, εγώ να απαντήσω για τον εαυτό μου, αυτά τα συγκεκριμένα, επειδή και εμένα μου τα στέλνουν, απλά δεν τα ανοίγω και τα σβήνω. Και έτσι είμαι πιο ήρεμος. Αλλά όπου οι νομικοί μας πούνε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, προχωράμε. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν, ούτε θα αφήσουμε ποτέ κανέναν που θίγει είτε τα προσωπικά μας συμφέροντα, είτε ότι σκάει ο Ολυμπιακός, είτε οποιονδήποτε άνθρωπο που δουλεύει για μας, δηλαδή μέσα στον Ολυμπιακό. Αυτό έχουμε δείξει. Ακολουθούν αρκετά δικαστήρια τα επόμενα χρόνια. Είναι λίγο πιο αργή η ελληνική δικαιοσύνη. Θα έχουμε όμως ωραίες αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Απλά αργεί λίγο η δικαιοσύνη, αλλά θα έχουμε καλές εξελίξεις.
4: Νομίζω πως έχουμε πει, σε κάποια θέματα είμαστε αρκετά δυνατοί. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να μας απειλήσει, να μας φοβήσει με αυτά που λέγονται. Προστατεύουμε την ομάδα και τους πάντες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε επίπεδο νομικό μιλάω. Ό,τι δυνατότητες υπάρχουν, τις κυνηγάμε. Δεν νομίζω ότι ούτε δικομανείς είμαστε ούτε τίποτα. Όταν βλέπεις ότι κάποιος ξεπερνάει, κάνεις τις κατάλληλες κινήσεις και έχουν γίνει πολλά. Και καταδίκες, τιμωρίες, απαγορεύσεις στην Ελλάδα, στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, υπάρχει κάτι διαφορετικό εδώ. Ας το αφήσουμε εκεί.
6: Λοιπόν, ακούσαμε και όσα λένε και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οπότε θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ στον bwinSport FM 94,6. Πριν πάμε στο break όμως και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 10 από τον Κώστα Μιαούλη, εγώ να σας πω για κάτι που αφορά το πιο υγιές μπάσκετ, γιατί η κορυφαία μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού πλησιάζει. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στην Σύρο από τις 26 έως 28 Ιουνίου με οικοδεσπότη τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Γιώργο Πριντεζή. Η ιστορική πλατεία Μιαούλη μετατρέπεται ξανά σε ένα εντυπωσιακό ανοιχτό γήπεδο FIBA 3x3 και υποδέχεται κορυφαία ονόματα παγκόσμιου και ελληνικού μπάσκετ, Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές και αγαπημένους αθλητές του κοινού. Τρεις μέρες γεμάτες θέαμα, μοναδικές αναμετρήσεις, διαγωνισμούς και αξέχαστες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο από 26 έως 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Stop FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Stop FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
2: Άλλη στην υγειά μας!
1: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: κοινωνική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bigon Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Πρωταθλητής για 16η φορά στη ιστορία του Ολυμπιακού Σπίνιξ 89-85 του Παναθηναϊκού Άκτο στον 5ο τελικό τη Τίχη Μαντζιμπέρι. Ο σεφ πρώτο σκόρτο των νικητών ο Φουρνιέ με 22 πόντου και 7 ασίστ που αναντίστοιχε και πολυτιμότερο παίκτη τη σειρά των τελικών. Κορυφαίο για του πράσινου ο Τολιόπουλο με 21 πόντου. Επίθεση με κροθιέ του Ταϊρικ Τζόουν σε βάρο του Κέντρικ Νάν έξω από τα αποδυτήρια μετά τον 5ο τελικό καταγγέλιο Παναθηναϊκό Άκτο που θα καταθέσει μήνυ σε βάρο του σέντερ του Ολυμπιακού. Είναι αυτό το ελληνικό μπάσκετ, αναρωτήθηκε ο Εργίνα Ταμάν στην ΕΡΤ. Ο Νάν έπιασε από το λαιμό των Τζόουν σύμφωνα με το Sports Director των Ερτολεύκων Χρήστο Μπαφέ που προανήγγειλε μηνύ σε βάρο του Γκάρ των Πράσινων αλλά και του Ματία Λεσόρ. Τις τέσσερις κατακτήσεις προγραμματισμού με τον Ολυμπιακό θα στον κύριο Μπαρτζόκα ξεπερνώντας τον Ντούσαν Ιβκοβιτς. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία. Ο Ολυμπιακός είναι φτιαγμένος να κυριαρχεί, τόνισε. Μια σπουδαία χρονιά ήταν δύσκολο πνευματικά απέναντι στον Παναθηναϊκό. Τα λόγια του Εβάν Φουρνιέ. Συγχαρητήρια ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη Παρέ. Ήταν εξαιρετική τελική. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ο νικητής. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι περήφανος για αυτούς. Τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά. Το μήνυμα του Εργίνα Ταμάν μετά το φινάλε του 5ου τελικού. Πριν επανέλθει στην κάμερα τσέντ για να καταγγείλει την επίσκεψη του Ταϊρικ Τζόουνς στον Κέντρικ Νάν. Με απαγόρευση σε όλους τα γήπεδα για ένα χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ιδιοκτήτη της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του 4ου τελικού της Τίχη Μαντζιμπιέρη. Στην ΚΑΕ επιβλήθηκε και τιμωρία δύο αγωνιστικών κερδισμένων των θυρών και πρόστιμο 90.000 ευρώ. Ένα χρόνο αποκλεισμός και για τη σύντροφο του Ναν που τράβηξε από το μανίκι το διαιτητή Παπαπέτρου. Πρόταση τη Σάμψουσπορ για τον Ελλάδο στο Περίκ Φαντρόγγελεν κατάσταση στο Παναθηναϊκό, ωστόσο έλαβε αρνητική απάντηση σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα. Στην Βίτζερ Βλόντ, αντί 1.000.000 ευρώ, θα συνεχίσει την καρία του Σφιντέρ και σύμφωνα με του Πολωνού. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικό διευθυντή, ενώ ο Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελήσει το εξή χρεσυμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα και της Λωρίαν για το μέσο Νοά Καντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασαν τις 17.000 ανανεώσεις των καρτών διαρκές. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μέσου επιθετικού, ο οποίος θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο η ανανέωση των συμβολών Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Παύλο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνόρων. Η επικοινωνία Εβάν Σαββίδη και Ρασβάλλου Τσέσκου θα ολοκληρωθεί τις εξελίξεις στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας των ΠΑΟΚ. Επαφές με τη Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκου αρχίζει ο δικέφαλος του Βορρά. Ενδιαφέρον από άλλες ελληνικές ομάδες για τον ΟΣΔΟΕΦ, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ. Το 4-4 στο European League πέτυχε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που νίξε 3-2 σε την Πορτογαλία στο Χριστό Γυμνασίου Νεάπολη στη Λάρισα. Ο Ολυμπιακός στήθηκε 16-13 από τη Φερεντσβάρος στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρών στη Μάλτα. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο για το δεύτερο όμιλο σέντρα αυτήν την ώρα στο Κατάρ, Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία Μαρόκο στη μία μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στις 4 στα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον τέταρτο Αυστραλία του Κέσ 7 στο Βάνκουβερ. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigon Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. 7 λεπτά μετά τις 10 από τις 7 στο στούντιο εδώ της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Συνεχίζω με Σωτήρη Ταμπάκο στην εξεταξία της εκπομπής, με Πάνο Μπουρνά στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6. Να σας πω ότι εδώ και λίγα λεπτάκια φυσικά έχει κάνει σέντρα άλλο ένα παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του φετινού καλοκαιριού, με το Κατάρ να αντιμετωπίζει την Ελβετία. Δεν υπάρχει σκορ φυσικά. Στο τέταρτο λεπτό είναι αναμέτρηση στο 0-0. Για σήμερα πάντως τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβλήθηκαν 4-1 της Παραγουάης, με τον Μπάλογκαν να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής ενός συνόλου το οποίο δεν ξέραμε, η αλήθεια είναι, πώς θα παρουσιαστεί, με διάφορα τεχνάσματα του Μαωρίσιο Ποτσετίνο, για τον οποίο επίσης είχαμε τρομερές αμφιβολίες για το πώς θα καταφέρει να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, δεν είναι και ο πιο αγαπημένος του κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έκανε μια πολύ πολύ καλή αρχή στο τουρνουά.

Να σας πω ότι η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα με τους αδερφούς Αγγελόπουλους συνεχίζεται κανονικά μετά και την ολοκλήρωση πλέον της Τίχμαν GBL. Με επεισοδιακό τρόπο η αλήθεια είναι ότι ολοκληρώθηκε και το φετινό πρωτάθλημα έπειτα από 5 μάχες αιωνίων, με τον Ολυμπιακό να κάνει το 3-2 και ουσιαστικά τον παράγοντα έδρα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ομάδα που αναδέχθηκε πρωταθλήτρια. Πρώτες δηλώσεις από την συνέντευξη τύπου μπορείτε να δείτε και στο sportpavlefm.gr για όλα όσα είπε ο coach Μπαρτζόκας και για την ταγμένη Ευρωλίγκα, το ταγμένο πρωτάθλημα και αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, για σύγχρονους Γκέμπελς είπε εκείνος που του δίνουν κίνητρο, ενώ σχολίασε λίγο αργότερα και την συνεργασία του και την επαφή που έχει με τους ιδιοκτήτες ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και μάλιστα τόνισε πως ήθελε μεν τον Εβάν Φουρνιέ στο ρόστερ, αλλά ουσιαστικά ήταν σαν να τον έκαναν δώρο οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Δεν ήξερε καθόλου εκείνος για τις διαπραγματεύσεις και για την προσπάθεια που είχαν καταβάλει ώστε να ντυθεί ο Γάλλος στα ερυθρόλευκα, και απλά του τον παρουσίασαν μια μέρα και του είπαν ότι ο Φουρνιέ είναι παίκτης του Ολυμπιακού, οπότε προσθέθηκε στο δυναμικό που είχε ο κότς Μπαρτζόκας στα χέρια του. Οπότε κάπως έτσι και με πολύ ευχάριστη διάθεση έδειξε ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σε καλή αρμονία η συνεργασία και η επικοινωνία που έχει με τους αδερφούς Αγγελόπουλους.

Χαρακτηριστικά είπε πως πριν 2 χρόνια μπήκα με τα χέρια υψωμένα στον αέρα στο γραφείο τους, είχαν κλείσει το φουρνιέ χωρίς να με ρωτήσουν. Βέβαια λέει και εγώ θα τον ήθελα, ήξερα ότι τον είχαν κλείσει, υποτίθεται θα με ρωτούσαν κιόλας. Ο φουρνιέ είναι ένας παικταράς, MVP στο Final Four και στο πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό είναι όμως πόσο θέλει να πετύχει με αυτή την ομάδα και πώς συνδέεται με όλους. Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη δυναμική και αυτό είναι που δημιουργεί κάτι σε εισαγωγικά ανίκητο, είπε ο coach Μπατζόκας.

Φυσικά οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στάθηκαν και στο κομμάτι της γενικής ανακαίνησης που θα γίνει στο ΣΕΦ και ανέφεραν πως ήταν το τελευταίο παιχνίδι που είδαμε το γήπεδο του Ολυμπιακού όπως το είδαμε καθώς θα αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου και θα εξελιχθεί και θα γίνει αρκετά πιο σύγχρονο όπως ακριβώς το θέλει η ΚΑΕ Ολυμπιακός στο προσεχές διάστημα.

Λοιπόν, στο site του Big Win Sport FM, στο sportpavlofm.gr, μπορείτε να ακούσετε και τα σχόλια που έγιναν εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ξεχωρίζω από όσες δηλώσεις έχουν αναρτηθεί ήδη και τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε και εσείς, το κομμάτι του συμβολέου του Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος είπε ότι δεν είναι μόνο δική μου αρμοδιότητα, πρέπει να μιλήσουμε με τους προέδρους, δεν υπάρχει συμβόλαιο, εγώ θέλω να συνεχίσω κανονικά στον Ολυμπιακό, ενώ η κίνησή του να φωνάξει τους συμπαίκτες του για να σηκώσουν όλοι μαζί το πρωτάθλημα. Είπε πως φώναξε τα τέσσερα παιδιά στην απονομή γιατί είναι σημεία αναφοράς. Έκαναν εξαιρετική σεζόν και το άξιζαν 100%. Αφιερώνω το πρωτάθλημα στα κοριτσάκια μου, στην οικογένειά μου, στους γονείς μου, στον αδερφό μου, στη γιαγιά μου, στο χωριό, σε όλους αυτούς, είπε ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος είναι από τις προσωπικότητες και τις αθλητικές μορφές που θέλουμε γενικότερα. Αναφέρθηκε και νωρίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε εκείνος τις άσχημες καταστάσεις εντός παρκέ. Μακάρι να ήταν περισσότεροι έτσι. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί που τιτλοφορούνται ως πυροσβέστες όταν ανάβει κάπου φωτιά. Αλλά γενικότερα ο Κώστας Παπανικολάου είναι ένα από τα παιδιά τα οποία ξέρει ακριβώς σε ποιο στρατόπεδο να σταθεί όταν υπάρχουν μέσα σε μια αναμέτρηση οι πιο ένθερμοι που μπορούν να συμμετέχουν σε έναν καυγά, να ρίξουν ένα λίγο περισσότερο λάδι στη φωτιά, και ανάμεσα σε εκείνους που θα προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τους συμπαίκτες τους, τους αντιπάλους τους, θα σκεφτούν λίγο πιο καθαρά από ό,τι θα το κάνουν οι υπόλοιποι.

Λοιπόν, αρκετά δραστήρια βλέπω την Ελβετία σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το Κατάρ στην πρώτη αγωνιστική ακόμα των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο 0-0 παραμένουν οι δύο ομάδες. Είναι η πρώτη βραδιά, νομίζω, η πρώτη μέρα που έχει και τόσα παιχνίδια με τα μεσονύκτια. Οπότε, είτε όσοι έχετε κουράγια και καθίσετε όλη τη βραδιά, είτε όσοι είστε κάπου έξω και γυρίσετε και θέλετε να συνεχίσετε με ποδόσφαιρο, εγώ να τονίσω πως στη μία η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Στις 4 είναι το IT Σκωτία. Επιστρέφουν έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, σίγουρα περισσότερα από 50, η εθνική ομάδα της IT στα 28 εκείνη της Σκωτίας σε τελικά παγκοσμίου κυπέλου. Αυστραλία-Τουρκία στις 7 η ώρα το πρωί. Οπότε, όσοι είστε και του πρωινού ξυπνήματος της Κυριακής, έτσι με έναν ωραίο καφέ και λίγη ηρεμία, υπάρχει και αυτό το παιχνιδάκι στις 7 η ώρα το πρωί. Στις 8 το βράδυ της Κυριακής στο Γερμανία-Κουρασάο. Νομίζω ότι το Κουρασάο θα μας έχει όλους στο πλευρό του. Έχουμε δει τι ωραία τυπάκια είναι οι διεθνείς της εθνικής ομάδας. Χορεύουν, χαμογελούν, το απολαμβάνουν. Πολύ ωραίες στιγμές το Κουρασάο στο φετινό Μουντιάλ. Ενώ στις 11 υπάρχει το Ολλανδία-Ιαπωνία και συνεχίζουμε, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι και τις 19 του Ιούλη θα είναι γεμάτο μπάλα.

Υπάρχει στο sportpavlefm.gr ένα εντυπωσιακό που πόσο λάθος είναι αυτή η λέξη, αλλά πόσο μας εντυπωσιάζει να βλέπουμε τέτοιες σκηνές κόντρα σε ό,τι έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει ένα βίντεο μιας πολύ σύντομης κουβέντας του Thomas Walkup με τον Hayes Davis στα αποδυτήρια. Με τον Walkup να ζητά από τον Hayes Davis να βρεθεί στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να χαιρετήσει τους υπόλοιπους αντιπάλους του. Είναι μια κουβέντα βέβαια η οποία γίνεται με επίβλεψη, γίνεται μπροστά σε δυνάμεις αστυνομίας. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να χρειάζεται να συμβαίνει όλο αυτό μπροστά σε τέτοιο σκηνικό, μπροστά σε ανθρώπους που προφανώς και λόγω της κατάστασης που διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα θέλουν να προλάβουν τα χειρότερα αν τυχόν σημειωθούν αυτά. Υπάρχουν και δυνάμεις αστυνομίας με τις ασπίδες τους εκεί, δεν χρειάζονται αυτά. Ο Hayes Davis και ο Walkup κάνουν μια πολύ όμορφη και ηρεμή κουβέντα και απορώ γιατί δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό σε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.

Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν κερδίσει πέναλτι στο 17ο λεπτό και έχουν την ευκαιρία να προηγηθούν κόντρα στο Κατάρ σε φάση

0: Λοιπόν, δεν θα σας αφήναμε μόνο με μπασκετικά. Προφανώς και είναι στην, στο απόλυτο επίκεντρο όσα συμβαίνουν, όσα συνέβησαν και όσα θα συμβούν σε μια κόντρα η οποία μάλλον θα συνεχιστεί σε δικαστήρια έπειτα από τις μηνύσεις που θέλουν να καταθέσουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έπειτα από το περιστατικό του Ναν με τον Τζόουνς. Αλλά θα κάνουμε και μια βόλτα από τα ρεπορτάζ των Big Four της Stoiximan Super League για να δούμε τι γίνεται και στο ποδοσφαιρικό σκηνικό και κάνουμε την αρχή με τον Διονύση Δεσίλα και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Κώστα, μου τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλησπέρα στον κόσμο. Καλά, χαμός, ε.
0: Ναι, ναι, τώρα, να σου πω, δεν περιμέναμε πράγματα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε στο ποδοσφαιρικό του Παναθηναϊκού. Το φρέσκο έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι κοντά στη μετακόμιση του στη Βίτσερ Λότς ο Ζιντέρσκι. Mm-hmm. Είχαμε αναφέρει ότι η ομάδα τον θέλει, επιβεβαιώνεται και από την Πολωνία. Είχαμε αναφέρει ότι υπάρχει, είναι διατεθειμένη να δώσει περίπου ένα εκατομμύριο. Αυτό αναφέρουν τώρα στην Πολωνία και λένε ότι είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της. Υπενθυμίζω ότι το ρεπορτάζ αναφέρει ότι είναι και καιρό ο Ζιντέρσκι είναι μεταξύ των ποδοσφαιριστών που έχει ενημερωθεί ότι δεν είναι στα πλάνα για την νέα σεζόν και πρέπει να βρει ομάδα. Αλλιώς είναι ο Πάντοβιτς, αλλιώς είναι ο Γετβάη και φυσικά ο Μπακατσέρας, όπως έχουμε αναφέρει, που είναι το πιο πρόσφατο το οποίο βγήκε. Έχει συμβόλαιο φυσικά ο ποδοσφαιριστής με τον Παναθηναϊκό και είναι διατεθειμένοι να δώσουν ένα εκατομμύριο για να τον κάνουν δικό τους τον Κάριο Σβιντέσκι. Ομάδα η οποία είναι, θυμίζω, ο Ντράγκοφσκι. Έχει ξανακάνει δουλειά ο Παναθηναϊκός με τη συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι. Για εκεί πάει, πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους υπόλοιπους. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί όπως έχουμε δονήσει, πέρα από τις μεταγραφές, ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει βάρος και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων ή πωλήσεων ή όπως θέλεις πες του.
0: Δεν ξέρω αν πήρε ο Παναθηναϊκός πράγματα τον Σβιντέρσκι. Η αλήθεια είναι στη θητεία του, στο σύλλογο.
1: Δεν θα έλεγα ότι δεν πήρε. Δεν θα έλεγα ότι έγινε και σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Θα πω τίμιος.
0: Ναι, το αγοράζω. Το αγοράζω.
1: Τίμιος, ναι, όταν αποκτήθηκε ο Σβιντέρσκι. Δεν αποκτήθηκε ποτέ για να είναι ο επιθετικός που θα είναι ο βασικός στον Παναθηναϊκό. Το έφεραν έτσι λίγο οι συγκυρίες.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή τραυματίστηκε ο Ντέσσερ, θυμίζω. Όταν ήρθε ήταν ο Ιωάννης βασικός, όταν ήρθε από τον πάγκο ο Ζιντέσκι, τις περισσότερες φορές ή κάποιες φορές ήταν γι' αυτός βασικός, αλλά ο πρώτος στην ιεραρχία ήταν ο Ιωάννης. Μετά αποκτήθηκε ο Ντέσσερ γι' αυτό, αλλά τραυματίστηκε. Και μέχρι να πάρει τον Ντετέι ο Παναθηναϊκός, ήταν ο Ζιντέσκι αυτός ο οποίος τράβηξε το κουπί. Τίμιος. Μέχρι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, από χθες το ρεπορτάζ μας αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του και εξετάζει τον Φαντρόγγελεν, τον στόπερ από τη Σάμπσουπορ. Σήμερα ο Σαμπουτζίογλου, γενικώς οι Τούρκοι δεν είναι και πρέπει να είσαι προσεκτικός λίγο με τα δημοσιεύματα, ο συγκεκριμένος είναι πολύ αξιόπιστος, λέει ότι ζητά ένα πολύ μεγάλο ποσό η ομάδα της τάξης των 9-10 εκατομμυρίων ευρώ για να δώσει τον Ολλανδό. Δεν θα φτάσει, δεν υπάρχει ο Ισπανός να φτάσει τέτοιο ποσό, προφανώς, το αντιλαμβανόμαστε το λέει έτσι. Mm-hmm. Το θέλει τον παίκτη, θα δούμε τι θα συμβεί, ξέρω ότι το θέλουν και άλλες ομάδες από την Τουρκία, από το ταμπλό ψηλά, mm-hmm. γιατί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Με τρίο ποσό δεν πρόκειται ο Παναθηναϊκός να πάει να φτάσει για να πάρει ένα στόπερ. Αν πέσει η Σάμπσουπορ, ο Παναθηναϊκός θα το προχωρήσει το θέμα.
0: Για τον χαφ πάντως της Σάμπσουπορ, τον Μακούμπου που ανέφερε στις προηγούμενες μέρες οι Τούρκοι, προφανώς δεν υπάρχει κάτι από το ρεπορτάζ να προκύπτει τουλάχιστον.
1: Όχι, στα χαφ ο Παναθηναϊκός έχει ξεκάθαρους στόχους.
0: Okay, okay, okay.
1: Έτσι, έχει ξεκάθαρους στόχους. Άρα εκεί βρισκόμαστε αυτό το κομμάτι. Σήμερα έρχεται η επιβεβαίωση από το Βέλγιο για τα όσα ανέφερε το ρεπορτάζ μας από χθες, ότι ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει σε όλα με την Σαρλεβά, απομένει το νέο του παίκτη. Θεωρώ ότι από Δευτέρα θα έχουμε εξελίξεις mm-hmm. στο κομμάτι αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Καμαρά να αποτελέσει παίκτη Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολλές οι πιθανότητες εδώ.

0: έχουμε φτάσει από τη στιγμή που τα έχει βρει ο Παναθηναϊκός, με ένα ποσό περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ με την βελγική ομάδα. Ο παίκτης είναι το θέμα να πει το ναι. Είναι σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο πλέον το ζήτημα. Νομίζω από δευτέρα θα έχουμε εξελίξει. Αντιθέτως είναι πιο δύσκολο του Γένσεν, γιατί ζητάει χρόνο. Είναι λογικό να ζητάει χρόνο, γιατί μιλάμε για παίκτη βασικό στην Premier League, ο οποίος θέλει και αυτός να εξετάσει επιλογές πιθανότητα από άλλα πρωταθλήματα. Τώρα, πόσο είναι διατημένος να περιμένει ο Παναθηναϊκός, θα φανεί. Θα περιμένει δύο εβδομάδες. Λίγο παραπάνω, θα φανεί. Mm. Αν δεν προχωρήσει του Γένσεν, που είναι δύσκολο, αλλά δεν έχει κλείσει και την πόρτα στον Παναθηναϊκό, δεν τους έχει πει ευχαριστώ κύριε, κοιτάζω αλλού. Απλά θέλει χρόνο. Είναι διατημένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει, γιατί θεωρεί ότι αξίζει τον κόπο. Και αν τον αποκτήσει, θα είναι μια μικρή υπέρβαση, αν θέλει, γιατί μιλάμε για παίκτη, ξαναλέω, που ήταν βασικότατος στην Premier League και σε καλή ηλικία, στα 30 του. Οπότε εδώ αυτό, εγώ θα συνεχίσω και θα λέω ότι δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού πιθανότητες. Δεν το αποκλείουμε όμως και τελείως, δεν καίμε, να έχουμε λίγη υπομονή στο κομμάτι αυτό.
1: Προφανώς και αυτός μαζί με τον Καμαρά για βασική χαβ.
0: Ναι. Μα έχει ο Γένσεν ή το οχτάρι που θα αποκτηθεί, είτε θα είναι ο Γένσεν ή κάποιος άλλος, θα είναι για αντί Ρενάτο Σάντσες.
1: Μάλιστα.
0: Έφυγε ο Ρενάτο. Έτσι. Ο Καμαρά θα είναι για καθαρά αμυντικό χαβ.
1: Ναι.
0: Αμυντικό χαβ. Δεν θα πάρει δεκάρι ο Παναθηναϊκός. Δεν θα πάρει δεκάρι. Γιατί υπολογίζει πάρα πολύ ο Νίστρουπ, εκτός και αν αλλάξει κάτι η καρδιά της προετοιμασίας, έτσι, μιλάμε για τωρινά δεδομένα. Υπολογίζει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι το Γιάγκουσιτς.
1: Ναι.
0: Τον θεωρεί και απορούσε μάλιστα γιατί δεν έπαιζε ο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα.
1: Και όλος ο κόσμος. Μαζί του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, προφανώς απλώς σου λέω για τα πλάνα του προπονητή. Και εγώ μαζί σου είμαι. Δεν το συζητάμε και εγώ, λέω, δεν γίνεται να μην τον έχουμε δει καθόλου. Έτσι δηλαδή να λέγω τόσο γι' αυτό, να γράφω τόσο γι' αυτό, να βγαίνει καλύτερος νέος παίκτης στη χώρα του και να μην τον έχουμε δει καθόλου. Θα το δούμε τώρα και θα το δούμε και πολύ. Και είμαστε εν αναμονή αυτών των, σε αυτές τις εξελίξεις, αναμονή αυτών των εξελίξεων. Πάντα είναι ανοιχτό τσάπρα. Θεωρώ ότι και αυτό τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα ξεκαθαρίσει. Mm-hmm. Έτσι, είτε πάει στον Παναθηναϊκό παίκτης είτε όχι. Είναι θετικός ο παίκτης, αλλά το θέμα είναι φυσικά τι θα γίνει μεταξύ των ομάδων. Είναι ανοιχτό. Θεωρώ θα ξεκαθαρίσει αρχές της εβδομάδας. Τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας που έχει, αυτή είναι η εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε με βάση το ρεπορτάζ. Περιμένουμε φυσικά Δευτέρα την αύξηση του Νίστρουπ.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, πότε επιστρέφει και αν έχει προγραμματιστεί κάποια παρουσίαση, αν υπάρχει κάτι στο άμεσο μέλλον.
0: Ακόμα δεν μας έχουν πει πότε. Okay. Μέσα στην εβδομάδα θεωρώ ότι που θα έρθει θα γίνει παρουσίασή του. Με το που έτσι θα συνεργηθούν και θα μας ενημερώσουν.
1: Ωραία.
0: Χθες είχαμε και τα επίσημα των συμβολέων που έληξαν, mm-hmm, και των δανεισμών. Σε όλους αυτούς δεν ανακοινώθηκε κάτι για τους Τζάβες. Γιατί ο Παναθηναϊκός θέλει να τον κρατήσει και θα τον κρατήσει.
1: Ναι.
0: Λέω γιατί ο Τσάβες είναι δανεικός, υπάρχει μια οψιόν 850.000 ευρώ, mm-hmm, με την Αργεντίνος, γίνονται διαπραγματεύσεις για το πόσα χρήματα θα δοθούν. Όλοι οι υπόλοιποι αποχώρησαν και επισήμως, δηλαδή Κότσιρα, Τζούριτσιτς, τα συμβόλαια των οποίων έληξαν, και οι υπόλοιποι δανεικοί, Ρενάτο, Ερνάντεθ, που τελείωσαν από τον Παναθηναϊκό, και ο Λαφών φυσικά. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε τώρα τα μεταγραφικά τα οποία αναφέραμε και προηγουμένως πια δεδομένα.
1: Ωραία. Διονύση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ήταν ο Διονύσης Δεσύλλας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ναι, εμείς ακούμε, εσύ.
3: Πώς πάσω κλαμπάνια, είμαι. Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Ιταλικής Σερία. Σε άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με σχόλτε 3-2. Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου. Κέρκυρα Μήτρογλου, καλά αυτό.
4: Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υπόβληται σε εγχείρηση.
5: Ποιος εγχειρίστηκε?
4: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
6: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5, που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια. Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια ενίοτε.
7: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
6: Τι θέλεις?
7: 4 ρόδες.
6: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τραγούς για να επιστρέψω στους δύο.
8: Τι λέει ρε φίλε?
6: Ανάποδα τα είπα, τους δύο για να επιστρέψω στους 4. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή βλέπουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
9: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
10: Το σύντενεμος la solución fácil, la decisión.
9: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
10: Το σύντενεμος la solución fácil, la decisión.
11: Por zarzuela, amor.
12: Εγώ κλείνω προς το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Ήψη δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι. Μάτρι! Γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι.

0: έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
1: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελλείψη ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ σε τελικούς. Κρίμα για τους απελόγυπους. Για τους Αγγελόπουλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
2: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
1: Κρίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά φίλε.
2: 12-13.
3: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο. Το
1: Τρέζω στη μηνύμα της 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της
4: τράπεζας. Μα κάνε ρε φίλε.
5: Καθυστερήσεις τη λεωφόρο Ποσειδών ως απογλυφάδος άμυλο.
2: Καλώστονε.
5: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
2: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
6: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 94,6 με την Ελβετία να συνεχίζει να προηγείται 1-0 απέναντι στο Κατάρ. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης. Οι Ελβετοί έχουν την κυκλοφορία και την πρωτοβουλία των κινήσεων και δείχνουν ποιος είναι το φαβορί και στον αγωνιστικό χώρο. Η αλήθεια είναι πως παρατηρούσα πριν από λίγο και το νέο βίντεο που μπορείτε να δείτε και εσείς από το sportpavlofm.gr με τον Παναθηναϊκό να ισχυρίζεται πως τέλος πάντων να γράφει ξύλο από τα μάτσε παίκτες, μια γροθιά όλοι πήγαν να βρουν τον Τζόουνς που χτύπησε τον Ναν, σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε και εσείς στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM. Δυστυχώς βλέπω να υπάρχει ένταση με τις δυνάμεις αστυνομίας και τον Ματίας Λεσόρ. Είδα αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί. Είδα και τον Χουάντσο κάποια στιγμή να μπαίνει εκνευρισμένος, να προσπαθεί να βοηθήσει περισσότερο και όχι να επιτεθεί. Είδα κάπου και τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Γενικότερα πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν σε καμία περίπτωση. Δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνουν και πόσο μάλλον τέτοιες κόντρες ανθρώπων της αστυνομίας με παίκτες και με ανθρώπους αθλητικού συλλόγου, δεν θα το καταλάβω ποτέ για ποιον λόγο μπορεί να έγινε όλο αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να συμβαίνει όλο αυτό σε εσωτερικούς χώρους γηπέδου και γιατί να υπάρχουν και αυτά τα χτυπήματα, αυτές οι έντονες και βίαιες αποθήσεις, ό,τι και να είναι, προς τους αθλητές που φυσικά δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να φταίνε και δεν θα έπρεπε να υπερασπίζονται και εκείνοι τον εαυτό τους με πολύ διαφορετικό τρόπο, φυσικά, από ό,τι το έκανε ο Τζόουνς και ό,τι μπορεί να έχει συμβεί με τον Ναν.

Λοιπόν, στο sportpavlofm.gr μπορείτε επίσης να δείτε και ολοκληρωμένα τα κομμάτια πλέον από την συνέντευξη τύπου των αδερφών Αγγελόπουλων και του Γιώργου Μπαρτζόκα. Διήρκησε πολύ, η αλήθεια είναι, και οι ιδιοκτήτες της ΣΚΑΙ Ολυμπιακός ήθελαν να πούνε αρκετά πράγματα και ο Γιώργος Μπαρτζόκας από τη δική του πλευρά να σχολιάσει γενικότερα ό,τι μπορεί να συνέβη μέσα στην σεζόν με την ομάδα του. Νομίζω ότι γενικότερα αναφέρθηκαν και στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας για το φινάλε των εγχώριων διοργανώσεων έπειτα από την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να φτάσει σε αυτό το 3-2 και να πάρει και τον φετινό τίτλο, τον τέταρτο στα τελευταία 5 χρόνια, ενώ έχει υπάρξει και μια πρώτη τοποθέτηση και από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αυτές τις ώρες μέσω social media. Διαβάζω: η μισή ομάδα τραυματίες, όσοι έχουν μείνει με χαλασμένα μυαλά από αυτά που ζουν, και αντί να είναι πρωταθλητές και ήδη διακοπές, πάνε να αγωνιστούν σε άνισο αγώνα. Καταφέραμε τελικά ακόμα και έτσι να είναι εικόνα των εικόνων αυτή που ήταν και να δουν πλέον και τυφλοί. Εγώ, όπως θεωρώ και το μεγαλύτερο ποσοστό του μπασκετικού κοινού, πιστεύουμε ότι αξίζατε να είστε οι πρωταθλητές. Μπράβο, το μήνυμά του προς τους παίκτες της ομάδας.

Και επειδή υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το μπάσκετ, αλλά και το παγκόσμιο κύπελλο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στον Μίλτο Τεντόγλου, των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών. Έκανε τεράστιο άλμα στα 8.54, διαβάζω κι εγώ στο sportpavlefm.gr, αλλά δεν μέτρησε λόγω ανέμου, ακυρώνοντας στο meeting δρόμια της Βάρης, όπως διαβάζω αυτό το άλμα, το οποίο έφτασε στα 8.54. Είναι διεθνές meeting δρόμια που διεξήχθη στην Βάρη με μερικά εντυπωσιακά άλματα ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στην προσπάθειά του. Έφτασε μάλιστα και μέχρι τα 8.54, αλλά όπως διαβάζω είναι μια επίδοση που δεν καταγράφηκε, αφού υπήρξε δυνατός και ευνοϊκός άνεμος στην προσπάθειά του. Ο αθλητής ο Γιώργος Πουμάσκι ξεκίνησε τον αγώνα του με 8.23, επίδοση που βελτίωσε στο τρίτο του.

0: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τον χορό των ρεπορτάζ και έπειτα από αυτού του Παναθηναϊκού θα πάμε σε αυτό τη ΣΑΕΚ. Γιώργος Τσακίρης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, ήσυχα. Πολύ έτσι ποδοσφαιρικά βλέπουμε το Μουντιάλ. Εμείς τουλάχιστον. Γιατί στη χώρα ασχολούνταν λίγο με τον μπάσκετ από το είδα. Εμείς οι πιο κανονικοί ασχοληθήκαμε με το ποδόσφαιρο. Αυτό βλέπουμε. Κατάρ με Ελβετία. Και παρακολουθούμε το Μουντιάλ. Που περιμένουμε τις εξελίξεις ό,τι αφορά το κοινό ρεπορτάζ και κυρίως να γίνουν κινήσεις που θα αφορούν πρόσωπα και είτε αυτό έχει να κάνει με προσήκες, είτε έχει να κάνει με πρόεδρες επεκτάσεις συνεργασίας όπως είναι αυτή με τον Γιώβιτς, όπως είναι αυτή με τον Μπίλιο, όπως είναι αυτή με τον Ριμπάλτα, που είναι που απομένουν όπως καταλαβαίνεις Κώστα μου, γιατί αυτό που θέλει να κάνει με τους προηγούμενους παίχτες το έκανε. Μιζοβίτα, Κατσίνοβιτς, Μάνταλο και όλα αυτά τέλος πάντων. Απόκτηση έχει κάνει ήδη ένας παίκτη που είναι πολύ σημαντικός και κομβικός για το ρόλο του στο ρόστερ και αναφέρομαι στον Ζιμπουκόφ.
0: Να φανταστώ ότι από τις περιπτώσεις που είπες είναι ίσως πιο προχωρημένο του Ριμπάλτα, Ελέο και Νίκολιτς για να μπουν σε, όχι σε πιο δεύτερη μοίρα. Προφανώς λίγο οι συζητήσεις με τους παίκτες να είναι λίγο πιο δύσκολες για την ανανέωση σε σχέση με ό,τι μπορεί να ισχύει με τον Ριμπάλτα. Τι κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι, δεν νομίζω κάνεις λάθος. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά ένοιξες σε μια δημιουργική ευθεία, θα το πω. Γιατί εννοώ με αυτό, ότι δεν προκύπτει κάποια σκέψη αρνητική από οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που η Ένωση επιχειρεί, παύλα, θέλει, επιθυμεί να ανανεώσει ή πρόωρα επεκτείνει τέλος πάντων συνεργασία της μαζί τους, είτε είναι αυτός ο Γιώβιτς, είτε αυτός ο Πίλιος προκειμένου. Το Ριμπάλτα είναι ένα πιο σημαντικό κεφάλαιο γιατί αφορά τον δημιουργό αυτού του αγωνιστικού σχεδίου, έτσι, και του project. Mm-hmm. Τον άνθρωπο δηλαδή που έχει εμπνευστεί σε συνεργασία με τον Νίκολιτς και αφού τον έφερε, το υλοποιεί το σχέδιο και σίγουρα μετά την επέκταση εργασίας της ΑΕΚ με τον Σέρβο Τεχνικό νομίζω ότι είναι πλέον θέμα απλά ημερών να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι του καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου, δηλαδή να μείνει και αυτός μέχρι το 2029. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου είμαστε κοντά στο ενδεχόμενο να γίνει αυτό σε επίπεδο συμφωνίας, εννοώ. Αλλά θεωρώ ότι θα γίνει προς τα τέλη του Ιουνίου, όταν αναμένεται και η άφιξη του Ριμπάλτα στην Αθήνα. Τότε αναμένεται, έτσι. Αυτό δεν πάει να πει ότι έχει κολλήσει το σχέδιο ή όποιες επαφές μπορεί να έχει ο Καταλανός με πιθανούς στόχους της άκρη μεταγραφικούς ή για τα κομμάτια που αφορούν την ανανέωση που λέγαμε πριν. Άλλωστε με τον Ζιμπουκόφ αποδείχθηκε πέριτα αυτό, δεν ήταν στην Αθήνα, όλοι πάντα τον ολοκλώθηκε η διαδικασία με τον Ουρανό και η αποκτήσή του. Ωστόσο προχωρά τις εξελίξεις και από εκεί που βρίσκεται. Απλά για το δικό του θέμα, όπως αντιλαμβάνεις, ξέρεις, και ο ίδιος δεν τρέχει και δεν καίγεται τόσο να ανακοινωθεί και όλα αυτά. Δεν τα βλέπει σε πολύ δεύτερη μοίρα αυτά. Εκείνο που μετά για εκείνο είναι να καταφέρει η ΑΕΚ και ο ίδιος μαζί με τον Νίκολιτς να προχωρήσουν τόσο το project που έχουν στο κεφάλι τους για το ποδοσφαιρικό τμήμα, ώστε μέχρι την έναρξη του βασικού σταδίου προετοιμασίας του πρώτου να έχει έναν ακόμη παίχτη στη διάθεση του νέου, εννοώ, έτσι, μία ακόμη προσθήκη ο Μάρκο Νίκολιτς το λιγότερο. Αν όχι και τις δύο, από τις τρεις δηλαδή, τις δύο που απομένουν, προκειμένου να έπειτα στη διάρκεια της παραμονής ομάδας στην Ολλανδία να εξετάζεται το ενδεχόμενο που χρειαστικά κάτι άλλο για θα έχει άπλε το χρόνο.
0: Άρα και στην πράξη τρεις και κλείσαμε, εκτός και αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, ή τρεις και κλείσαμε γιατί και να βρεθεί κάτι τρομερό, έχω αυτούς που θέλω στις θέσεις που θέλω και προχωράμε.
1: Θα σου πω πως το βλέπω εγώ, Κώστα, κοίτα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ δύσκολο, δηλαδή φαντάζομαι ότι κάνει δύο μεταγραφές ακόμα και περνάει Ιούλιος και Αύγουστος χωρίς καμία. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση,
0: ναι,
1: από τα χρόνια στο ρεπορτάζ, τέλος πάντων. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ παρά να μεταφέρω αυτό που επισήμως έχει υπογραμμιστεί και είναι το ουσιαστικό ρεπορτάζ, αυτό που έχει πει δηλαδή ο ίδιος ο προπονητής.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Ότι θέλουμε τρεις παίχτες. Έναν στο μεσοπιθετικό, όπου αποκτήθηκε ο 28χρονος Ουρανός, έναν στόπερ και έναν χαφ. Δεν μπορώ εγώ να βάλω, ξέρεις, στο στόμα του υπευθύνου κάτι ψεύτικο, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πάντως, ειλικρινά σου μιλάω, σύμφωνα με, με την εμπειρία του χρόνου στο ρεπορτάζ και την κατάσταση την οποία έχουμε δει ξανά και ξανά και ξανά, πραγματικά δεν μου κάνει αισθησία να τελειώσει. Φαντάζομαι να γίνουν οι δύο μεταγραφές. Παίρνει μέχρι τις 6 Ιουλίου, εγώ δεν σου λέω μέχρι τα τέλη Ιουλίου, μέχρι τις 10 Ιουλίου. Mm. Και από εκεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, δύο μήνες ολόκληρους, δηλαδή να μην έχει κάνει άλλη κίνηση. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Μα ως ελληνικό
1: βέβαια,
0: κοινό...
1: μπορεί να υπάρξει πώληση και να προκύψει ανάγκη για απόκτηση, έτσι. Εγώ λέω με τα δεδομένα που έχουμε ως σήμερα.
0: Ξενίζει και προς το ελληνικό κοινό και προς εμάς αυτή τη δουλειά το γεγονός να δούμε ότι υπάρχει όντως ένα πολύ στρωμένο και έτοιμο πράγμα και ξαφνικά χρειαζόμαστε μόνο τρεις προσθήκες. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει καλοκαίρια και χειμερινές μεταγραφικές περιόδους και βλέπουμε και τέσσερις και πέντε και έξι παίκτες. Και ξαφνικά ξέρεις, βλέπεις κάτι το οποίο είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένο και ξενίζει λίγο το τρεις και πάμε και κάνουμε προετοιμασία και είμαστε και μια χαρά.
1: Σωστά, καλά το λες. Βέβαια, αυτό είναι, ξέρεις, εισήγηση του υπευθύνων του αγωνιστικού συνδυασμού. Μπορεί κάποιο να του βρίσκει σύμφωνο, μπορεί όχι. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται σε μια-δύο επιπλέον θέση αναβάθμιση ΑΕΚ, το δυναμικό τη. Εγώ δεν είμαι προπονητής όμως, ευτυχώς. Και έξω από την άποψή μου, πρέπει να μεταφέρω το ρεπορτάζ. Ο ρεπορτάζ λέει λοιπόν ότι από τους που κοιτάει ΑΕΚ, εκεί θα γίνει πολύ σημαντική η αναβάθμιση. Το είδαμε νομίζω και με τον Σπουκόφ. Ότι η ΑΕΚ δηλαδή δεν στοχεύει απλά να αποκτήσει παίχτες. Θέλει να αναβαθμίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κομμάτι της ποιότητας στις θέσεις που ψάχνει να ενισχυθεί με ποδοσφαιριστές που θα είναι εν δυνάμει βασικοί όλοι τους και θα διεκδικούν τη θέση στην ενδεκάδα από τους παίχτες που ήδη έχουν κερδίσει το στοίχημα αυτό με τον Μάρκο Νίκολιτς. Όπως και να έχει πάντως, το σχέδιο έχει καταρτιστεί με τον Νίκολιτς αλλά και από τον Ιμπάλτα πριν τον Νίκολιτς. Μετά τον Δεκέμβρη του 25, Γενάρη 26 να το πω έτσι, γιατί είχαμε μπει τότε στην, το καλοκαίρι του 25, συγγνώμη, είχαμε μπει μετά τον Γενάρη του 26, το δεύτερο, όπως είχε πει, κρίση, δεύτερη κρίσιμη περίοδο, όπως είχε πει ο Ριμπάλτα, και τώρα είναι η τρίτη και τελική. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο καταλληλός διευθυντής ποδοσφαίρου στην Κύπρο όταν η ΑΕΚ αντιμετώπιζε τον Άρη Λεμεσού έλεγε ότι για να ολοκληρωθεί το σχέδιο που έχουν στο μυαλό του ο ίδιος και ο Νίκολιτς από το καλοκαίρι και έπειτα χρειάζεται άλλες δύο μεταγραφικές περιόδους. Τότε είχε πει, ήταν το περασμένο καλοκαίρι αυτό. Πέρασε του Γενάρη που αποκτήθηκαν παίκτες, δηλαδή έχουμε ξεχάσει λίγο τον Σαχαμπό γιατί δεν έχουμε δει πολύ, έχουμε ξεχάσει τον Γεωργίεφ. Όμως είναι δύο project τα οποία ο coach τα υπολόγιζε για να τα βγάλει φέτος στο προσκήνιο. Και αυτό θα περιμένουμε να δούμε επίσης. Και βέβαια θα υπάρξουν τρεις ακόμα προσθήκες, μάλλον δύο συγγνώμη πλην του Σουμπκόφ, για να ολοκληρώσουν αυτό το σχέδιο που ήρθε στο μυαλό του ο Ριμπάλτα. Να το δούμε. Και εννοείται ότι θα προκύψουν ανάγκες στην διάρκεια του βασικού σταδίου προετοιμασίας, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για να τις καλύψει η ΑΕΚ. Παρατηρείται και μια στασιμότητα πρέπει να πούμε και να εννοώ στον κόσμο σε ό,τι αυτά τα θέματα αποφορούν τις παραχωρήσεις, αλλά η αλήθεια είναι πως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, για να μην πω γενικά τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, είναι πολύ δύσκολο να αποδεσμεύσεις παύλα πουλήσεις ποδοσφαιριστές και ειδικά κοντά στα οικονομικά θέλω που έχεις, παρά το γεγονός ότι τους έχεις επί της ουσίας στην transfer list. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να θες να πουλήσεις όσο πιο ψηλά γίνεται, αλλά αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί στις αρχές του καλοκαιριού με τίποτα. Θα μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση να επιτευχθεί γενικότερα σε όλο το καλοκαίρι, αλλά ειδικά στις αρχές της μεταγραφικής περίοδου είναι πάρα πολύ δύσκολο, έως ανέφερε θα λέγει κάποιος. Και να φέρουμε σε Πιερό, Πάολο Φερνάντες, Ιούμπισιτς και Ελίασον, έτσι, αυτοί είναι οι τέσσερις πιο σημαντικοί παίχτες που στην ΑΕΚ θα ήθελα να, παιδί μου, να υπάρξει μια προοπτική παραχώρηση, να το πω έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Σχετικά πιο χαλαρό, νομίζω, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από εκείνο του Ολυμπιακού. Με τις πολλές προσπάθειες και τα ονόματα τα οποία θέλει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την ενίσχυση του ρόστερ. Περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Τσανάκας, τον οποίο καλησπερίζω. Γεια σου, Γιώργο.
2: Χαίρετε, τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρούλα. Καταρχάς να πω ένα συγχαρητήρια έτσι και εμένα, μπράβο, και στην ομάδα μπάσκετ για την κατάξυση του αθλήματος, άλλο ένα τίτλο στη φετινή σεζόν. Τώρα εγώ και πέρα στα ποδοσφαιρικά, αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει τρεις υποθέσεις ουσιαστικά που θέλει να δει τι θα συμβούν. Καταρχάς αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε την τελική του κίνηση για τον Μίκα Μάρμολ, μεταφέρω αυτή την πληροφορία τώρα, η δική μας πληροφορία από την Ισπανία προκύπτει ότι έχει γίνει τελική κίνηση για τον Μάρμολ και περιμένω ο Ολυμπιακός την απάντησή του. Υπάρχει μια, πώς να πω, αισιοδοξία ότι θα απαντήσει ειδικά ο ποδοσφαιριστής. Τον θέλουν αρκετές ομάδες. Νομίζω η μεγάλη αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι η Σέλτα. Με όλη υπόθεση, ξέρεις τι τώρα Κώστα είναι για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους Ισπανούς, 24 χρονών. Είναι κάτι δύσκολο να φύγουν την Ισπανία.
0: Άρα είναι τύπου τελεσίγραφο, είναι η τελευταία μου κίνηση και στρέφουμε αλλού, ή είναι απλά μία ακόμα προσπάθεια και θα δούμε αν θα εντείνουμε τις συζητήσεις.
2: Νομίζω είναι συνδυασμός, ότι κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, εντείνουμε τις προσπάθειές μας, αλλά και γιατί δεν θέλουμε και να τραβήξει κιόλας πολύ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει ένα τουλάχιστον στόπερ όταν ξεκινήσει η προετοιμασία του. Σαν μεταγραφή, γιατί είναι στιγμή το ρόστερ έχει δύο στόπερ, έτσι. Το Ρέτσο και τον Πιρόλα. Υπάρχει και ο Μπιανκόν, αλλά ο Μπιανκόν ακόμα και να ξεκινήσει την προετοιμασία με την ομάδα, είναι δεδομένο ότι ο Μπιανκόν θα φύγει από την ομάδα, θα αποχωρήσει, θα πουληθεί. Οπότε με δύο στόπερ βασικούς και τους μοναδικούς και έναν ακόμα από τις ακαδημίες, είτε είναι ο Κουτσίδης είτε κάποιος άλλος, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει άμεσα να έρθει στόπερ στον Ολυμπιακό. Και είναι η απόφαση του Ολυμπιακού, του ανθρώπου του Μεντιλίμπερ, του ανθρώπου της ομάδας, να πάρει ο Ολυμπιακός δύο στόπερ καλού επίπεδου, υψηλού επίπεδου, ώστε να έχει δύο εισάξια δίδυμα τόσο σαν δεξί στόπερ, δηλαδή το Ρέτσο και έναν από πίσω του, τον Πιρόλα και έναν από πίσω του επίσης αντάξιο ή εισάξιο. Να το ποσοστά για να δημιουργηθεί και ανταγωνισμός, γιατί ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένο την Ευρώπη για τον χρόνο. Είτε αυτή θα είναι η φιλική θέση της Champions League, είτε η φιλική θέση του Europa. Οπότε αντιλαμβάνεσαι και με τα μάτια του κυπέλλου και με τα μάτια του πρωταθλήματος, μιλάμε για μίνιμουμ 50 παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Οπότε θα χρειαστεί το ρόστερ και να είναι πιο ποιοτικό, αλλά και λίγο πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο, όχι αριθμητικά. Στους 25-26 ποδοσφαιριστές θέλει πάλι ο προπονητής, εννοώ τους παίκτες να χρησιμοποιηθούν, να ανοίξει το rotation. Γιατί φέτος, όπως για να το κάνουμε, ιδιαίτερα όσο μετά τον Γενάρη, Φλεβάρη και έπειτα, άρχισε να κλείνει αυτό το rotation και πήγε ο προπονητής με τους λίγους που εμπιστεύεται περισσότερο. Το είδαμε αυτό ξεκάθαρα. Είναι η περίπτωση λοιπόν του Μάρμου, ο Ολυμπιακός έχει κάνει την τελική του κίνηση για τον ποδοσφαιριστή, είναι αισιόδοξη η ομάδα και περιμένουμε την απάντησή του. Να δούμε τι θα φάσει ο ποδοσφαιριστής. Είναι ξεκάθαρο να ζωγραφίσει στα χέρια του που θα θελήσει να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει όσα πρέπει από την πλευρά του για να είναι εντάξει. Και τώρα το μπαλάκι περνάει στον ποδοσφαιριστή. Οι άλλες δύο περιπτώσεις, η μία είναι ο Ζωέλ Ντρόκα της Βιρόνα. Μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός, μια υπόθεση που την έχει προχωρήσει αρκετά τόσο από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και πλέον την προχωρεί αρκετά και από την πλευρά της Βιρόνα. Με τις προτάσεις που έχει κάνει για να φτάσει συμφωνία με την ομάδα για τον 21χρονο εξτρέμ, είναι ο ένας από τους δύο εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλει ιδανικά ο Ολυμπιακός να είναι ο ένας από τους δύο, να το πω σωστά, γιατί δεν έχει κλείσει κάτι τη στιγμή που μιλάμε. Και η άλλη περίπτωση είναι του Νοά Καντιού, που Γάλλου χάφου ήταν το μπαμ στην περασμένη σεζόν με τη Λοριάν. Άλλη μια περίπτωση που είναι κυκλωμένη στον Ολυμπιακό, να το πω έτσι εισαγωγικά, θέλω να πω τον παίξα Αδριελή να τον φέρουμε στην Πειραιά. Η Λοριάν την πλευρά της αντιστέκεται σε ένα άρα, λέει ότι θέλει να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή, ίσως να έχει μια τακτική για να αυξήσει την τιμή, γιατί θα μπορούσαμε να το αποκλείσουμε, το εν λόγω σενάριο, γιατί έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν και όταν η εκείπη, για παράδειγμα, τον συμπεριλαμβάνει μέσα στην καλύτερη δεκάδα, που ξέρεις και εσύ Κώστα πόσο απαιτητική είναι η εκεί.
0: Ναι.
2: Και να παίχτε υπόπεδε στη Λοριάν τώρα, όχι στη Μπαρή ή κάπου αλλού.
0: Και δεν φοβάται να βάλει και τα μηδενικά ή το Νάσο ή το Δύο στις βαθμολογίες που βάζεις σε παίκτες. Είναι αυστηρή πολύ ως μέσο.
2: Όχι. Έτσι ακριβώς είναι. Και όταν τον ξεχωρίζει και εκεί, σημαίνει ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Η εν λόγω περίπτωση δείχνει και την κατεύθυνση που έχει ο Ολυμπιακός για τον άξονα του. Δηλαδή να πάρει έναν χαφ με όγκο. Έναν λίγο που να είναι στη λιμπόρα, όγκο και ύψος, να προσθέσει στον άξονα του. Κάτι άλλο, είναι πολλές οι περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός είχε ανοιχτές αυτή τη στιγμή, αλλά καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες και μπαίνουμε πλέον σε λιγάκι στο δεύτερο μισό του Ιουνίου, ο Ολυμπιακός θέλει να αρχίσει να κλείνει περιπτώσεις, κυρίως για τους παίκτες που θα έρθουμε, και αντίστοιχα σιγά σιγά και τους παίκτες θέλει να δώσει, γιατί ακόμα και στην προετοιμασία ο προπονητής δεν θέλει μεγάλο αριθμό, γιατί θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του και πως να είναι πιο εύκολη δουλειά στην προετοιμασία, στα φιλικά, στα πάντα όλα.
0: Η περίπτωση του Τσάπρα έχει μείνει λίγο πιο πίσω, είναι λάθος η εντύπωση που έχω?
2: Περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση του Λεβαδιακού. Από τον Ολυμπιακό δεν επιβιώνεται το παραμικρό για τον Τσάπρα. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περίπτωση που έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, έτσι, του Τσάπρα. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει ο Λεβαδιακός. Γι' αυτό βέβαια τις τελευταίες μέρες έχει, δεν θα το πω ακριβώς, ενεργοποιηθεί, αλλά έχει επιστρέψει στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού η περίπτωση του Μπρουσάη,
0: ναι,
2: για το δεξιά άκρο της άμυνας, γιατί στον Ολυμπιακό θέλουν στο δεξιά άκρο της άμυνας, δεξιμπακ, ο ένας δανεξένος και ο άλλος Έλληνας.
0: Ναι.
2: Ιδανικά θα θέλανε το ίδιο να γίνει και στα αριστερά.
0: Stop.
2: Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο εφικτό.
0: Στο πιο ανοιχτό rotation, ρε παιδί μου, σε μια πολύ διαφορετική κουβέντα, το λέω γιατί αν ανοίξει το rotation, οκ, okay, για δεξί stopper, παίζει το παλικάρι. Γι' αυτό το λέω.
2: Για ποιον λες?
0: Για τον Τσάπρα.
2: Εντάξει, ναι, οκ, okay, απλά δεν θα τον πάρει για...
0: Καλά, ναι, δεν είναι το
2: παίξα. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που είναι παίχτης που είναι καλύτερος από τη μέση και μπροστά και λιγότερο καλός από τη μέση και πίσω. Δηλαδή η δύναμη του μεγάλη είναι από τη μέση και μπροστά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάντως, το στυλ του Τσάπρα, ένα παιδί πιο ψηλό, πιο δυνατό, είναι ξεκάθαρα και η στέγηση του Ολυμπιακού για τον δεξιόστο προφάνως. Επειδή το θέσαμε και έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα τον έχει δει και εσύ, τη βλέπεις και εσύ καλή πολύ, ο Μαριπάν, ο Χιλιανός του Τωρίνο, και ένα προφίλ του Ολυμπιακού το κοίταξε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ένα τέτοιο στυλ θα πάει ο Ολυμπιακός, πιο ψηλό παιδί, πιο aggressive.
0: Και να έχει τα χιλιόμετρα, να μπορεί να τα κάνει.
2: Και να έχει και τα χιλιόμετρα, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Διακόπτουμε για πολύ λίγο, ακούμε λίγες διαφημισούλες, αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11 με τον Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής μας.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση, για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο, για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Top FM 102,4.
6: Με το Sports Director των πιλωτών Χρήστο Μπαφέ, που προανήγγειλε μηνύσεις σε βάρος του Γκάρτων Πράσινων αλλά και του Ματίας Λεσόρ. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα την ίδια χρονιά με την Ευρωλίγκα. Είχαμε να το κάνουμε από το 2012. Ίσως είναι η καλύτερη πενταετία στην ιστορία του Ολυμπιακού. Το μήνυμα των Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου. Τις τέσσερις κατακτήσεις πρωταθλήματος έφτασε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ξεπερνώντας τον Ντούσαν Ιφκοβιτς. Αγαπώ όλους τους παίκτες μου και θα μείνουν στην ιστορία, τόνισε σε χαρτί ανακοίνωση από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Ήταν εξαιρετική τελική συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι ο νικητής συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είμαι περήφανος για αυτούς που τα έβαλαν με όλους σε αυτή τη σειρά το πνεύμα του Εργκίνα Δαμάν μετά το φινάλε του πέμπτου τελικού. Εγώ θα σας αγαπώ και μη σε νοιάζει η ανάρτηση της πράσινης ΚΑΕ μετά την απώλεια του τίτλου. Με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα χρόνο και πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Ακτολιμίτης Γιαννακόπουλος για δυσφημιστικές δηλώσεις μετά το τέλος του τέταρτου τελικού της στίγμα GBL. Στην ΚΑΕ επιβλήθηκε τιμωρία 2 αγωνιστικών και κλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 90.000 ευρώ. Ένα χρόνο αποκλεισμό και για τη σύντροφο του ΝΑΝ που τράβηξε από το μανίκι του διαιτητή Παπαπέτρου. πρόταση τη Αμφισπόρ για τον Ολλανδό στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελ εγκατάσταση στο Παναθηναϊκό. Ωστόσο, έλαβε αρνητική απάντηση. Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, Βλέοντ Τσαντίνο, 100.000 ευρώ θα συνεχίσει την καριέρα του Σφιντέρ και σύμφωνα με του Πολωνού. Αναβάθμιση για τον Στέφανο Κοτσόλη που αναλαμβάνει τεχνικό διευθυντή, ενώ Μιγγέλ Κορώνα που κατήχε αυτή τη θέση θα εκτελήσει ο εξή χρέη συμβούλου. Τις απαντήσεις της Τζιρόνα για τον εξτρέμ Ζουέλ Ρόκα και της Λωρία για τον μέσο Νουακαντιού περιμένει ο Ολυμπιακός που θέλει να κλείσει άμεσα τις δύο υποθέσεις. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για τον στόπερ Μάρμολ της Λας Πάλμας. Ξεπέρασε τις 17.000 ανανέωσεις των καρτών διάρκειας τη Δευτέρα, ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Στην απόκτηση στόπερ χαφ και ενός μεσοεπιθετικού που θα μπορεί να παίζει και στα άκρα, έχει ρίξει το βάρος στην ΑΕΚ ο Χαβιέρ Μπάλτα. Την ίδια ώρα είναι σε καλό δρόμο η ανανέωση των συμβολών Γιώβιτς και Πίλιου, ενώ υπάρχει κινητικότητα για τον Παύλο Φερνάντες από ομάδες εντός αλλά και εκτός συνορών. Η επικοινωνία Βασαβίδη και Ρασπάλου Τσέσκου θα δρομολογήσει εξελίξει στο θέμα τη τεχνική ηγεσία στον ΠΑΟ και επαφή με την Φιωρεντίνα για την αγορά των δικαιωμάτων του Μπιάνκου, αρχίζει ο δικέφαλο του Βορρά. Ενδιαφέρον από άλλε ελληνικέ ομάδε για τον ΟΣΔΟΕΦ, σύμφωνα με ρωσικά μη εψηλών. Το 4-4 στο Europa League πέτυχε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών που νίξε 3-2 στην Πορτογαλία στο Κλειστό Γυμνασίο Νεάπολη Σιλάρη. Ο Ολυμπιακό στήθηκε 16-13 από τη Φερετζουάρο στο μικρό τελικό του Final Four του Champions League Πόλου Ανδρό στη Μάλτα. Εντυπωσιακό είμαστε σε 8.54 σημείο ο Μίλτος Εντόγκλου στο διεθνές meeting δρόμια στη Βάρη, ωστόσο η επίδοση δεν μπορεί να μετρήσει λόγω του ισχυρού ευνοϊκού ανέμου που ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Συνέχεια με 4 παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο για το δεύτερο όμιλο ημίχρονο στο Κατάρ με 3-0-1. Το πρόγραμμα του τρίτου περιλαμβάνει το Βραζιλία-Μαρόκο στη 1 μετά τα μεσάνυχτα στη Νέα Υόρκη και Αϊτή Σκωτία στι 4 τα ξημερώματα στη Βοστόνη και για τον 4ο Αυστραλία-Τουρκία στι 7 στο Vancouver. Κάλυψη από τα κανάλια τη ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστα.

0: Επιστρέψαμε. Ρίγουνς Πορ FM 94,6.
1: Τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Τώρα ακούγομαι πάνω μου. Είμαι κομπλέ. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Πετρίδη μαζί μας για νεότερα σε ό,τι αφορά τον Kendrick Nunn. Έλα Γιώργο.
2: Ένα πολύ καλό αγωνιστικό, μάλλον εντάξει για τον τραυματισμό του, είπαμε στο, είχε ένα θεματάκι στα πλευρά και αγωνίστηκε με κάταγμα στα πλευρά σε όλο το δεύτερο μήχρονο, όσο παίξε δηλαδή στο δεύτερο μήχρονο, έπαιζε με κάταγμα, έχει πάει στο υγεία για εξετάσεις, έφυγε πριν από την υπόλοιπη αποστολή από το ΣΕΦ, πριν από την αναχώρηση δηλαδή της αποστολής του Παναθηναϊκού, για να πάει στο νοσοκομείο να κάνει εξετάσεις, επαναλαμβάνω παίζει με κάταγμα στα πλευρά στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Αυτά.
1: Ωραία. Γιώργο Πετρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Με κάταγμα στα πλευρά τελικά ο Kendrick Nunn είχε πάει στα ποδητήρια, επέστρεψε, μπήκε στο παρκέ, είχε έντονες ενοχλήσεις, έντονο πόνο, αλλά τελικά έχει ζημιά στα πλευρά, έχει κάταγμα και με το οποίο αγωνιζόταν, οπότε θα κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Λοιπόν, λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους στο μάτς της Ελβετίας με το Κατάρ, οι Ελβετοί προηγούνται 1-0 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Εμπολό από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, την δεύτερη σημερινή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Υπενθυμίζω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη 4-1 και σε ούτε ένα διωράκι πλέον το πολύ ωραίο στη θεωρία παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μαρόκο, Αϊτή Σκωτία στις 4 για τους καλούς ξενύχτιδες, στις 7 το πρωί πλέον Αυστραλία-Τουρκία, 8 Γερμανία-Κουρασάο, 11 Ολλανδία-Ιαπωνία και το ωραίο ρολόι συνεχίζεται με τις διαδοχικές αναμετρήσεις του φετινού Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τα ρεπορτάζ των Big Four της Στίχημαν Super League, μαθαίνοντας τι συμβαίνει και στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Καλησπερίζω τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς
1: καλησπέρα
0: είμαστε?
1: Σε όλους. Καλά, καλά, μια χαρά. Στον ΠΑΟΚ εννοείται ότι καίει το θέμα προπονητή, το οποίο φυσικά πρέπει να ξεκαθαρίσει. Μπαίνουμε βαθιά μέσα στον Ιούνιο. Σε 10 μέρες μαζεύεται η ομάδα. Και είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα το θέμα του προπονητή. Βεβαίως είναι σε μια πολύ πολύ κρίσιμη καμπή. Γίνεται αυτό που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να συμβεί και νωρίτερα, με τις συζητήσεις, τις άμεσες συζητήσεις με την πλευρά του Λουτσέσκου, πολύ πιο ξεκάθαρα για το μέλλον αυτής της σχέσης. Εξακολουθεί το πιο πιθανό σενάριο να είναι η λύση, ένα διαζύγιο, ο τερματισμός αυτής της συνεργασίας με κάποια συνθήκη. Δεν αποκλείεται όμως, δηλαδή αυτό που λέμε τις όλες τις προηγούμενες ημέρες, το ότι πραγματικά είναι όλα ανοιχτά και δεν αποκλείεται τίποτα, εξακολουθεί να ισχύει και απόψε βράδυ Σαββάτου.
0: Είναι κάτι το οποίο αλλάζει σχεδόν καθημερινά, δηλαδή τώρα ας πούμε που μας λες ότι είναι το πιθανότερο σενάριο, όλα είναι ανοιχτά, όμως είναι μια κατάσταση η οποία περνάει από διάφορες διακυμάνσεις με το, από το ότι ήδη ψάχνω τον επόμενο, αλλά τελικά ίσως και να παραμένει ανοιχτό το θέμα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ και καιρό, η ιδιοκτησία αποφάσισε ότι πρέπει να ψάξει για τον επόμενο προπονητή. Ούτε αυτό είναι απλό, να βρεις προπονητή που μπορεί να εγγυηθεί με το άκουσμα, το βιογραφικό, μια καλύτερη πορεία. Φυσικά δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανείς, ενώ σαφώς είναι ζήτημα και η διαδικασία επίλυσης της εργασίας με τον Λουτσέσκου από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό έχουμε φτάσει αρκετά αργά μέσα στον Ιούνιο, γι' αυτό είναι όλα ανοιχτά ακόμα και τώρα. Και, για να το ξεκαθαρίσουμε από όσα μαθαίνουμε και από όσα βγαίνουν, μπορεί να υπάρξει εξέλιξη οριστική σε μια ώρα από τώρα, μπορεί αύριο το βράδυ. Αισιοδοξούν ότι μέχρι τη Δευτέρα αυτό θα έχει ξεκαθαρίσει. Αυτό έλεγα και μέχρι την Παρασκευή. Προφανώς αυτός είναι ο στόχος. Φυσικά είναι ο στόχος, δεν πάει κι άλλο. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας να είναι ξεκάθαρο πώς ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί προπονητικά από εδώ και πέρα. Επαναλαμβάνω, οι επαφές πλέον γίνονται άμεσα, απευθείας, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ακόμα και των βασικών πρωταγωνιστών, και του Σαββίδη και του Λουτσέσκου, των δύο που λέγαμε από χθες ότι είναι και η μόνη λύση για να ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση. Και εξακολουθούμε να πιστεύουμε από όλες τις πληροφορίες ότι είναι όλα πιθανά, όσο και αν το σενάριο αποχώρησης συνεχίζει να είναι επικρατέστερο.
0: Ναι. Και το κομμάτι της προετοιμασίας αυτή τη στιγμή και των φιλικών, ποιος το
1: έχει? Εντάξει, αυτά έχουν καθοριστεί εδώ και καιρό, οι ημερομηνίες, ειδικά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελο. Ήταν φανερό ότι θα παίξει είτε ως δεύτερος είτε ως τρίτος εκεί 23 Ιουλίου. Το αθλητικό κέντρο στο Ζαλτμπόμελ είχε τσεκαριστεί, οι ημερομηνίες είναι τσεκαρισμένες και απλά κλείνουν τα φιλικά, τα οποία ανακοινώθηκαν δύο, και θα ανακοινωθούν άλλα δύο όταν θα κλείσουν και θα πέσουν οι υπογραφές τις προσεχείς ημέρες.
0: Άρα αν τυχόν υπάρξει αλλαγή προπονητή και έρθει κάποιος νέος άνθρωπος να κρατήσει
1: την
0: μόνη. Όχι, άλλο θέμα. Το ανακοινώνεις ότι έχουμε κανονίσει να πάμε εκεί, τα φιλικά μας είναι αυτά, ό,τι μπορείς να προσθέσεις.
1: Το πρόγραμμα προετοιμασίας δεν επηρεάζεται, τα φιλικά και οι ημερομηνίες, δεν υπάρχει λόγος. Θα επηρεαστεί η καθημερινότητα όμως, η προπόνηση. Ναι. Αυτό είναι το κυρίαρχο στον ΠΑΟΚ αν αλλάξει προπονητή. Ότι αλλάζουν τα πάντα στην καθημερινότητα μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό φυσικά είναι δύσκολο. Εννοείται ότι θα είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία όταν ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει τον Λουτσέσκο. Όποτε γίνει αυτό. Mm-hmm. Αυτή η συνήθεια με έναν πετυχημένο προπονητή.
0: Ναι.
1: Τώρα, ένα ζήτημα με τον Κετζόρα που παίζει από χθες στην Ουκρανία, με ουκρανικές πηγές να επιμένουν ότι η Δυναμό Κιέβου έχει κάνει και πρόταση και έχει συμφωνήσει για να πάρει τον Κετζόρα, πολύ προχωρημένο, γιατί από τη μία, ναι, γνωρίζουν και εδώ ότι οι Ουκρανοί τον θέλουν και μάλιστα τον θέλουν για 2 χρόνια. Ο Κετζόρα έχει σύζυγο από την συγκεκριμένη χώρα, δεν πιέζει από την πλευρά του, δεν πιέζει ότι θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει όμως πρόταση, δηλαδή αυτό που γράφεται ότι και πρόταση έγινε και έχει συμφωνήσει και φεύγει, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Ανοιχτό αν γίνει κάποια πρόταση, γνωστό ότι έχουν ενδιαφέρον, αλλά δεν έχει επισημοποιηθεί. Mm-hmm. Και φυσικά να το τονίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ παραχωρίζει τον Κετζιόρα, θα ψάχνει 3 στόπερ. Αυτό θα είναι πολύ δύσκολο ως εξίσωση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ήδη ψάχνει 2 στόπερ και ως αλλαγή, όχι το ψάξιμο και αναζήτηση, η αλλαγή που θα επέλθει στο ρόστερ. Δηλαδή να έχεις 4-5 ρόστερ και να πρέπει να αλλάξεις το 60-70%. Είναι κάπως. Είναι βαρύ, είναι δύσκολο. Πάντως είναι και αυτό ένα ανοιχτό ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα επίσης περίεργο και περίπλοκο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ. Πολύ. Το βαραίνει πάρα πολύ η αποτυχία. Το πώς τελείωσε η περασμένη σεζόν. Η τελευταία μέρα με το σοκαριστικό τρόπο της Λεωφόρου. Ο χαμένος τελικός. Το πόσο ΠΑΟ κατέρευσε μετά τον Φεβρουάριο, από όλα όσα τον βρήκαν, αλλά και την διαχείριση που έκανε ή δεν έκανε. Αυτό το βάρος δεν αντιστράφηκε. Βεβαίως βλέπουμε ότι όλα αυτά έχουν φέρει μεγάλες αλλαγές ήδη στην ΠΑΕ εταιρικά, mm-hmm. με νέο CEO, αλλά κυρίως στο αγωνιστικό, όπου έρχεται άλλος αέρας με τον Μάτος και τον Βιερίνια, ποδοσφαιράνθρωποι με γνώση του ΠΑΟΚ, αλλά και νέοι στο χώρο, φιλόδοξοι, και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αλλά είναι αυτό το βάρος της περισσότερης αποτυχίας ακόμα υπάρχει. Κάποια στιγμή θα κλείσει και το προπονητή και πλέον θα έχουμε νέα δεδομένα, ώστε σύντομα να ασχοληθούμε με πιο ποδοσφαιρικά στοιχεία και με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τους παίκτες που μαζεύονται 22 του μηνός και 29 αναχωρούν για την Ολλανδία.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, στο sportpavlofm.gr μπορείτε να δείτε βίντεο από οπαδούς του Παναθηναϊκού που περίμεναν την επιστροφή της αποστολής στο Telecom Center για να τους δείξουν ότι τους στηρίζουν και να τους παρηγορήσουν για την απώλεια του φετινού πρωταθλήματος. Φυσικά περίληπη και με σκυμμένα κεφάλια οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, αλλά εισέπραξαν την αγάπη και την αποδοχή της προσπάθειας από τον κόσμο που είχε βρεθεί στο Telecom Center, σε ένα γεμάτο Telecom Center, στο οποίο προβλήθηκε και ο πέμπτος τελικός στοίχημα GBL.

Υπάρχει και ένα βίντεο στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ομιλία του Εργκίνα Ταμάν στους παίκτες του στα ποδητήρια. Τόνισε πως τα δύο πρώτα μάτς στο ΣΕΦ η διαιτησία δεν ήταν όπως σήμερα. Αν ήταν έτσι θα ήταν δικό μας το παιχνίδι. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Είπε χαρακτηριστικά στους παίκτες του. Λέει, σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθεια και για τη στήριξη που μου δώσατε, γιατί ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να δουλεύει κάποιος μαζί μου. Αυτό είναι το μέρος του βίντεο που είναι δημοσιευμένο στα social media της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, από τον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο Εργκίνα Ταμάν στους παίκτες του στα ποδητήρια του ΣΕΦ.

Πώς ποδοσφαιρικά η Ελβετία συνεχίζει να έχει τον απόλυτο έλεγχο απέναντι στο Κατάρ, αν και λίγο πριν το εμίχρονο μία πολύ καλή στιγμή για το Κατάρ λίγο έλειψε να φέρει και την ισοφάριση στο σκορ σε 1-1. Γλίτωσαν οι Ελβετοί μία κλασική, νομίζω η πρώτη πολύ καλή στιγμή για το Κατάρ στην αναμέτρηση αυτή, αλλά προς το παρόν διατηρεί άνετα το προβάδισμα η ομάδα των Ελβετών με το πέναλτι του Εμπολό. Δεν το είχα παρατηρήσει, δεν το είχα σκεφτεί βασικά, αν και έχω δει όλα τα γκολ των φετινών αναμετρήσεων. Είναι το πρώτο γκολ με πέναλτι στο εν εξελίξη παγκόσμιο κύπελο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Είναι το πρώτο πέναλτι που ευστοχεί παίκτης μέχρι στιγμής αναμετρήσεις. Δεν έχω δει μόνο την αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτείων με την Παραγουάη, δηλαδή το μάτς με τα περισσότερα γκολ. Ακόμα και στο μάτς των Τσέχων με την Νότια Κορέα έκανα μια προσπάθεια να ξυπνήσω και γύρω στις 5 το πρωί και να ανοίξω την τηλεόραση για να δω λίγο το παιχνίδι. Δεν κατάφερα να το δω όλο, αλλά το σημερινό τέλος πάντων αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη δεν έκανα καμία προσπάθεια να ξυπνήσω τα ξημερώματα.

Κάποια μηνύματα που έχουν έρθει σχετικά με τα ρεπορτάζ των ομάδων για τον Γένσεν, λέει κάποιος, τον οποίο ακόμα περιμένει ο Παναθηναϊκός. Λέω Καμαρά ακόμα να πει το ναι. Περιμένει την απάντηση του παίκτη ο Παναθηναϊκός, όπως μας ανέφερε και ο Διονύσης Δεσύλας έπειτα από την έγκριση που πήραν οι πράσινοι από την ομάδα του Καμαρά. Οπότε απομένει η θετική απάντηση του παίκτη για να ντυθεί με την πράσινη φανέλα. Για την ΑΕΚ λέτε κάποιοι, και ο Γιώργος Τσακίρης βγήκε πριν από λίγη ώρα και αναφέρθηκε και στα ζητήματα της Ένωσης.

Πολύ κουβέντα ακόμα, η αλήθεια είναι, για τον πέμπτο τελικό στο ΣΕΦ. Πολύ κουβέντα για την αστυνομία, για την κίνηση των παικτών του Παναθηναϊκού. Γράφει ένας να βγουν έξω να προκαλέσουν. Λέει, ήθελαν να βγουν έξω να προκαλέσουν τον κόσμο να πάνε στα ποτήρια να στήσουν το λόγο. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Πήγαιναν προφανώς, ήθελαν να βρουν τον Τζόουνς να ζητήσουν τον λόγο για το χτύπημα στον Κέντρικ Νάν, ούτε να προκαλέσουν κανένα κόσμο ούτε τίποτα. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι δεν κατανοώ γιατί να πρέπει να υπάρχει αστυνομία με ασπίδες, με δυνάμεις των ΜΑΤ, με όλο αυτό το σκηνικό σε ένα αθλητικό γεγονός, σε έναν χώρο που θα έπρεπε να είναι μονάχα παίκτες και άνθρωποι των ομάδων. Και όλο αυτό προφανώς έχει ξεκινήσει από το περιστατικό με τον Τζόουνς και τον Κέντρικ Νάν. Δεν υπάρχει μετά κουβέντα ούτε για το ναι, αλλά τι, να τους αφήσουν να πάνε κάπου, να επιτεθούν αυτοί ή να συνεχίσουν κάτι ή όλο αυτό το κομμάτι. Δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να υπάρχει τέτοια περιφρούρηση, μάλλον γιατί να οδηγηθούμε σε ένα τέτοιο σημείο και να μην μπορούν δύο παίκτες αντίπαλοι να συζητήσουν όπως συζητούσαν ο Χέις Ντέιβις και ο Τόμας Βόκαπ, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι δυνάμεις αστυνομίας και επιβλέποντες, με τον φόβο ότι επειδή έγινε αυτό νωρίτερα, κάτσε να δούμε μήπως ξεσπάσει νέα εστία έντασης. Αυτό δεν θα πρέπει να συμβαίνει.

Το παρατήρησα και εγώ και είχα δει και το μήνυμα νωρίτερα με την επικαιρότητα και τα όσα συνέβαιναν. Δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο είδες πάνω. Μόλις πήγα να το διαβάσω, έφυγε γιατί ήρθαν άλλα τόσα. Λοιπόν, βλέπω τον αγώνα στο παγκόσμιο, το βρήκα. Έχει πλάκα η Spider-Cam που η σκιά τη μέρα μεσημέρι είναι λες και υπάρχει μια γάτα που κόβει βόλτες στο γήπεδο, είπε ο Γιάννης από το Κουκάκι. Ναι, ακόμα φαίνεται η σκιά τη Spider-Cam. Είναι η γνωστή κάμερα που παίρνει τα πανοραμικά πλάνα και κινείται πάνω σε συγκεκριμένα καλώδια με συγκεκριμένες κατευθύνσεις για να δίνει τα πλάνα προς τις κάμερες. Η αλήθεια είναι κάπου είχα δει πριν από μέρες κάποια είχε μια τεχνική βλάβη και έπεσε και έσκασε κοντά στην γραμμή του πλάγιου out. Ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος επόπτης εκεί, κάποιος παίκτης για να πέσει πάνω του. Αλλά έχει και αυτό την πλάκα του, η αλήθεια είναι, ειδικά πριν που ο ήλιος ήταν πολύ πιο έντονος στο μάτς του Κατάρ με την Ελβετία και επέφεραν κάπως και οι οπαδοί, λίγο που έβλεπα σε εξέδρες στην πλευρά που χτυπούσε πολύ ο ήλιος, γιατί ήταν δύσκολα τα πράγματα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι από όπλο φέρει ο άντρας περίπου 35 ετών που εντοπίστηκε απόψε θανάσιμα τραυματισμένος μετά από πυροβολισμό στα Εξάρχεια. Στο σημείο έχουν εντοπιστεί 5 κάλικες. Εξετάζεται. Η δολοφονία αναφορά υπόθεση ναρκωτικών. Τις έρευνες ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την υπογραφή το στενό του Ορμούς θα ανοίξει για όλους. Στη σύλληψη 72χρονου προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος προχώρησαν αστυνομικοί στην παραλία Αναβίσου. Είχε αναπτύξει σε μεγάλη έκταση της παραλίας περίπου 200 ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του ιδιοκτήτη. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 24 που στήχησε τη ζωή σε έναν 19χρονο. Στους άλλους τρεις κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης με ανασταλτικό χαρακτήρα επί της έφεσης. Πρωταθλητής για 16η φορά στην ιστορία του και για δεύτερη διαδοχική σεζόν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός στην Basket League. Επικράτησε με 89-85 επί του Παναθηναϊκού και έκανε το 3-2 στη σειρά. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί μετά το τέλος του αγώνα γύρω από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Πασαλιμάνι. Στην Αλβανία, η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς ζήτησε τη σύλληψη 20 Αλβανών που κρίνονται ύποπτοι για εμπόριο ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ορισμένοι από τους υπόπτους ενδέχεται να συνδέονται με ένα τουριστικό σχέδιο που σχετίζεται με την οικογένεια Τραμπ. Από τα 20 άτομα που καταζητούνται, 4 συνελήφθησαν σήμερα. Η μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο. Στην Αττική έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: topfm1024. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Big Win Sport FM 94,6. Σωτήρης Σταμπάκος στην αξιδεξιά της εκπομπής. Πάνος Μπουρνάς στην κονσόλα του ήχου και Κώστας Ζάγιαρης στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Για να αλλάξουμε σιγά σιγά και το κλίμα από τα μπασκετικά, φυσικά παρακολουθώντας και τις εξελίξεις και την επικαιρότητα για να σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο από το ρεπορτάζ των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έπειτα από το Game 5. Είδα την Αγγλία να φτάνει πριν από λίγα λεπτά στο Κάνσας, εκεί όπου θα καταλύσει η αποστολή για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων για το Μουντιάλ. Υπενθυμίζω 17 του μηνός, νομίζω Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, 11 η ώρα το βράδυ το πρώτο της παιχνίδι, είναι Τετάρτη, στις 11 το βράδυ με την Κροατία. Η είδηση, η περίεργη ποδοσφαιρική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τους Άγγλους, καθώς το πρωί νωρίς μάθαμε ότι εκλάπει ο αγωνιστικός εξοπλισμός και παπούτσια αρκετά και ρουχισμός και εργαλεία των γυμναστών και του staff του Τόμας Τούχελ από ανοιχτό βαν που βρήκαν κάποιοι, ενώ ξεφόρτωναν οι βοηθοί και οι λοιποί τα υπόλοιπα μέλη της Αποστολής Εθνικής Ομάδας Αγγλίας σε προπονητικό κέντρο. Αργότερα μέσα στην ημέρα μάθαμε ότι κάπως βρέθηκαν και ανακτήθηκαν κάποια από τα πράγματα που είχαν κλαπεί, και τώρα ο Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του ρωτήθηκε αν όλοι οι παίκτες έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό τους και για να προπονηθούν, γιατί είχε εθιχτεί και ζήτημα κατά πόσο μπορούσε όντως να γίνει κανονικά η προπόνηση και με τα εργαλεία των γυμναστών, των φυσιοθεραπευτών κλπ, αλλά και με τον ρουχισμό και τα απαραίτητα που θα έπρεπε να έχουν οι παίκτες. Ο Τόμας Τούχελ είπε μάλλον κάπως έτσι πρέπει να είναι, μάλλον έχουν στις αποσκευές τους κάποια πράγματα οι Άγγλοι διεθνείς που είδαν αυτή την αναποδιά να τους συμβαίνει λίγο πριν την έναρξη των επίσημων αγώνων του στο φετινό Μουντιάλ.

Λοιπόν, μπορείτε να δείτε πλέον και στο sportpalofm.gr ολόκληρο το βίντεο από την ομιλία του Εργκίνα Ταμάν προς τους παίκτες του στα αποδυτήρια του ΣΕΦ. Σας είχα αναφέρει ορισμένες από τις ατάκες του Τούρκου προπονητή. Βλέπω ότι έχει πει επίσης πως ξέρω ότι με κάποιους είχαμε προβλήματα για τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε στην Φινλανδία ή στον Ιππιαγωγείο. Εργαζόμαστε σε ένα από τα πιο απαιτητικά και γεμάτα αδρεναλίνη περιβάλλοντα για όλους. Όπως και να έχει, είμαι σίγουρος πως προσπαθήσατε και εμείς. Προσπαθήσαμε για τα πάντα να πάμε στο Final Four. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι. Τελικά αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι το κύπελλο, είπε ο Εργκίν Αταμάν. Ήταν και μια είδους απολογία προς τους παίκτες που είτε αδίκησε, είτε όπως προαναφέραμε και δημοσίως είχε επιλέξει όχι να τους δείξει τον εγωισμό, αλλά να τους δείξει ότι είναι αυστηρός και ότι δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα. Το είχε κάνει και με τον Σόρτς, το έκανε γενικότερα μέσα στη σεζόν, ακόμα και από το ημίχρονο των αναμετρήσεων σε flash interviews, όταν έβλεπε ότι κάποιος ίσως να έχει μια κακή μέρα, να έχει περισσότερες από μια κακή μέρα. Έκανε και αυτό στα λάθη του. Προφανώς απολογείται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τις καταστάσεις που του προέκυψαν. Και ευχαρίστησε και τους παίκτες, καθώς παραδέχεται ότι είναι δύσκολο να συνεργάζεται κάποιος μαζί του.

καλά είχε ξεκινήσει το match του Κατάρ με την Ελβετία, με τον γκολ από το 17, αλλά έχει μαρμαρώσει εκεί το σκορ, στο 1-0, δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Η αλήθεια είναι πως σίγουρα δεν περίμενα τον τρόπο με τον οποίο ο Καναδάς έβγαλε τρομερή μαχητικότητα κόντρα στους Βόσνιους εχθές το βράδυ, για να πάρει τελικά το 1-1 από αυτήν την πρώτη αναμέτρηση. Ο Λούκιτς με κεφαλιά στο 21ο λεπτό είχε βάλει μπροστά τους Βόσνιους, ισοφάρισαν οι Καναδοί με τον Λάριν, πέτυχαν τον γκολ μπροστά στο κοινό τους. Ο Καναδάς νομίζω έτσι όπως εμφανίστηκε κόντρα στους Βόσνιους και με τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε και πάλεψε και έκανε τον Κολάσινατς παρά τις εμπειρίες του και το κορυφαίο επίπεδο στο οποίο έχει αγωνιστεί να πανηγυρίζει κάποιες απομακρύνσεις ή κάποια τάκλιν ή να βλέπει ότι όταν ζορίζεται η ομάδα του και κατάφερε να βγάλει την άμυνα να προσπαθεί να δίνει κουράγιο, ο Καναδάς κατάφερε να τον δυσκολέψει πάρα πολύ και να του πάρει και έναν βαθμό από αυτό το πρώτο παιχνίδι. Και νομίζω ότι προκάλεσε και γέννησε νέες προσδοκίες η εκ των χωρών που διοργανώνει το φετινό Μουντιάλ. Είναι από τις ομάδες που λέμε once to watch, η ομάδα του Καναδά. Οπότε προσωπικά περιμένω να δω και τη συνέχεια από αυτή την ομάδα.

Και σίγουρα πρέπει να δούμε και πώς θα ξεκινήσει στο τουρνουά αυτό και η Βραζιλία κόντρα στο Μαρόκο. Κάναμε και προχθές εδώ την κουβέντα το μεσημέρι με τον Σταύρο το Χονδροθυμιό για τους Βραζιλιάνους, για το ρόστερ τους, για το αν αυτοί οι παίκτες θα έβλεπαν εντεκάδα με παίκτες που έχουμε συνηθίσει από τη Σελεσάο άντε μέχρι και την δεκαετία του 2000. Φυσικά, δίχως Νεϊμάρ σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω αν γνωρίζει κάποιος επίσημα και υπεύθυνα να τονίσει στη Βραζιλία πότε θα είναι διαθέσιμος ο Νεϊμάρ. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, δεν έχει καταφέρει καν να προπονηθεί κανονικά. Δεν έχει καταφέρει να βγάλει κανονικό πρόγραμμα με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ακόμα κάνει τις θεραπείες του. Ο Αντσελότη τον έχει μαζί. Ευελπιστεί να προχωρήσει τόσο η Βραζιλία, ώστε όταν τον χρειαστεί τον Νεϊμάρ να είναι διαθέσιμος εκείνος. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ακόμα ένα τεράστιο ερωτηματικό πάνω από τη συμμετοχή του Superstar της Σάντος στο φετινό Μουντιάλ.

μας επαναφέρει στο μπάσκετ η επικαιρότητα, καθώς παρακολουθούμε οτιδήποτε προκύπτει και μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Big Win Sport FM και την ομιλία των Αγγελόπουλων στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Αναφέραμε εκείνη του Αταμάν στους παίκτες του. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι βρέθηκαν στα αποδυτήρια της ομάδας, της πρωταθλήτριας ομάδας πλέον του Ολυμπιακού. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο στο sportpalofm.gr. Ανέφεραν σήμερα είναι μια ιστορική βραδιά. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα από το 2012. Μας κάνατε περήφανους, γράψατε ιστορία και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Είστε οι καλύτεροι σε Ελλάδα και Ευρώπη και το αξίζετε 100%. Συνεχίζουμε για ακόμα καλύτερα, είπαν οι ιδιοκτήτες των Ερυθρόλευκων.

Μπορώ να υπενθυμίσω πάντως πως οι αδερφοί Αγγελόπουλοι μίλησαν και για το νέο σεφ, το οποίο αναμένεται να ετοιμαστεί τους επόμενους μήνες. Είναι το τελευταίο μάτς το σημερινό, το οποίο είδαμε το συγκεκριμένο γήπεδο με την συγκεκριμένη διαμόρφωσή του. Στην συνέντευξη τύπου που διήρκησε για αρκετή ώρα, ο Γιώργος Αγγελόπουλος από την πλευρά του είπε ότι κάναμε την επιτυχία αυτή χωρίς νέο γήπεδο, δίνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία μας. Έχουμε πολλά όνειρα για την συνέχεια, ενώ ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος για το ίδιο κομμάτι είπε ότι θα μπούμε σε ένα γήπεδο αναμορφωμένο μετά από κάποιους μήνες, μας δίνει νέα όρεξη και διάθεση για να προσφέρουμε, θα είναι ένα γήπεδο για όλη την Ελλάδα, θα είναι κάτι μαγικό.

Ένας φίλος για την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα για τον Καναδά λέει: σταδιακά οι Καναδοί έχουν βελτιωθεί με τα χρόνια και δείχνουν πρόοδο συνεχώς. Έμενα στο Μόντρεαλ για 3 χρόνια, λέει ο Μιλτιάδης. Άεξ Σουόνσι λέει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και η εθνική τους ομάδα έχει παίκτες στους οποίους μπορεί να βασιστεί. Δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι για να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε ότι σε ένα τέτοιο Μουντιάλ 48 χωρών μπορεί να φτάσει μέχρι κάποιο σημείο στα νοκάουτ. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου νίκη. Θα μπορούσε να την έχει από χθες, η αλήθεια είναι. Γιατί παρά το γεγονός πως βρισκόταν πίσω στο σκορ και ισοφάρισε και έχασε ευκαιρίες και πίεσε και ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στους Βόσνιους. Γι' αυτό λέω ότι κάπως σαν να μας άνοιξε η όρεξη μέχρι να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες που θέλουμε να δούμε ή που μας κάνουν το κλικ και έχουν ένα πιο ενδιαφέροντα τρόπο ποδοσφαίρου και πιο δελεαστικό για να τις παρακολουθήσουμε. Παρ' όλα αυτά ο Καναδάς έκανε την αρχή. Σίγουρα περιμένουμε και το Κουρασάο. Δεν είπαμε ότι θα περάσει τους ομίλους ούτε καν. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Είδαμε τους Νοτιοκορεάτες, οι οποίοι επίσης έπαιξαν πολύ καλά κόντρα στους Τσέχους για να γυρίσουν και το μάτς και να το πάρουν εν τέλει και να καταγράψουν ίσως το πρώτο τόσο απροσδόκητο αποτέλεσμα στο Μουντιάλ από τις πρώτες ώρες διεξαγωγής του τουρνουά. Αλλά οι Καναδοί προσωπικά με έκαναν να σκέφτομαι ότι θέλω σίγουρα να τους ξαναδώ.

Και Μουντιάλ τα λέμε και είναι σε εξέλιξη το μάτς των Ελβετών με το Κατάρ. Το 1-0 παραμένει. Οι Ελβετοί ψάχνουν ένα δεύτερο γκολ για να ηρεμήσουν και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο μέχρι και τη λήξη της αναμέτρησης. Να δω λίγο και το χρονόμετρο. Στο 81, 22ο λεπτό πλέον, διανύει το παιχνίδι με τους Ελβετούς μπροστά στο σκορ με 1-0. Για μπάσκετ τα είπαμε όλες τις προηγούμενες ώρες. Αναλύσαμε τα πάντα, συζητήσαμε τα πάντα. Είδαμε και το ρεπορτάζ του Game 5 με τον Ολυμπιακό να είναι πλέον πρωταθλητής. Είχαμε και Φόρμουλα 1 μέσα στη μέρα. Οπότε ας κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό. Πήρε την pole position στην Βαρκελόνη και έστειλε χειρό μήνυμα ο Ράσελ. Με τον Χάμιλτον να αγγίζει το θαύμα, όπως διαβάζω και εγώ στο sportpavlefm.gr. Ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές της Βαρκελόνης και έδειξε ότι θα δηλώσει βροντερό παρόν στη μάχη για τον τίτλο. Δεύτερος ο Χάμιλτον με την ανανεωμένη Φεράρι. Τρίτος ο Αντωνέλη. Μία εβδομάδα μετά τον καταστροφικό αγώνα στο Πριγκιπάτο, ο Τζορτζ Ράσελ ήταν εκεί που έπρεπε, στην Βαρκελόνη. Έστειλε χειρό μήνυμα προς τον Κίμιαν Τονέλη στη μάχη τους για τον τίτλο της Φόρμουλα 1, κάνοντας με τη Mercedes φυσικά τον ταχύτερο χρόνο με 1 ώρα και 14 και 679. Κατέκτησε την τρίτη του φετινή pole position, κατακτώντας παράλληλα το 7 στα 7 για τα σημαίνια βέλη, γιατί υπάρχει και το Grand Prix, οπότε πρέπει να έχουμε και εκεί τις κεραίες μας.

0: Baby, I want your best.
1: Ένας φίλος λέει για τους Βόσνιους ανίκανοι, λέει, να κάνουν μια επίθεση. Ο Καναδάς μέτριος δεν πάει πέρα από τους 32. Okay. Είναι και αυτό μια άποψη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι και να τα συζητάμε. Για έναν φίλο που επιμένει για το αν έχουμε βγάλει τον Διονύση Δεσίλα. Ναι, βγήκε ο Διονύση Δεσίλας. Μας είπε και για τον Παναθηναϊκό. Μπορείς να μπεις και στο sportpavlefm.gr για να δεις και την τελευταία εξέλιξη σε ό,τι αφορά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Εφόσον στέλνεις και αυτό το μήνυμα πάρα πολλές φορές και λες ότι δεν σου απαντάμε, ναι, βγήκε κανονικότητα ο Διονύσης Δεσίλας.

τη Σκωτία που κοντράρεται με την IT στο πρώτο της Μουντιάλ έπειτα από 28 χρόνια θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τέτοια παιχνίδια αν θέλει να χτυπήσει τη δεύτερη θέση, την τρίτη θέση από τις 8 τρίτες που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Σε γκρουπ με Βραζιλία και Μαρόκο, οι Σκοτσέζοι αν θέλουν να έχουν υψηλές βλέψεις, και το λέω αυτό γιατί και ο Steve Clark είχε πει ότι θέλουμε να μείνουμε στη σύγχρονη ιστορία της εθνικής ομάδας της Σκωτίας με ό,τι μπορέσουμε να καταφέρουμε στο φετινό Μουντιάλ, θα πρέπει προφανώς το σημερινό παιχνίδι με την IT να το καθαρίσουν οι Σκοτσέζοι και από εκεί πέρα να πάρουν ό,τι περισσότερο μπορούν από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Προφανώς και φαβορεί για την πρώτη διάδα του ομίλου υπάρχει. Αν θα καταφέρουν οι Βρετανοί να μπουν κάπου εκεί ανάμεσα, προφανώς θα είναι επιτυχία για εκείνους, αλλά περισσότερο θα κυνηγήσουν μία από τις 8 τρίτες θέσεις των γκρουπ του Μουντιάλ.

Και επειδή είναι ακόμα αρχή στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, ακριβώς κάτω από τα τέσσερα βασικά θέματα στο site του Big Win Sport FM, υπάρχει το ειδικό microsite για το Mundial 2026. Μπορείτε εκεί να δείτε όλα τα τελευταία νέα των ομάδων, οτιδήποτε συμβαίνει στις ομάδες, να δείτε αναλυτικά τι συμβαίνει στους ομίλους, αλλά και να διαβάσετε το προφίλ της κάθε μιας από τις 48 συμμετέχουσες εθνικές ομάδες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, να διαβάσετε όλα τα αφιερώματα για τους μεγάλους αστέρες, για εκείνους που δεν περιμένουμε να λάμψουν, αλλά ίσως να το κάνουν, για τους ήρωες, αλλά και για τους αφανείς ήρωες των εθνικών ομάδων. Να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα για να ξέρετε τι περιμένετε κάθε μέρα και κυρίως στα μάτς που είναι με τα μεσονύκτια και σε δύσκολες ώρες για τις καθημερινές ημέρες, και φυσικά τις βαθμολογίες για το πώς διαμορφώνονται έπειτα από κάθε παιχνίδι.

Ένα μήνυμα λέει: πρέπει να έχει πολύ ελεύθερο χρόνο κάποιο. Λέει να δουλεύει στην ΕΡΤ για να βλέπει αυτό το μουντιάλ. Γιατί, ρε αδερφέ. Όχι, εντάξει, επιλογές είναι αυτές. Σάββατο βράδυ, άλλος μπορεί να είναι έξω. Άλλος μπορεί να κάθεται να βλέπει το μουντιάλ. Να βλέπει τώρα Κατάρ, Ελβετία και να συνεχίσει να δει και τα επόμενα παιχνιδάκια. Οκ. Okay. Είναι λίγο πιο εφικτό να δει το Βραζιλία-Μαρόκο. Δεν είναι απαγορευτική η ώρα. Μία η ώρα που κάνει η σέντρα. Εντάξει, Κυριακή είναι αύριο. Το μεγαλύτερο ποσοστό δεν δουλεύει. Εκτός από αρκετούς ή μερικούς από εμάς, τέλος πάντων. Οκ, okay, και αυτό επιλογή είναι. Επιλέγεις πώς θα διαθέσεις τον χρόνο σου. Καθημερινές βραδάκι, εντάξει. Αντί να κοιμηθείς 12, θα κοιμήσεις στη 1, γιατί νομίζω ότι αρκετά παιχνίδια ξεκινούν στις 11. Οκ. Okay. Δεν είναι ότι πρέπει να ψάξεις να βρει κάποιος τόσο ελεύθερο χρόνο. Είναι θέμα και επιλογών.

Και βλέπω λίγο πριν σας αφήσω σιγά σιγά, έχει προκληθεί άλλος στην Αγγλία με ένα σχόλιο του Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος παρομοίασε την χρήση του VAR από τη FIFA με δικτατορία, αναφορικά με την φάση στην οποία η Ελβετία κέρδισε το πέναλτι και με το οποίο προηγείται ένα 0 κόντρα στο Κατάρ, γιατί φαίνεται να υπάρχει offside στην αρχή της φάσης, προτού οι Ελβετοί κερδίσουν την παράβαση και στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα, με τον Γκάρι Νέβιλ να λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ο VAR στη συγκεκριμένη περίπτωση θυμίζει η δικτατορία, με τους τηλεθεατές απλά να καλούνται να αποδεχτούν την απόφαση δίχως να δουν ακριβή αποδεικτικά στοιχεία για την φάση και για το αν υπάρχει νωρίτερα offside ή οτιδήποτε, εφόσον πάρθηκε η απόφαση. Η αλήθεια είναι και εγώ δεν είδα πάρα πολλά replay, έβλεπα συνεχώς στην τηλεόραση το ειδικό σήμα που βγαίνει για τον έλεγχο που κάνει ο VAR, αλλά δεν παρατήρησα εκείνη τη στιγμή αν δόθηκε τόση πολύ έμφαση όσο ίσως θα έπρεπε στο πόσο εκτεθειμένος ήταν ο επιτιθέμενος για τους Ελβετούς. Παρ' όλα αυτά, ένα τηλεοπτικό σχόλιο από τον Γκάρι Νέβιλ έχει προκαλέσει σάλλο τα τελευταία λεπτά. Έξι λεπτά καθυστερήσεων σε εξέλιξη. Δεν θα προλάβουμε το σφύριγμα της λήξης στο μάτς του Κατάρ με την Ελβετία. Στο 0-1 πάντα για τους Ελβετούς. Και κάπου εδώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Από τις 7 μέχρι και τώρα, 12 παρά 2, είχα στην παρέα μου τον Σωτήρη Ταμπάκο στην αρχιδεξιά της εκπομπής. Είχα τον Γιώργο Γιαννίση αλλά και τον Πάνο Μπουρνά αργότερα στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζαγιάρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, μαζί και με τα παιδιά από το ΣΕΦ, τον Νίκο Ζέρβα και τον Χρήστο Ρομπόλη, μαζί και με τους ρεπόρτερς των Big Four της Στίχημαν Super League, μαζί και με τον Γιώργο Πετρίδη από το Telecom Center. Λοιπόν, ακολουθούν στο 12 με 2 Κώστας Νιαούλης, Νίκος Ζέρβας και Γιώργος Πετρίδης για να συζητήσετε εκτενώς τα μπασκετικά, φυσικά με γραμμές από τους ακροατές. Από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Stop FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.